0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Τώρα, σε τι συνθήκες μεγαλώσατε εσείς? Υπήρχε καλές. Άνεση. Καλές, αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Μην αισθάνεσαι μυστήριο γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Ναι. Γιατί πρέπει όλοι να...
0: Απλά είμαι στο φάσμα του Άσμπεργκερ.
1: Ναι.
0: Του αυτισμού δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρχε τότε ούτε διάγνωση ούτε κάτι. Θεωρούμουν ένα πολύ καλό, ένα πολύ ντροπαλό και καλό παιδί. Όμως καταλάβαινα ότι υπήρχαν διαφορές. Εγώ καταλάβαινα πάρα πολύ καλά τους άλλους.
1: Οι άλλοι εσένα?
0: Δεν ξέρω αν ήταν, δεν με καταλαβαίναν. Εν πάση περιπτώσει δεν ασχολιόντουσαν και πολύ μαζί μου. Και αυτό έτσι μεγάλωσα μόνη μου στον κήπο, με γάτες, σκύλους. Έμαθα να παρατηρώ πάρα πάρα πολύ τα πράγματα. Τις λεπτομέρειες, τα μυρμήγκια, τις χελώνες, τα περιστέρια. Είχαμε διάφορα εκεί στον κήπο στη Νέα Σμύρνη. Και εντάξει, σε ένα καλό έτσι, χώρο σχολικό. Αλλά μετά μου ήρθε λίγο έντονο η πραγματικότητα, η ζωή. Αλλά τα κατάφερα, δόξα τω. Δύσκολα, αλλά τα κατάφερα. Θέλω να σας πω κάτι πολιτικό.
1: Να μου πείτε.
0: Μια απορία.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική, τον Biden, κάνανε τα πάντα να φύγει, γιατί αισθανόντουσαν ότι ήταν ένας άνθρωπος εν δυνάμει να εξελιχθεί σε Αλτσάιμερ. Και
1: ναι,
0: ήθελαν να προλάβουν κάποια πιθανά λάθη του ή αυλεψίες του, έτσι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και έφυγε από την... από το χώρο της και βγήκε ο επόμενος.
1: Ο οποίος είναι τελείως
0: ναι, βλήμα. Ήθελα να σας πω το παραμύθι, ο βασιλιάς είναι γυμνός, το έχετε
1: ναι,
0: υπόψη.
1: Ναι, βέβαια. Άντερσεν.
0: Ναι. Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, νομίζω,
1: ναι, ναι,
0: λέγεται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θυμάμαι αν είναι του Γκριμ ή του Άντερσεν.
1: Άντερσεν.
0: Α. Μήπως είναι αυτό ο Τραμπ. Δηλαδή, είμαστε θεατές ενός ανθρώπου παράλογου. Που δεν μπορούμε να πούμε τι, όχι εμείς οι Έλληνες, πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί, δηλαδή, σκεφτείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Καθόμαστε και βλέπουμε όλος ο κόσμος, παγκόσμια εννοώ, έναν άνθρωπο να αφαιρεθεί, έναν μισότρελο, έναν φοβερά ας πούμε ισχυρογνώμονα και...
1: Γενικά μια περίπτωση για πέταμα.
0: Δηλαδή, ο Κίμιλ Σουνκ, πώς λεγόταν αυτό που θεωρούσαμε ότι θα πατούσε το κουμπί.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι τίποτα, είναι παιδάκι μπροστά του. Στο φόβο που προκαλεί παγκόσμια και στις επιπτώσεις που έχει η ζωή του και οι αποφάσεις του. Και σκέφτομαι άρα και, δηλαδή, πώς έχει, μου θυμίζουμε αυτούς που με τα κοσμήματα. Πώς έπεισε αυτός ο άνθρωπος τόσα εκατομμύρια και τόσες χώρες ότι εγώ είμαι εδώ για όλους σας και εγώ θα αποφασίσω για όλους σας και βγάλετε τις ζωές σας και τα κράτη σας στο διάδρομο ή στην ταράτα, στον ήλιο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο.
1: Μα είναι πράγματι.
0: Αλλά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια κυρία Μυγδαλιά που λες υπάρχει ελπίδα.
1: Πολύ σωστό.
0: Πολύ χαρικά, συγγνώμη που
1: πάντως,
0: είμαι έτσι...
1: Ένας, πώς να πω, ανώριμος λαός όπως οι Αμερικάνοι εκλέγει και ανώριμους ηγέτες, βαρεμένους στην προκειμένη περίπτωση.
0: Εντάξει, τόσο πολύ δεν είχε ξαναγίνει, σας είχα πει,
1: η κατρακύλα δεν πάει κατευθείαν στον πάτο, ακολουθείς μια διαδρομή.
0: Μια γνωστή βάδα που στο τέλος θα μας
1: ναι, βέβαια, γίνεται ακριβώς, πλακώνει τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Όλο το χωριό ας πούμε.
0: Και εμείς απλά περιμένουμε.
1: Ναι, τι άλλο, έτσι κάναμε πάντα. Περιμένουμε.
0: Νομίζω πως όπως πάντα κάτι θα γίνει και θα αλλάξει δρόμο η χιονοστιβάδα και ο κόσμος θα σωθεί. Έτσι θέλω να πιστεύω, όπως έλεγε και το ποτέ την Κυριακή και πήγαν στην παραλία και ζήσαν αυτοί καλά.
1: Ναι.
0: Το δούμε με καλό τέλος και όχι με... Εντάξει,
1: μακάρι.
0: Πολύ σας ευχαριστώ όλους.
1: Και εγώ, να είσαι
0: και
1: καλά.
0: Παρόλο που είναι αυτή η ώρα η πολύ, δηλαδή λέω, Χριστέ μου, γιατί αυτή η γυναίκα να μην έχει μιλήσει νωρίτερα, να την έχουν ακούσει πιο πολλοί άνθρωποι και κυρίως μεγάλης ηλικίας και να έχουν χαρεί ότι, α, κοίτα κι εμείς που ζήσαμε έτσι, δεν ήταν και άσχημα. Δηλαδή τα παρουσίασε. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ τώρα 25 χρόνια και
1: 30 χρόνια. Περίμενε, στάσου λίγο. Ναι. Κάνε κάτι να έχω τον ίδιο ήχο που είχα πριν από λίγο. Γιατί
0: ωραία.
1: Τώρα τρίζει.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν 25 χρόνια και 30 χρόνια, ακούγοντα την κυρία Αμυγδαλιά, θα ζήλευα.
1: Μάλιστα.
0: Που έζησε τόσο αισθαντικές καταστάσεις παρά τη φτώχεια. Δηλαδή τα παπούτσια που ήταν κλειστά και μετά τις τα έκοβε, για εκείνη ήταν καινούρια. Τα μάρωνε τα καινούρια παπούτσια που ήταν τα παλιά της. Από μένα, αλλά γιατί είχε άλλο σχήμα, έπαιρναν αέρα, τη βόλευαν και ήταν σαν καινούρια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Και λέω τώρα, μου κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Μαρία Χριστίνα.
0: Και να...
1: Καλή δύναμη.
0: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι να τολμούν να βγαίνουν.
1: Γεια σου.
0: Γεια χαρά.
1: Κυρία Μαρία Χριστίνα, θα έχουμε την Ευγενία Φακίνου σε λίγο.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η κυρία Μεγδαλιά Τριανταφύλου που μιλάγαμε πριν και στην οποία αναφέρθηκε η Μαρία Χριστίνα από το Νέο Κόσμο με τα καλύτερα λόγια, με το που το άκουσε Μαρία Χριστίνα όλα αυτά που είπες, μου έστειλε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, εκεί μπορεί ο καθένας να στείλει ένα, όποιος θέλει δηλαδή, αυτό εννοώ ο καθένας. Μάνο μας, ευχαριστώ την Μαρία Χριστίνα για τα καλά της λόγια. Για ιστορίες καλή είμαι, για δουλειές δεν τα καταφέρνω. Άκουσες βέβαια την προτροπή να παίρνεις πιο συχνά. Άσε που στάθηκε η αφορμή για να τηλεφωνήσει απόψε. Γεια σου Βασίλη από τον Πλαταμόνα, καλώς τον.
2: Φίλε Μάνο, καλημέρα.
1: Τι γίνεται αρχοντά μου, καλά?
2: Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά.
2: Χαίρομαι, σ' ακούω καλά και χαίρομαι. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και με μεγάλη αγάπη την καλημέρα μου στη Γλυκυτά την κυρία Θησαυρούλα του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Okay.
2: Ρε φίλε Μάνο, έτσι μια και το ανάφερες. Οι κλέφτες στη συγκεκριμένη περίπτωση ποιοι είναι ρε φίλε? Οι φραπέδες ή οι βουλευτές που τους ανακρίνανε στη Βουλή με 400 ευρώ την ώρα?
1: Κοίτα, όλοι κλέφτες είναι αυτοί, και ο Φραπές και το άλλο το τσογλάνι που έλεγε ότι θα διεκδικήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν βρέθηκε ένας να το σπάσει στο ξύλο εκείνη την ώρα, μέσα στη Βουλή.
2: Ναι φίλε, αυτοί ναι. Είναι κλέφτες, ναι. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία και κλέψανε. Ναι. Οι άλλοι που εξελέγησαν...
1: Και οι άλλοι την ευκαιρία βρήκανε.
2: Ναι, οι άλλοι που εξελέγησαν, λέγοντας στο λαό πράγματα εντελώς διαφορετικά αυτά από αυτά που κάνουνε, δεν είναι περισσότερο κλέφτες όταν παριστάνουν τους ανακριτές με 400 ευρώ την ώρα?
1: Πάντως, εμείς τους ψηφίζουμε να πάνε εκεί πέρα, δεν
2: ναι, αυτό λέω.
1: Τους, ναι.
2: Αυτό
1: δηλαδή,
2: λέω. Εμείς δηλαδή τους κάνουμε κλέφτες, έτσι?
1: Όχι. Εμείς δεν τους κάνουμε κλέφτες. Κλέφτες είναι μόνοι τους.
2: Θα έχουν την προδιάθεση και μόλις βρίσκουν την ευκαιρία δαγκώνουνε.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
2: Έτσι ακριβώς είναι φίλε Μάνο, γιατί ξέρεις ότι η δημοκρατία στη χώρα μας σταματάει ακριβώς στα σύνορα της τσέπης μας, φίλε, του καθενός μας.
1: Ναι.
2: Άκου φίλε Μάνο, το μόνο καλό της φτώχειας ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν κολλάει με τα σταγονίδια του βήχα. Είναι ένα ανεξάρτητο νόσημα που αν έχεις λίγο μυαλό θεραπεύεται. Μάνο, η φτώχεια είναι η κατάσταση που ένας άνθρωπος ή ένα νοικοκυριό που στερείται επαρκών πόρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών ταλαιπωρείται ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που εμποδίζει την αξιοπρεπή διαβίωση και την πλήρη κοινωνική συμμετοχή. Έτσι την έχω διεργώ τη φτώχεια. Οι Έλληνες, Μάνο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, σύμφωνα με την Ελστάτ, θα το ξέρεις βέβαια, είμαστε οι πιο φτωχοί κάτοικοι της Ευρώπης.
1: Ναι, είμαστε.
2: Δεν μας φοβάμαι όμως φίλε καθόλου. Θα τους συμπάρουμε την πρωθιά. Είναι δυνατόν να αφήσουμε εμείς τους Βούλγαρους να είναι πρώτοι ρε φίλε? Με τίποτα. Ελάτε όλοι μαζί ρε αδέλφια, να βάλουμε τα δυνατά μας, να ανέβουμε στο ψηλότερο βάρθρο της πρωτιάς, να γίνουμε εμείς οι πρώτοι φτωχοί στην Ευρώπη ρε φίλε. Έχουμε, δεν έχουμε τέτοια μαγιά?
1: Οι Βούλγαροι δεν είναι στην ίδια κακή μοίρα που είμαστε εμείς?
2: Όχι, όχι, τους μόνους που ξεπερνάμε. Αλλά είμαστε στα όρια.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή...
2: Θα είμαστε στα όρια και θα μας ξεπεράσουν σε πολύ λίγο καιρό.
1: Σε πολύ λίγο καιρό, ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Φίλε Μανώ, φτωχός δεν είναι αυτός που ξεμένει από λεφτά. Φτωχός είναι αυτός που ξεμένει από ιδέες. Όσοι ζήσαμε φίλε κάποιες παλιότερες εποχές, τις αποζητάμε, όπως έλεγε και η κυρία Αμυγδαλιά.
1: Ναι.
2: Γιατί το να έχεις την ευδαιμονία της αυτάρκειας είναι ελευθερία. είναι χαρά, είναι δημιουργικότητα. Και οφεί τον άνθρωπο, φίλε, να καλλιεργεί το μυαλό προς ιδίων όφελος, νοσταλγώντας άπειρες φορές να ξαναγίνουμε, φίλε, ταπεινοί όπως ήμασταν κάποτε. Όπως οι ήρωες των παλιών αναγνωστικών μας. Επειδή από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είσαι κοντά μου. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 65 δηλαδή. Mm. Όπου οι μπαμπάδες μας επέστρεφαν το μεσημέρι, φίλε, για να καθίσει όλη η οικογένεια στο τραπέζι και να φάει το σεμνό φαγητό, το οποίο αποτελείται από όσπρια πεντανόστιμα και ζαρζαβατικά με μαύρο ψωμί, όπως είπες πριν, μοσχοβολιστό.
1: Εγώ δεν είπα μαύρο ψωμί, εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Είπες
1: καλά το πίτερο
2: και καλαμποκίσει και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω μαύρο ψωμί, γιατί
1: ναι,
2: αυτό,
1: okay,
2: αυτό έφτιαχνε η μανούλα μας.
1: Ναι.
2: Η δικιά μου η μανούλα,
1: ναι,
2: η οποία ήταν και αυτή όπως όλες οι άλλες, αναγκασμένη να βρίσκει όλες τις λύσεις, γιατί δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις εκείνη την εποχή. Μπορούμε όμως, φίλε, μάλλον να προσαρμοστούμε στις συνθήκες όπως ήμασταν πριν από 50 χρόνια.
1: Δεν νομίζω.
2: Γι' αυτό, τότε που είχαμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να ονειρευόμασταν μόνο στις αποχρώσεις του γκρι, του μπλε και του μπέζ, τυχαία τα χρώματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να ξαναγίνουμε φτωχοί μιας άλλης εποχής, πάνω, αλλά τίμοι, χωρίς κινδύνους να ξεστρατήσουν οι αρχιμαντρίτες προς την ψηφιακή παιδοφιλία, δίνοντας στους νέους μας να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν να θεωρούν κάποια στιγμή το ίντερνετ τη μεγάλη απόδραση από τη ζωή.
1: Mm.
2: Μπορούμε, φίλε, μάλλον να ξαναβρούμε τη γεύση των ελαχιστοποιημένων αναγκών, να ανακαλύψουμε, ας πούμε, εκ νέου τον ποδαρόδρομο. Μπορούμε να μάθουμε, φίλε, μάλλον να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας σε δουλειές που σήμερα δίνουν αρκετά λεφτά, όπως η μεταποίηση των ρούχων και οι αλλαγές των γιακάδων στα πουκάμισα. Μπορούμε, φίλε, μάλλον στις κλάστερες μας να φυτέψουμε λαχανικά. Γιατί κάποτε ο Μαϊτανός, εγώ τα θυμάμαι αυτά, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι εσύ, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα ήταν τα βασικά καλοπιστικά των κήπων μας, φίλε.
1: Ναι.
2: Έτσι μεγαλώσαμε. Μην φοβάστε, ρε, τη φτώχεια. Η πατρίδα μας, φίλε Μάνο, είναι ευλογημένη, έστω κι αν δεν παράγει λαμαρίνες αυτοκινήτων ή καλής ποιότητας ντρόουν και οπλικά συστήματα για τους τριτοκοσμικούς. Θυμηθείτε όμως, πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας δηλαδή, την ευλογία του ελαιόλαδου, της κορινθιακής αφίδας, του χαλβά βαρσάλων, των εσπεριδοειδών, της αρδέλας και των λαντρεμένων για μένα, φίλε, ραδικιών, που είναι και ένα τα ραδίκια με το λαδάκι, ρε, που μου φτιάχνει
1: τα πικρά, τα πικρά.
2: Τα πικρά, τα δηλητήρια, τα οποία ήταν υγιεινότατα, ρε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Πού είναι το λάδι, πού είναι τα χόρτα, πού είναι οι ελίτσες. Λίγο τυρί και ψωμί ζεστό, ρε, φίλε. Φρεσκάνοντας ταυτόχρονα το μνημονικό μας, με το παλιό αναγνωστικό του δημοτικού, ρε, εκείνο που όλοι ακόμη νοσταλγούμε. Το ξέρω, φίλε Μάνο, πως είναι πολύ δύσκολο να κόψουμε το χαβιάρι, το σούσι και το φουαγκρά απότομα, γιατί προκύπτουν σοβαρές γαστρεντερικές παρενέργειες. Όμως ήρθε ο καιρός, φίλε, να αναβιώσουμε την όπερα της πεντάρας, της δεκάρας και των άλλων χρηστικών νομισματικών μας αξεσουάρ κάποιων άλλων εποχών.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ τα πρόλαβα αυτά τα τρύπια νομισμάτα. Mm. Δεν ξέρω αν τα πρόλαβες εσύ.
1: Τα θυμάμαι πάντως.
2: Τα θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Και ρωτάω τώρα εγώ στους ακροατές σου, μπορούμε? Βγάλτε, ρε, ακροατές, εσείς τα συμπερασμάτά σας. Εγώ, κλείνοντας το διάλογό μου με τον φίλο τον Μάνο τον Τσιλιμίδη, θα πω ζήτω ο Θεός των μικρών πραγμάτων, γιατί όλα τα άλλα, φίλε Μάνο, είναι μια τεχνολογική πολυεθνική εχμαλωσία. Να είσαι καλά.
1: Και
2: καλό
1: εσύ, Βασίλη μου, καλό ξημέρωμα.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-80, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή, μισό λεπτό, να ανοίξω εδώ το κομπιούτερ, δηλαδή την εφαρμογή. Κυρία Λίτσα από την Αλεξανδρούπολη, που επικοινωνείτε και εσείς πρώτη φορά.
4: Πρώτη φορά.
0: Καλώς ορίσατε.
4: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σας και εσάς.
4: Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ, αλλά σ' ακούω πολλές φορές. Τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολλές φορές.
0: Πολύ χαίρομαι.
4: Δεν συμμετείχα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με ακούμπησε. Άγγιξε μια χορδή της ψυχής μου, γιατί κι εγώ προέρχομαι, είμαι μια μεγάλη γυναίκα. Είμαι 79 ετών, μεγάλωσα εδώ στην επαρχία. Δεν το καταλαβαίναμε ότι μας λείπανε πράγματα. Δεν το καταλαβαίναμε. Νομίζαμε ότι όλα είναι φυσικά. Ότι κάπως έτσι μεγαλώναμε όλοι γύρω-γύρω. Είχαμε χαρά, είχαμε αγάπη. Πηγαίναμε κάθε πρωί στο σχολείο κρατώντας ένα ξύλο για τη σόμπα. Δεν ξέρω ποιος το πρόλαβε αυτό. Εμείς έτσι πηγαίναμε.
0: Το έχω ξανακούσει. Το έχουν πει ακροατές δηλαδή.
4: Στο σχολείο. Εγώ τελείωσα το σχολείο, το γυμνάσιο, τελείωσα το 65 και τελείωσα έχοντας δύο ποδιές. Η μία ήταν δική μου και η άλλη ήταν της ξαδέρφης μου. Με αυτές τις δύο ποδιές. Και με δυο ζευγάρια παπούτσια και με, δεν τα λέγαμε σπορτέξ, LVL's ήταν τότε.
0: Ναι.
4: Και είχαμε, ναι, και κάναμε γυμναστική με αυτά. Και είχαμε χαρά και χορεύαμε και πηγαίναμε. Και όταν είχε νοτιά και έβγαζε τα χταπόδια στη θάλασσα, κατεβαίναμε και μαζεύαμε χταπόδια από τη θάλασσα. Και κοχύλια και γέλια και χαρές. Και είχαμε, και ήταν άνθρωποι όλοι αυτοί που σας λέω γύρω μου. Και γίνανε άνθρωποι και σπουδάσανε και μορφωθήκανε. Και δεν μας έλειψε χωρίς ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια.
4: Τίποτα. Μια χαρά. Μια χαρά. Τα λέμε και τώρα ότι δεν μας χρειάζονται. Γεμίσαμε ρούχα, γεμίσαμε

0: πράγματα. Όλα είναι άχρηστα. Όσο μεγαλώνουμε όμως αυτά και έχουμε μια απόσταση, τότε μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της πραγματικής ανάγκης του ανθρώπου, η οποία είναι μόνο η αγάπη. Μόνο η αγάπη. Mm. Μπορείς και με λιγότερα χρήματα να ζήσεις, κάνοντας μια καλή διαχείριση, καθένα στα δικά του και στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνουμε ούτε ονάσιδες, ούτε ζήτουλες. Ζήσαμε αξιοπρεπώς, είχαμε γονείς οι οποίοι ήταν εργάτες, οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι από εμάς, αυτούς που ξέρω εγώ. Γελάμε με μια φίλη μου που ήταν συγχωρεμένη γιατρός και έλεγε, εμείς είχαμε την τύχη να φοράμε χειροποίητα παπούτσια από την εποχή. Και λέγοντας αυτό γελούσαμε, γιατί πράγματι πηγαίναμε στο τζαγκάρι, βάζαμε το ποδαράκι μας επάνω σε ένα χαρτόνι, το ζωγράφιζε γύρω γύρω και καθόμαστε και μας έπαιρνε τα μέτρα.
1: Ναι,
0: αυτό ήταν χειροποίητο παπούτσι.
1: Mm.
0: Τώρα μην βλέπετε που είναι πολύ ακριβά. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Με τα χειροποίητα. Με τα χειροποίητα όλα. Της μαμάς μας, τα ωραία, τα κουλουράκια, τα τσουρέκια, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες. Μα δεν μας ενδιέφερε αν πόσο κάνουν. Τώρα ακούω δηλαδή, τόσο κάνει το κουραμπιές, τόσο κάνει το τσουρέκι. Δεν μας ένοιαζε, γιατί εμείς κάναμε στο σπίτι μας. Και αυτή τη συνέχεια κάνουμε κι εμείς.
1: Mm.
0: Και αυτή δώσαμε και στα παιδιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι μεγαλώσαμε. Με αυτές τις αρχές και με σεβασμό, είχαμε γιαγιά στο σπίτι και κοιτάζαμε μέσα στα μάτια με ένα νόημα. Δεν χρειαζόταν πολλά λόγια.
1: Mm.
0: Με ένα νόημα. Και είχαμε μεταξύ μας αγάπη και σεβασμό και στους καθηγητές μας. Μέχρι τώρα, φέτος γιορτάσαμε τα 60 χρόνια. Έζησαν πια ένας-δυο καθηγητές μας. Γιατί και εμείς, όταν φτάνεις να είσαι 79 χρονό, οι καθηγητές μας αυτοί που ζούνε ήταν οι νεοδιόριστοι τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε βρεθήκαμε με αγάπη. Μα όλοι οι συμμαθητές, οι μαθήτριες από όλα τα σημεία, όποιοι μπορούσαν να έρθουν και ήρθανε. Αυτή είναι η ουσία της ζωής.
1: Mm.
0: Τα υπόλοιπα όλα είναι, δεν μας ενδιαφέρει η βρωμιά. Τη βλέπουμε γύρω μας. Δεν είμαστε βλάκες, την καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ακουμπάει. Εμείς δεν μεγαλώσαμε με τέτοια πράγματα γύρω μας. Αυτά ξεφύτρωσαν τώρα, έτσι, σαν τα μανιτάρια.
1: Mm.
0: Αυτή είναι η καινούργια γενιά. Αυτός είναι ο καινούργιος κόσμος. Άλλωστε η κυρία μίλησε προηγουμένως.
1: Mm.
0: Είπε, ποιος είναι αυτός ο κυβερνήτης του κόσμου που καθόμαστε όλοι και τον βλέπουμε. Όχι εμείς. Εμείς δεν είμαστε τίποτε. Μοιράκια. Αλλά βλέπεις ότι μόλις κανένας πάει να του κουνηθεί, του λέει, εδώ είμαι εγώ. Σου παίρνω το στρατό, σου βάζω 25% ό,τι μου φέρνεις και τα σκυλιά δεμένα.
1: Mm.
0: Και τα σκυλιά δεμένα. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή μου, πολύ
0: χάρηκα.
1: Γιατί
0: ακούω πάρα πολλές φορές, πολλές απόψεις πολλών ανθρώπων που είναι γοητευτικές και συγκινούνε. Και εγώ αυτά τα έζησα και ήθελα να τα καταθέσω.
1: Καλά έκανες.
0: Ήθελα να τα καταθέσω.
1: Με πολύ χαρά σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε φιλώ. Γεια σου,
0: καλή
1: Μίτσα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σου.
0: Γεια σας.
1: Στο καλό.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε ξανά στην επόμενη γραμμή, που είναι ακόμα ένας φίλος που επικοινωνεί πρώτη φορά, πάλι από τη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Μανώλη. Μάνο.
1: Από το Μανώλη ή Μάνος είναι.
0: Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, Μανώλης, Μάνο.
1: Γιατί έβαλα φιλαράκι Εμμανουήλ και το φώναζα κι εγώ Μάνο. Λέω κάτι να το ρωτήσω.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι. Ναι.
1: Ωραία. Τι γίνεται, όλα καλά Μάνο?
0: Όλα μια χαρά, ναι.
1: Μπράβο, χαίρομαι ρε φίλε. Σήμερα φίλε έκλεισε ένα λαβράκι ακόμα.
0: Τι έκλεισες, δεν κατάλαβα.
1: Ένα λαβράκι, πώς το λέμε, έτσι ακόμα να είναι πελάτη αυτό που έτσι.
0: Να σου πω Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση.
1: Τώρα με ακούς Μάνο?
0: Πες μου ξανά χωρίς να φωνάζεις. Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Ναι,
0: δεν κατάλαβα. Πες μου ξανά να καταλάβω τι είπες. Έκλεισα ένα...
1: Έπιασε σε λέω ακόμα ένα λαβράκι σήμερα.
0: Τι είναι το λαβράκι?
1: Αυτό θέλω να πω. Λαβράκι, ψάρι που λένε. Έτσι το λέμε εμείς.
0: Ποιο πράγμα λέτε έτσι εσείς?
1: Ρε παιδί μου, όταν έχουμε ένα, βρίσκουμε έναν πελάτη, επειδή παίρνω πρώτη φορά, εντάξει, μην...
0: Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει,
0: εγώ προτιμώ να μου λες, δηλαδή, συμβολισμούς δεν πιάνω εύκολα, είμαι χαζός.
1: Σωστά, ναι. Όχι, δεν είσαι χαζός.
0: Ναι, καλά.
1: Μανώλη, να σε ρωτήσω, είπες κριτικός, δεν είσαι?
0: Ναι.
1: Με τους πόντιους υπάρχει κάποια συγγένεια που λένε οι πόντιοι με τους κριτικούς?
0: Πρώτα απ' όλα, ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τον Πόντο πήγανε στην Κρήτη.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε ξαδέρφια που λένε, έτσι, γιατί έτσι λέμε εμείς εδώ. Τους κριτικούς τους λέμε ξαδέρφια εμείς οι πόντιοι.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς.
0: Δεν γεννήθηκα εκεί. Γεννήθηκα στην Κρήτη. Γεννήθηκα στην Οδό Πατησίων. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων. Ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι από την Κρήτη. Ούτε έχω πάει πολλές φορές, ας πούμε. Ναι.
1: Έγινε μάλλον, να μην σε κουράζω.
0: Μα
1: λοιπόν, τώρα
0: κουράζεις.
1: Για το θέμα της φτώχειας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Μάνο, για μένα φτωχός είναι αυτός που δεν έχει την υγεία του. Πρώτο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός που έχει τα λεφτά. Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει μυαλό, βγάζει 5, ξοδεύει 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην το προχωρήσουμε παραπάνω. Εγώ επειδή μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, ήμασταν δίδυμα, και για να βοηθήσει η γιαγιά τη μητέρα μου, με πήρε αυτή και με μεγάλωσε.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχασε τον άντρα της πολύ νέα και ήμουνα μετά παντρεύτηκε με έναν άλλο καλός παππούς, τέλος πάντων, και μεγαλώσαμε. Είχαμε τα ζωντανά, είχαμε το στάβλο, είχαμε το φούρνο δίπλα στο σπίτι, με τα τσαλιά ανάβαμε το φούρνο, φτιάχναμε τα ψωμιά αυτά.
0: Τι είναι τα τσαλιά, τι είναι?
1: Τα τσαλιά είναι τα κλαδιά.
0: Α, οκ.
1: Τα δέντρα, τα ψηλά, σύμφω, για να πάρει φορία και βάζουμε τα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα ντουβάκι, το μέβαζε και το χτυπούσε εκεί με την αυτή που κρέμεται για να αφρίσει το γάλα, για να πάρει από πάνω το καϊμάκι.
0: Ναι.
1: Μια πολύ εργατική γυναίκα. Ναι. Πάρα πολύ, ήταν δάσκαλος για μένα. Να φανταστείς όταν πήγαινα με νυχτέρι στη μητέρα μου, καμιά φορά με έπαιρνε εμένα ο ύπνος και για να μην με ξυπνήσει, μάχνει και κοιμόμουν εκεί. Όταν ξύπναγα εγώ, έβλεπα τον μπαμ και τη μάνα μου. Ω αμάν, έκλαιγα. Ωραία αμάν, όχι λέω στη γιαγιά. Ξυπνούσα, πήγαινε στη γιαγιά. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ακούγεσαι με χαρά.
1: Ωραία,
0: θα
1: λοιπόν.
0: Το ήξερες αν δεν ακουγόσουν.
1: Ωραία.
0: Για πες.
1: Τώρα γιατί τα λέω αυτά, για τη φτώχεια.
0: Ναι.
1: Αυτή η γυναίκα, να τώρα την έχω και φωτογραφία, πάντα μαζί μου, την έχω εικόνα, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν την έχασαν και νωρίς, ήμουν μικρός εγώ, σοκαρίστηκα, μεγάλη ζημιά έπαθα. Λεφτά δεν είχαμε, λεφτά δεν είχαμε, δηλαδή δεν υπήρχε χρήμα, ας πούμε, αλλά παρόλο που ο πατέρας μου έκανε εμπόριο κτλ. Αλλά και για μου με τα ζωντανά έπαιρνε το γάλα, έφτιαχνε το τυρί, έφτιαχνε το βούτυρο, στα χωράφια πηγαίναμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ να φανταστείς, όταν ήμουν στο δημοτικό, σηκωνόμουν το πρωί και πήγαινα, καθάριζα το στάβλο για να, για να ξεκουραστεί η γιαγιά, γιατί αυτή η σηκώνα, θα κατάλαβες, έπαιρνα, καθάριζα το στάβλο για να είναι ξεκουραστή. Ζούσε η σόμπα, τη σόμπα έπαιρναμε όταν μαζεύαμε τα βαμπάκια, μαζεύαμε, τα καθάριζε στο σπίτι και έκυγε τα τσόφλια για να ζεσταίνεται. Έβαζε το κρεμμύδι επάνω στη σόμπα και εγώ όταν κέντρωγε, δηλαδή ζούσε η γυναίκα αυτή θηρίο, πώς να το πω. Δεν υπήρχαν λεφτά, υπήρχε όμως άνεση.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί τα όλα αυτά, γιατί βλέπω τη σημερινή κοινωνία και λέω ρε γαμώ το μπελά μου. Προχθές μάλωσα, με τα δυο τα κορίτσια μου, δεν μάλωσα, αλλά λίγο έτσι το κατάλαβαν, επειδή τα έχω παραγεδεμένα, αλλά προχθές έχει πόσο καιρό, γιατί έχω τώρα τη μάνα μου 92 χρόνων,
0: ναι.
1: Και λέω ρε εσύ, έχει 2-3 μήνες, λέω, να έρθετε πάνω στη γιαγιά. Έρχεσαι κάτω, έλα πες ένα γιαγιά. Τη γιαγιά, γιαγιά. Και θυμάμαι δηλαδή τη γιαγιά μου και λέω τα παιδιά τώρα αυτά. Καλά παιδιά, δεν έχω παράπονο, αλλά με κάνει εντύπωση. Έχουν αποξενωθεί, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή καμία σχέση όπως ήμασταν εμείς, σαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν είχαμε ανάγκη. Είχαμε τον παππού, είχαμε τη γιαγιά, όλοι μια είμαστε δεμένοι. Τώρα έχουν τρελαθεί τα παιδιά από εδώ και από εκεί. Όταν είναι για να μου πεις κλείσε, κλείσω. Να κλείσω,
0: να σου πω, μην ανησυχείς.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Εγώ
1: Μανώλη μου, από εκεί και μετά μεγάλωσα, είχαμε Θεσσαλονίκη. Το είχα εγώ μέσα μου, ήμουν εργατικός, δηλαδή είχα πρότυπο τη γιαγιά. Τι να σου πω ότι ο πιτσιρικάς έπαιρνα το άλογο μόνος μου, τώρα σου μιλάω για 10 χρονών. Έκανα όργωνα με το αλέτρι, έκανα σκαλιστικιά, σβάρνα με το άλογο μόνος μου. Έπαιρνα το κάρο, πήγαινα κάτω, 50 στέρματα χωράφια δουλεύαμε. Είχαμε, δεν πεινούσαμε, λεφτά μπορεί να μην είχαμε, ζωντανά είχαμε, γαλιά είχαμε, χιλιάδες να πούμε. Εγώ τρεπόμουν να ζήσω.
0: Γαλοπούλες εννοείς.
1: Ναι, γαλοπούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε χιλιάδες. Χιλιάδες τα έβγανε, τα παίρναμε, στην αρχή είχαμε μάνες και κάναμε τα αυγά, κρατούσαμε τις μάνες μαζί με τα αυγά και μετά ο πατέρας μου έπαιρνε από κλωσομηχανία έτοιμα και τα είχαμε στα χωράφια εκεί σε τσαντήρι με ένα τέλος πάντων, να τα μεγαλώσουμε, να τα βοσκίσουμε και όταν μεγαλώνανε τα πήγαινε ο πατέρας μου στη Λάρισα, πήγαινε κάπου εκεί και τα έφαγε τα Χριστούγεννα, τα πουλούσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια ζωή μέσα στο στάβλο, μέσα στα χωράφια, ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί. Ήθελε να με πάρει ο δάσκαλος μας, ήθελε να με στείλει να παίξω μπάλα στην Καβάλα. Ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί, δηλαδή έτρεξα 11 χρονών πρώτη τάξη γυμνασίου με παιδιά που ήταν έκτη και παίζανε και ποδόσφαιρο και τους περνούσα στο τρέξιμο. Είμαι πολύ δυνατός. Με θέλανε να πάω να παίξω μάδα, αλλά ο πατέρας μου...
0: Ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι. Δεν με αφήνει ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Όταν σου λέει με φύγει αυτός...
0: Τι θα κάνω εγώ, ναι, σωστά.
1: Ναι, εγώ το λέω, ο πατέρας μου ήταν τι ήταν, αλλά ήταν και λίγο μούτρο, ας το πω έτσι. Χαρτόμουτρο, έβγαζε λεφτά, τα τρώγε. Αλλά δεν μας άφηνε. Είχε περιουσία, δόξα το Θεό, δεν ήταν τέτοιος καλός άνθρωπος, αλλά λοιπόν, επειδή για τη φτώχεια που λένε, δεν υπάρχει φτώχεια. Αυτός που είναι εργατικός Μανώλη και έχει και κάνει οικονομία, θα έχει πάντα. Θα κάνεις οικονομία και όταν έχεις λεφτά. Εννοείται αυτό. Μεγαλώσαμε, μπλέξαμε μαγαζιά, έχασα τη γιαγιά, μεγάλωσα να πούμε, ήρθα σε Θεσσαλονίκη, έκανα επιχειρήσεις από εδώ, από εκεί, πολλά λεφτά, αλλά είδα ρε Μανώλη ότι τα λεφτά πρέπει να πατάς πτώματα. Και δεν το είχα εγώ αυτό το ρημάδι. Δεν το είχα, αφού είχα συγγενείς, ας πούμε, και βουλευτές και αυτούς και μπορούσε να κάνω, δεν ήθελα. Τέλος πάντων, να μην λέμε πολλά, πλέον μετά έκανα επιχείρηση με φορτηγά, τώρα τ' άλλο, τα είδαμε όλα που λέμε. Έγινα 65 χρόνων τώρα, πάλι του ασχολούμαι με το εμπόριο, με τροφοδοσίες και με επεξεργασία και με delivery. Σα ακούω να πούμε, μπράβο σου, κάνεις έργο κι εσύ, γιατί ξενυχτάς να πούμε, έχεις ωραία θέματα, είσαι και ευγενικός. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τι φτωχός. Φτωχός, αυτός, είπαμε ποιος είναι φτωχός. Αυτός που δεν έχει την υγεία του, αυτός που βγάζει 5 και τρώει 10. Τώρα, και στην Αμερική πήγα, και στην Ευρώπη πήγα, γιατί ταξίδεψα και στα βαμπόρια. Τι να πω. Τώρα για τους πολιτικούς, πάνε όλοι, βρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Εμένα ρε φίλε τώρα άμα θα με πούνε σου δίνω 400 ευρώ την ώρα, παράδειγμα, γιατί προηγουμένως κάποιος φίλος
0: ναι.
1: Τι θα το πω, σε ρωτά ρε Μανώλη. Γιατί αυτή όλη η πολιτική τώρα είχε αλλάξει, δεν υπάρχει πατριωτισμός τώρα Μανώλη, δεν υπάρχει, θα το ξεχάσουμε αυτό. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ, τρομοκρατία υπάρχει. Τσατίζομαι πάρα πολύ όταν βγαίνω ρε φίλε στην αγορά στη Θεσσαλονίκη και βλέπω αυτούς τους αστυνομικούς, ο πικεπέδες, τροχονούνε με κάτι στολές, λες τι είμαστε να πούμε, ζούμε σε μια, τι είναι αυτά ρε, με τα όπλα, με τα αυτά, δηλαδή βλέπεις ένα τροχονούμο και λες, τι έγινε ρε. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Όχι. Τι θα έπρεπε να κάνουν δηλαδή. Θα έπρεπε να γυρνάνε με τη φόρμα.
1: Μα δεν ήμασταν μαθημένοι εμείς να βλέπουμε τώρα
0: άλλο
1: τον χωροφυλάκι.
0: Και επειδή δεν ήμασταν μαθημένοι, ευτυχώς που γλιτώσαμε από τους χωροφυλάκους πρώτα απ' όλα. Που ήταν
1: όχι,
0: μεγάλη επιλογή της κοινωνίας.
1: Δεν σου είπα να μην υπάρχουν. Δεν λέω, όχι, με κάνει εντύπωση που είναι σαν να στα εκεί.
0: Μα πώς να είναι.
1: Σαν να στα εκεί.
0: Μα εδώ πέρα...
1: Και αυτοί φοβούνται. Και όμως και αυτοί φοβούνται.
0: Όχι, μα αυτή είναι, δηλαδή έχουμε στερήσει από την αστυνομία το δικαίωμα να κάνει τη δουλειά της.
1: Όχι, δεν το λέω αυτό, για να το θεωρώ. Δεν λέω ότι
0: άλλα... πολύ καλά κάνουνε και λίγα.
1: Δεν το λέω με την κακή έννοια. Με τρομάζει ρε παιδί μου, πώς το λένε, με τρομάζει, με το βρεγάμο το...
0: Εμένα με τρομάζει όταν δεν βλέπω αστυνομικούς.
1: Όχι να βλέπουμε αστυνομικούς, δεν λέω να μην το βλέπουμε, αλλά θέλω να σου πω ότι που έχει καταντήσει η κοινωνία μας.
0: Η κοινωνία μας τι να κάνουμε, θέλει γιατρό.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, σίγουρα θέλει γιατρό. Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει να μην το αλλάζουμε το θέμα. Αυτά είχα να πω Μανώλη.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι το καλύτερο φίλε και σε
1: περιμένουμε
0: πάλι.
1: Να είσαι καλά επίσης. Γεια σου φίλε. Γεια.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, λίγο πριν το στρογγύλωμα της ώρας. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κύριε Μάνο.
2: Καλώς τον, καλά είμαι ρε φίλε, εσύ.
3: Χαίρομαι που είστε καλά και σας ευπλωμονώ για τα καλά θέματα δηλαδή που βγάζετε και μπορούμε και εμείς και παίρνουμε και ανταποκρινόμαστε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Λέμε για τη φτώχεια. Αυτή τη στιγμή δεν το λέω με κακία, ούτε είμαι χερέκακος. Να απευθύνουμε σε όλους τους Έλληνες, όλο μιζέρια και μιζέρια. Η φτώχεια μπορεί να, αν πει ένα καλό πρόγραμμα και ο φτωχός ακόμη που βγάζει ένα μαροκάμο 30 και 40 ευρώ, όλοι μέσω όρο έχουμε ένα χιλιάρικο, ο Έλληνας, ο μέσος όρος λέω. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε να πω την λέξη οικονομία. Εγώ όταν ήμουν μικρός έγραφα καλές εκθέσεις ας πούμε στο δημοτικό κτλ. Και εκεί γινόταν το εξής. Όποιος έγραφε καλή έκθεση έπαιρνε από το ταμιευτήριο ένα κουμπαρά.
2: Για την αποταμίευση η έκθεση.
3: Ναι, ακριβώς, ναι, μπράβο, ναι. Για την αποταμίευση, μπράβο.
2: Από αυτούς που κλειδώνανε εννοείς.
3: Μπράβο, ναι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα πολλές φορές επειδή κινούμε λεωφορείο βλέπω φοιτητές, φοιτήτριες ή και εκτός και νέους, αλλά όχι πολλοί, ένα 10% το πολύ 20%. Οι οποίοι ας πούμε έχουν ένα θερμό και έχουν τον καφέ τους. Και αυθόρμητα επειδή είμαι και επικοινωνιακός άνθρωπος λέω μπράβο ρε παιδιά, λέει γιατί. Λέω παιδιά, από τη στιγμή που λέμε ότι δεν μας φάνε τα λεφτά μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε μερικά όπως τώρα με τον καφέ. Ο καφές λέω άμα το κάνεις στο σπίτι και πάρεις και το θερμό που στον έχετε μισό ευρώ θα σου τυχείς. Όταν όμως πας έξω είναι 2,5 και 3 ευρώ. Βάλε τώρα 2,5, 2 ευρώ εγώ θα σου πω. 360 μέρες είναι 720 ευρώ λέω. 720 ευρώ μπορείς ας πούμε να κάνεις εσύ σαν άτομο μια παραθέρηση 10 ημερών. Εάν, που πιο πολύ μπορούν να βάλουν
2: πόσο,
3: και 4.
2: Συγγνώμη, πόσο λες ότι κάνει ο καφές?
3: 2,5 με 3.
2: Ωραία.
3: Αυτά που παίρνουν από στο πόδι που είναι και τα λοιπά.
2: Και πίνουν ένα καφέ την ημέρα εννοείται.
3: Ναι.
2: 90 ευρώ το μήνα είναι. 3-3-9. Πού το πας?
3: Εγώ το λέω αλλιώς. Λέω ας πούμε 2,5 ευρώ ή 3. Ναι. 2,5 ευρώ επί 360 μέρες άμα το βάλεις στο κουμπάρα.
2: Α, okay.
3: Θα πάει γύρω στα 800-900 ευρώ. 900 ευρώ είναι ας πούμε 9 μέρες μια καλή παραθέρηση. Εάν μπορείς και βάζεις 4 ευρώ κάθε μέρα, τους λέω στους λέω. Γιατί δεν έχουν μάθει τη λέξη οικονομία και είναι όλοι στο χαβάλε. Δεν τους κατηγορώ, αλλά πρέπει λίγο να δουλεύει και το μυαλό. Όχι όλα να τα θέλουμε. Τότε η δικιά μας η γενιά και πιο πίσω πήγανε έξω χωρίς να έχουν ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, ούτε γλώσσες, ούτε ας πούμε σχολεία, γυμνάσια και τέτοια. Όλοι ήταν το δημοτικού. Και δημιούργησαν, είχαν φιλοδοξίες, προκόψανε και βλέπετε. Και η Ελλάδα έχει το 80% σπίτια. Και μιζεριάζουμε και λέμε γιατί δεν έχουν όλοι σπίτια. Είναι δυνατόν σε όλη την Πιθύλιο να πας, στο πιο πλούσιο κράτος. Δεν μπορείς να βρεις 100%. Κάτι θα υπάρχει. Λοιπόν, εκτός εκείνου η Ευρώπη στατιστική έχει 60%. Και κάτι ακόμη που τρομάζει τον κόσμο, οι Ιάπωνες είναι τέταρτη δύναμη στον κόσμο οικονομικά, ή η Γερμανία ή αυτή. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτοί που δεν έχουν σπίτι νοικιάζουν κάτι φέρετρα, σε στυλ φέρετρα και κοιμούνται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Αυτά δεν τα ακούει ο Έλληνας και κάθεται κάθε μέρα μιζεριάζει. Και δεν κάνω πολιτική. Δεν ντρέπομαι να το πω. Εγώ εκτιμάω το Δρετάκι που ήταν τότε υπουργός οικονομικών επί Ανδρέα Παπανδρέου κομμουνιστής, ο οποίος είχε πει τότε να βάλουμε μία τάξη. Είχε πει στον Ανδρέα και τον έδιωξε και αυτά και αυτά. θέλω να διαχωρίσω, όποιος κάνει πράξη και έχει ανοιχτό μυαλό και θέλει να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, δεν με ενδιαφέρει κομπλήσεις σε αυτό. Θα σταθώ που κάθε μέρα βρίζουν τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος είναι ο πιο δυνατός, παντού κινείται, τρέχει, εξωτερική πολιτική ανέβασε, οπλικά συστήματα έκανε που δεν είχαμε, ξέρει και μιλάει τον Ερντογάν με διαφορετικό τρόπο, μέσα στην Άγκυρα τόλμησε και τον είπε μουσουλμανική και όχι τουρκική. Όλοι οι άλλοι προκατηχοί κατέβαζα το κεφάλι και δεν μιλούσε κανένας. Εγώ δεν θέλω θεωρία. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε έργα τίποτα και βλέπεις τώρα το flyover, το μετρό, τόσα στην Κρήτη, κριτική που συνεχώς τον πατέρα του τον κατηγορούσε, φωνάζαν, κάναν, τους κάνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, κάνει το ηλεκτρικό καλώδιο, το έκανε μάλλον. Το δρόμο, όλο αυτό. Γιατί δεν τα κάνανε οι προκάτοχοι? Όλο έργα, τα πάντα. Δεν λέω εγώ ότι είναι τέλειος. Αλλά όταν κάνεις πράξη, κανένας δεν είναι τέλειος. Όταν όμως κάνεις πράξη, αυτά που λες, το flyover είπε του χρόνου θα είναι έτοιμο. Εάν είναι έτοιμο θα είναι, από τότε που ελευθερώθηκε η Ελλάδα, θα είναι το μοναδικό έργο που δουλεύουν 7 ώρες την εβδομάδα και επί 24 ώρου βάσεως. Λοιπόν, εάν το τελειώσει θα πω ότι είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή ακριβώς στην ημερομηνία του. Τόσα πολλά έργα γίνονται και κάθονται και εμείς εργάζονται. Ύστερα θα αναφερθώ και το γιατρό που έβαλε το 1566 και πέρυσι απευθείας. Αυτά γιατί δεν ήταν τότε. 350.000 αυτό πως το λένε. Ναι, εντάξει. 350.000 αυτό φοιτητές, 350.000 φοιτητές εονόφιε, τους κατήρισε. Τα πανεπιστήμια μας συμμορφώθηκαν. Είχαμε όλο αναρχίες και τέτοια. Καθόμαστε και με ζεριάζουν. Το που χθες άκουσα έβαλε ας πούμε τις ντατάδες. Γιατί δεν τα κάνετε οι άλλοι? Αυτό δεν είναι θετικό. Το φροντιστήριο το ηλεκτρονικό. Γιατί δεν το κάνανε οι προκάτοχοι? 80 νοσοκομεία ανακαίνιση που είχαν από τότε που είχαν γίνει και τώρα τα ολοκλήρωσε. Τα 180 αυτά τα κέντρα υγείας τα οποία τα έκανε ο κύριος Γεννηματάς, τα είναι καλό άνθρωπος. Μ' ακούτε?
2: Δεν μπορεί να είναι καλά, έχει φύγει από τη ζωή.
3: Όχι, μισό λεπτό, ανακαινίστηκαν αυτό.
2: Ναι, όχι, επειδή πες να είναι καλά.
3: Να είναι καλά
2: εκεί που βρίσκεται, που είναι. Εντάξει,
3: okay. Αυτό είναι όσο. Yeah. Λοιπόν, εκείνο και τον τιμό που έκανε τα κέντρα υγείας. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι τότε δεν ήταν στελεχωμένα με γιατρούς, ολοκληρωμένα. Ξέρεις τι είχε πιο πολλούς τότε? Είχε πολλούς κυπουρούς.
2: Ναι, όπως και η ΕΡΤ.
3: Αν το θυμάστε, πολλούς κυπουρούς είχε.
2: Περίμενε λίγο, αν μπορείς μην κλείσεις, γιατί ξεπεράσαμε.
3: Περίμενε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Έλα Νίκο μου, συγγνώμη.
6: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω. Ανακαινήστηκαν τα 180 κέντρα υγείας. Λοιπόν, και μπράβο στον Γεωργιάδη που όλοι φωνάζουν και κάνουν. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, έχει γύρω-γύρω πολλούς εχθρούς και αυτοί οι μικροί πυρήνες κάνουν παντού κακό, δημιουργούν δηλαδή τρικλοπόδιες. Εγώ θα πιαστώ με κάτι. Γιατί τόσα πολλά φαρμακεία, απευθύνω σε όλους τους τρεις, τόσα πολλά φαρμακεία, η Θεσσαλονίκη έχει τα φαρμακεία όσο έχει ο πληθυσμός 10 εκατομμυρίων της Αυστρίας. Εμείς έχουμε πάρα πολλά φαρμακεία. Να σας πω. Τότε όλοι με τα φαρμακεία και οι γιατροί δεν τους κατηγοράω. Ένα 80% παίρνανε μπίζα. Γράφανε φάρμακα και βγαίνανε οι φτωχοί Έλληνες και λέγανε δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε αυτό. Και μπράβο στον Γεωργιάδη, ο οποίος τι έκανε, την ταυτοποίηση με το τηλέφωνο. Πόσους έχει πιάσει τέτοιους που παίρνανε, γράφανε φάρμακα και εκμεταλλούνταν. Λοιπόν, αυτό δεν το εκτιμάει ο φτωχός ο Έλληνας και κάθεται και μιζεριάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ξέρετε γιατί είμαστε μίζεροι. Όταν το 1940 έγινε ο Ιταλο-Ελληνικός, Ελληνο-Ιταλικός, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τότε όλους τους Έλληνες τους μόνιασε, δεν είμαι υπέρ της δικτακτορίας, προς Θεού. Τους μόνιασε ο Μεταξάς. Έδωσε το οκτάρο, έδωσε στους Θεσσαλούς.
3: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
6: Ναι, τελειώνω.
3: Δεν αντέχω λοιπόν, να ακούω για φασίστες.
6: Τότε, μ' ακούτε,
3: ναι, παρακαλώ.
6: Τότε βάλανε τη μουσική τη Βέμπο και τραγουδούσε και έλεγε αθαρατικά τραγούδια και πήγαινε με χαρά ο στρατός και πολεμούσε. Σατάρινε.
3: Δεν πήγαινε εξαιτίας Βέμπο στο στρατό.
6: Όχι, ναι. Θέλω να σου πω ότι όχι εξαιτίας, αλλά εκείνα τα τραγούδια όπως έδιναν όθηση, ενθάρρυνση. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, μετά όλη τη δεκαετία εμφυλίου και πόλεμους και τα λοιπά, μόλις βγήκαμε από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αντί οι Έλληνες να πάρουν τα πάνω τους, άρχισαν να βάζουν, όχι ότι δεν είναι καλά τα τραγούδια, αλλά βάζανε τραγούδια αυτό, να κλαις, να δημιουργούν παθητική στάση. Με αποτέλεσμα να βιώσεις αυτούς τους θέλεις και να μεταφέρεται σε γενιά σε γενιά. Mm. Το αποτέλεσμα είναι με το παραμικρό να μιζεριάζει. Και βλέπεις τον Αμερικάνο, πέφτει το χιόνι και πιάνει το φτιάρι και το πετάει και δεν φωνάζει κανένα. Ενώ εμείς έβρεξε, έκανε και τα λοιπά. Θέλω να καταλήξω. Αυτή η παθητική στάση. Και όταν πας να πεις κάτι ένα καλό λόγο, σκέφτεται τα αρνητικά όλες, δεν πρόκειται να προοδεύσει. Και όλοι γκρινιάζουν. Δόξα τω Θεώ να λένε. Λένε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Όλα φτάνουν. Κάνε έρευνα αγοράς. Πώς κάνανε στο εξωτερικό, δηλαδή οι Ευρωπαίοι.
3: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
6: Τελειώνω. Ναι. Λοιπόν, συμπέρασμα. Ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομία με το χιλιάρικο και κάτι ακόμη. Υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο που μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν αυτοί που είναι φτωχοί. Με την εφορία, το χαρτί της εφορίας και τα παίρνουν τα προϊόντα, δηλαδή αυτό πως λένε φασόλια, κρέας,
3: ναι, τα πάντα, ναι, όλα αυτά. Πάντων, ναι, ναι.
6: Θέλω να καταλήξω στο εξής.
3: Καταλήξω όμως τώρα.
6: Τελειώνω, ναι. Αυτοί που έχουν το χιλιάρικο, όλα τα άλλα τα έχουν. Άρα τους μέσα και ακέραιο. Και όταν έχουν 80% και εκτός του ότι έχουν και σπίτια, να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ζηλεύω. Εξοχικά, μπροστά στους Ευρωπαίους είμαστε πολύ καλύτεροι και δανειζόμαστε με 3,7, ενώ παλιά δανειζόμασταν με 4%. Η Γερμανία και η Γαλλία. Και γιατί δεν μας λένε τώρα
3: πάνω από πρόβλημα. Νικόλα,
6: κλείνω, ναι.
3: Ναι, κλείνω, όχι, αυτά. Δεν έχεις παρά 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ναι,
6: ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, παρακαλώ.
6: Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει να μην μιζεριάζουμε και να κάνουμε έρευνα αγοράς.
3: Το είπες, αγόρι μου, αυτό. Το είπες πολλές φορές.
6: Ναι, όσες φορές ανεβαίνουν τα είδη, πιο πολλοί πηγαίνουν και αγοράζουν.
3: Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα. Να είσαι καλά.
6: Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 4 και 12 πρώτα λεπτά και πάμε ποιος ξέρει πού. Είναι ο Μάκης, είναι επαγγελματίας οδηγός και όλος σε κίνηση βρίσκεται. Γεια σου Μάκη αγαπητέ.
2: Καλή σου μέρα μάνα μου.
1: Πώς πας, πού είσαι?
2: Αφού την κατάφερα και δεν ψώθησα, εντάξει, προχωράω.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
2: Λέω, αφού κατάφερα και δεν ψώφησα και τη σκαπουλάρισα.
1: Γιατί να ψώφαγες?
2: Με έπιασε μια πνευμονική εμβολή και λίγο που παραλίγο να ταυτίσω.
1: Α, ναι.
2: Κατάφερα λίγο και τη σκαπουλάρισα και εντάξει.
1: Ήσουν στο νοσοκομείο δηλαδή?
2: Ναι, ναι, ξαναπήγα, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
2: Απόψε ακούω την εκπομπή και θα προσθέσω κάποια πράγματα.
1: Παρακαλώ.
2: Με 2-3 κουβέντες. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχω δει πράγματα καταστρεμμένα. Έχω δει τόπους οι οποίοι ήταν στο φυσικό τους περιβάλλον και μετά δομηθήκαν. Με αυτό που θεωρούσε κάθε άνθρωπος ότι είναι πλούτος και το δόμησε. Έχω μιλήσει με ανθρώπους. Αναφέρω ένα πράγμα το οποίο και στον εαυτό μου το είπα και αυτό ίσως είναι ένα παράδειγμα που κολλάει πολύ με την Ελλάδα. Ο Ρώσος, όταν μιλάς με ένα Ρώσο και του παραπονιέσαι ότι δεν έχεις, γυρίζει και σου λέει, φίλε, δεν μπορείς να παραπονιέσαι ότι δεν έχεις από τη στιγμή που καπνίζεις. Δηλαδή, ένα κομμάτι της φτώχειας προέρχεται, κατά τη δική μου γνώμη, από τα πάθη του κάθε ανθρώπου, κάθε μικρής ή μεγάλης κοινωνίας. Το πώς καταφέρνει η εξουσία και κάνει τον άνθρωπο να έχει πάθη, αυτό είναι μια συζήτηση που ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και να τοποθετηθεί. Υπάρχει άλλη μια παρατήρηση μέσα από τις ελληνικές ταινίες που μας το δείξανε εμφανώς. Μας δείξανε το Χωριάτη που πήγε στην Αθήνα, γιατί το Χωριάτη πάντα οι αστεί τον θεωρούσαν φτωχό, είναι το παράδειγμα της φτώχειας και το παράδειγμα της εξέλιξης είναι να γίνεις αστός και να πάρεις τα καλά του αστού. Παρατήρησε ένα πράγμα, ότι όσο οι άνθρωποι φεύγαν από το χωριό και πλουτένανε, φτωχαίνανε στο δύσιμο τους, δηλαδή γδυνόταν. Δηλαδή στα κορίτσια πηγαίνανε με τα μακριά φορέματα και μετά σιγά σιγά όταν πηγαίνανε και βρίσκανε το αγόρι το πλούσιο, βγάζανε και τα μπούτια τους έξω. Μέσα από αυτές τις 2-3 αντιθέσεις τοποθετούμε απέναντι στη φτώχεια. Εγώ θα πω μια κουβέντα. Όταν μπήκα μέσα σε σπίτια, μάλλον όταν κέρδισα ένα βραβείο και πήγα, με καλέσαν κάποιοι άνθρωποι σε κάποιους χώρους οι οποίοι ήταν επιπλωμένοι σε πολύ σοβαρό επίπεδο, γύρισα και είπα το εξής. Ρε γυναίκα, η γυναίκα μου, θυμάμαι, έβαζε το χέρι της και χάιδευε ένα τραπέζι. Έτσι, και μέσα της ένιωθε την ομορφιά του ξύλου και την ομορφιά του κατασκευάσματος. Έκατσα και είπα, για σταμάτα ρε. Εγώ δεν μπορώ να φτιάξω. 2,5 με 3 χρόνια μου πήρε να ανεβοκατέβαζα τα ξύλα μέσα στο φορτηγό και τα σκάλιζα να φτιάξω τα ποδάρια. Και οι συνάδελφοί μου δεν κάνανε τίποτα άλλο από τις ώρες τις σκηνές που είχαν για να μπορέσουν να ισορροπήσουν το χρόνο, εμπέρανε στο πάθος είτε της γυναίκας είτε του ποτού. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, τα πάθη δημιουργούν τη φτώχεια. Εγώ αυτό είναι. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μέσα από αυτόν τον δρόμο εγώ αναζήτησα το τι εστί πλούτος επάνω μέσα και στα χέρια και στην ψυχή του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
1: Ευχαριστώ πολύ Μάκη μου.
2: Μάνο μου, να πω την Αγία μου αλήθεια, άκουσα κι άλλες εκπομπές και θα κλείσω με αυτό. Θα μου επιτρέψεις σε μία εκπομπή, στενοχωρήθηκα παρόλο που είχε και τα πρόβλημα με τα πνευμόνια μου, που είπες μία κουβέντα okay. που πιστεύω θα την πω, γιατί σε σέβουμε.
1: Ναι, και τι
2: θα
1: είπα.
2: Σου πω κάτι, θα είπες μία κουβέντα ότι τη ρετσίνα τη συχαίνουμε.
1: Ναι, δεν μου αρέσει η λεωδία της.
2: Μισό λεπτό.
1: Μα δεν έχω το δικαίωμα να πω αυτό που νιώθω.
2: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι, τη συχαίνουμε πραγματικά.
2: Μπράβο.
1: Μου προκαλεί εμετό δηλαδή.
2: Μπράβο. Αν ρωτήσεις τα παιδιά τα οποία είναι παραβατικά, θα σου απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Είναι στην εκπομπή την προηγούμενη. Ότι γιατί αντιδράσεις έτσι, γιατί συχαίνουμε αυτό.
1: Νομίζω ότι... Μάκη, λέμε τώρα πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επίσημη καλεσμένη μας, την Ευγενία Φακίνου, τη συγγραφέα.
1: Η σημερινή προσκεκλημένη μας ανήκει στους συγγραφείς που περιμένεις ως αναγνώστης το επόμενο βιβλίο τους. Από το 1982 που κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο η καλεσμένη μας, θα σας πω ποια είναι, το πρώτο της βιβλίο είχε τίτλο «Αστραδενή» και όπως σας είπα ακολούθησε μετά ένα μακρύ κουβολόι από τίτλους. «Το έβδομο ρούχο», «Η μεγάλη πράσινη», «Ζάχαρη στην άκρη», «Η μερόπη» ήταν το πρόσχημα, «Εκατό δρόμοι και μία νύχτα», «Τυφλόμυγα», «Ποιος σκότωσε το Μόμπι Ντικ», «Έρος, θέρος, πόλεμος», «Η μέθοδος της Ορλεάνης», «Για να δει τη θάλασσα», «Οδυσσέας και μπλούς», «Το τρένο των εφών», «Πλανώδη θεριστές» και «Εφέτος», πριν από λίγο καιρό, «Στο αυτί της Αλεπούς». Μιλάμε για την Ευγενία Φακίνου. Ήταν ένα πρωινό από αυτά τα πρόσφατα που είχε πολύ πιο ξεκάθαρες ανοιξιάτικες προθέσεις ο καιρός από ό,τι έχει σήμερα και πήγα στο σπίτι της, στο Χαλάνδρι, και έχω πάντα την αίσθηση ότι ο καταλληλότερος χώρος για να γίνει μια συνέντευξη και να φιλοξενηθεί στην εκπομπή είναι τα σπίτια των ανθρώπων. Νιώθω και εγώ καλά που βρίσκομαι εκεί και παίρνω μια γεύση από το καθημερινό τοπίο μες το οποίο ζουν και υπάρχουν, και από την άλλη πλευρά και ο καλεσμένος είναι πιο... νιώθει καλύτερα μέσα στο δικό του, πιο ασφαλής ας πούμε, μέσα στο δικό του περιβάλλον, όπου δεν χρειάζεται να διακόψει κανείς τους συνειρμούς μιας κουβέντας, ούτε για τις διαφημίσεις, ούτε για το δελτίο ειδήσεων, ούτε για τίποτα.
2: Κυρία Φακίνου, οι ήρωες έρχονται πρώτα ή η ιδέα της πλοκής σε ένα μυθιστόρημα?
3: Α, μπορεί να συμβούν και τα δύο. Στο συγκεκριμένο ήταν δύο περιστατικά. Το ένα ήταν η έβρεση του ναυαγίου των αντικυθύρων, του εφήβου και του μηχανισμού, από σημειακούς φουγγαράδες. Η μητέρα μου κατάγεται από τη Σίμη και είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρε το γεγονός αυτό καθ' αυτό, αλλά είχα φανταστεί έναν ήρωα, ο οποίος, ικανότατος φουγγαράς ο ίδιος, δεν μπορούσε να ησυχάσει από το κατόρθωμα του συναδέλφου του που είχε βρει το άγαλμα. Και άρχισε να φαντάζεται ότι το είχε βρει ο ίδιος, να πλέκει έναν μύθο γύρω από αυτό. Αυτό τον οδήγησε στο σιγά σιγά να χάσει όχι την ικανότητα του σφουγγαρά, αλλά την αποδοτικότητα. Διότι αντί να ψάχνει για σφουγγάρια, ψάχνει για γάλματα στρουβιθούς. Αυτό όμως δεν με οδηγούσε σε ένα μυθιστόρημα. Ήτανε ένα κεφάλαιο ενός μυθιστορήματος. Επομένως το είχα αφήσει πολλά χρόνια τώρα. Μετά είδα την εκμετάλλευση που γινόταν στους φουγγαράδες από ορισμένα κυκλώματα σε διάφορα νησιά, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Στην αρχή δεν το πίστευα, μέχρι που ανέτρεξα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στα αρχεία των εφημερίδων Script και Μπρος του 1908. Και αυτό όμως ήταν κεφάλαιο ενός βιβλίου, όχι ένα βιβλίο. Ξέρετε, συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε κομμάτια από ένα βιβλίο χωρίς να έχουμε το βιβλίο. Και μια μέρα που λέω πως είναι τα παράθυρα ανοιχτά, έρχονται τα κομμάτια μοναχά τους, γιατί τα θέματα τα φέρουμε μέσα μας από εκείνη τη σκοτεινή παιδική ηλικία που λέω, και βρίσκουν τη θέση τους με έναν τρόπο θαυμαστό.
2: Ποιο είναι το αίσθημα που συνοδεύει αυτή την εμπειρία?
3: Θα πω ότι είναι...
2: Ποιο είναι το αίσθημα που συνοδεύει αυτή την εμπειρία?

0: έχεις στο μυαλό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι το ίδιο θέμα μπορείς να το φωτίσεις από διαφορετικές γωνίες. Με ένστικτο ή με γνώση ή με πείρα οδηγήσει σε μία γωνία και το φωτίζεις από εκεί. Σιγά σιγά λοιπόν όλο αυτό με οδήγησε σε μία ιστορία που εκτείνεται από το 1900 τουλάχιστον, για να μπω και πιο πριν, μέχρι το 2010, με τον τρόπο που το είχα κάνει και στο 7ο ρούχο και στο Έρος Θέρος Πόλεμος. Δηλαδή χωρίς να είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, χωρίς οι ήρωες να έχουν διαμορφώσει την ιστορία, αλλά τα γεγονότα και η ιστορία να έχουν διαμορφώσει τους ήρωες. Τα ιστορικά στοιχεία περνάνε, θα έλεγα, πολύ απαλά. Σε σημείο που μπορεί το βιβλίο να διαβαστεί ως ένα καθαρό αιμο μυθιστόρημα, μια ιστορία τριών γυναικών, αλλά για τους πιο ψαγμένους αναγνώστες σίγουρα θα γίνουν αναγωγές και συνειρμοί με τα γεγονότα που αναφέρονται.
1: Ένα τραγούδι του Γιώργου Μπάτη. Έχω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα χέρια μου το βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου «Στο αυτή της Αλεπούς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στην πίσω πλευρά του βιβλίου διαβάζω: «Η Ανέζο γεννάει τον Σταυρή. Ο Σταυρής αποκτάει μια κόρη, την Άννα. Η Άννα μεγαλώνει ένα έκθετο κοριτσάκι, την Αριάδνη. Οι ζωές τους, γεμάτες περιπέτειες και ανατροπές, καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 1900 έως τις μέρες μας, από τους σημειακούς φουγκαράδες και τον έφηβο των αντικυθύρων στο δουλεμπόριο των Δυτών, από το αρχοντικό της Ίδρας στις φτωχογειτονιές της Δραπετσόνας, όπου θα βιώσουν την ακραία εκμετάλλευση και ταπείνωση, από τον βομβαρδισμένο Πειραιά του 41 στη μικροαστική Κυψέλη, από την ωραία Ναύπακτο και τον κύριο Ντίκενς στις διαδηλώσεις της Αθήνας του 2010. Ένα πανόραμα της Ελλάδας του 20ου αιώνα και των γεγονότων που σημάδεψαν τον τόπο και τους ανθρώπους. Πρόσωπα υπαρκτά εμπλέκονται και συνοδοιπορούν με άλλα μυθιστορηματικά. Σημαντικές στιγμές της ιστορίας που διαμόρφωσαν και καθόρισαν τη ζωή των ηρώων, με τη μνήμη συλλογική και ατομική να πλαισιώνει το μικρό κοσμό τους». Μας μίλησε η κυρία Ευγενία Φακίνου λίγο πριν για εκείνη την ανεξήγητη στιγμή που τα κομμάτια του παζλ, οι ψηφίδες από το ψηφιδωτό ενός μυθιστορήματος, έρχονται και μπαίνουν στη θέση τους, σαν να είναι τα παράθυρα ανοιχτά και μυρωδιές της άνοιξης φέρνει μαζί του αέρας που μπαίνει στο χώρο. Και τότε αρχίζει να γράφει, να συνθέτει το μυθιστόρημα, να το οδηγεί ή και να οδηγείται από αυτό στην τελική μορφή για να προκύψει ένα βιβλίο και να φτάσει στους αναγνώστες. Ισχύει ο όρος ιδανικός αναγνώστης, και αν ισχύει, πώς τον φαντάζεστε?
0: Θα γελάσω τώρα, αλλά θα το πω. Για μένα ο ιδανικός αναγνώστης είναι ο Μιχάλης μου. Γιατί εκτός από ο σύντροφός μου και σύζυγός μου 50 χρόνια, είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας και πολύ απαιτητικός. Δεν συμφωνούμε, διότι ως συγγραφείς είμαστε εντελώς διαφορετικοί, αλλά ξέρω ότι η αυστηρότητά του ξεκινάει με πολύ καλή πρόθεση. Αν λοιπόν μία παρατήρησή του την έχω ήδη σκεφτεί, αλλά δεν την έχω προχωρήσει, θα την αποδεχτώ χωρίς δεύτερη κουβέντα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά σημεία στα οποία ακολουθούμε διαφορετικές διαδρομές. Λοιπόν, εγώ του διαβάζω κάθε μέρα το κείμενο που γράφω. Εκείνος δεν με αφήνει να δω το βιβλίο του παρά μόνο τυπωμένο. Εκείνος είναι αυτάρκης και ολύμπιος. Εγώ είμαι, πώς να το πω, ανασφαλής και έχω το σύνδρομο του καλού παιδιού. Θέλω να μου λένε μπράβο.
1: Ο Μιχάλης της είναι ο συγγραφέας Μιχάλης Φακίνος. Μία από τις ηρωίδες του βιβλίου καταλήγει παραδουλεύτρα, ψυχοκόρη, σε ένα σπίτι ιδραϊκό. Λέει το βιβλίο, μία από τις ηρωίδες είναι αυτή. Θυμήθηκα το κτίριο στο οποίο

0: Άλλωστε, η μητέρα μου είχε το θηρορείο εκεί, αλλά όλες οι οικογένειες που διέμεναν στους τρεις ορόφους είχαν και από μία ψυχοκόρη, μία υπηρέτρια που ζούσε στο δωματιάκι υπηρεσίας, ανεβοκατέβαζε τα σκουπίδια από τη σκάλα υπηρεσίας και υπηρετούσε εν ολίγης την οικογένεια που την είχε πάρει στο σπίτι της. Όλες τους μικρά κορίτσια, 14-15 χρονών και κάποιες μεγαλύτερες που ζούσαν χρόνια μαζί με την ίδια οικογένεια. Μια ήταν από τη Σάμο, θυμάμαι, άλλη από την Ικαριά, μια από την Κρήτη. Παιδί της Θηρορίνας εγώ, τις είχα δει να κλαίνε και να λένε «Αχ, μάνα μου». Και ειλικρινά σκεφτόμουν αργότερα με τα χρόνια, γιατί χάθηκαν όλες αυτές οι μορφές, πως εάν συμπίκνωνε κανείς την νοσταλγία τους και τον καημό της αποκοπής από τις μανάδες τους, η ενέργεια που θα προέκυπτε θα μπορούσε κάλλιστα να ηλεκτροδοτεί το κτίριο χωρίς τη μεσολάβηση της ΔΕΗ. Δηλαδή σκέτη, αυθεντική, ανθρώπινη ψυχική ενέργεια. Ρώτησα λοιπόν την κυρία Φακίνου, που είναι καλεσμένη μας σήμερα, πώς ήξερε τόσα πολλά για την ψυχολογία αυτών των κοριτσιών.
1: Θα σας πω ότι το μήλο είναι χαλασμένο από γεννησιμιού του. Οι άνθρωποι που γίνονται συγγραφείς στην πορεία από μικροί έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτό που λέμε γεννιέται ή γίνεται, και γεννιέται και γίνεται συγγραφέας. Εγώ ήμουν τόσο παρατηρητική που ενοχλούσα τους ανθρώπους. Δηλαδή το μάτι μου που τους έψαχνε ήταν ενοχλητικό και ένα δυο μου το είχαν πει κατάμουτρα. Παρατηρούσα λοιπόν μία γυναίκα. Εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, αλλά ήρθα 6 μηνών στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι στη Λίμνου που τώρα λέγεται Λέλας Καραγιάννη. Παρατηρούσα λοιπόν μια γυναίκα που ερχόταν εκεί και έπλαινε και κατέβαινα και καθόμουν μαζί της στο πλυσταριό και έπιανα κουβέντα. Αυτό το πρόσωπο είναι καθόλου αμυθιστορηματικό, δηλαδή έχει εφευρεθεί. Έχει εφευρεθεί διότι από τα 12 που βρέθηκε στο νησί, στην Ίδρα, μέχρι τα 24 που έφυγε από την Ίδρα με ένα εξόγαμο παιδί ηλικίας 8 ετών και εγκαταστάθηκε το 18 σε άθλιες συνθήκες στη Δραπετσόνα, δούλεψε σε ένα κοκαλάδικο. Η Δραπετσόνα τότε είχε τα λιπάσματα, τα τσιμέντα, το γυαλάδικο και πάρα πολλές μικρές βιοτεχνίες. Μία από τις χειρότερες ήταν το λεγόμενο κοκαλάδικο ή τα κοκαλάδικα, ήταν αρκετά. Εκεί δηλαδή που επεξεργάζονταν κόκαλα, αυτιά, μύτες από ζώα και έβγαζαν τη ζωική κόλλα με αναθυμιάσεις, με φοβερή, μια φοβερή κατάσταση. Καθώς παρακολουθούμε τη ζωή της και τη ζωή του γιού της, ο οποίος εξελίσσεται και αυτός, φτάνουμε και στη μικρασιατική καταστροφή, όπου στη Δραπετσόνα φτάνουν πρόσφυγες και η Ανέζο, αυτή η κοπέλα με το γιο της, ζουν σε μια χαμοκέλα μαζί με μια μάνα και ένα γιο από τη Σμύρνη, που τους επηρεάζουν και τους δύο, και μάνα και γιο. Δηλαδή παρακολουθούμε και τα γεγονότα της Ελλάδας μέσα από τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Για να φτάσουμε στο 40, στον πόλεμο, όπου αυτή η παρακόρη ξαναβρίσκεται με την οικογένεια της Ίδρας, η οποία έχει ξεπέσει πια, να ακολουθήσει ο βομβαρδισμός του Πειραιά, να μεταφερθούν στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι στη Λίμνου, και εκεί ο γιος, ο οποίος έχει ανακατευτεί και ανήκει στον Δημοκρατικό Στρατό πια, να της φέρει το 48 ένα κοριτσάκι, το παιδί του δηλαδή, μια Ανούλα, να τη μεγαλώσει η γιαγιά. Μέσω της Ανούλας, την οποία πια παρακολουθούμε να μεγαλώνει, και μαζί της να παρακολουθούμε τα γεγονότα, ο εμφύλιος παρουσιάζεται σε μία σκηνή, την μοναδική σκηνή συμφιλίωσης που συνέβη, ένα ιστορικό γεγονός, στη Νιάλα, όπου ένα κομμάτι του Δημοκρατικού Στρατού μέσα σε μία χιονοθύελα χάνει το δρόμο της και πέφτει πάνω στις σκηνές του Εθνικού Στρατού, όπου και αυτοί έχουν και τους νεκρούς τους μέσα στις σκηνές, διότι έξω γίνεται μια φοβερή κακοκαιρία. Τους υποδέχονται οι του Εθνικού Στρατού και τους δίνουν κονιάκ και σταφίδες. Για μια βραδιά κάθονται και λένε τα δεινά του εμφυλίου και την επομένη αυτό το τμήμα του Αντάρτικου Στρατού, του Δημοκρατικού Στρατού, φεύγει για τον προορισμό του και οι άλλοι έχουν να θάψουν τους νεκρούς τους. Το πήρα από ένα δημοσίευμα του Έθνους, όλα τα στοιχεία, διότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, στο παράρτημα. Θέλω να πω ότι από αυτήν την τραυματική περίοδο επέλεξα την μοναδική σκηνή συμφιλίωσης που έχουμε. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε δει στην ταινία που συνέβη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στους Γερμανούς και στους Γάλλους, που για τη βραδιά των Χριστουγέννων βρεθήκανε και γιόρτασαν σε εισαγωγικά μαζί. Και μετά έχουμε τα μετεμφυλιακά χρόνια, τα δύσκολα, την Ένωση Κέντρου, τη δικτατορία, όπου συμβολικά την τοποθετώ ως εγκλισμό της Άννας, που είναι πια μεγάλη κοπέλα και φροντίζει την κατάκητη μητέρα της επί 7 χρόνια σε αυτό το σπίτι της Λίμνου. Και συνεχίζουμε για να φτάσουμε, παρακολουθώντας τις ζωές των ανθρώπων, για να φτάσουμε πια το 95, που η Άννα εγκαταλείπει 50 πια την Αθήνα και τις ξεναγήσεις από τις οποίες βιοποριζόταν, για να εγκατασταθεί στην ωραία Ναύπακτο με συντροφιά μία κούκλα βιτρίνας που την έχει ντύσει με αντρικά ρούχα, την έχει καθίσει απέναντί της στο τραπέζι, την ονομάζει ο κύριος Ντίκενς και είναι ο εξομολόγος της και ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύεται και συζητάει τα πάντα. Και μαζί του θα αντιμετωπίσει το δίλημα αν θα κρατήσει ένα μωρό που το έχουν παρατήσει έξω από ένα σούπερ μάρκετ ή όχι. Και αποφασίζει μαζί με τον κύριο Ντίκενς να το κρατήσει. Και παρακολουθούμε πια ένα τρίτο παιδί, αν δείτε, πουθενά δεν υπάρχει μία νορμάλ οικογενειακή κατάσταση. Ο ένας είναι εκτός γάμου παιδί, η Άννα είναι εντός γάμου παιδί αλλά χωρίς τους γονείς της, γιατί τους χάνει μετά το 48 και δεν τους ξαναβρίσκει ποτέ. Η ίδια δεν παντρεύεται, πρέπει να διαχειριστεί τη μοναχικότητά της και στα 50 της αποφασίζει να υιοθετήσει ένα έκθετο παιδί, ένα παρατημένο παιδάκι. Παρατηρούμε πια το τρίτο κορίτσι μέχρι το 2010 που τελειώνει το βιβλίο με την πυρκαγιά στη Μαρφίν.

0: Σπιτιού για το όχι από το δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω να σας πω και για τα άλλα βιβλία, μιας που βρήκα την ευκαιρία, αλλά δεν θέλω να ξεφύγουμε από το γραπτό που παρουσιάζουμε σήμερα, το καινούριο βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου με τίτλο «Στο αυτί της Αλεπούς», αλλά θα μπορούσα να σας μιλώ για πολλές ώρες για το 7ο ρούχο, για τη Μεγάλη Πράσινη, το βιβλίο που έχει τίτλο «Ζάχαρη στην άκρη», ή το 100 δρόμοι και μία νύχτα, ή το Έρος Στέρος Πόλεμος. Έχω διαβάσει σχεδόν το 90% των βιβλίων της Ευγενίας Φακίνου και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας μαζί της. Όταν είπατε πριν ότι ανάμεσα στο γίνεται ο συγγραφέας ή γεννιέται, ισχύουν και τα δύο. Μπορείτε να μου δώσετε, εκτός από την παρατηρητικότητα, ένα γεγονός που να δείχνει ότι λίγο αργότερα, μέσα στα χρόνια, θα καταπιανόσασταν με το γράψιμο?
1: Πρώτα απ' όλα δεν ήξερα καν ότι θα καταπιαστώ με το γράψιμο. Εγώ ζωγράφισα, σπούδασα γραφικές τέχνες και αρχαιολογική ξεναγός. Αν δεν συναντούσα τον Μιχάλη, δεν θα είχα ασχοληθεί. Μια φορά του έκανα μια κόντρα. Απλώς και ήθελα του. Και του έγραψα κι εγώ κάτι. Και εκεί είδα ότι είχα μια ευχέρεια. Είχα ειδικευτεί στο παιδικό βιβλίο, στην εικονογράφηση παιδικού βιβλίου. Και μετά έμαθα κουκλοθέατρο. Το κλασικό κουκλοθέατρο, αλλά εγώ ήθελα να κάνω τα δικά μου και έφτιαξα την Τενεκεδούπολη. Ήταν φυσικό να γράψω μετά τις ιστορίες της Τενεκεδούπολης. Και μετά μια μέρα, ξαφνικά, χωρίς καμιά προειδοποίηση, έγραψα την Εστραδενή. Όπως ανοίγει βρύση και τρέχει το νεράκι, βγήκε το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος.
0: Αυτό είναι κάτι σύνηθες? Γιατί είπατε πριν ότι η ιδέα του βιβλίου ήταν στο σιρτάρι πολλά χρόνια του πρόσφατου.
1: Όχι, δεν είναι σύνηθες. Πιστεύω ότι, από ό,τι ξέρω, οι περισσότεροι συγγραφείς γράφουν από μικροί, πιστεύουν ότι θα γίνουν συγγραφείς κλπ. Εγώ και στις εκθέσεις ακόμη, από όσο θυμάμαι, αν με ενδιέφερε το θέμα, έκανα θαύματα. Αν δεν με ενδιέφερε, απλώς το διεκπεραίωνα. Δηλαδή δεν μου είχε περάσει από το νου ότι θα έγραφα.
0: Δηλαδή με τι όνειρα μεγαλώνετε, τι σκεφτόσασταν για το μέλλον?
1: Ναι, θα σας ξαφνιάσω. Ήθελα να γίνω γιατρός, μικροβιολόγος, ερευνήτρια. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Πήγαινα στο 6ο γυμνάσιο, τέλειωσα με πολύ καλή βαθμολογία. Όμως τότε, το 63 που τέλειωσα εγώ, ακόμα δεν υπήρχε δωρεάν παιδεία. Και η οικογένειά μου δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα έξοδα σπουδών τόσο μεγάλων όσο η ιατρική. Μετά ήθελα να πάω στη σχολή καλών τεχνών, αφού ζωγράφιζα. Άκουσα το κλασικό «Οι ζωγράφοι πεθαίνουν στην Ψάθα». Είπα, καλά, θα γίνω γραφίστρια. Δεν ξέραν καν τι ήταν οι γραφικές τέχνες. Μιλάμε τώρα για το 63. Έγινα γραφίστρια, δούλεψα στις εκδόσεις Τερζόπουλου και χρωμάτισα τα 500 πρώτα Μικι Μάους. Έμεινα εκεί μερικά χρόνια. Μέχρι που ξανατρελάθηκα και είπα, θα κάνω κουκλοθέατρο. Και πήγα στο Βελιγράδι, γιατί δεν είχαμε πνευματικές ανταλλαγές που λέμε με την τότε Τσεχοσλοβακία, που είχε έδρα κουκλοθέατρου στην Ακαδημία Μοντέρνες Τέχνες, και έκανα την Τενεκεδούπολη. Μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Δεν ήταν εύκολο, είχα και δύο παιδιά, μεγάλωνα δύο παιδάκια, τα οποία κάποτε τα ρώτησε ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που είχε έρθει εδώ, τι κάνει η μαμά σας, πιστεύοντας ότι θα έλεγαν κάτι περίεργο γύρω από τα συγγραφικά, και εκείνα είπαν, φτιάχνει κέικ και πλέκει. Διότι το να γράψεις, το αντικείμενο, δηλαδή αυτό που παράγεται, είναι σαν τετράδιο. Δεν είναι μία κούκλα μοδίστρας που τα παιδιά βλέπουν να κρέμονται τα ρούχα και ξέρουν ότι η μαμά τους είναι μοδίστρα. Τα παιδιά μου με έβλεπαν αυτό, να φτιάχνω τα κέικ και να πλέκω.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Αγαπητέ Στάθη από το Σικάγο, δεν προλάβαμε να σε βγάλουμε. Πάρε αύριο, αλλά πάρε λίγο νωρίτερα, για να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να διαβάσετε μαζί την επικαιρότητα της σημερινή, να ανοίξετε το παράθυρο της ειδησιογραφίας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 το ξημέρωμα, με χαρούμενη διάθεση.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρυπαν, άκου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος, ο οποίος έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
1: Και πού ακόμα.
0: Και τον ψάχνω.

0: Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Μα, θυμηθήκαμε. Θυμηθήκατε.
1: Καλά.
0: Κύριος. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ με τον...
1: Θα φύγω και θα με ζητάς.
0: Στα αφιερώνω, έλα. Πάμε.

0: Μην πας πουθενά.
1: Θα σε στεναχωρέσω.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. 7 Μαΐου σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Ένα όνομα κυρίως γνωστό από την... Είναι γνωστό από τον ομώνυμο ποταμό.
1: Μάλιστα.
0: Της Αφρικής, αλλά είναι έτσι και ένα όνομα το οποίο συνδέεται με τον αρχαίο Έλληνα Νιλέα.
1: Όχι με την Ήλα, ο Νείλος.
0: Όχι.
1: Το θηλυκό του Νείλου μας είναι.
0: Με πιάσε Νείλα αυτό.
1: Πώς είναι, λέει Νείλα. Μακριά.
0: Μακριά, μακριά.
1: Σαπάδης Νείλα.

0: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας Στρατού. Κάθε χρόνο 7 Μαΐου η αεροπορία Στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων και χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου γιορτάζει τους ανθρώπους αυτούς που έπεσαν ηρωικά για το καθήκον, τους ήρωες υπτάμενους χειριστές αλλά και μηχανικούς. Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Πάμε να διαβάσουμε μερικές όμορφες καλημέρες, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί σας έχω πει. Εσείς είστε η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Είστε το πετρέλαιο, είστε το brand, πέφτει το brand. Πέφτει.
1: Αλλά... πέφτει, ανεβαίνει, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω πολύ απλά.
1: Πονηρά γελάς.
0: Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ότι πάμε σε πολύ καλές διαπραγματεύσεις, δηλαδή το Ιράν με την Αμερική και τα λοιπά, έρχονται σε διαπραγματεύσεις, υπήρξε αυτό το δημοσίευμα στο Άξιος, που επικαλείται αμερικανικούς αξιωματούχους και τα λοιπά, κάτι που επιβεβαίωσε και το Πακιστάν. Αμέσως λοιπόν μόλις ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο, οι αγορές άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν, να γίνεται ένας σχετικός χαμός, έτσι να βλέπουμε το συν μπροστά, το θετικό πρόσημο μπροστά στα χρηματιστήρια, το πετρέλαιο να υποχωρεί, να φτάνει στα 108 δολάρια κτλ. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το ίδιο δεν αποτυπώνεται άμεσα και στην αντλία της βενζίνης. Α, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη. Έτσι. Πίσω από τη Γερμανία, τη Φιλανδία και τη Δανία. Μετά είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, αλλά τι μισθούς εκεί, τι μισθούς εδώ.
0: Στη Φιλανδία τώρα. Και έχουμε και τον Άγιο Βασίλη. Εμείς τι έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην ωραία παρεούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Χαρούμενη πεμπτούλα με υγεία και ευτυχία. Γεια σου Κώστα μου, από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα στην αγαπημένη τη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Λοιπόν, καλημέρα στον Παύλο το φίλο μας, τον αγαπημένο αρτοποιό, ο οποίος έχει στείλει και τις σχετικές φωτογραφίες, παρακαλώ. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα με φρέσκο χαμόγελο. Ετοιμάζουμε σοκολάτα, κάστανο και κεράσι σε κέικ και πορτοκαλόπιτα. Να, και οι πρώτες ύλες, βλέπεις εδώ, τα πορτοκαλάκια έτοιμα. Μπράβο ρε Παύλο, έτσι. Καλημέρα, καλή και όμορφη πεμπτούλα, παιδιά. Να οργανωνόμαστε, να οργανωνόμαστε. Μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο το Χαλκίδη που είναι στη διανομή των εφημερίδων. Ο εφοδιασμός στο αεροδρόμιο είναι στα υπόγεια. Έχει στείλει φωτογραφία από το υπόγεια του αεροδρομίου του Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου εκεί γίνεται η διανομή των εφημερίδων. Να σε καλά Νικόλα μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή δουλειά. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες. Μας μεταφέρεις έτσι εικόνες από την Αττική, όπου πηγαίνεις παντού, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Παντού βρίσκεται ο Νικόλας για να στείλει τις εφημερίδες στην επαρχία. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Λέει καλημέρα από τους Άγιους Τόπους. Νομός Ηλίας. Τα Άγια Χώματα. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέει ο Μιχάλης για τους Άγιους Τόπους και τα λοιπά και αναφέρεται έτσι στην περιοχή του, όλοι για την περιοχή μας δεν έχουμε έτσι ένα... Δεν λέμε κάτι ότι είναι το ιδιαίτερο. Το μικρό Παρίσι, οι Άγιοι Τόποι, τα Άγια Χώματα, η πόλη των πόλεων, η πρωτεύουσα των πρωτευουσών. Ε? Δεν τα λέμε αυτά. Εσείς το Αγρίβιο δεν λέτε κάτι.
1: Δεν λέμε Βραχώρικο, ναι. Λένε το Αγρίβιο, ναι. Να ξέρεις. Ναι. Προσωνύμιο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς βγήκε αυτό.
0: Ναι. Η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έρχεται η πολυπόθετη Παρασκευούλα. Ναι, Ελενίτσα, ναι. Νάτος και ο Γιώργος, ο φίλος μας. Είπαμε καλημέρα στην Ηγουμενίτσα. Πάμε και απέναντι στην Κέρκυρα. Καλημέρα στην παρέα, ο φίλος ο Γιώργος, ο οδηγός ταξί από την Κέρκυρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Στη Βασίλισσα του Ιωνίου. Πάμε και στο άλλο μας, στο μεγάλο λιμάνι στην Πάτρα, στο Βάιο, το φίλο μας. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να είστε καλά παιδιά. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Μαζευτήκαμε σιγά σιγά.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι.
1: τώρα μαζευτήκαμε. Και... ένα μήνα υπομονή, ούτε και αρχίζουν, θα αρχίζουν οι διακοπάρες. Γιατί ψέματα.
0: Όχι. Λοιπόν, κοίτα ένα πρωτομαγιάτικο, Στεφάνη.
1: Τον έπιασε στο Μάη.
0: Ναι.
1: Ναι. Έφτιαξε και Στεφάνη.
0: Το πήρα έτοιμο να σου
1: πει. Έτρεχε στα λιβάδια να φτιάξει μπουκετό.
0: Στάσου μίγδαλα. Το πήρα έτοιμο βασικά.
1: Wow, μάλιστα.
0: Καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Λέει η φίλη μας η Έλενα. Καλό μήνα, εύχομαι με υγεία. Να είσαι καλά, Έλενα μου, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σε σένα και την όμορφη οικογένειά σου. Και πάντα τέτοιες ωραίες φωτογραφίες να μας στέλνεις. Με το ωραίο αυτό το πρωτογωμανιάτικο Στεφάνη, με τη... κοίτα τι ωραία ανθοδέσμη, ωραιότατα. Αυτά είναι. Εσύ τον έπιες το Μάη.
1: Απ' το λαιμό. Και τον πάτησα κάτω.
0: Τι κάνεις εδώ.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα μια τέτοια μέρα, 7 Μάη του 1940, είχε γεννηθεί ο Χάρι Κλίν. Ο Χάρι Κλίν, ο κορυφαίος αυτός κωμικός ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018. Ένας καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός που πραγματικά όσοι θυμόμαστε έτσι διάφορα έτσι θεατρικά, διάφορα τηλεοπτικά κτλ. Στιγμές τέτοιες, ήταν ανυπέρβλητος ο Χάρι Κλίν. Νομίζω ότι γέλαγαν από τα παιδάκια μέχρι τους πολύ μεγάλους. Είχε πολύ δυνατή αίσθηση του χιούμορ.
1: Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στη λεωφορεία?
2: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην λεωφορεία.
1: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν λεωφορεία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην λεωφορεία?
3: Нет, какого-то дровешнее, до свидания. Ну, бруски, моя этот чарый, сказал на лавачка моя тут салурик. Басаски, мулски, вардари, скопии, дзустуи, инсаранда по сочирика.
0: Василий Стрендафилидис ήταν το όνομά του. Κορυφαίος κωμικός, σατυρικός ηθοποιός, υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτυρας. Ένας από τους σπουδαιότερους εκφραστές της σάτυρας, τρομερό χιούμορ. Ήταν ένας άνθρωπος που προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια, ποντίων προσφύγων, και βγήκε στη δουλειά από 5 χρονών. Είχε βγει στη δουλειά, φοιτησε μόνο στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Στη συνέχεια συμμετείχε σε πάρα πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τα λοιπά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κερδίσει πάρα πολύ τον κόσμο με το χιούμορ του, την παρουσία του, την πληθωρική παρουσία του. Ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος κωμικός, και έτσι ήταν αυτές οι εποχές, δεκαετία 80 ας πούμε. Έτσι, έτσι.

Λοιπόν, έτσι, χαρούμενα. Χαρούμενα θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά. Στείλτε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, αρκετές ειδήσεις και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά και φυσικά τον καιρό, έτσι. Τον καιρό, ο οποίος είναι ακρός καλοκαιρινός. Αλλά έχει και αφρικανική σκόνη. Μην ξεχνιόμαστε.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Με αυτή την πολύ ωραία λοιπόν μελωδική μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, ξεκινάμε λοιπόν την πρωινή αφετηρία. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό. Υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, θα θυμίζει καλοκαίρι λοιπόν η σημερινή μέρα. Λίγες νεφώσεις, αραιές κατά τόπους, κατά διαστήματα προς το απόγευμα. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως. Οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει από 11 μέχρι και 26 βαθμούς. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη παρόμοιος ο καιρός, εκεί να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμα μας και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν όπου η θερμοκρασία θα είναι πολύ καλή και στην Βόρεια Ελλάδα με την, το θερμόμετρο να δείχνει ακόμη και 25 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινό το σκηνικό λοιπόν, έτσι θα πάμε και μέχρι το Σαββατοκυριακό. Αλλά η αφρικανική σκόνη έχει ήδη αρχίσει και έχει κάνει την εμφάνισή της, όχι τόσο έντονη όπως κάποιες άλλες προηγούμενες φορές, αλλά θα είναι και θα παραμείνει εδώ μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.

την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, παιδιά. Με αγάπη από το όμορφο Αίγιο. Υγεία και χαμόγελα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ό,τι καλύτερο. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, αυτό το θέμα με, το, με, την, με τη δολοφονία του 20χρονου εκεί στην Κρήτη είναι πραγματικά σοκαριστικό. Σοκαριστικό το περιστατικό αυτό. Τα σπίτια πλέον είναι φρούρια. Εκεί υπάρχει 24ωρη αστυνομική παρουσία ανάμεσα σε αυτές τις δύο οικογένειες. Στη γέφυρα, στην οικογένεια του, του Νικήτα του Γεμιστού, του νεαρού παιδιού, που έπεσε νεκρός από τον πατέρα του φίλου του. Αυτά τα δύο παιδιά που το 2023 βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο που έφυγε από την πορεία, το έπεσε σε μια κολόνα και έτσι χάθηκε ένα νέο παιδί. 3 χρόνια λοιπόν υπήρχε αυτή η διαχείριση, η λάθος διαχείριση από την πλευρά της οικογένειας. Θεωρούσαν ότι το παιδί αυτό που χθες έπεσε θύμα ήταν ο υπαίτιος. Ήταν ο υπαίτιος αυτής της τραγωδίας που τους έκλεισε το σπίτι. Μιλούσαν για αυτοδικία όλα αυτά τα 3 χρόνια. Δεν είχε καταλαγιάσει έτσι αυτή η αίσθηση η δική τους ότι δεν είχε επιβληθεί το δίκαιο. Και δεν είχε επιβληθεί το δίκαιο.

έχει. Επί 3 χρόνια ο πατέρας Παρασύρης απειλούσε το 20χρονο παιδί. Τον απειλούσε, του είχαν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει το παιδί, να μην πλησιάζει την αδερφή του παιδιού. Είχαν γίνει πάρα πολλές εκκλήσεις από την οικογένεια στις αρχές, οι οποίες αρχές τώρα βλέπω ότι παρακολουθούν τα σπίτια και τα λοιπά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τις αστυνομικές δυνάμεις να φιλούν τα σπίτια των δύο αυτών οικογενειών, και 3 χρόνια που αυτή η οικογένεια δεχόταν απειλές, σοβαρές απειλές, επιθέσεις, σοβαρές επιθέσεις. Το παιδί προσπαθούσε να ξεφύγει, είχαν γίνει διάφορα σκηνικά με τον πατέρα του θύματος, του πρώτου θύματος. Αντί λοιπόν τότε να πέσουν πάνω και η αστυνομία και οι αρχές και οι ψυχολόγοι, όλοι οι ειδικοί, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαχειριστούν το πένθος τους, έτσι, και το διαχειρίστηκαν όπως φαίνεται με λάθος τρόπο. Συνελήφθη μάλιστα και η σύζυγος του δράστη, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν συνεργός του, αφού κατά τη διάρκεια της ένοπλης αυτής επίθεσης τον πυροβόλησε ψυχρό με 6 πυροβολισμούς. Ήταν μαζί του η σύζυγος. Ήταν μαζί του λοιπόν η σύζυγος. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι με κάποιο τρόπο όλο αυτό το διάστημα υποκινούνταν όλοι αυτοί. Υπήρχε, ρε παιδί μου, άσβεστο, έτσι, η οργή, υπήρχε άσβεστη οργή μέσα στην οικογένεια, και ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο πατέρας υποκινήθηκε. Βέβαια στην απολογία του είπε ότι έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Ενώ έτσι στο παρελθόν σας θυμίζω ότι στον 54χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει ούτε το θύμα αλλά ούτε και την μικρή του αδερφή. Και κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Αυτό το κορίτσι, η μικρή αδερφή του θύματος, έκανε μια ανάρτηση χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε: φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μια σφαίρα. Αυτό ανέφερε το κοριτσάκι αυτό, και η οικογένεια έτσι ζητά να καταλαγιάσει όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και έτσι μια, είναι έκριθμη κατάσταση και υπάρχει φόβος για βεντέτα.

Δύο μήνες πριν ο άτυχος Νικήτας είχε δει μπροστά του τον 54χρονο έξω από το κατάστημα που εργαζόταν στην Αμουδάρα. Μια γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και εκεί βρήκε καταφύγιο το 20χρονο παιδί. Ο δράστης είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και τον πλησίαζε απειλητικά. Για αυτό το περιστατικό, ο 20χρονος πριν από δύο μήνες είχε υποβάλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβεζίου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Στο 54χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην τον πλησιάζει ούτε στα 100 μέτρα. Για άλλο όμως συμβάν που είχε καταγραφεί τα Χριστούγεννα του 24 έξω από το σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 54χρονος είχε καλυμμένα τότε τα χαρακτηριστικά του, του είχε στήσει καρτέρι, τον περίμενε τον άτυχο Νικήτα που επέστρεφε από μια νυχτερινή του διασκέδαση, τον χτύπησε με ένα ξύλο, στη συνέχεια τον πυροβόλησε, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Σε βάρος του είχε τότε ασκηθεί ποινική δίωξη και απόπειρα ανθρωποκτονίας και του είχε αφαιρεθεί και η κυνηγητική καραμπίνα που κατήχε. Υπήρχε και άλλη καταγγελία. Το καλοκαίρι του 24, 6 μήνες μετά από αυτό το περιστατικό που σας είπα, μέλη της οικογένειας του θύματος ανέφεραν ότι είχαν δεχθεί απειλές και από τον 54χρονο αλλά και από τη σύζυγό του. Ο πατέρας του παιδιού, του άτυχου νέου που χάθηκε πριν από 3 χρόνια, έβαζε κουκούλες, τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε πάντα στο σπίτι με φόβο, έπαιρνε τηλέφωνο τη μητέρα του να βγει να τσεκάρει την περιοχή έξω από το σπίτι για να μπορέσει να βγει κτλ. Έτσι, 3 χρόνια αυτή η οικογένεια ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη. Είχαν γίνει όλες οι κινήσεις στις αρχές και τώρα τι έχουμε? Τώρα έχουμε δύο παιδιά στο χώμα και τώρα έχουμε την αστυνομία που φυλάει τα δύο σπίτια. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να συμβεί, και θα μου πείτε τώρα τι θέλει, τι θες να φυλάνε τα σπίτια του κόσμου.

και τα λοιπά. Προσωπική φύλαξη. Όχι, δεν θέλω αυτό. Απλά όταν είσαι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη και συμβαίνει κάτι τέτοιο και έχεις τόσες έντονες απειλές και μέσα σε 3 χρόνια έχεις τόσες επιθέσεις, απειλές, λεκτικές, έτσι. Εδώ μιλάμε για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Τον πυροβόλησε πριν από λίγους μήνες. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει προστασία. Τώρα τι να τα κάνεις τα περιπολικά έξω από τα σπίτια. Να τα κάνεις τι, για να φυλάνε τα φέρετρα, ε? Συγγνώμη μου το λέω, αλλά πραγματικά είναι τρομερό. Είναι τρομερό ένα παιδί έτσι να προσπαθεί με κάθε τρόπο. Του λέγανε φύγε, φύγε από την Κρήτη. Φύγε, πήγαινε αλλού, πήγαινε στην Αθήνα, πήγαινε στο εξωτερικό, πήγαινε, εξαφανίσου. Να γλιτώσεις. Το παιδί έλεγε ότι θα με βρει, όποια πάω θα με βρει. Και όλα αυτά για 2 παιδιά τα οποία βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν έγινε το κακό το 2023. Ήταν 2 παιδιά που ήταν φίλοι. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η λογική σκέψη είναι ότι ήθελε το παιδί αυτό που χθες έχασε τη ζωή του να χαθεί ο φίλος του. Εντάξει, πολλές φορές η οργή, το συναίσθημα ξεπερνά, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει τίποτα. Ο γονιός όταν χάνει ένα παιδί, χάνεται ο κόσμος, χάνονται τα πάντα, δεν υπάρχει ζωή, κλείνουν τα σπίτια. Δεν υπάρχουν συναισθήματα, τίποτα δεν μπορεί να καταλαγιάσει τον πόνο ενός γονιού, αλλά εκεί γι' αυτό έπρεπε να υπάρχουν οι ανάλογες κοινωνικές υπηρεσίες, οι αρχές, να πέσουν πάνω στην ιστορία αυτή και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και να μην φτάσουμε να έχουμε και δεύτερο χαμό ενός ακόμη νέου παιδιού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί την κοινωνία. Γνωρίζουμε και την κοινωνία της Κρήτης, είναι μια κοινωνία ιδιαίτερη. Έτσι με το παραμικρό βγάζουν τα όπλα. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Θυμάστε και το περιστατικό με τα Βορίζια και άλλα και άλλα πολλά περιστατικά έτσι, που έχουν συμβεί εκεί. Που έχουν για κάποια τέτοια περιστατικά βγάζουν τα όπλα. Δεν υπάρχει καμία διάθεση διαλόγου. Δεν υπάρχει καμία λογική. Και πραγματικά βλέπουμε αυτά τα περιστατικά. Λοιπόν, κάπως βαριά ξεκινήσαμε, γιατί βαριά είναι και η επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι και δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά να πάμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον Ανδρέα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα Ανδρέα μου, καλό δρομολόγιο να έχεις. Καλημέρα και στην αγαπημένη μας τη Λίδια. Καλημέρα παιδιά, καλό ξημέρωμα. Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, η ημερομηνία σήμερα είναι 7 Μαΐου, αλλά η τσέπη των καταναλωτών αδειάζει ήδη. Χαρακτηριστικό δε ότι περισσότεροι πάνε στις λαϊκές να ψωνίσουν. Πάει εκείνο το καροτσάκι, το γνωστό το καροτσάκι που παίρναμε, θυμάσαι? Τι ωραίο ήταν εκείνο το καροτσάκι. Με τις ροδίτσες έπαιρνες μέσα το καροτσάκι. Είχε και 2-3 σκαλοπατάκια. Έβαζες από κάτω, ξανάβαζες από πάνω, ξανάβαζες από πάνω. Τώρα πάνε όλοι και παίρνουν με τη σακούλα, όπως το δίνει ο παραγωγός στη λαϊκή, με τη σακουλίτσα. Μη σου πω και στο χέρι. 2 πορτοκάλια, πόσα είστε, πόσοι είστε στην οικογένεια? 3-4 μέσα στην οικογένεια. 3 μήλα, 4 μήλα. Είστε 5 στην οικογένεια, 5 πορτοκάλια. Άντε βάλε 10, όχι παραπάνω. Για όλη τη βδομάδα, μετράμε μέρες και άτομα. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που πλέον δεν ψωνίζει με το καροτσάκι, τώρα με τη σακουλίτσα.
1: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε, ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα, και τώρα βλέπετε δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια και αυτό είναι.
2: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα, ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Είναι γραμμένα τα πράγματα που παίρνουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που μπορέσαμε και πήραμε και αυτά.
3: 5 μήλα, 5 αγκούρια, 5 ντομάτες για τη βδομάδα. Ίσα ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
4: 5 άτομα έχει η οικογένεια, 5 μήλα. 10 πορτοκάλια και από όλα αυτά που βλέπετε εδώ, πάρα πολύ λίγα.
5: Λίγα κρεμμύδια και 3 κολοκυθάκια. Αυτά δεν μπορούμε πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά και δεν φτάνουν.
6: Έχει πάρει 6 αγκουράκια, 1 κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα, τα παίρνει μετρημένα.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν βγαίνουμε πέρα. Και το κακό είναι ότι αργούν και στις επιδοτήσεις και σε όλα να μας τα δώσουν.
5: Δεν φτάνουν παιδιά, οι μισθοί είναι μικροί και προσπαθούν ο κόσμος να ισορροπήσουν.

Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση στην οικονομία σε ολόκληρη τη χώρα. Έρχεται και τουριστική περίοδος, καλοκαιρινή περίοδος. Είναι παγωμένα τα πράγματα στο κομμάτι των κρατήσεων. Έτσι, υπάρχει παγωμάρα στην αγορά και λόγω των εξελίξεων του πολέμου και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία όσον αφορά την διαχείριση των εταιριών, των αεροπορικών εταιριών. Έχουν κόψει πάρα πολλά δρομολόγια ακριβώς λόγω του κόστους των καυσίμων. Και βεβαίως εδώ στα δικά μας, στα εγχώρια νέα, έχουμε μια απόφαση της Ryanair, της εταιρείας, αεροπορικής εταιρείας, να αποχωρήσει από την Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι μια απόφαση η οποία ανακοινώθηκε χθες. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι από το Σεπτέμβριο κλείνει η βάση στο αεροδρόμιο και περιορίζεται οι πτήσεις από το εξωτερικό. Θεωρούν ότι οι χρεώσεις στο αεροδρόμιο είναι υψηλές, κάτι όμως που από την πλευρά του αεροδρομίου υποστηρίζουν ότι δεν ισχύει. Άλλωστε, όπως λέει το αεροδρόμιο, δεν ζήτησαν να διαπραγματευτούν μια νέα σύμβαση σε σχέση με το κόστος κτλ. Λόγω της αύξησης στην τιμή της κυροζήνης. Οι φορείς της πόλης από την πλευρά τους είναι ανάστατοι. Πραγματοποίησαν χθες σύσκεψη προκειμένου να προβούν σε όλες τις ενέργειες για να μην εγκαταλείψει η Ιρλανδική εταιρεία το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη είναι πλήγμα στον τουρισμό. Εχθές μπήκα σε κάποια φόρουμ, έτσι, ανθρώπων που ταξιδεύουν κτλ. Άλλοι για οικογενειακούς λόγους και άλλοι έτσι για λόγους τουριστικούς. Το σχολίαζαν ως δυσμενή εξέλιξη. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες που συμμετείχαν στην συνομιλία αυτή. Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και συνήθιζαν να χρησιμοποιούν την εταιρεία αυτή, που είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, και τους έδινε τη δυνατότητα στους Έλληνες ομογενείς από την Ευρώπη κτλ. Ή από άλλες περιοχές, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μέσω transit, μέσω της Ευρώπης κτλ., να χρησιμοποιούν την Ryanair για να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και να φτάνουν και να έρχονται στην Ελλάδα πολύ πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, μάλιστα, κάποιοι λέγανε ότι ακριβώς λόγω του ότι ήταν αρκετά μειωμένα έτσι οικονομικά τα εισιτήρια της εταιρείας αυτής, μπορούσαν να έρχονται 3 και 4 φορές στην Ελλάδα. Ενώ αυτή η δυνατότητα στο παρελθόν δεν υπήρχε. Τους δινόταν λοιπόν αυτή η ευκαιρία, κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για τους Έλληνες ομογενείς που χρησιμοποιούσαν αυτή τη low cost εταιρεία, αλλά είναι πλήγμα και για τον τουρισμό, κατά πως φαίνονται τα πράγματα. Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτό θα συμβεί από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να πάρθουν γρήγορα, να γίνουν κάποιες συζητήσεις, να γίνει κάποια παρέμβαση ενδεχομένως. Οι φορείς αναμένεται να ζητήσουν την παρέμβαση της κυβέρνησης, αλλά και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, οι Υπουργοί Τουρισμού και Μεταφορών, να πούμε την αλήθεια, δεν έχουν αντιδράσει. Αυτό προβληματίζει εκεί τους Θεσσαλονικείς και λογικό φυσικά. Τώρα βέβαια η Ryanair ακολουθεί την ίδια τακτική και σε άλλες χώρες. Έτσι, ανάλογα με τις χρεώσεις, εγκαταλείπει βάσεις σε αεροδρόμια χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση. Έτσι ξαφνικά βάζει φρένο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η Fraport. Έτσι, η Fraport, η οποία είναι διαχειρίστρια εταιρεία εκεί στο αεροδρόμιο, αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την ευνηδιαστική αυτή απόφαση αποχώρησης της από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πολύ σοβαρό. Με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται στο πόδι, έτσι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα λοιπά να προσπαθούν να αποτρέψουν μια τέτοια αποχώρηση που πραγματικά θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τουρισμό της περιοχής, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ για τα θέματα της επικαιρότητας.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και πάλι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Αυτή η δήλωσή του λοιπόν έρχεται μετά από τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, η οποία βεβαίως θα μπορούσε έτσι να αποκλιμακώσει όλη αυτή την ένταση, όλο αυτό το πολεμικό σκηνικό που υπάρχει εδώ και 8 εβδομάδες. Αυτή η δήλωση έρχεται την ώρα που τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν ότι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση των κυρώσεων, αλλά και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Και όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, επιτέλους, να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, θα αλλάξει και όλο το σκηνικό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι τις συνέπειες δεν θα τις δούμε ή δεν τις βλέπουμε ή δεν θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, και μόνο η κατάβαση πυρός και μόνο η επίτευξη ειρήνης και μόνο η επίτευξη συμφωνίας είναι μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται περισσότερο από ποτέ να βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη. Ο Τραμπ μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεσυγκέντρωσης υπέρ του ρεπουμπλικανικού υποψηφίου για τη θέση του κυβερνήτη της Τζόρτζια, του Μπερ Τζόνς. Όταν βλέπετε, λέει, αυτά που συμβαίνουν, γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτά πυρηνικά όπλα. Είπε ότι πιστεύει ότι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό και ότι σύντομα θα τελειώσει. Από το στόμα του και στο Θεού ταυτή. Διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, η αλήθεια είναι ότι αλλάζει και με την ώρα. Πάντως το σχέδιο ελευθερία, το οποίο ξεκίνησε προχθές και σταμάτησε χθες, δεν το λες και απόλυτη επιτυχία. Ίσως επειδή παρενέβησαν και άλλες χώρες. Το Πακιστάν δε... Τι περίεργη φάση είναι με το Πακιστάν τώρα, το οποίο έχει παίξει... Είναι τεράστιος παίκτης, λέει, ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις. Οι Πακιστανοί, το Ισλαμαμπάντ, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τουλάχιστον στην επίτευξη συμφωνίας. Είναι αυτοί, λέει, οι οποίοι πραγματικά προσπάθησαν να πείσουν τους Αμερικανούς να σταματήσουν το σχέδιο ελευθερία και να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ και τις τελευταίες του δηλώσεις πριν από λίγη ώρα. Και βεβαίως να σας πω ότι εχθές σήμερα συναγερμός στη Διόρυγα της Κορίνθου. Διότι εντοπίστηκε μια ανήλικη κοπέλα στο νερό. Μια 15χρονη κοπέλα. Εντοπίστηκε εκεί στα Ίσθμια. Είχε τραυματιστεί στην πλάτη. Διερευνάται τώρα πως βρέθηκε η κοπέλα στο νερό. Το σημαντικό είναι ότι η κοπέλα είχε τις αισθήσεις της και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής. Εντοπίστηκε από ένα πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Έφτασε φυσικά και το λιμενικό εκεί. Την εντόπισαν να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας. Κατάφεραν να μπορέσουν να την προσεγγίσουν, να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ένα ασφαλές σημείο, και ακολουθώντας τις οδηγίες η 15χρονη κολύμπησε τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας ένα σημείο εκεί στα Ίσθμια, και κατάφεραν οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί να την ανασύρουν με ασφάλεια, να γίνει σωστά η επιχείρηση και η κοπέλα η 15χρονη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Άγνωστο βέβαια το πώς βρέθηκε το κορίτσι αυτό, 15 χρονών, έτσι χθες το βράδυ, στη Διόρυγα, να κολυμπά εκεί στα νερά. Πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίεργο.

Αυτή η ιστορία με τα βατίνια κάπου πρέπει να τελειώσει όμως, διότι τι λέγαμε χτες, λέγαμε ότι γίνονται πάρα πολλές παραβάσεις μέσα σε 4 μέρες, πάνω από 130 παραβάσεις για την χρήση των πατινιών. Και χθες το μεσημέρι λοιπόν συνελήφθη ένας 23χρονος Αιγύπτιος εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, στο κέντρο της Αθήνας, στο ύψος της Καλλιθέας, να τρέχει παρακαλώ με το ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Αλήθεια τώρα, πού νομίζει ότι ήταν σε πίστα? Αυτό που συμβαίνει με τα πατίνια πραγματικά είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο και καμία οδηγική συμπεριφορά δεν υπάρχει και ανεξέλεγκτη είναι η χρήση τους και οποιοδήποτε παίρνει ένα πατίνι, έτσι, και αναπτύσσει και μάλιστα μια ταχύτητα τέτοια που μπορεί να προκαλέσει και ατύχημα. Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα, μάλιστα και εδώ ένας άνθρωπος στην Κρήτη έτσι κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, έτσι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή, επειδή έτρεχε με ένα πατίνι, είχε αναπτύξει ταχύτητα πάνω από 80 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε τους δρόμους, δεν έχουμε και την οδηγική συμπεριφορά, δεν τηρείται και ο κώδικας ασφαλείας, πάρα πολλές περιπτώσεις δεν φορούν κράνος, τρέχουν. Αυτά τα πατίνια είναι προορισμένα για να πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα, όχι 70 και 80. Χάνεται πολύ εύκολα η ισορροπία, αρκεί κάποιος, το απλό θα σας πω, στους δρόμους, έτσι, στους δρόμους, οι οποίοι οι δρόμοι δεν είναι και στην καλύτερη κατάστασή τους, σε οποιαδήποτε πόλη, δεν θα πω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια επαρχιακή πόλη, οι δρόμοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σε κακή κατάσταση. Μια λακκούβα να πετύχεις και να είσαι με το πατίνι και να τρέχεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσεις την ισορροπία σου και θα πέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, πίσω το πατίνι δεν έχει τα φώτα που πρέπει να έχει. Κυκλοφορούν τη νύχτα, δεν έχουν ούτε αυτά τα ανακλαστικά να φαίνονται από μακριά. Κράνος δεν φοράνε, τρέχουν, γίνεται ο κακός χαμός και μετά λέμε πώς γίνονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται προσοχή και βεβαίως αυτό το ανεξέλεγκτο που ο καθένας παίρνει ένα πατίνι, το χρησιμοποιεί όπως θέλει, αυτό κάπου πρέπει να τελειώσει. Εγώ να σας πω την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι κάποιος για να πάρει πατίνι θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα δίπλωμα. Είτε θα είναι αυτό ένα δίπλωμα για μηχανάκι, οτιδήποτε, ας βάλουν τέλος πάντων κάποιο όριο. Δεν μπορεί κάποιος πιτσιρικάς, λέει από 15 και πάνω, λέει χρήση πατίνιου. Τι λες καλέ, σοβαρά? Όχι, είναι όχημα, αναπτύσσει ταχύτητα, μπορεί εν δυνάμει να προκαλέσει τροχαίο. Θα πρέπει να χρειάζεται δίπλωμα. Ένα στοιχειώδες δίπλωμα. Δίπλωμα για μηχανάκι, δίπλωμα για αυτοκίνητο. Με κάποιο τρόπο πρέπει αυτός ο άνθρωπος που το οδηγεί να έχει στοιχειώδεις γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ οι μισοί που τα παίρνουν δεν ξέρουν τον κώδικα. Ούτε τι σημαίνει το stop δεν ξέρουν, δεν σταματάνε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ ωραία μουσική. Λοιπόν, τα φιλιά μου, επαναρχόμαστε σύντομα.

0: έτσι. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Μου ήρθε τσιτωμένος ο Χρήστος. Μου λέει τι είναι αυτά για τα πατίνια, μου λέει. Όχι, να φτιάξουν δρόμους και να χρησιμοποιούμε πατίνια. Σωστό, λογικό, ναι. Το ακούω, το ακούω. Απλά μέχρι να φτιάξουν δρόμους, Χρήστο μου, επειδή ξέρεις, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα παλιά εντωμεταξύ γινόταν και εκλογές. Και φτιάχναν και κανένα δρόμο. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι θα έρθουν εκλογές. Έβλεπες πίσω να πέφτει παντού. Τώρα ούτε αυτό δεν βλέπουμε. Τίποτα. Μας έχουν τόσο δεδομένους. Σου λέει με λακκούβα θα μας ψηφίσουν. Λακκούβα. Πράγματι, πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι. Όντως πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες. Το βλέπουμε και στις μικρές επαρχιακές πόλεις, παιδιά. Όπου πραγματικά η χρήση ποδηλάτου είναι το βασικό μέσο. Και σε μικρές επαρχιακές πόλεις, ιδιαίτερα Σπάρτη, Πρέβεζα, Μεσολόγγι, το έχω δει. Πολύ ποδήλατο, στο Βόλο κτλ. Στην
1: Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα, ναι, σωστά, πολύ σωστά το αναφέρεις. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ποδήλατο. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να φτάσει κάποιος στον προορισμό του και να κάνει και τη γυμναστική του και να είναι, ρε παιδί μου, πολύ πιο φιλικό με το περιβάλλον. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τους δρόμους, δεν έχουμε τις υποδομές. Τι έχουμε λοιπόν? Κάποιους ποδηλατόδρομους οι οποίοι ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου αλλού χωρίς ουσιαστική, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι στο πουλάνε και ως ποδηλατόδρομο κτλ. Και βλέπουμε τα πατίνια να κυκλοφορούν μέσα σε κεντρικούς λεωφόρους, σε κεντρικές λεωφόρους. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι το κανονικό. Θα πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι, πατίνια, δίπλα στις λεωφόρους να υπάρχουν ειδικοί παράδρομοι όπου μπορεί κάποιος να κινηθεί με το πατίνι ή με το ποδήλατο. Όλα αυτά όμως σε μια ελεγχόμενη ταχύτητα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα του καιρού. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου και είμαστε ακόμα 6 και 7 πρώτα λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη και εκεί αρκετά καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 15 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Σε ολόκληρη τη χώρα πολύ καλές θερμοκρασίες, θα φτάσει το θερμόμετρο να δείχνει μέχρι και 25 ή και 26 βαθμούς. Αλλά δυστυχώς έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη που μας πειράζει λίγο. Για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που παραδοσιακά έχει το θερμόμετρο εκεί χτυπάει κόκκινο. Στα Χανιά αυτή την ώρα, παιδιά, έχει 17 βαθμούς. Αυτά είναι. Για μπανάκι το μεσημέρι εκεί. Την καλημέρα στη Μαρία που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα. Έφτιαξα το καφεδάκι μου, λέει, πάω σιγά σιγά στη δουλειά τώρα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κίνηση. Αυτά είναι. Ο καθημερινός Γολγοθάς.

Για να πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Σήμερα κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης νασιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα. Αμερική και Ιράν κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Χαραμάδα αισιοδοξίας έπειτα από 40 ημέρες σφοδρών εχθροπαξιών που κλώνησαν την παγκόσμια ευστάθεια. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Θεωρίες συνωμοσίες από την Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Κλιμακώνει τις επιθέσεις ο Ταγί Περντογάν όσο υποχωρεί η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. 250.000 νέες συντάξεις έως το τέλη του 2026, ρεκόρ αποχωρήσεων. Lifting στο Ζάπιο εν όψη Προεδρίας. Και στα αθλητικά, χαμένο το πρώτο match ball από τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια νίκησε με 91-87. Μετά τις δύο σερί νίκες του Παναθηναϊκού, χθες ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια. Αναζητείται ο τρίτος νικητήριος αγώνας. Οπότε, για τον Παναθηναϊκό άκτορ, πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ από την Τεχεράνη? Γιατί Βίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί, αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Παλιές κλήσεις λόγω κοκ. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων σε 213 μέρες, παρακαλώ. Για να μεταβιβάσει ένα ακινήτο 213 μέρες. Ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πολιτικό παρασκήνιο, πως ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία και πως ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Σοκάρει η συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων από τροχέα. Και Χανταϊό, συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του συντάγματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα λόγια, αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Τα κόλπα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και στην Ευρώπη για τα τέλη των αεροδρομίων. Οργιώδες παρασκήνιο μπρος πίσω βήματα από Αμερική και Ιράν για συμφωνία. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια, το σχέδιο δράσης και οι τεχνικές αποτροπής.

Εφημερίδα Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Η στροφή Τραμπ γεννά ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Και Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα κυρίως καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, συμφώνησαν στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Αντικείμενο συζήτησης υπήρξαν ακόμη το Ελευθέριος Βενιζέλος, το λιμάνι του Πειραιά αλλά και η πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τεντ Τέρνερ έφυγε ο οραματιστής του CNN με μια φωτογραφία του παρουσιαστή, του γνωστού παρουσιαστή. 1η Ιουνίου του 1980 ο Τεντ Τέρνερ στέκεται στην αίθουσα σύνταξης του CNN και εκπέμπει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα. Το πρώτο ενημερωτικό κανάλι 24 ώρες κάλυψης είναι γεγονός. Ο Τέρνερ, ο οποίος έφυγε χθες ηλικία 87 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα ενημέρωσης ηλικία 24 ετών και εντός ολίγων ετών έκτισε μια αυτοκρατορία ποντάροντας το τολμηρό όραμά του γύρω από τη ζωντανή αναμετάδοση των ειδήσεων. Γυροκομείο. Μετά το διαμέρισμα στους αμπελοκήπους εντοπίστηκε αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο μια ακόμα δομή η οποία εκμεταλλευόταν ανήμπορους ηλικιωμένους. Και Άνδρος, στις μαύρες λίστες των διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών ήταν καταχωρημένο το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Για την υπόθεση ενημερώνεται από χθες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς υπήρξαν υπόνοιες ότι το φορτηγό μετέφερε παράνομο φορτίο.

Εφημερίδα Κόντρα, τορπίλει στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair, ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Τι δείχνει νέα έρευνα. Και Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμφωνία μιας σελίδας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 35 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Η Ryanair, η αναχώρηση της από την Θεσσαλονίκη, εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά τορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Και πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμανλή. Εφημερίδα Δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Οι ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση, εξηγούν τους λόγους και δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Διπλό ράπισμα από Καραμανλή, δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη κατάληψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναλυγισία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές. Πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια αντί να στηρίξουν Έλληνες που υποφέρουν, κάνουν σέρβις στους πιστωτές.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, βαριά πρόστιμα, τέλος στις σπαστές αποδείξεις με μετρητά. Και βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία Αμερική-Ιράν για λήξη του πολέμου, δύο ρωτάτε. Βουτιά στο πετρέλαιο, στις διεθνείς αγορές, αλλά δεν έχει βουτιά και στην αντλία εδώ στη βενζίνη, γιατί είπαμε, όταν σκάει μια βόμβα εκεί στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνει τσίχλα στο περίπτερο στην Ελλάδα. Έτσι δεν τα λέμε κι αυτά. Αλλά μετά δεν πέφτει όμως όταν... Ναι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, πανστρατιά φορέων για να μείνει Ryanair στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε αγγελούδι προς τη Ryanair και Fraport να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση. Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, συστήνεται επιτροπή και ζητούν διαπραγματεύσεις. Μήνυμα φιλία σε τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μητσοτάκη στα στενά του ορμούς, πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.

Τέλος Μαΐου κλείνει και πάλι για 15 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης εν ώψη δοκιμών για την ενοποίηση των συστημάτων για την επέκταση καλαμαριάς. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

0: Και εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα, και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου, όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1. Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έχει ξημερώσει ήδη για τα καλά. Μια πολύ όμορφη, χαρούμενη πεμπτούλα, αγαπημένη, έρχεται και Παρασκευούλα αύριο, παιδιά. Άντε, το φάγαμε τη βδομάδα. Για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, καθώς η κίνηση, καθώς φαίνονται τα πράγματα, έχει ήδη ξεκινήσει. Στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πάω από τα ευχάριστα, στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά. Όσοι κινήσετε στο κέντρο, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, είναι μια χαρά, ανοιχτά τα πράγματα. Δυσκολίες έχουμε μόνο, καθυστερήσεις, δηλαδή κάποια πυκνή ροή και τα λοιπά οχημάτων, έχουμε μόνο στα γνωστά σημεία. Στο ποτάμι, στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Έχουν βγει κάποια στοιχεία που λένε λοιπόν για το δημογραφικό. Κάποια στοιχεία λοιπόν για τα οποία δείχνουν ότι όλο ένα και περισσότερες γυναίκες γίνονται μητέρες μετά τα 40. Ενώ οι ηλικιακές ομάδες 20 με 29, που συνήθως οι γυναίκες επέλεγαν να γίνουν μητέρες, αυτό έχει πάρει κατάρρευση, είναι προς κατάρρευση. Υπάρχει μεγάλη ανατροπή, αυτό αποτυπώνεται και στην μελέτη του κυρίου Γκοντζαμάνη, του καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δείχνει τον πενταπλασιασμό γεννήσεων τα τελευταία χρόνια από γυναίκες άνω των 40. Έτσι, τότε που παλαιότερα, ας πούμε, γυναίκες πάνω των 40, άνω των 40, δεν έκαναν ποτέ παιδιά, όλες επέλεγαν εκεί από τα 25 και μετά. Και όμως τώρα έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Οι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε το γνωρίζετε για ποιο λόγο σημαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι οι γυναίκες έχουν μπει στην αγορά εργασίας για τα καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια οικογένεια

να μην εργάζεται η σύζυγος και να υπάρχει μόνο ένας μισθός στο σπίτι. Άρα οι γυναίκες όχι μόνο εργάζονται, αλλά οι γυναίκες μορφώνονται. Οι γυναίκες επιλέγουν να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους, να μην έχουν καμία σχέση με τις γυναίκες της παλαιότερης γενιάς, βρίσκονται στην αγορά εργασίας, μορφώνονται, πάνε στα πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακές σπουδές, μετά στην αγορά εργασίας. Όλο αυτό λοιπόν έτσι μετατοπίζει λίγο την ηλικία που έρχεται η μητρότητα. Την ίδια ώρα βέβαια, και ενώ αλλάζουν όλες αυτές οι κοινωνικές συνθήκες, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, δεν πάβει όμως απ' την άλλη, έτσι όσον αφορά τη γονιμότητα, η γυναίκα μετά τα 40 η γονιμότητα να πέφτει. Αυτό το λένε όλοι οι επιστήμονες, γιατί στο κομμάτι της υγείας, στο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης υπάρχει πλέον η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η εξωσωματική γονιμοποίηση, που έχει βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες να αποκτήσουν παιδιά μετά τα 40, αλλά βεβαίως δεν πάβει η γυναίκα και ο άντρας, το ζευγάρι. Παλαιότερα ας πούμε έβλεπες νέους γονείς. Οι περισσότεροι εξ ημών έχουμε γονείς με έτσι μια μικρή διαφορά ηλικίας. Τώρα βλέπεις γονείς μεγαλύτερης ηλικίας. Πηγαίνεις ας πούμε σε ένα παιδικό σταθμό ή έξω από ένα δημοτικό σχολείο και βλέπεις γονείς οι οποίοι είναι 45, 40, 45, 50 κτλ. Αυτό δεν το βλέπεις παλιά. Αυτό λοιπόν έχει την εξήγησή του και για τη σχέση που έχει η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί. Βέβαια να σας πω την αλήθεια, εγώ επειδή έκανα τα παιδιά μου σε ηλικία 37 χρονών, πάνω το χαρτί την ώρα του τοκετού έλεγε γυραία επίτοκος. Μου ήρθε κάπως όταν το είδα. Γυραία επίτοκος. Λέω ποια είναι αυτή. Λέει εσείς. Ναι, γιατί για την ιατρική επιστήμη εσύ δεν πάβει να είσαι ας πούμε έτσι να έχεις περάσει την ηλικία. Άλλο αν οι κοινωνικές συνθήκες και τα λοιπά οδηγούν τις γυναίκες να κάνουν οικογένεια πολύ μετά σε σχέση με το παρελθόν. Τα στοιχεία όμως είναι απογοητευτικά. Είναι απογοητευτικά όσον αφορά τις γεννήσεις. Έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στη χώρα μας πάρα πολύ, ίσως και πάνω από 30% από το 1990 και μετά. Ενώ 505.000 θα είναι το 2060 οι γυναίκες άνω των 40 ετών που θα κάνουν παιδιά μετά από αυτή την ηλικία, έτσι. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ότι οι γυναίκες κάνουν καριέρα, έτσι, για να μην το θέσουμε εκεί και το αφήσουμε και το είναι αυτή η δικαιολογία μας, είναι και οι οικονομικές συνθήκες, έτσι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο θα έλεγε κανείς, για μια οικογένεια να μπορέσει να αναθρέψει την οικογένειά τους, τα παιδιά τους και τα λοιπά, οι άνθρωποι, με ένα μισθό. Ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει και σπίτι, δηλαδή όταν υπάρχει και ενίκιο, τότε τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέει διαφημίζεις, λέει, την ταντά της γειτονιάς, λέει ο Βαγγέλης. Οι ταντάδες της γειτονιάς τώρα με τις ταντάδες, έγινε ο κακός χαμός. Πάνω από 45.000 αιτήσεις για τις ταντάδες της γειτονιάς. Βέβαια από ό,τι διαβάζω σε διάφορα φόρουμ έτσι που μπαίνω κατά καιρούς, είναι πάρα πολλά, λέει, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Ακόμα και για να γνωρίζει κάποιος, πώς το λένε, κόλλησα. Να γνωρίζει για πνιγμό και τα λοιπά, να δώσει ας πούμε τις πρώτες βοήθειες, έτσι. Χρειάζονται πάρα πολλά δικαιολογητικά. Αυτό τώρα, Βαγγέλη, με τις ταντάδες της γειτονιάς που υπάρχει αυτή η μεγάλη, έτσι, υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί δεν υπάρχουν δομές όμως, έτσι, αυτό να τα λέμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί να φιλοξενήσουν τα μικράκια, τα μωράκια, γιατί αν η μαμά πρέπει να πάει στη δουλειά της όταν το παιδί της είναι μηνών, πού θα τα αφήσει? Δομές, δημόσιες δομές δεν υπάρχουν, έτσι. Άρα οι περισσότεροι πού καταλήγαμε? Καταλήγαμε λοιπόν σε ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς. Εκεί το κόστος είναι υπέρογκο, πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει μια οικογένεια. Άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας για να κάνει μια οικογένεια ένα παιδί. Αν υπήρχαν λοιπόν, υπήρχε λοιπόν το υπόβαθρο, υπήρχαν οι κατάλληλες δομές να φιλοξενήσουν τα παιδιά από την ηλικία που η μαμά πρέπει να πάει στη δουλειά της μέχρι και την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι τα 4, έτσι, τότε πιστεύω, έχω την αίσθηση ότι θα το σκεφτόταν κάποιοι
που έχουν ένα παιδί να κάνουν και ένα δεύτερο, ή αυτοί που δεν έχουν να αποκτήσουν ένα παιδί. Γιατί δεν έχουν όλοι βοήθεια στο σπίτι, δεν έχουν όλοι τη γιαγιά, τον παππού, την ταντά να τους περιμένει, ούτε τα οικονομικά για να τα καταφέρουν.

0: Τώρα σε άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ περίεργο ότι ήρθαν οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Τι λάθη τώρα. Στείλανε κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λάθος. Όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν τυπογραφικό, λέει το λάθος. Είναι λίγο όμως περίεργο αυτό. Έρχεται ένα τυπογραφικό λάθος λίγες ώρες πριν από τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και στέλνουν για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές κλήσεις. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Τώρα, την ίδια ώρα άρχισε στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών η εκδίκαση μιας από τις πιο εκτεταμένες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με 58 κατηγορουμένους να βρίσκονται στο εμβόλιο για τη λήψη ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θωμά Μόσχο, είναι κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, χθες για την υπόθεση αυτή, στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών, κατέθεσε και ο πατέρας σας, σωστά?
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα, τι γνωρίζετε για την υπόθεση αυτή, τι έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό?
1: Είναι η υπόθεση για την οποία είχαμε κάνει καταγγελία εμείς το 2020, για παράνομα βοσκοτόπια που είχαμε ανακαλύψει, αγριλιές και αμύγδαλα που δηλώνονταν ότι καλλιεργούνται στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Δικάζονται αυτή τη στιγμή 57 κατηγορούμενοι, από όσο γνωρίζουν όλοι τους από την Κρήτη. Είχαν δηλώσει 55.000 στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο, κάτι το οποίο απαγορεύεται στην περιοχή μας, 22.000 στρέμματα αγρελιές και 17.000 στρέμματα αμύγδαλα. Το καλύτερο απ' όλα και το πιο ειρωνικό είναι ότι ακούστηκε χθες στη δίκη κιόλας ότι τους έγινε επιτόπιος έλεγχος και τα βρήκε όλα εντάξει. Και εμείς απορούμε, εδώ στην Καστοριά δεν ξέρουμε πώς μοιάζει η ελιά, που ακριβώς τους δείξαν ελιές. Γιατί τις είχαν δηλωμένες μέσα στο δάσος. Και ποιον έλεγχο δηλαδή δείξαν ελιές και πέρασαν, αν το βοσκότοπος εντάξει. Και πού ακριβώς τους δείξαν αμυγδαλιές επίσης, γιατί άμα δείτε τα χωράφια που είναι δηλωμένα, είναι σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα.
0: Δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν κιόλας.
1: Δεν ευδοκιμεί ούτε η αμυγδαλιά ούτε η αγριλιά εκεί πέρα.
0: Θέλω λίγο να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσείς πώς φτάσατε να κάνετε τις καταγγελίες αυτές? Πώς ακριβώς υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι κάποιοι από την Κρήτη έχουν δηλώσει δικά σας χωράφια εκεί?
1: Δεν ήταν ακριβώς δικά μας χωράφια. Εμείς είχαμε ζητήσει μια κατάσταση με το τι καλλιεργείται και τι όχι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και η κατάσταση που μας ήρθε από το τι δηλώνεται, όχι τι καλλιεργείται. Δεν ήταν δηλαδή από την Ελστάτ, ήταν από το τι δηλώνεται στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην κατάσταση το διαβάζαμε, είδαμε ιδιωτικό βοσκότοπο, αγριλιές και αμύγδαλα. Και δεν έχουμε τόσο πολλά στην περιοχή μας. Καθίσαμε, το ψάξαμε. Βασικά για το βοσκότοπο ξέραμε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να έχεις ιδιωτικό βοσκότοπο εδώ στην περιοχή μας. Το ψάξαμε. Είδαμε ότι είναι πλαστά όλα αυτά που κάνουν και πήγαμε προσπαθήσαμε δηλαδή με τους υπουργούς να βγάλουμε άκρη, κάναμε 3-4 συναντήσεις και μας είπανε όχι, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό κτλ. Δηλαδή μας καθησύχαζανε. Δεν ούτε το ψάχναν, ούτε μας είχαν κάποιο αποτέλεσμα μας πούνε να έγινε λάθος, όπως λέτε, τυπογραφικό.
0: Με ποιους το συζητούσατε αυτό?
1: Με το Υπουργείο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο μόνος τελικά που το είχε ψάξει ήταν ο κύριος Βάρας τότε. Είχε κάνει μια συνάντηση ο πατέρας μου μαζί του και το είχε ψάξει και τον είχε πει μάλλον έχει δίκιο, θα το ψάξουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Και τελικά όλοι όσοι πήγαιναν να ασχοληθούν με το θέμα ή μας λέγανε ότι κάτι συμβαίνει, απομακρύνονταν. Τους ίδιους αυτούς η κυρία Τιχεροπούλου τους είχε πάει για έλεγχο. Είναι δηλαδή από τους ίδιους ανθρώπους που ανακάλυψε η κυρία Τιχεροπούλου ότι κλέβανε τέλος πάντων ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οπότε τώρα μάρτυρες στο δικαστήριο είμαστε εγώ ο πατέρας μου και η κυρία Τιχεροπούλου. Αυτοί δηλώνουν αθώοι. Μέχρι στιγμής.
0: Αυτοί δηλώνουν αθώοι και ότι ακολουθούσαν τις πρακτικές, ας πούμε, με την λεγόμενη τεχνητή λύση.
1: Τεχνητή λύση δεν είναι πρακτική κάτι. Δεν μπορείς δηλώσει ιδιωτικό βοσκότυπο. Δηλαδή ό,τι και να πεις σε αυτό τώρα εδώ πέρα δεν έχει...
0: Αυτή το, προσπαθώ να καταλάβω, αυτοί δηλώνουν αθώοι. Αυτοί δηλώνουν αθώοι με ποια ιδεολογία, ότι δεν το δήλωναν, ότι δεν ήξεραν.
1: Ναι, ότι ήταν σωστές οι δηλώσεις τους και ότι όλα αυτά τα είχανε. Και θα σας πω και το εξής παράλογο για το πόσο αυτό είναι. Όταν κάναμε την πρώτη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, όταν γίνεται μια αποτύπωση, έτσι λέγεται, παίρνει ο δορυφόρος δηλαδή φωτογραφίες και τα λοιπά, ο δορυφόρος πηγαίνει σε συγκεκριμένα κομμάτια της χώρας και ελέγχει.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα ήταν δηλωμένα εκεί που δεν θα έλεγχε ο δορυφόρος. Και όταν κάναμε εμείς την καταγγελία, την επόμενη χρονιά αυτά μεταφέρθηκαν και πήγανε σε άλλο κομμάτι προς τη Κλόρινα και μπήκαν και μέσα στα Σκόπια, σε άλλο κομμάτι που δεν θα ελέγχονταν εκεί. Δηλαδή μετακόμισαν 22.000 στρέμματα γρυλιές και 17 στρέμματα μυγδαλιές.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο?
1: Φυσικά. Φυσικά. Ήταν οργανωμένο σχέδιο, υποφελούνταν όλοι αυτό. Όλη η αυλική του μονάρχη στη κατάσταση που ζούμε σήμερα. Εμείς αυτό βλέπουμε και αυτό καταλαβαίνουμε. Ούτε δημοκρατία έχουμε πλέον, ούτε κάποια αλήθεια. Εγώ ειλικρινά είμαι έξω φρενών, εκτός από την κατάσταση που μας έχουν φέρει σήμερα τους αγρότες, που δεν έχουμε να καλλιεργήσουμε όλοι, δεν υπάρχει ρευστότητα μηδέν, δεν μας δίνουν τις επιδοτήσεις μας στην ώρα τους, δεν ξέρουμε τι επιδότηση έχουμε να λαμβάνουμε ή όχι. Δηλαδή κάνουμε τη δήλωσή μας και έχουμε μία εκτίμηση του τι επιδότηση μπορεί να πάρουμε. Έρχονται τώρα, μας λένε φέρτε μας λεφτά πίσω για το 2023, γιατί σας τα δώσαμε κατά λάθος σε 220.000 αγρότες. Πετρέλαιο δεν έχουν δώσει μόνο σε 80.000 αγρότες, τους άλλους δεν έχουν δώσει γιατί είναι σε οικονομικό ή διοικητικό έλεγχο. Ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγαίνει και να λέει εμείς δεν είμαστε δικαστές να πάρουμε απόφαση και να δικάσουμε να ξέρουμε ποιος είναι ένοχος, ποιος όχι. Αλλά αυτό ακριβώς κάνουν στη Βουλή για το αν θα έρθει η άρση ασυλίας ή όχι. Ο ένας βγαίνει και λέει έρετε την ασυλία μου, θα πάω στο φυσικό μου δικαστή και θα δείτε είμαι αθώα κτλ. Η κυβέρνηση λέει όχι δεν θα πάει στο φυσικό της δικαστή, δεν έκανε κάτι κακό. Μετά ταυτόχρονα μας λέει δεν είμαι δικαστής. Και ακόμα και τον καινούργιο υπουργό, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει δει αγρότη και αν ξέρει ποιος είναι ο αγρότης ή τι δουλειά κάνει αυτή τη στιγμή σήμερα, τον ακούμε να λέει προτεραιότητα των προτεραιοτήτων είναι η ανανέωση των γενεών γιατί χάνεται ο κόσμος από την Ήπεθρο και δεν έχει πληρώσει ακόμα τους αγρότες από το 2025. Από το 24 που γίνανε αγρότες το 24, έτσι. Έπρεπε το 25 να έχουν πληρωθεί και έχουμε μέσα το 26.
0: Κύριε Μόσχο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπήκατε σε αυτή την διαδικασία να κάνετε αυτές τις καταγγελίες πριν πόσο καιρό?
1: Το 2020.
0: Το 2020. Έχουν περάσει λοιπόν 6 χρόνια, κάνατε αυτές τις καταγγελίες. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά και δεδομένου της εξέλιξης της υπόθεσης κτλ. Έχετε μετανιώσει που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μετανιώσει, γιατί το δίκαιο πρέπει να λέγεται. Έχω μετανιώσει κάπως με το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εμάς μας καλούν να πάμε στην Αθήνα να καταθέσουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε, εκτός από ότι μπορούσαμε να καταθέσουμε διαδικτυακά, να μην πάμε στην Αθήνα. Μας κοστίζει 500 ευρώ κάθε φορά που θα πάμε και η δίκη αυτή έχει πάρει 5 αναβολές.
0: Εσείς πότε είναι να καταθέσετε?
1: Εγώ από ό,τι ενημερώθηκα χθες τον Ιούνιο θα πάω να καταθέσω. Ήταν και εγώ να καταθέσω χθες, αλλά δεν υπήρχε ο χρόνος να καταθέσουμε. Και τώρα κάπου τον Ιούνιο θα πάω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, που έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες, και είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες κτλ. Έχετε δεχτεί απειλές?
1: Έχουμε δεχτεί, ναι. Και να σας πω και το καλύτερο με την καταγγελία μας για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τόσο πολύ υποστηρίζει το ελληνικό κράτος. Όταν κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσαν για κατάθεση. Γιατί πήραμε τηλέφωνο στην Ευρώπη, κάναμε καταγγελία στον Όλαφ, την Επιτροπή που είναι για την κατασπάληση δημοσίων χρημάτων, και μας είπε θέλουμε ονόματα. Δηλαδή ο Κώστας, ο Τάδε, κλέβει τόσα από εκεί.
0: Ναι.
1: Τους λέμε δεν έχουμε ονόματα, έχουμε μόνο κάποια φημή που εμφανίζονται τέλος πάντων και μπορούμε να δούμε, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Πήγαμε εδώ σε τοπικό εισαγγελέα, κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσε, κάναμε την κατάθεση κτλ. Και η υπόθεση από τότε πάγωσε, έμεινε στο αρχείο. Και την ανέσυρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρυσι που ξεκίνησε τον έλεγχο. Και είδε ότι έχουμε κάνει καταγγελίες κτλ. Και άλλοι ανθρώποι.
0: Σας κάλεσαν λοιπόν να κάνετε και την έρευνα. Δεν φτάνει που πήγατε τα στοιχεία δηλαδή. Έπρεπε να κάνετε και την έρευνα εσείς, να μάθετε και ποιοι είναι ακριβώς. Ποιο είναι το όνομα, τεπώνυμό τους.
1: Αυτό οι Ευρωπαίοι μας το είχαν ζητήσει. Οι Έλληνες εδώ, οι τοπικοί που τους είπαμε τι συμβαίνει και που τους είχαμε και τα αφημί και όλα που μπορούσαν να τα δούνε, σας λέω, ξεκίνησε, κάναμε μια κατάθεση 6 μήνες μετά και πάγωσε, ήταν σε ένα σιρτάρι. Δεν περπατούσε τίποτα. Εμάς για τα μπλόκα μας δίκασαν σε 6 μήνες. αυτούς ήταν σαν ένα σιρτάρι και όλα καλά, όλα ωραία. Αν δεν ερχόταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είχε παραγραφεί.
0: Τι είδους απειλές έχετε δεχθεί, κύριε Μόσχο?
1: Από όλες, για τη ζωή μας, για την επιχείρησή μας, για όλα.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το διάστημα επιχειρήθηκε και ενός είδους κουκούλωμα της υπόθεσης?
1: Μα υπάρχει κουκούλωμα, αυτό σας είπα πριν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σας είπα πριν, δεν θέλουν να φανεί να ξέρουμε τίποτα, γιατί αυτό που βλέπουμε, πιστέψτε με, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κάτι 38 παραδείγματα, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες κόσμο αυτή τη στιγμή παίρνει λεφτά. Το 90% του σκανδάλου, να ξέρετε το ΠΚΠ, παίρνουν 3 με 6.000 ευρώ. Δεν πέρανε τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια τα πάραν κάτι κολλητοί δικοί τους που τους είχαν εμπιστοσύνη και ξέραν να τα μοιράσουν. Πήγαιναν και πιάνανε παιδάκια και τους λέγανε έλα εδώ να σε κάνω νέο αγρότη. Τους γράφανε πρόβατα χωράφια ή τι τους γράφουν και τα λοιπά με πλαστές δηλώσεις. Έπαιρνε ο 20χρονος 30-35.000 ευρώ, τους ζητούσαν τα μισά πίσω,
0: mm-hmm.
1: να τα πάρουν αυτοί μαύρα. Και μετά κάθε χρόνο έπαιρνε 3 με 6.000 επιδότηση και τους ζητούσαν τα μισά. Και έχουμε πέσει σε τέτοιο σημείο στην Ελλάδα που άλλος ο ηλίθιος για 3.000 θα καταστρέψει τη ζωή του και το μέλλον του παιδιού του ή το δικό του ίδιος όταν είσαι πιτσιρικάς και αποφασίζει να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί αυτό στο μέλλον δεν είναι τόσο απλό, έτσι βέβαια. Σωστά.
1: Ναι, έχει ανθρώπους που έχουν γράψει 5 παιδιά τους έτσι. Και αύριο θα είναι υπόδικοι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε, πολύ σοβαρές οι καταγγελίες, δεδομένες και της κατάστασης που υπάρχει και αυτό το θέμα που θίξατε, πολύ σημαντικό, ότι σε κάποιες περιπτώσεις σας ζητούν χρήματα πίσω, έτσι σε πολλούς αγρότες ζητώνται χρήματα πίσω. Είναι πολλοί οι αγρότες που γνωρίζετε που τους έχουν ζητήσει να επιστρέψουν χρήματα?
1: 220.000 είναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Από 1.000 μέχρι 2.500 ευρώ, ο μέσος όρος είναι νομίζω 1.750 ευρώ που ζητάνε πίσω. Εμείς σήμερα ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο στην ΑΔΕ. Πόσα λεφτά έχουμε να παίρνουμε δεν ξέρουμε. Πάρτε στον παλιό ΠΚΠ, πηγαίνετε στο μελετητή Συστακίδη από εδώ ή από εκεί. Πάμε εκεί, μας λένε πηγαίνετε στην ΑΔΕ. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει καν. Έχουμε και εκεί την ανεκδίκητη ΑΔΕ που μας λένε ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία βγάζει ανακοίνωση και λέει ότι δεν θα ξαναπροσλάβω την κυρία Τιτροπούλου γιατί δεν υπάρχει θέση της. Μα η θέση της ήταν να κάνει ελέγχους. Και υποτίθεται ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ για να κάνει ελέγχους. Και ο άνθρωπος που βρήκε αυτούς που κλέβανε, τον διώξανε και τον βάλανε σε ένα παιδικό σταθμό της ΑΔΕ αυτή τη στιγμή και για εκεί πέρα υπάρχει θέση για την κυρία Τιεροπούλα. Αντί να την έχουν κάνει ένα άγαλμα απ' έξω και να την έχουν βάλει διευθύντρια, έχουν βάλει όλους τους παλιούς που μας κατακλέβανε μέσα στο καινούργιο ΠΚΠ και την κυρία Τιεροπούλη την έχουν απ' έξω και την είπαν πήγε σε ένα παιδικό σταθμό γιατί δεν έχει θέση για σένα εδώ. Λογικό είναι να μην έχει θέση για αυτήν και όταν είναι αυτοί που βρίσκει αυτούς που κλέβουν. Αυτούς τα ίδια ο μονάρχης και η αυλική εκεί πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή μοναρχία έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μην ξέρουν τίποτα όταν τους πιάνουμε με τη γίδα στην πλάτη, αλλά να είναι μια χαρά και όλα ωραία στο δικό τους κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μόσχο για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πολύ σοβαρά αδικήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Θωμάς Μόσχος, κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς. Είχε καταγγείλει και εκείνος και ο πατέρας του όλο αυτό το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις. Ακούσατε λοιπόν και τι περνά αυτή τη στιγμή. Εμείς θα παράσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία αλλά και η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε γρήγορα για διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, βγήκε το πρώτο βίντεο με 30 δευτερόλεπτα από τον Ακύλα για την Eurovision που έρχεται σε 11 μέρες από... Όχι, σε 9 μέρες. 16 του μηνός είναι ο τελικός, 12 του Μάη είναι ο ημιτελικός, εκεί όπου θα συμμετέχει ο Ακύλας, ο οποίος φυσικά πάει πάρα πολύ καλά. Με ένα φωγκάρι Βαγγελινό να έχει δώσει τα αρέστα του. Το βίντεο αυτό το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα είναι τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την πρόβα που έκανε ο Ακύλας. Είναι πραγματικά ένα υπερθέαμα. Έτσι υπάρχουν πολλά τεχνικά, χαρακτηριστικά, ρεαλιστικά props, βίντεο, visual κτλ. Που δημιουργούν έτσι μια αισθητική video game. Είναι πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της ελληνικής συμμετοχής και πρέπει να σας πω ότι στοιχηματικά η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες 2 με 3 θέσεις.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.

Λοιπόν, μεταμορφωμένος έτσι σε χαρούμενος τίγρης, σε χαριτωμένος τίγρης ο Ακύλας, ετοιμάζεται λοιπόν να το φέρει, αυτό τουλάχιστον λένε οι στοιχηματικές, και κάπως έτσι εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκάζινο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά Παρασκευούλα, στις 5 το ξημέρωμα θα είμαστε παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που και σήμερα έδωσε τα ρέστα του στις πολύ ωραίες μουσικές και φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Καθώς και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: λεπτά. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στόχος είναι μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επανέλαβε ότι το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, ενώ σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση σε νότιο προάστιο της Βηρύτου για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μέσω της έναρξης της συζήτησης για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει θεσμική επανεκκίνηση και αλλαγή ατζέντες εν ώψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρία θα μιλήσουν περίπου 50 βουλευτές και αρκετοί από αυτούς θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα, ξεκινώντας από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και φτάνοντας στη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στο ρόλο του βουλευτή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Διασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία, καταλογίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων, η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Βίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Μαϊάμι. Στα αθλητικά, η Βαλένθια επικράτησε με 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Η πρόκριση στο Final Four κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Μεταμόρφωση, στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 του Οσίου Νείλου σήμερα, και είπαμε να θυμηθούμε κι εμείς το Χατζικυριάκιο και τον όμορφο Άγιο Νείλο που έχει κάτω στο Πειραιά. Πώς είστε, ξημέρωσε η 7η του Μάη του 2026, για να ξέρουμε και σε ποιο έτος είμαστε. Γιορτάζει ο Όσιος Νείλος σήμερα. Όσοι έχετε το όνομα, έχετε τη χάρη, να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Γιορτάζει ίσως και η Κιχηρία, θα το δούμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μας οδηγήσει ως στρατάρχης που είναι πάνω στο άλογο της επιτυχίας, στην γη της επαγγελίας, διότι τέτοια θέλει, καταλαβαίνετε, είναι τέτοιος τύπος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα, τις σελίδες επικαιρότητας θέλω να πω, αλλά έφαγα τις σελίδες. Τις σελίδες της επικαιρότητας, και να ακούσουμε ωραίες μουσικές για να πάει καλά και αυτή η ημέρα. Πέμπτη, τίποτα, τη φάγαμε για αυτήν την εβδομάδα, πάει. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο που ξημερώνει νωρίς, άρα εμείς που είμαστε πολύ βραδινοί ή πολύ πρωινοί τύποι, ποτέ δεν μπόρεσα να το ξεχωρίσω αυτό. Τέλος πάντων, είναι από πιο νωρίς μέρα, οπότε ξυπνάς λίγο πιο εύκολα, δηλαδή έρχεσαι στην κανονικότητα λίγο πιο εύκολα από τη μία. Βραδιάζει και αργά, 8 και 20 θα βραδιάσει, δηλαδή 14 ώρες με φως. Βάλε και μέχρι να βραδιάσει για τα καλά. Δεν το πιστεύω, φεύγω από το κανάλι και είναι μέρα και λέω κάτι δεν έχω κάνει καλά. Φεύγω και μάλλον κάτι δεν έχω τελειώσει από τις δουλειές μου. Αλλά έτσι είναι αυτά. Σκεφτείτε ότι θα πάει κι άλλο. Θα είναι 9 και έξω θα είναι ξημέρωμα. Το καλό είναι να είναι 9 και να είμαστε στη θάλασσα. Γιατί εκεί αξίζει περισσότερο. Όχι να το βλέπουμε από το παράθυρο. Αλλά τι να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Μας κλείσανε στις πόλεις. Ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, έξω ο ήλιος είναι λαμπερός και ο ουρανός γαλανός. Μην τίθετε πολύ βαριά, θα κάνει ζέστη και σήμερα, οπότε το νου σας. Μέχρι και 24-25 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ιδιαίτερο αέρα, άνοιξη για τα καλά. Κουράγιο σε αυτούς που η άνοιξη φέρνει και αλλεργίες, παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έχω αλλεργία, αλλά ξέρω, έχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι που λένε αλλεργία και παιδεύονται πολύ. Κουράγιο, θα περάσει και ο Μάης, θα έρθει ο Ιούνιος. Βέβαια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έχουν μπερδευτεί και λίγο και οι εποχές έχουν μπερδευτεί και το κλίμα έχει χαλάσει και η κλιματική κρίση και όλα αυτά, νομίζω ότι πολύ λίγο καιρό δεν έχουν αλλεργία οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την αλλεργία. Έρχεται και νέο, λέει, πώς το λένε, νέο βαρύ περιστατικό με σκόνη από την Αφρική. Οπότε θα έχει, λέει, και πολύ ζέστη, θα έχει και σκόνη από την Αφρική. Υπέροχα θα είναι, υπέροχα. Αλλά έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει. Το βασικό είναι μην πλύνετε τα αυτοκίνητα άμα είναι έτσι, διότι θα περάσει σκόνη, θα τα κάνει η κόκκινα. Να περάσει σκόνη και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει και ιστοσελίδα πλέον, όπου έχει φτιάξει το αστεροσκοπείο, για να βλέπουμε τα βαριά επεισόδια με την σκόνη, να ξέρουμε τι γίνεται. Επιστήμονες κατά κύριο λόγο, και μετά όλοι εμείς που είμαστε περίεργοι και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται με την σκόνη. Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σκουπίσει την Βαλένθια, έχασε το πρώτο match ball, έχει άλλα δύο, αλλά καλό είναι να μην φτάσει στο και πέντε για να τελειώσει τον τελικό του και να φτάσει στους τελικούς, δηλαδή να τελειώσει την αποστολή με τη Βαλένθια. Κέρδισε 91-87, γύρισε από το μείον 19, δεν κατάφερε όμως να γυρίσει το ματσάκι. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα του και μετά θα επιστρέψει στη Βαλένθια.
εάν δεν κερδίσει το επόμενο παιχνίδι στην έδρα. Διότι είναι 2-1 η σειρά. Το ίδιο και η Φενέρ που δεν κατάφερε να κερδίσει τη Ζαλγκύρη και πάνε στο τέταρτο παιχνίδι. Στο τέταρτο παιχνίδι και αυτή. Αν και εδώ ήταν το. Το βέβαιο φαβορί η Φενέρ ότι θα το πάρει εύκολα το παιχνίδι τη σειρά με την Ζαλγκύρης. Έχουμε και ζευγάρι για τον τελικό του Champions League. Arsenal Paris. Χθες η Paris ήρθε 1-1 με την Bayern. Άργησε να απαντήσει η Bayern. Ένα γκολ πολύ νωρίς από την Paris και ένα γκολ πολύ αργά από την Bayern στο 94, 1-1. Ωραίο παιχνίδι. Ήταν ωραίο σταύρωμα αυτό. Το Paris Bayern. Πολλοί λέγανε ότι ήταν σταύρωμα τελικού. Μας έδωσαν δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Και τώρα οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Οι Γάλλοι με τους Ισπανούς, όχι. Οι Γάλλοι με τους Άγγλους. Απλά σκεφτόμουν με δύο Ισπανούς προπονητές να χτυπηθούν εκεί στην αρένα για το ποιος θα σηκώσει το πολύτιμο τρόπαιο του Champions League. Κατά τα λοιπά, ένα ακόμα κύκλωμα του ΔΔΕ που εξαρθρώθηκε, όχι του ΔΔΕ, με διαφόρους τύπους που λέγανε ότι είναι του ΔΔΕ, που εξαρθρώθηκε. 3 εκατομμύρια λέει είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από θύματα, λέγοντας τα κλασικά, έχετε μια βλάβη, πάρτε τα λεφτά, τα χρυσαφικά, βγάλετε τα έξω, βάλτε τα σε αλουμινόχαρτο, σε ένα κουβά. Θα έρθει ένας άνθρωπος δικός μας να ελέγξει την διαρροή που έχετε. Προσέχτε, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο. Παιδιά, να το πούμε για ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο ΔΔΕ να πάρει τηλέφωνο και να λύσει τη βλάβη τηλεφωνικά. Δηλαδή ανεβάστε αυτό το κουμπάκι, κατεβάστε εκείνο το κουμπάκι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ούτε θα χτυπήσει ξαφνικά ο ΔΔΕ την πόρτα και θα πει έλα θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, να έρθουμε πάνω να σας φτιάξουμε τα χαλασμένα σας τέτοια. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αν το χτυπήσει πάρτε ένα τηλέφωνο στο ΔΔΕ. Είναι εύκολο να βρείτε τον αριθμό και ρωτήστε ναι γεια σας, είμαι στην τάδε οδό, στον τάδε δρόμο. Έχετε στείλει εσείς συνεργεία να φτιάξουν τη βλάβη, δεν πειράζει. Ας περιμένουν λίγο απ' έξω μέχρι να μιλήσετε το τηλέφωνο για να είστε σίγουροι με ποιους μιλάτε. Και αυτό το λέω γιατί, ξαναλέω, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα τους. Πάρα πολλά χρήματα και προφανώς και πάρα πολλά τα θύματα. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εξιχνιάστηκε αυτή η συγκεκριμένη συμμορία. Αλλά ξέρετε τώρα πως είναι αυτό το πράγμα, θα βρεθεί μια άλλη. Το νέο κύκλωμα δρούσε στην Δυτική Αττική. Τα μέλη εμφανιζόντουσαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, η τεχνική της ΔΕΗ. Έχουν εξηχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών καταγράφει στην Αττική, ενώ λίγες υποθέσεις εντοπίστηκαν και στην Θεσσαλονίκη. Με πολύ λέει αυστηρά μέτρα την παρακολούθησης για να μην τους εντοπίσει η αστυνομία, άλλαζαν τηλεφωνικές συσκευές κάθε 2 μέρες, χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης τουλάχιστον 1000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας SIM, οι οποίες ήταν δηλωμένες ονόματα αλλοδαπών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα μόνο όνομα είχαν δηλωθεί περισσότερες από 500 κάρτες. Το νου σας λοιπόν. Επίσης, επειδή είχαμε και το νέο περιστατικό με γυροκομείο, που μόνο γυροκομείο δεν ήταν, μόνο μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων δεν ήταν, αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο είχαμε και άλλα περιστατικά παλιότερα και στην Κυψέλη και σε άλλες περιοχές. Είχαμε την τελευταία φορά στο Αμπελόκηπο, σε εκείνο το διαμέρισμα που είχε δηλωθεί ή τέλος πάντων το χρησιμοποιούσαν δήθεν ως οίκο ευγυρίας. Αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο εντοπίστηκε να εκμεταλλεύεται ανήμπορους ανθρώπους που υπέφεραν από Αλτσχάιμερ και άλλα ψυχικά σύνδρομα και διαταραχές.
με το πρόσχημα της λειτουργίας μονάδας φροντίδας και περίθαλψης ηλικιωμένων για να τελικά να οικειοποιείται τα περιουσιακά τους στοιχεία συντάξεις και άλλα τέτοια. Από τη μία, αν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, άντε και να πεις ότι ίσως και να μην έχουν τη δυνατότητα να το ψάξουν, όταν όμως δεν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, δηλαδή δεν μιλάμε μάλλον για ανθρώπους που είναι μόνοι τους στη ζωή, μπορεί να είναι μοναχικοί αλλά δεν είναι μόνοι τους στη ζωή, έχουν κάποιους συγγενείς, υπάρχει ευθύνη και εκεί. Δηλαδή θέλει ψάξιμο, θέλει πολύ ψάξιμο για να πεις ότι θα πάω τον άνθρωπό μου σε έναν οίκο ευγυρίας, σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, που να είναι πραγματική φροντίδα των ηλικιωμένων και δεν τους πετάς απλά για να τους βγάλεις από την πλάτη σου, για να μην τους κακομεταχειρίζονται, να μην τους κακοποιούν, να τους φροντίζουν πραγματικά, να μην υπάρξει κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης, όλα αυτά. Υπάρχει ευθύνη και στους συγγενείς, υπάρχει ευθύνη και στο κράτος βέβαια, που δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν μιλάμε απλά για τα περιστατικά που συζητάμε, μία γυναίκα ή ένας άνδρας που θεωρητικά φρόντιζε έναν ηλικιωμένο ή μία ηλικιωμένη και τον κακομεταχειρίστηκε. Εδώ μιλάμε για μονάδα ολόκληρη, για ανθρώπους πολλούς που ήταν μαζεμένοι σε ένα χώρο και παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία επιμέλεια, κανένας έλεγχος, καμία πρόνοια για να μην συμβεί όλο αυτό. Έγινε όταν πια οι καταγγελίες, δηλαδή τους εντοπίσαν όταν πια οι καταγγελίες είχαν γίνει τόσες πολλές που ήταν αδύνατο να μην εντοπιστούν. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τους συγγενείς, ιδιαίτερη προσοχή όμως και επιμέλεια και από την πολιτεία για να μην ανοίγουν τέτοιου είδους κολαστήρια. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά είμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει πάλι, ξέρετε, τα γνωστά, να θριαβολογεί ότι μας εκλιπαρούν για συμφωνία οι Ιρανοί και αν σε μια εβδομάδα δεν έρθουν θα τους βομβαρδίσουμε έτσι όπως δεν το έχουν δει ποτέ και θα τους ισοπεδώσουμε και διάφορα τέτοια. Αλλά αυτά είναι ο τραμπικός τρόπος ζωής, όπως και να έχει, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, χθες τον Λευκό Οίκο επισκέφθηκαν παιδιά και ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς τώρα, δεν ξέρω, ένιωσε ότι εδώ τώρα ήρθε η ώρα μου για να εντυπωσιάσω τον κόσμο. Άρχισε μια γκρανκινιολική, πώς θα λέω, μια μακάβρια περιγραφή των πραγμάτων στο Ιράν. Δηλαδή κάτι για τη στρατιωτική ομότητα που εκεί που τρώνε μια σφαίρα ανάμεσα από τα μάτια, και μετά άρχισε να λέει διάφορα περίεργα και σκληρά, ότι θα μας είχαν αφανίσει, ότι δεν θα υπήρχαν οι γονείς σας, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια περίεργα. Προφανώς τα παιδάκια καθόλου δεν τους άρεσε όλο αυτό έτσι όπως το άκουγαν, αλλά να μου πεις τώρα, σουρεαλιστικές στιγμές σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που αποθεώνει τον σουρεαλισμό όπως και να είναι. Περιέγραφε, λέει, την σφαγή των διαδηλωτών τότε που κάνανε διαδηλώσεις στο Ιράν, όπου, λέει, οι διαδηλωτές δεν είχαν όπλα, μπορεί να είναι και 200.000 άνθρωποι, λέει, που ήταν μαζεμένοι κάτω στον δρόμο και 5-6 αρρωστημένοι τύποι, έτσι το περιέγραφε, ήταν γύρω-γύρω και τους πυροβολούσαν ακριβώς ανάμεσα στα μάτια και έβλεπες έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να κάνει και σκότωσαν 42.000 ανθρώπους, άοπλους και τέτοια. Γυναίκες έπεφταν νεκρές από σφαίρες. Τέλος πάντων, Τραμπ είναι αυτός, τι να κάνεις. Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να έχουμε και, μιλάμε τώρα, κατάρρευση του Τραμπ, άμα πηγαίνουν έτσι τα στοιχεία, κάτι που μοιάζει σαν να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Η βενζίνη στις ΗΠΑ έχει ανέβει μέση τιμή στα 4,5 δολάρια το γαλόνι,
Και πάλι είναι πολύ φτηνή σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 1,5, 1,60, 1,70 ευρώ το λίτρο. Αλλά εκεί την πληρώνανε 60 λεπτά και 70 λεπτά το λίτρο. Γιατί έχουν αυτοκίνητα με πολύ μεγάλες μηχανές, γιατί κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, γιατί δεν έχουν καθόλου φόρους στην βενζίνη. Και αυτή η τιμή έχει τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί. Και αυτό κοστίζει πολύ στους Αμερικανούς, κοστίζει πολύ κυρίως σαν αίσθηση ακρίβειας. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη οι πληροφορίες λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά, ασχέτως αν λέει τους κατατρόπωσα όλους, βρήκε τείχο στην προσπάθεια, σε ακόμη μια προσπάθεια να ανοίξει τα στενά του ορμούς, αυτή τη φορά με την επιχείρηση Ελευθερία, και μάλιστα αυτή τη φορά βρήκε τείχο ακόμα και από τους συμμάχους του στον κόλπο. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία του είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις τις δικές μου για να φύγουν αμερικανικά αεροπλάνα και να ελέγξουν τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ και να χτυπήσεις ιρανικούς στόχους και διάφορα τέτοια. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είχαν ενημερωθεί, απλά το είδανε στα social media του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή να περιγράφει το πώς θα γίνει όλο αυτό. Οπότε σου λέει, εγώ δεν ήξερα τίποτα και κάτσε μακριά. Και δεύτερον, γιατί βλέπουν μέχρι τώρα ότι κάθε εμπλοκή του στοιχίζει, διότι απαντάει το Ιράν. Όπως έγινε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, απαντάει το Ιράν και χτυπάει στόχους στις υπόλοιπες χώρες του κόλπου και κυρίως ενεργειακούς στόχους, και το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Οπότε σου λέει, κάτσε καλά Ντόναλντ, εκεί που είσαι, μπας και βρεθεί μια κανονική λύση υπό άλλες συνθήκες. Και έτσι κάπως μάζεψε το σχέδιο, την επιχείρηση Ελευθερία, και τώρα πανηγυρίζει για άλλα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε πραγματικά κοντά σε μια έξοδο, έστω και κινδύνου, από τον πόλεμο, και σε ελπίσουμε ότι θα δούμε πολύ σύντομα όλο αυτό να έρχεται και να γίνεται πραγματικότητα. Τώρα, αν ξεκινήσουμε να λέμε τα είπα-ξύπα του Ντόναλντ Τραμπ, θέλουμε 4 εκπομπές για το τι έχει πει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και σήμερα. Δηλαδή από το ότι έχουμε προβλέψει όλα να έχουν τελειώσει και να τα πάρετε σε ένα πακέτο σπίτι σας σε 3-4-5 εβδομάδες, και έχουμε φτάσει ήδη στους 2 και πλέον μήνες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει 3 μέρες, που είπε την πρώτη του Ιούλη, αλλά μετά στην 1η Απρίλη, και λέω την 1η Ιούλη. Και μετά το ίδιο βράδυ είπε ότι θα τους χτυπήσουμε σκληρά για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Μετά από λίγες μέρες έλεγε ότι θα εξουδετερωθούν εντελώς, και αυτή η νύχτα θα είναι η τελευταία και αυριανή δεν θα υπάρξει για το Ιράν. Μετά είπε ότι αναστέλει τους βομβαρδισμούς και την επίθεση στο Ιράν για μια περίοδο 2 εβδομάδων. Μετά ξαναχτύπησε και μετά έλεγε ότι πλησιάζει το τέλος. Μετά έλεγε ότι οι Ιρανοί θέλουν να υπογράψουν αλλά δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν. Αυτά στα τέλη του Απρίλη. Για τα στενά του Ορμούζ έλεγε, να τώρα τα ανοίγουμε, σε 48 ώρες έχουν ανοίξει. Αυτά κατά τις 20 του Μάρτη και δεν άνοιγαν ποτέ. Μετά έλεγε ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν πετρέλαιο να πάνε μόνοι τους, να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μετά έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν καμία σχέση με το τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Είχε στείλει και αυτό το περίφημο μήνυμα για τα στενά του Ορμούζ, το ανοίξτε τα μπιπ στενά, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα βρεθείτε τα μπιπ στενά, τρελά καθάρματα.

πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πετρέλαιο έχει σπάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και μένει σταθερά πάνω από τα 100. Ευτυχώς μετά από τις ανακοινώσεις εχθές ή τέλος πάντων την αισιοδοξία ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, είδαμε να υποχωρεί κοντά στα 10%, είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στην Ολλανδία έκλεισε 43 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά το ζήτημα είναι πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Στα δικά μας, τα δικά της στενά του Ορμούζ θα περάσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλά, εντάξει, μην περιμένετε ότι θα βγουν και τα μαχαίρια, αλλά τέλος πάντων θα ασκηθεί έτσι μια κριτική για την πολιτική και για το πώς ασκεί τα καθήκοντά του πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μέχρι εκεί και θα πάνε σπίτια τους μετά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και θα έχει αποσυμπιεστεί προς ώρας όλο αυτό που μαζεύεται στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν νομίζω όμως ότι τελειώνει πάρα πολύ εύκολα. Έχει ενδιαφέρον ότι πια αυτό που δεν γινόταν στο παρελθόν, δηλαδή να υπάρχει έτσι μια γκρίνια για την ηγεσία, τώρα γίνεται και δημοσίως. Να μου πεις, εντάξει, 8 χρόνια, 7 χρόνια και πλέον κυβέρνηση. Λογικό είναι όλο αυτό. Σωστά. Λογικό, απλά εμφανίζονται και πολλές αριθμίες. Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έρχεται δυναμικά, διότι αν υπήρχε κάποιος άλλος που ερχόταν πραγματικά δυναμικά, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Το Πασόκ ελπίζει, ο Τσίπρας ετοιμάζεται, η Καρισιανού θα ανακοινώσει, λέει, το κόμμα τη στις 21 του Μάη, μάλλον για εκεί πηγαίνουμε, και τα σκάνδαλα καλά κρατούν, με την κυβέρνηση να τα θάβει, διότι τώρα μεταξύ μας θάψιμο είναι, αφού και η προανακριτική και η εξεταστική δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί τώρα δεν είμαστε αυτό που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, το όλα στη δικαιοσύνη ή το θα αλλάξουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και διάφορα τέτοια. Τώρα αποφασίζουμε διαφορετικά από ό,τι είχαμε αποφασίσει στα Τέμπη. Τώρα δεν στέλνουμε στο φυσικό δικαστή, όπως λέει και ο πρωθυπουργός, τους υπεύθυνους για να λάμψει αλήθεια. Τώρα κρίνουμε μόνοι μας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ακόμα και αυτός που λένε εγώ θέλω να πάω να δικαστώ, όπως την κυρία Ραμπατζή, της λέμε όχι, δεν θα δικαστείς. Εγώ κρίνω ότι δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι και δεν έχει κάνει και τίποτα. Άρα, αφού το κρίνει η κυβέρνηση, προφανώς δεν έχει και τίποτα να συζητήσουμε. Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη χθες που είπε ότι δεν σέβεται το Πασόκ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης που έχουν κρίνει, έχει κρίνει η δικαιοσύνη για τις υποκλοπές. Πρώτα απ' όλα, την διάταξη του κυρίου Τζαβέλα την σχολιάζουν αρνητικά ακόμα και στελέχη της δικαιοσύνης, άνθρωποι της δικαιοσύνης που είναι και πιο κοντά στην κυβέρνηση. Αλλά πέρα από όλα αυτά υπάρχει και μια δικαστική απόφαση από το πρωτοδικείο που λέει άλλα πράγματα. Άρα γιατί να μην το δούμε? Αλλά τέλος πάντων τα ίδια και τα ίδια θα μου πεις. Ποιος ασχολείται πια? Σκάνδαλα είναι, σκάνδαλα γινόντουσαν και σκάνδαλα θα γίνονται. Όχι, καλό είναι να μην το πηγαίνουμε έτσι. Θα συζητήσουμε σήμερα και για τον Χανταϊό, αν έχει καμιά σχέση με τον COVID και αν θα μας ξανακλείσουν στα σπίτια μας αυτή τη φορά με παλιό τρόπο αλλά με νέο όνομα. Να δούμε τι λένε οι επιστήμονες. Όλα αυτά στην συνέχεια. Προς ώρας διαφημίσεις.

0: Είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energy.

0: και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά

0: Μια μέρα σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Χάρη Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, θεατρικός συγγραφέας, ζωγράφος, ποιητής, παρουσιαστής, μίμος, ένας ταλαντούχος άνθρωπος γενικά, πρωτομάστορας της σάτυρας, πολλών δίσκων ο δημιουργός, με κασέτες τότε και δίσκους που τα βάζανε στα καστόφωνα, τα βάζαμε στα καστόφωνα ή στα pick-up για να ακούμε Χάρη Κλίν στο σπίτι. Δεν υπήρχε τότε έτοιμο το βίντεο και οι ταινίες του, οι υπέροχες ταινίες του που σατήριζαν την πραγματικότητα όπως μόνο ο Χάρη Κλίν ήξερε.
1: Ο σκότα πρόβατα δεν παραπέρα και ούτε μία σχέση έχω με το έγκλημα ιδωλοβληψίες και τέτοια βόλα δεν έχω ούτε χώρο ούτε δινήσεις, τίποτα δεν ξέρω, πετάω έτσι.
0: Ο περίφημος Τραμπάκουλας. Αυτή είναι η ενάτη του Μπετόβεν, η οδή στην χαρά, ο Παρθενώνας του συμφωνικού ρεπερτορίου, η αρτιότερη μουσική δημιουργία, η σπουδαιότερη από τις 9 συμφωνίες του δημιουργού τους. Χρειάστηκε μια δεκαετία ώστε ο Μπετόβεν, εντελώς κοφός πλέον, να μπορέσει να ολοκληρώσει την τελευταία του συμφωνία, τη μνημειώδη ενάτη ή αλλιώς χωρική, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δημοφιλή μουσικά έργα, ορόσημο του ανθρώπινου πνεύματος, με αμέτρητες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις ανά τον κόσμο που εμπνέει μέχρι τις μέρες μας ουμανισμό, πίστη και ενότητα. Η Ενάτη, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, άνοιξε το φεστιβάλ Bayreuth το 1951 ως σύμβολο από την έξοδο του ναζισμού. Αυτή ήταν που ήχησε στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου το 1989 από μεγάφωνα που είχαν στήσει οι εξεγερμένοι φοιτητές, εκείνη με την οποία γιορτάστηκε η πτώση του τείχους του Βερολίνου σε μια θρεμευτική συναυλία που διεύθυνε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο μεγάλος μαέστρος. Η σύνθεση που ο Κάρλ Μάρξ περιέγραφε ως μια σοβαρή μάζα γήινης χαράς, ενώ κατά τον Ρώσο θεωρητικό του αναρχισμού, τον Μιχαήλ Μπακούνιν, ακόμα κι αν όλα καταστραφούν στο μέλλον, αυτό το έργο πρέπει να μείνει ανέπαφο, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας. Παραπολικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολικών. Χθες συζητούσαμε για την τετραήμερη εργασία, το αν είναι πρώτα απ' όλα νομικά εφικτό να υπάρξει τετραήμερη εργασία και αν θα καταστραφεί ο κόσμος, αν θα μπει η τετραήμερη εργασία, όπως αν θα οριστεί η τετραήμερη εργασία, όπως ορίστηκε 13 ώρες δουλειάς. Για τις 13 ώρες δεν θα καταστραφεί το κόσμος, για τις τετραήμερη εργασία θα καταστραφούν οι επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ δεν θα είναι υποχρεωτικό, όποιος θέλει. Όσο το συζητούσαμε, πάρα πολλά μηνύματα μας ήρθαν σε σχέση με το μαλέτη για τετραήμερη εργασία. Στον τουρισμό, ξέρετε τι γίνεται. 7 στα 7. Χωρίς κανένα ρεπό και έτσι περνάει η σεζόν. Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Χοντζόγλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, να συζητήσουμε λίγο για τις συνθήκες φέτος το καλοκαίρι, αλλά και για τις πολλές κοινές θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Καλημέρα κύριε Χοντζόγλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή και λίγο νωρίτερα αρχίζουμε να συζητάμε για το ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει ελπίδα ότι φέτος μπορεί να είναι καλύτερο καλοκαίρι από τα προηγούμενα?
2: Όχι, απόλυτος καμία. Απόλυτος καμία, γιατί είναι συνυφασμένες οι κενές θέσεις με τις συνθήκες εργασίας. Και τι εννοώ? Όταν χρειάζεται ένας να δουλεύει για 5 για να καλυφθούν τα κοινά, αντιλαμβάνεσαι ότι η εντατικοποίηση θα χτυπήσει κόκκινο. Το 7ήμερο πλέον είναι κανόνας, όπως είπαν οι ακροατές σας στα μηνύματα. Το 13ωρο της Κεραμαίως έχει γίνει 14ωρο, 15ωρο. Και είναι λογικό και φυσικό, θα δείτε μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε νέο κύμα παραιτήσεων. Επομένως οι 80.000 κοινές θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν παγιωθεί θα ανέβουν κι άλλο. Το προϊόν θα κινδυνεύσει, η ποιότητα του προϊόντος θα κινδυνεύσει και δυστυχώς καλάμε σιγά σιγά το καλό brand name της χώρας. Μπορεί να ακούγομαι απεσιόδοξος, καταστροφολόγος, πείτε μου όπως θέλετε. Σας περιγράφω όσο πιο γλαφυρά μπορώ την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν σας έλεγα το απεσιόδοξο, ούτε καταστροφολόγο, αλλά αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά κρίσιμα για τον τουριστικό κλάδο όταν μιλάμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ο βασικός πυλώνας ή από τους βασικούς πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Το να λέτε ότι υπάρχει περίπτωση και να χαλάσουμε τον brand name της χώρας, αλλά και να λειτουργούν έτσι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.
2: Κύριε Φρέσσα, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια το ξύλωμα του Πλόβερ. Εμείς κάθε Γενάρη, ξέρετε, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι αιτήσεις επαναπρόσμησης των εποχικών γίνεται μέσω των οικείων σωματείων κάθε Γενάρη μήνα, από 3 Γενάρη μέχρι τέλος του Γενάρη. Εμείς όταν παίρνουμε τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα και βλέπουμε ότι είμαστε 25% κάτω στις αιτήσεις επαναπρόσμησης, δεν πλούμε το καμπανάκι του Κουδουνού, βαράμε τις καμπάνες της Παναγίας του Μαρισίου. Δυστυχώς δεν τις ακούνε. Δυστυχώς δεν ακούει το Υπουργείο, δεν ακούνε οι εργοδότες. Ζητάμε επίμονα να γίνεται κάθε τέλος Γενάρη μία σύσκεψη όλων των φορέων του τουρισμού, εργαζόμενοι εργοδότες και τα 2 συνδραμόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, να καταστρώνουμε το σχέδιο της αρτηρική μας για την επόμενη σεζόν, να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα εγκαίρως και να τα λύνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μόλις μία φορά παραμονές της Ολυμπιάδας του 2004 και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να βρούμε 2, 3, 4, 5 ώρες κενό να κάτσουμε να λύσουμε τα προβλήματα του βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας όπως και εσείς είπατε. Όσο δεν το κάνουμε αυτό και όσο σπρώχνουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, τόσο θα βγαίνουν στο τέλος της σεζόν, μάλλον στην αρχή της σεζόν, θα διαπιστώνουμε τι έχουμε κάνει λάθος. Φωνάζουμε και λέμε ότι οι εργαζόμενοι, οι εποχικά εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιβιώσουν με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Έρχονται τα εκαθαριστικά της εφορίας τους εποχικούς και τους ζητάνε 700 με 800 ευρώ. Ξέρετε γιατί. Γιατί με τις 2 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας τελευταίες που γράψαμε, ανέβηκε ο μισθός, ανέβηκε και το επίδομα ανεργίας που είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, περνάνε το αφορολόγητο και τους φορολογούν. Και εκεί που λέμε δώστε ένα μήνα παραπάνω ταμείο ανεργίας να βγάλουν το χειμώνα να μην φεύγουν από τον κλάδο, τους παίρνουμε και ένα μήνα.
0: Στα λεφτά. Στο τελικό σκορ.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Άρα μου λέτε ότι οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο δεν είναι γιατί τελειώσανε οι εργαζόμενοι από εδώ ό,τι είχαμε.
2: Όχι βέβαια. Προσέξτε. Το 2019 ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ. Και δεν είχαμε κανένα απόλυτο πρόβλημα με το προσωπικό. Το φαινόμενο της μεγάλης φυγής άρχισε να παρουσιάζεται το καλοκαίρι του 2021. Μετά την μερική επανέναρξη του κλάδου από την πανδημία. Όπου ήρθαμε αντιμέτωποι και με τον νόμο Χατζηδάκη, θυμηθείτε το 10ωρο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια αλληλουχία στα νομοθετήματα της κυβέρνησης όσον αφορά τα εργασιακά. Είχαμε το νόμο Χατζηδάκη που είχε το 10ωρο με τον δίθεν ότι θα μαζεύουμε τις ελιές μας μετά. Θα παίρνουμε ρεπό. Να μαζεύουμε τις ελιές μας. Δούλευαν οι εργαζόμενοι απλήρωτα 10 ώρα να μαζέψουν ρεπό στο τέλος της ζωής να τα πάρουν. Κλείσαν οι επιχειρήσεις, μείνανε με τις ώρες στο χέρι.
0: Ναι.
2: Έρχεται μετά ο Άδωνης Γεωργιάδης, δει 13 ώρες δουλειά. Γιατί 8, 13, σε 2 εργοδότες. Θέλετε, προαιρετικά. Πάντα. Έρχεται μετά ο νόμος Κεραμέως και λέει όχι, 14 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε εμείς και φωνάζουμε και που λέγαμε στην εισαγωγή μας δεκαετίες τώρα, ότι τα ωράρια στον κλάδο είναι εξαρτητικά. Υπάρχει 7ήμερο, υπάρχει 13ωρο, υπάρχει πολλή εντατικοποίηση. Αντί η κυβέρνηση να τα λύσει, νομιμοποίησε την παρανομία. Τι να στο λέει κάτι στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Αλλά η απάντηση είναι τώρα ότι αυτός είναι ο νόμος. Άρα από τη στιγμή που αυτός είναι ο νόμος, εγώ λειτουργώ νόμιμα με το να έχω τέτοιο ωράριο για τους εργαζόμενους.
2: Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι το ωράριο. Εργαζόμενος δεν είναι.
0: Ναι.
2: Θα σε επιβάλλω. Και δεν θα έχω, ξέρετε γιατί...
0: Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο το ότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός στην Ελλάδα ψάχνει 80.000 θέσεις, γιατί 80.000 εργασιακές θέσεις είναι κενές, σε μια χώρα που δεν έχει μηδενίσει την ανεργία της, έχει 9% ανεργία.
2: Είδατε, αυτό είναι το παράδοξο.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για 50.000 κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και περίπου 30-33.000 κενές θέσεις στην εστίαση.
0: Ναι.
2: Και επειδή πολύ σωστά είπατε, δεν τελειώσαν τα χέρια. Συνομιλώ με συναδέλφους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες, στον τουρισμό.
0: Ναι.
2: Δεν σκέφτονται ούτε μήνα σε εκατομμύριο να επιστρέψουν. Ισπανία, Αυστρία, Κροατία, Μάλτα είναι γεμάτη από Έλληνες εργαζόμενους.
0: Τι διαφορετικό βρίσκουν εκεί δηλαδή?
2: Πενθήμερο οκτάρο, το 5% πάνω στους μισθούς. Και τους χειμερινούς μήνες, τους νεκρούς μήνες επιδοτούνται με το 80% του μισθού τους. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι
0: πενθήμερο,
2: δεν υπάρχει κανένας απορρίτος.
0: Πενθήμερο, οκτάωρο, 25% πάνω στο μισθό και παραπάνω ταμείο ανεργίας και υψηλότερο ταμείο ανεργίας.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το επαναγυρίσουμε.
0: Ναι. Είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Μα είχα συμμετάσχει σε μια πανευρωπαϊκή σύσκεψη που έγινε στην Κύπρο πέρσι αρχές καλοκαιριού στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων στον τουρισμό και στον επιστημισμό. Ο Ισπανός ομολογός μου μου εξηγούσε ότι είχαν έρθει σε συμφωνία με εργοδότες και κυβέρνηση, συντάγανε 7 ώρες δουλειά, τελικά καταλήξανε στην 7,5 ώρες. Προσέξτε, υπάρχουν ξενοδοχειακές μεγάλες επιχειρήσεις στην Ισπανία που απασχολούν πάνω από 100 εργαζόμενους, στις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά η τετραήμερη εργασία.
0: Ναι. Οι υπογραφές των κλαδικών συμβάσεων εφαρμόζονται?
2: Έχουμε την κοινωνική συμφωνία. Έχουμε υπογράψει 3 συλλογικές συμβάσεις. Στις 30 Απριλίου το ΑΣΕ ενέκρινε, εισηγήθηκε θετικά προς τον Υπουργό να επεκτείνει τη σύμβαση του επισυντισμού, που είναι η μεγαλύτερη κλαδική στη χώρα. Και τη σύμβαση της βιομηχανίας αφαλωδών. Από ό,τι πληροφορούμε σήμερα, η Υπουργός θα τις υπογράψει και θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Πολύ σωστά είπατε, υπογράφηκαν, τηρούνται, εφαρμόζονται. Μένει να το δούμε στην πράξη. Η εμπειρία μας λέει από τις 2 προηγούμενες συμβάσεις που ήταν υποχρεωτικές, δηλαδή αυτή του ψυχολογικού υπαλλήλων και αυτή του επιστημισμού, ότι δυστυχώς σε μικρό ποσοστό εφαρμόζονταν, γιατί έχουμε τρομερό πρόβλημα με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Είναι υποστελεχωμένη και μετατράπηκε και σε ανεξάρτητη διαρχή το ΣΕΠΕ το καλοκαίρι του 2021, θυμάστε,
0: ναι,
2: με τον νόμο Χατζηδάκη. Εμείς δεν μετατράπηκε σε αόρατη αρχή.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει,
0: αυτή είναι μια συζήτηση που την κάναμε τότε πάρα πολύ, ότι γιατί να κάνεις ανεξάρτητη αρχή μια αρχή που μέχρι τότε δούλευε θεωρητικά καλά. Ο μόνος λόγος είναι για να λες ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω. Άμα κάνει καλά τη δουλειά της, έχει καλώς, αλλιώς είναι ανεξάρτητη αρχή.
2: Εντάξει, έχουμε και εμείς ανεξάρτητες αρχές, δεν ξέρω πόσες έχουμε στην Ελλάδα. Θυμηθείτε ότι εκείνο το διάστημα, λίγο μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, είχε αναλάβει υπουργός εργασίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι.
2: Και είχαμε το περιστατικό με το σερβιτόρο στη Ρόδο που κολυμπούσε μέχρι το λαιμό για να σερβίρει τους λουόμενους. Θυμάστε τις πλωτές, τις απλώστες που έμπαινε μέσα,
0: ναι,
2: και έκανε μέσα στο νερό.
0: Βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Που κουβαλούσε το δίσκο και ήταν μέσα στο νερό.
2: Σωστά. Τότε λοιπόν βρέθηκα σε ένα πάνελ με τον κύριο Γεωργιάδη και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έλεγε με το που είδα το βίντεο που ανέβηξε η ΠΟΕΤ, η ομοσπονδία μας δηλαδή, έδωσε αμέσως εντολή στην επιτέλους εργασίας. Και το ρώτησα το εξής απλό. Η επιτέλους εργασίας ήταν σαν διακύρος. Τι δώσατε? Λοιπόν, κορελευόμαστε. Ο μόνος λόγος που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή είναι για να μην έχει κανένα απολύτως πολιτικό κόστος ο εκάστοτε υπουργός εργασίας.
0: Σωστό. Κλείνοντας, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στον κόλπο έχει επηρεάσει τον τουρισμό? Ποια είναι η δική σας εικόνα, τον ελληνικό τουρισμό?
2: Θα σας πω ότι με ανησυχεί πιο πολύ η ακρίβεια που επικρατεί στη χώρα, που είναι εν μέρει αποτέλεσμα του πολέμου, παρά ο ίδιος ο πόλεμος. Είμαστε μια ακριβή χώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Θα δείτε ότι οι τιμές Ιούλιο-Αύγουστο, μπορείτε να κάνετε και μόνο σας μια έρευνα, να μπείτε σε ένα site ενός ξενοδοχείου και να μας προσθέσετε να κλείσετε ένα δωμάτιο από τις 15 Ιουλίου και μετά, σε ένα πεντάστερο resort, all inclusive. Θα δείτε ότι οι τιμές κυμαίνονται από 410 ευρώ έως 520 την ημέρα. Επομένως οι διακοπές για τον Έλληνα είναι απαγορευτικές. Τα καύσιμα είναι στο Θεό. Πρακτοπλοϊκά, όσο και να γίνεται προσπάθεια, θα αυξηθούν. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Επίσης τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν επιταχθεί. Αυτό που με τρομάζει είναι για ποιο λόγο να έρθει ένας τουρίστας και να δαπανίσει ένα σκασμό λεφτά στην Ελλάδα, που μακράν είναι η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Γιατί λοιπόν να μην πάει στα παράλληλα της Μικράς Ασίας με τα μισά λεφτά? Τι θέλω να πω, επειδή ακούγομαι τόση ώρα πολύ μίζερος, και δεν θέλω να
0: Προβληματισμένος ακούγεστε, δεν ακούγεστε μίζερος. Μην πέφτουμε στην παγίδα κάποιον που την κριτική την θεωρούν μιζέρια.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά και φέτος. το πρόβλημά μου εμένα και η ανησυχία μου είναι επειδή λατρεύω τη χώρα μου και επειδή αγαπάω πολύ τον κλάδο αυτό που κάνω, το κάνω δεκαετίες και βιοπορίζομαι εγώ και η οικογένειά μου αυτό, δεν θέλω με τίποτα οι θυσίες των περασμένων ετών από, με δίκαιο σε βάω, από υπουργούς τουρισμού, από μερίδα επιχειρηματιών, από το σύνολο του προσωπικού, όλες αυτές οι αγώνες και θυσίες που γίνανε για να φτιάξουμε ένα καλό brand name, δεν θέλω να το χαλάσουμε με τίποτα.
0: Και έχετε αυτή πολύ δίκιο. Και αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε όλοι, όχι μόνο όσοι έχουν σχέση με τον τουρισμό και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό και τουρισμό, για την εικόνα και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον τουρισμό γενικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Jumbo.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
6: Διαβάστε στην απογευματινή ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι περιμένει το Μαξίμου από τους διαφωνούντες. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Αμάν για τα στενά του Ορμούς. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να σημάνει και το τέλος του πολέμου στον κόλπο. Οι νέες θεωρίες συνωμοσίας στην Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής και αντιϊσραηλινής ιστερίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank.

Έλλας, Γαλλία, Συμμαχία και τα λοιπά, ετσετερά, ετσετερά. Διαξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδού μια μέρα σαν σήμερα το 1977 στη Eurovision, επειδή μπαίνουμε και σε κλίμα Eurovision βέβαια, στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μαριάμ με το τραγούδι L'Oiseau et la Faim, το πουλί και το παιδί. Ωραίο τραγούδι από αυτά που έχουν μείνει λίγο στην ιστορία. Αν και ο διαγωνισμός για μας έμεινε στην ιστορία όχι για την Γαλλίδα νικήτρια, αλλά για τους Έλληνες συμμετέχοντες Πασχάλης, Μαριάννα, Ρόμπερτ, Μπέση, Μάθημα Σολφέζ. Σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τραγούδι που έχουμε στείλει στην Eurovision, μην το συζητάτε τώρα,

μια τόσο απλή σκέψη, να βάλω τις λέξεις, τις νότες, να τις τραγουδάνε όσοι είναι εκεί. Κι όμως το έκανε τόσο καλά που έμεινε στην ιστορία. Φώτη, δεν καταλαβαίνω που λες ότι, να τονίσω ότι ο ΔΕΔΙΕ δεν έφτασε ποτέ, για διευκρίνησέ το, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εννοείς. Πολλά τα μηνύματα ανθρώπων που λένε ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους κάνουν θύματα αντίστοιχου κυκλώματος για τον ΔΕΔΙΕ. Η κυρία Νάγια μας λέει ότι πριν από 2 εβδομάδες την πήραν τηλέφωνο και της είπαν θα κόψουμε το ρεύμα, θα κόψουμε το καλώδιο απ' έξω, ανάψτε το μάτι της κουζίνας, και μετά άρχισαν διάφορα πράγματα να της ζητάνε. Ούτε καν, παιδιά, μην πέφτετε στην παγίδα. Καλημέρα στον Κώστα με τα πάντα εχμηρά αλλά και πολύ δύσκολα μηνύματα να διαβαστούν στον αέρα. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα και στον Χαμενεή για το Λαχ Τζούνιορ που στέλνει μηνύματα και πανηγυρίζει για τη νίκη του. Βασίλης Δέτσικας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας για το δελτίο στις 8. Εμείς σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Μη λείψει κανείς.

0: Είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως την Πέτρου Ράλη και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας. Προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσκάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε κρίσιμη καμπή η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων και τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η Ταχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι κατέρωθεν απειλές στις στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον ΟΗΕ. Την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξη στους βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΠ. Θα τοποθετηθούν ως και 50 βουλευτές και αρκετοί θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα όπως τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΚΠ αλλά και το ρόλο του βουλευτή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία καταλογίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΚΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων. Η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμ ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση 7 το απόγευμα, Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και τριανταφυλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς ευρύκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Είναι του Αγίου Νείλου, λέει σήμερα. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μορενίλα μη μας βρει ο Νείλος, ας είναι. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε κανένα Νείλο. Μη δείτε εκεί έξω να του πείτε. Ωραίο συμπαθητικό πρωινό, δεν είναι κρύο, έχει λίγο υγρασιούλα, αλλά έχει μια διάθεση να κάνει μια ανοιξιάτικη μέρα. Δηλαδή σήμερα από μέσα, από μπουφανάκι, ζακετούλα ή λεπτό πουλοβεράκι, ένα κοντομάνικο χωράει. Από μέσα όμως. Δεν έχω δώσει ακόμα το ελεύθερο να ξεβρακωθείτε. Θα σας ενημερώσω πότε θα γίνει αυτό. Κάθε τέτοια εποχή το κάνουμε. Καλό δρόμο να έχετε, ρόδα και βαμπάκια ο δρόμος σας, μυρωμένα, χωρίς εμπόδια και χωρίς προβλήματα. Να πούνε Πέμπτη κιόλας και αύριο Παρασκευή. Και όπως λένε και στη Μακεδονία, τη σμπρώξαμε τη βδομάδα.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα μας ακούτε αυτή την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο που πηγαίνετε στη δουλειά σας. Θα μας ακούτε που πηγαίνετε τα παιδιά σχολείο. Θα μας ακούτε που ξεκινήσατε το ταξίδι της ημέρας, γιατί μας ακούν πάρα πολλοί οι οποίοι η δουλειά τους είναι να ταξιδεύουν στις εθνικές οδούς το ρεύμα, σε όλες τις εθνικές οδούς. Και επίσης να πω, έχετε την καλημέρα μόλις εσείς, και να πω και τις καλημέρες και σε εσάς που είστε στο σπίτι και πίνετε το καφεδάκι σας. Τι τυχεροί που είναι οι Έλληνες συνταξιούχοι. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Όχι γιατί το λέω από προσωπική πεποίθηση, από νοσταλγία να γίνω συνταξιούχος. Καλά να είμαι, δεν βιάζομαι, αλλά γιατί γλιτώνουν από πολλά. Θα σας πω μετά γιατί το λέω. Καλημέρα λοιπόν και σε εσάς που ανοίγετε τώρα τις επιχειρήσεις σας. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο της πόλης αυτής, με τη μεγάλη μακραίωνη ιστορία και το άγνωστο και απρόβλεπτο μέλλον. Κουλουγλουγλου. Καλό δρόμο να έχετε λοιπόν, και εμείς φροντίζουμε για να ξυπνήσετε όμορφα και ωραία, μαλακά απαλά που λένε και πάνω, Βορειοάδα, από Βορειοάδα ξεκίνησα σήμερα, μην λέω μόνο για ΠΕΚ, για τον πύργο και για τα νησιά, να ξυπνήσετε λοιπόν χαλαρά και βλέπουμε τη μελιγενέστε που λέμε, οι απαξάπαντες πολύ μορφωμένοι. Η Αθανασία Ροδίτη που μου άλλαξε κόμωση σήμερα, το μάζεψε το μαλάκι, μου είχε βάλει απάνω το κοτσιδάκι ψηλά, η κυρία που λέει και ο Ζήκος με το κισιδάκι στο κεφάλι. Λοιπόν, και είναι εδώ και έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι για να ξυπνήσουμε. Και εγώ θέλω να σας στείλω, εγώ τον έχω πάρει τον κιμά. Ναι βέβαια, στην Κάρνα. Να πάρετε φρέσκο μοσχαρίσιο λαχταριστό κιμά, και ξέρω και θα φτιάξω σήμερα. Έχει ένα περίεργο ονοματοσμαρικό αυτό, οι Ιταλοί το λένε έτσι, αλλά εμένα μου αρέσει και πάει ωραία με το κιμά. Λέγεται παπαρδέλες. Παπαρδέλες με κιμά θα κάνω σήμερα, να ξέρετε. Έχω πάρει φρέσκο λαχταριστό κιμά από την Κάρνα. Τώρα εσείς εκεί έξω μπορείτε να κάνετε παπαρδέλες χωρίς κιμά. Αυτό είναι άλλο θέμα δικό σας. Τώρα μιλάμε για το τι θα φάμε εδώ. Φρέσκο και λακταριστό κρέας βρίσκεται στην Κάρνα, πάντα με μειωμένες τιμές και πάντοτε χωρίς να έχετε το παραμικρό άγχος από αυτά που ακούτε να συμβαίνουν γύρω. Και ένα από τα έξι είναι σίγουρα κοντά σας. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει με το θέμα αυτοκίνητο, αλλά πολλοί μου τηλεφωνούν και μου λένε θα πάω στο Βενέρι ή πήγα στο Βενέρι, πήγα στη Βενέρις Motors. Το καλό που σας θέλω, θα με θυμηθείτε, διότι θα πάρετε καμιά μπαχατέλα και μετά θα λέτε δεν άκουγα τον Κοντογιάννη. Γιατί στη Βενέρις Motors δεν θα σας παρεξηγήσουν άμα τους λέτε θέλω το ένα, θέλω το άλλο, θέλω να έχει εκείνο, θέλω να έχει τούτο. Μην ανησυχείτε, και ακριβώς τα ίδια έχουν κάνει και αυτοί πριν από σας. Διότι αυτά είναι επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών. Δεν είναι άντε-άντε ότι βρήκαμε, αγοράζουμε και το πουλάμε. Δεν είναι απλές επιλογές της αγοράς. Γι' αυτό η ανανέωση του στόλου τους γίνεται διαρκώς. Φέρνουν όλο και καινούργια, γίνονται ανάρπαστα. 26 10 70 70 60. Βενέρης Νίκος και Γιάννης, Βενέρης Μότορς, Ακροτήριο και Βενιζέλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διάφορα εξοδάκια που έχετε και μέσα στο σιρτάρι υπάρχουν αυτά τα παλιά χρυσαφικά, ξέρετε, Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, 6944-21-21-50, παίρνουν και λίρες με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Παπούτσια πήρατε? Εγώ πέρασα χτες από το Γελοσούς για να δω αν είναι εκεί αυτά που θέλω. Εκεί είναι, και στο νουμεράκι μου, σε ένα ωραίο μπλιδούλ με άσπρα που κάτι είναι, θα ανταβάνω του καλού καιρ και θα ανατρίζει τόπους. Γελοσούς, μπαίνεις να πάρεις ένα ζευγάρι και παίρνεις 10. Τόσο ωραία, τόσο επώνυμα, τόσο ποιοτικά, τόσο μοδάτα. Και σε τέτοιες τιμές που δεν το φαντάζεσαι. Βότση 31 μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος. Μην νομίζω σε στέλνουμε να ακολουθήσεις τη μόδα. Σε στέλνουμε να τη δημιουργήσεις, διότι θα εντυπωσιαστείς με αυτά που θα δεις.
Και φεύγω από το Yellow Shoes για να πάω στο Τζίφρι, καθότι νηστικό αρκούδι δεν δίνεται να χορέψει. Ωραίτο τις κρεμούλες, εξαιρετικά γαλακτοκομικά μοσχοβολά. Μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι είσαι σε παλιό γαλακτοπόλιο, όπως ήταν του συγχωρεμένου του Στάθη που πηγαίναμε, το ζαχαροπλαστικό, το γαλακτάδικο εκεί στη Ρήγα Φεραίου. Έμπαινες μέσα και μοσχοβόλαγε. Υπάρχουν ακόμα στην Πάτρα πάντως σε γαλακτοπολία, αλλά ο Τζίφρις φέρνει το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, με όλα του τα προϊόντα και ωραιότατο παγωτάκι από το γάλα απέναντι του Στάνου. Τι έγινε με τα έπιπλα, παιδιά? Βρήκατε αυτό που θέλετε? Σας έχω και αλουμίνιο και μασίβ ξύλο για τη βεράντα, για τον κήπο, για την πισίνα δίπλα, μπήκε, μένετε στα προάστια που έχουν διάφοροι πισίνες, όνομα και μηχωριό, διότι όταν κάθεσαι το καλοκαίρι στη βεράντα, στο μπαλκόνι, στην πισίνα, στον κήπο, οπουδήποτε, το υπαριθμόν ένα σημείο αναφοράς είναι πού θα κάθεσαι. Διότι άμα κάθεσαι σε μια αναπαυτική πολυθρόνα, σε μια ωραία καρέκλα, απολαμβάνεις καλύτερα το καλοκαίρι σου από το να κάθεσαι σε καμιά καρέκλα που είσαι, λες και έχεις πάει στον ανακριτή μετά τον εισαγγελέα. Στο More Design τα έπιπλα εκεί που δεν είναι απλά έπιπλα, είναι canvas της καθημερινότητάς μας, των μοναδικών στιγμών μας. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα συλλογή έπιπλων κήπου βεράντας, για να περάσετε πολύ ωραία με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και στιγμές χαλάρωσης. Και φέτος Κανελοπούλου 80 στο More Design, ή μπείτε στο moredesign.gr για να δείτε πριν πάτε εκεί. Τώρα θα πούμε και τα υποδέλυπα μετά, αλλά θα ξυπνήσουμε, θα πάρουμε τα πάνω μας λίγο. Είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Να πω καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν εκεί έξω στην Πάτρα, και τους επαγγελματίες οδηγούς που αυτή την ώρα είναι στα επαγγελματικά οχήματα, στα ταξί, στα λεωφορεία, σε όλο τον καλό τον κόσμο, και στα φορτηγά τροφοδοσίας που μας ακούν και πηγαίνουν τα τρόφιμα και τα προϊόντα στα μαγαζιά πρωί-πρωί. Γρήγορα, παιδιά, πριν πλακώσει κίνηση, που λένε. Και βεβαίως όσους ετοιμάζεστε να περάσετε τη φοβερή εμπειρία της Κανακάρη. Στην είσοδο της πόλης δεν έπρεπε να λέμε «καλώς ήρθατε στην Πάτρα», πρέπει να βάλουμε μια ταμπέλα που να λέει «καλώς ήρθατε στην Κανακάρη». Άμα περάσει κανείς από εδώ και τον ρωτήσει «πού πήγε στην Πάτρα», πήγανε στην Κανακάρη, είδα τη μια μέρα την Κανακάρη μέχρι τη Γούναρη, μετά με πήγανε στην Κανακάρη μέχρι την Παπαφλέσσα, μετά είδα την Κανακάρη πρώτα μέχρι Τριωναβάρχων, μετά μέχρι Παπαφλέσσα, ωραία πέρασα στην Κανακάρη. Όλη η Πάτρα είναι η Κανακάρη. Άρε μαύρε θάνε Κανακάρη, τρίζουν τα κόκαλά σου. Ούτε τη μάντρα του νεκροταφείου που έφτιαξε δεν τον αφήκανε να χαρούν. 140 χρόνια μετά, πέτρινη μάντρα σκαλιστή στο χέρι, κατεδαφίστηκε με το πραγματικό αιτιολογικό να υποστηλωθεί και αντικαταστάθηκε ένα έργο τέχνης, χειροποίητης τέχνης της πέτρας, με ένα κοτετσοτσιμέντο σκέτο. Τέλος πάντων, να μιλάμε για νεκροταφεία πρωί-πρωί, απλά επειδή θυμήθηκα τον Θάνο Κανακάρη, έναν από τους πιο ευεργετικούς δήμαρχους της πόλης των Πατρών. Εμείς που έχουμε περάσει από την αυτοδιοίκηση, που διαβάζουμε για την πόλη μας, που την αγαπούμε λίγο παραπάνω και έχουμε ταυτιστεί με αυτή, τα ξέρουμε ευτούν αυτού που λένε και στην Ηλία. Ποιος τραγουδάει, κοριτσάκι μου, ποιος απεδέχθη? Η Μαλάμο. Πού να το αφιερώσω? Η Άλκη της Πρωτοψάλτη το λέει αυτό. Θα το αφιερώσω στη ζωή. Στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ειλικρινά, και θα σας πω, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εχθές έκανε κάτι για το οποίο κακά τα ψέματα έχει ένα δίκιο. Και εγώ το δίκιο το αναγνωρίζω. Θα σας πω μετά γιατί. Για δώσε ένα τραγούδι της ζωής.

0: με κακό τρόπο και με φωνές αδικαιολόγητες και αντιθεσμικές και με διακοπές, η ζωή χτες είπε κάτι σωστό. Α, κύριε Μητσοτάκη μου, εγώ λέω την αλήθεια και την, όταν την αντιλαμβάνομαι προς κάθε κατεύθυνση, προσπαθώ να τη λέω. Ήταν η συζήτηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για διάφορα ζητήματα που αφορούν και την πιθανή αναθεώρηση του συντάγματος του άρθρου 86 και όλων των υπολείπων που λέμε ότι θα φτιάξουμε ως χώρα για να γίνουμε εδώ Ευρωπαίοι. Τέλος πάντων, χώρα, κράτος, δικαιοσύνη, παράσταση. Η συγητής από πλευράς Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης. Ως γνωστόν, ο Νότης Μηταράκης είναι ένας από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ανακάλυψε ότι έκανε ένα λάθος σήμερα και γελάει ο κόσμος. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ελέγχονται για την πολιτική τους παρέμβαση στο να πληρωθούν αυτοί οι σκανδαλώδεις τύποι και οι σκανδαλώδεις μορφές χρηματοδότησης, και αυτό έχει να κάνει καθαρά με την ποινική τους μεταχείριση και με τον έλεγχο που τους γίνεται, μέχρι να αποδειχθεί ότι ήταν αθώοι ή ένοχοι, μπάς πιπτώσει κτλ. Εξαιτίας αυτού όμως, η ευθυξία σε μια δημοκρατία επιβάλλει όταν έχεις μια κέρια θέση να παρετήσει. Και καλά έκανε ο Νότης Μηταράκης και παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, απλώς βουλευτής. Όταν λοιπόν θίγεσαι και παραιτήσαι από ένα τέτοιο ρόλο και λες αφήνω τη Βουλή να αποφασίσει την ασυλία μου, θέλω να έρθει η ασυλία μου κτλ. Δεν είναι δυνατόν να σε βάζουν εισηγητή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βεβαίως μια μερίδα λέει δεν κατάλαβα γιατί δεν έχασε τη βουλευτική του ιδιότητα και τη βουλευτική του ικανότητα. Βρε, νόμιμο είναι, ηθικό είναι, δεν είναι. Βρε, σε έναν άλλον 156 βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία. Στις επόμενες εκλογές 156 ούτε με τα κιάλια δεν πρόκειται να έχει. Πάλι πρωτοκόμμα θα είναι, αλλά 156 δεν θα έχει. Το Μηταράκι βρήκατε να βάλτε. Βάλτε έναν άλλον που δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τόσοι μορφωμένοι, έξυπνοι, ικανοί, νέοι, ένα νέο άνθρωπο. Βάλουν το Μηταράκι εκεί για να τους κρατούν, ξέρετε, και σε ένα ενδιαφέρον, όχι ότι είσαστε τα απόπεδα εσείς που περάσατε από άρση ασυλίας, γι' αυτό το σκέφτηκαν, αλλά δεν υπολόγισαν τη ζωή, η οποία μόλις τον είδε, λέει καλά μας δουλεύετε, άμα έχετε θέμα ευθυξίας, γιατί παραιτηθήκατε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και έρχεστε εδώ εσείς που ελέγχεστε ποινικά να είστε εισηγητής για τους θεσμούς και για τη διαφάνεια, για την παράκαμψη και για τη διάβρωση της οποίας κατηγορείστε εμέσως πριν σαφώς. Και είχε δίκιο. Βέβαια το χάσε το δίκιο της, διότι εφώναζε, είναι ένα άτομο που ο σωματότυπός του και οι τεστοστερόνες του προηγούνται της νοητικής ικανότητάς του. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι ταύροι, ένα ιαλοπολείο που η σωματική τους διάπλαση και το νευρικό του σύστημα προηγείται τις σκέψεις και του μυαλού τους, είναι αυτοί που τα κάνουν θάλασσα. Λοιπόν, και τα έκανε μαντάραχτες, ενώ στην ουσία είχε δίκιο, εγώ το λέω. Η ζωή είχε δίκιο σε αυτό. Όπως σε άλλα την κράζω, έτσι και σε αυτό έχει δίκιο. Θα μπορούσε λοιπόν να το πει με ένα τέτοιο τρόπο που να του δημιουργήσει του Μηταράκη ενοχές και να καταστήσει την κυβερνητική παράταξη, αφού είναι αντιπολίτευση, σε άμυνα. Αντί αυτού, τον έκανε να της επιτεθεί και όλοι τώρα λένε έγινε χτες καυγάς Μηταράκι ζωής. Αντί να λένε έγινε, είπε η ζωή αυτό.
1: Με φωνάζετε γιατί σας διαβάζω.
0: Έγινε, είπε η ζωή αυτό.

πήγαν και κόλλησαν τον Χανταϊό και ταξίδεψαν με το κουραζιερόπλιο είναι ένα ζευγάρι συνταξιούχων 70 ετών από την Ολλανδία, οι οποίοι, κρατηθείτε, θα πέσετε κάτω, αποφάσισαν να φύγουν από την Ολλανδία, λέει, και να πάνε στην Αργεντινή και στο Περού να κάνουν τι στο Θεό που πιστεύετε, να μελετήσουν τα πουλιά. Τελειώσαν τα πουλιά στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Τα πουλιά είναι και λίγο παρεξηγημένα στην Ολλανδία, τέλος πάντων, και πήγαν να τα μελετήσουν στην Αργεντινή και στο Περού. Μείναν 40 μέρες, κοιμηθήκανε σε όλες τις ζούγκλες και στους δρυμούς, μείναν σε σκηνές, μείναν σε ξενοδοχεία, κολλήσαν το Χανταϊό, μπήκαν και στο κρουαζιερόπλιο και πήγαν και στην Ολλανδία και νοσηλεύονται τώρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι άλλο που θα σας πω παρακάτω, αλλά κάνω μια παρένθεση. Για σκεφτείτε. Πόσο τυχεροί είναι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα. Υπάρχει συνταξιούχος στην Ελλάδα που σκέφτεται στο τέλος του μήνα να πάρει τη γυναίκα του ή η γυναίκα τον άντρα της να πάνε στο Περού να μελετήσουν τα πουλιά? Τι να πω, δεν νομίζω. Στην Ελλάδα ο συνταξιούχος στις 15 και στις 20 του μήνα λέει πώς θα περάσουν άλλες 10 μέρες άφραγγοι. Αυτά είναι τα τριβέλια του. Αυτό είναι το άγχος του, του μέσου Έλληνα συνταξιούχου. Όχι να πάει να ειδεί πώς είναι τα πουλιά στο Περού, αν κοτσιλάνε, που έλεγε και η Άντζελα Δημητρίου το 1992, ότι φέραμε εδώ να παρουσιάσει το δίσκο Κόκκινο της Φωτιάς και της λέει ο Τάσος ο Παπαγιανόπουλος να σε πάμε να δεις τον Πέτρο, τον Παπαγάλο. Και απάντησε η Άντζελα, μορφωμένη ούσα, «Α, παπά, δεν τα μπορώ, αυτά κοτσιλάνε». Λοιπόν, φαντάζεστε, κυρίες και κύριοι, να πάνε οι Έλληνες συνταξιούχοι στο Περού να μελετήσουν τα πουλιά. Τι να πω. Το πρόβλημα είναι αλλού λοιπόν τώρα, για να σας πω ποιο είναι. Η Αργεντινή είναι από χτες η πρώτη επίσημη χώρα κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που έχει 101 κρούσματα λίμωξης από Χανταϊό σε νοσοκομεία όλης της χώρας. Σχεδόν διπλάσια, με την περσινή περίοδο, που σε αυτή τη χώρα και σε αυτές τις χώρες εκεί εμφανίζεται που και που αυτός ο ιός, ήταν τα κρούσματα περίπου 30 με 40 πέρυσι. Ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με σάλια, ούρα ή περιτώματα ποντικών. Πού στα κομμάτια τα βρήκαν αυτά οι Ολλανδοί? Γύρευε πού κοιμηθήκαν αυτό το ζευγάρι? Γύρευε τι κολλημένο εναλλακτικό μυαλό έχουνε που σκεφτήκανε να πάνε εκεί κάτω να κάνουν αυτά που κάνανε, να δουν τα πουλιά? Βέβαια, άμα παίρνουν 2,5-3 χιλιάρια σύνταξη το μήνα, έχουν ένα κράτος πρόνοια, το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη, ζουν σε μια χώρα που όλα είναι χαλαρά και κανονισμένα στην εντέλεια, σου λέει δεν πάμε εκεί κάτω να φάμε τη σύνταξη? Να ο Χανταϊός τι έκανε. Έτσι, τσίου τσίου τα πουλάκια. Η Αργεντινή έχει γίνει η πιο τροπική χώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό ευνοεί την εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται από τα ποντίκια, και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ακραίες εναλλαγές ξηρασίας και βροχοπτώσεων δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για αύξηση πληθυσμών τροκτικών που μεταφέρουν τον ιό. Του τέστην, ασχέτως αν είναι μακριά η Αργεντινή, το λέω και το φωνάζω, προσέξτε, χωράφια, οικόπεδα, ακαθάριστα, αυλές, χαντάκια με νερά, μπαζωμένα ρέματα που κυκλοφορούν ποντίκια. Έχετε το νου σας τώρα που έρχεται καλοκαίρι. Λοιπόν, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Τι εννοείς κύριε οργανισμέ μου, δεν κατάλαβα, σε τι ποσοστό? Δεν επιτρέπουμε, λέει, να φύγει από το πλοίο ο ιός και να φύγει και από τη χώρα. Ναι, αλλά το πλοίο έφτασε στις Κανάρες νήσους, στις Ισπανικές ακτές. Ήρθε κατά δόθε. Και αν μπει και τους ξαμολύσουν αυτούς έξω και πάνε στα διάφορα νοσοκομεία και κολλήσει κανείς, θα μαθαίρθει από την Ισπανία και από τη Κανάρη Εθνήθουθ και εδώ, στη χώρα τη Φεδράθ Πορτοκαλέαθ. Εκείνο που δεν μάθαμε όμως είναι εκείνος ο έρμος Έλληνας που ήταν μέσα στο κουραζιερόπλιο. Ποιος είναι, πώς βρέθηκε και αν κόλλησε? Ανησυχώ που δεν μας λένε για τον Έλληνα. Πού σε, το κομμάτι του σκαμπουλάρισε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τον είδε ο Χανταϊός και λέει, α, πα, πα, Έλληνας, μακριά,
μακριά, ούτε για χανταλή.

0: Εγώ δεν κάνει. Δώσε διαφημίσεις.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
6: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
7: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
0: Πολιτικά θα μιλήσουμε τώρα. 11 η ώρα συνεδριάζει η περίφημη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν ανησυχούντες ομιλητές. Υπάρχει κόκκινη γραμμή του Μαξίμου. Θα μιλήσουν, λέει, 44. Με στόχευση να φύγει το κλίμα εσωστρέφειας, να εκτονωθούν. Καθώς η βεντάλια των παραπώνων και των ενστάσεων είναι μεγάλη, δικαιολογημένα. Και έχει να συνεδριάσει και πολύ καιρό η κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουν εγγραφεί στον κατάλογο να μιλήσουν και εκείνοι οι 5 βουλευτές οι οποίοι έκαναν την επιστολή και τη δημοσίευσαν στα νέα για το ρόλο του επιτελικού κράτους, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής ΑΧΑΕΣ Ανδρέας Κατσανιώτης, και θα μιλήσουν και άλλοι 30 φεύγα. Θα μιλήσουν, λέει, και διάφοροι φίλοι του Αντώνη Σαμαρά που πρόσκειται σε αυτόν, όπως ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλης, και θα υπάρχουν, θεωρείται ιστορική συνεδρίαση, λέει, γιατί κατά την έναρξη της συζήτησης θα συζητηθούν θέματα για συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ αυτά τα λέω, το γνωστό κόλπο στην πολιτική, μπαίνω στο γήπεδο και πριν με το που σφυρίζει ο διαιτητής να ξεκινήσει ο αγώνας πετάω την μπάλα έξω. Και είναι κλασική αυτή η μέθοδος των πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός αναζητάει μια χρυσή ισορροπία με τους βουλευτές, ώστε μεταξύ παραπώνων και διαφόρων άλλων θεμάτων να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες. Θα μιλήσει και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, λέει, ο οποίος θα πει να μην ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή, έλλειψη στοιχείων. Σας έλεγα πριν ότι έκανε μια γκάφα η εισαγγελία η Ευρωπαϊκή. Έστειλε κλητήρια θεσπίσματα στους 13 βουλευτές που διώκονται για πλημέλημα με την ορολογία, το χρονισμό και την διαδικασία του κακουργήματος, και τα ξαναπαίρνει πίσω. Λέει, συγγνώμη, κάναμε λάθος. Μεγάλη γκάφα αυτή. Βιάστηκε η κυρία Κοβέση. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω και άλλα τώρα. Ωραία. Εχτες το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, ανακήρυξε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, επίτιμο διδάκτορα κτλ. Ταυτόχρονα όμως ανακήρυξε και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, επίτιμο διδάκτορα θρησκειολογίας, φιλοσοφίας, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει κάτι. Μαζεύτηκε όλο το αφάνκατε της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας, Ποτέ δεν περίμενα ότι ο Βενιζέλος θα συγκέντρωνε τόσο ενδιαφέρον όλου αυτού του πολιτικά ερμαφρόδη του ακροατηρίου και κομματικά. Και είχαμε ό,τι πιο κουφό μπορείς να δεις. Το Σαμαρά να χαιρετιέται με τον Ανδρουλάκη. Το Δένδια να φιλιέται με το Σαμαρά. Το Βενιζέλο να χαιρετιέται με όποιον μπορεί να φανταστεί κανείς. Πήγανε όλοι εκεί. Στην συνεδρίαση όμως της Βουλής που μίλησε ο Πατριάρχης προχτές, έλειπαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και αυτές οι τρεις και η Νέα Αριστερά. Και ομιλούσε και στο βάθος φαίνονταν και ένα έδρανα. Στο ΕΚΠΑ όμως χτες ήταν γεμάτα τα έδρανα και ήταν όρθιοι. Φαίνεται κάποιοι κρίνουν στην πολιτική ότι είναι πολυτιμότεροι για το έθνος γενικά απέναντι στην παρουσία ενός πατριάρχη η τιμή απέναντι στον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος απήγγειλε όλους τους συμπερασματικούς συνδέσμους, τις συμμετοχές, τους αόριστους δεύτερους, ό,τι είχε στη λεκτική του φαρέτρα. Και πάω τώρα στο Πασόκ να σας πω κάτι που δεν ξέρετε, το κρατάω μυστικό από το 2023, αλλά θα το πω σήμερα γιατί είναι ωραίο και αποφάσισα να το πω γιατί με τσιγκλάει το όνομα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, την ξέρετε αυτή την ξανθιά με την περίεργη μύτη που μιλάει με το σίγμα, έτσι, και της πείτε να πει στρομπλοσυμπιεστής, θα γίνει τρελής. Θα φύγουν όλα τα σίγμα πάνω απέναντι στον παρουσιαστή και αν τον εστραβώσει θα είναι σαν τον Γύλο μετά, εστιατόριο ο Γύλος. Η τρύπια δάρια, κύριε πρόεδρε, που έρχονται τα άστεγα, τα ζευγαράκια. Έτσι θα γίνει άμα το επιτύχει με τόσα σίγμα η Τζάκρη. Λοιπόν, δεν τη θέλουν, λέει τώρα πίσω στο Πασόκ. Τι τραβάμε να μη θέλουνε τη Θοδώρα μετά από αυτό που συνέβη, και δεν τη θέλουν, λέει, ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου, ούτε ο Γερουλάνος, που μερικοί κακοήθεις για να τον σπρώχνουν προς τα δεξιά μέσα στο σοσιαλιστικό κίνημα τον αποκαλούν ο πρίγκιπς Παύλος. Είναι κακοήθεια αυτό, υπάρχει λόγος που τον λένε. Υποδέχτηκαν όλοι με θερμά λόγια στη συνεδρίαση την πρόταση του Πασόκ και τετραήμερη εργασία. Έγινε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά στο άκουσμα Θοδώρα Τζάκρη βγάζουν όλοι φλίκτενες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχουν ζητήματα στο θέμα της διεύρυνσης. Δεν ξέρω παραμέσα όμως να σας πω παραπέρα. Εκείνη η Τζάκρη, είτε για όσα αναμένεται έρθουν είτε για τη διερεύνηση του κόμματος, μίλησε μετά την παρέτηση και Καστανίδη και ο Δημήτρης Ρέπας, λέει, και η κυρία Έφη Χαλάτση, η οποία φωτογράφησε την Τζάκρη, μην τολμήσει και κάνει κατακήθε, το όνομα της οποίας ακούγεται πολύ για επιστροφή στο Πασόκ, που είναι 22 χρόνια στη Βουλή, και ο Ανδρουλάκης της απάντησε διανεύματος. Ούτε μία στο εκατομμύριο η Τζάκρη πίσω. Λοιπόν, εδώ το έχω, θα σας το πω όμως τώρα. Πρόσωπο του Κοινοβουλίου το 23 παρέλαβε φιλικό μου πρόσωπο, γνωστό μου, δεν έχει σχέση με την πόλη, αλλά πάμε, παρέλαβε για λογαριασμό βουλευτού να δώσει το αυτοκίνητο που πήρε ο βουλευτής. Πήγε στον καράζ του Υπουργείου Εσωτερικών, πήρε τα κλειδιά του, πάνε στη Βουλή, θα πάει να πάρει αυτό, ο βουλευτής αυτός θα το έχει, δεν λέω ονόματα και τέτοια, και μόλις το παραλάβανε το αυτοκίνητο, το πήγαν να το πλύνουν, να του κάνουν ένα βιολογικό πλύσιμο μέσα. Ήτανε πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Από τις εκλογές του 19 το είχε το βουλευτικό πρόσωπο εκείνο πριν, και μετά το 23 το πήρε άλλο. Όταν πήγε και το άφησε στο Βενζινάδικο για το βιολογικό πλύσιμο, επέστρεψε να το πάρει το μεσημέρι. Του λέει, ρε εσύ, ποιος το είχε αυτό το αυτοκίνητο πριν? Λέει, δεν ξέρω, κάποιος άλλος βουλευτής που το είχε, λέει, και τώρα θα το πάρουμε εμείς να το έχουμε στο δικό μας βουλευτικό γραφείο, είπε ο άνθρωπος. Του λέει, γιατί με ρωτάς? Γιατί, αδερφέ μου, του λέει, βασανίστηκα με τη σκούπα να βγάλω από μέσα τα γαρίφαλα από τα μπουζούκια και τα ρύζια από τους γάμους. Και από περιέργεια και μόνο πήγε και έψαξε στη Βουλή να βρει ποιος το είχε. Και ευρέθη ο ένοχος. Είναι η βουλευτή Σπέλλας, Θεοδόρα Τζάκρη. Το έχει από το 19 μέχρι το 23 το βουλευτικό αυτό. Πήγαινε στους γάμους και σαν μπουζοκιαρίζα και γαρίφαλα είχε μέσα. Λοιπόν, δεν τη βλέπω να στρίβει κατά το Πασόκ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, που πέρασε από τον Κασελάκη. Δεν την κουστάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη βλέπω να σφυρίζει το Συριστικό Σίγμα μόνη της. Αχ, Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, έχω διαφημιστικά μηνύματα εγώ τώρα, γιατί πρέπει να βγάλουμε το μεροκαματό μας εμείς. Η Αθανασία Ιερωδή, τι μου κάνει νόημα απέναντι, έχει βάλει και το δάχτυλο τον δείκτη πάνω στο κούτελο, έτσι, αυτή τη φωτογραφία, την μπόζα που κάνουν μεταξύ Τζοκόντας και υποψηφίας βουλευτού. Και εγώ πάω στην Κάρνα να κάνω ψώνια, ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας σας έχω πάντοτε, φρέσκο και λαχταριστό. Εγώ σας είπα, θα κάνω σήμερα μακαρόνια με κιμά, παπαρδέλες συγκεκριμένα. Εσείς εκεί έξω, αν δεν θέλετε να κάνετε παπαρδέλες, μπορείτε να κάνετε άλλα μακαρόνια, λιγκουίνι. Ο κιμάς φρέσκος και λαχταριστός όμως από την Κάρνα, και όχι μόνο αυτό, και όλα τα υπόλοιπα κρεατικά. Οι Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Απαντούν στο 6944-21-21-50. Η Veneris Motors σας περιμένει ακροτηρίου και βενζέλου, για να δείτε ότι εκεί είναι και σας περιμένει και το δικό σας αυτοκίνητο, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αυτοκινήτων και μικρά και premium μάρκες, Mercedes, BMW, Audi, Lexus και τα λοιπά και τα λοιπά, Volvo. Αυτοκίνητα με πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες ιστορικό, δυνατότητα χρηματοδότησης, δεκτές ανταλλαγές, 2610-70-70-60, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, Veneris Motors. Πάμε να σας πάρω παπούτσια, ούτε νουνό σας να είμαι. Σας στέλνω να αλλάξετε στυλ και να ακολουθήσετε την εποχή σας, να ομορφύνετε και να ανεβείτε ψυχολογικά στο πιο in μαγαζί για παπούτσια στο κέντρο της Πάτρας. Yellow Shoes, Βότσι 31. Μπαίνεις για ένα ζευγάρι και φεύγεις με 10. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δεν βρίσκεις στυλ και εκεί ανακαλύπτεις επώνυμα, μοντέρνα, νεανικά, μοδάτα, ποιοτικά, τιμές απίστευτες για τα επώνυμα παπούτσια που θα βρεις, γιατί αυτό είναι το Yellow Shoes, τη Βότσι 31, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος. Θυμήσου Αμπάς τον πηγεμό κατά πέρα κατά την Παναχαϊκή. Στα αριστερό σου χέρι Έλληνου στρατιώτου και 5 πηγαδίων είναι ο Τζίφρης. Σταματάς να πάρεις ένα κεσεδάκι με ένα γιαουρτάκι με ένα ωραίο λαχταριστό ριζόγαλο, πάει και καρελίτσα από πάνω στο ριζόγαλο, με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και παγωτό από το χωριό Στάνος Αμφιλογίας. Και βεβαίως, για να το απολαύσεις, να κάτσεις στη βεράντα και στο μπαλκόνι, σε έπιπλα που έχεις πάρει από το More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80, διότι εκεί σας έχω έπιπλα από αλουμίνιο ή μασίφ ξύλο, ιδανικά για τον εξωτερικό χώρο σας, την πισίνα, τον κήπο, τη βεράντα. Για σκεφτείτε, θα καθίσετε στην πολυθρόνα και θα πίνετε το απεριτίφ σας και θα λέτε, εν πάση περιπτώσει, και ένα χυμό λεμονάδα να βγείτε, να τσακωθούμε για το τι θα βγείτε, και να λέτε πόσο δίκιο είχε ο Κοντογιάννης που με έστειλε στο Γεωργιόπουλο More Design, Κανελοπούλου 80, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Και τι άλλο σας έχω? Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, απέναντι από τη Βέσο Μάρη στην Ακτή Δημαίων, όπου θα ξαναδώσουμε σήμερα στον πρώτο που θα τηλεφωνήσει μια ωραιότατη διπλή προσκλησούλα τζάμπα, που είναι και Κύπρη, να πάτε να δείτε το ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, το οποίο προκαλεί κύματα ενθουσιασμού, διότι η καρδιά της Κούβας την πάει παραδό παραβέρα με τα αγροπατικά και γουέντε βαραβέντο μόλτο θαμόζο σπεδάκολο. Η ζήτηση για αυτό το μεγάλο γεγονός και για το τσίρκο είναι μεγάλη. Θεατές ζουν ανεπανάληπτες εμπειρίες, γεμάτες πάθος με δεξιοτεχνία και κουβανέζικη μαγεία, φοβερή μουσική, κλόουν, ακροβάτες, χαϊμός. Όχι απλά χαμός, και από ό,τι βλέπω έπεσε για τον πρώτο τηλεφώνημα, δηλαδή και λοιπά, μπορεί και ο Χαρικλίν. Δόκαμε, τι δόκαμε, ποιος είναι? Ο κύριος Πασχάλης Καβαλιαράτος. Καμία σχέση με τον Πασχάλη Τερζή, φαντάζομαι, όχι. Λοιπόν, με τον Πασχάλη Τσαρούχα, όχι. Πασχάλης και Βαλιαράτος. Θα ενημερωθείτε πως θα την πάρετε την προκλησούνα να πάτε στο τσίρκο και εσείς και τα παιδάκια σας που είναι και ο Ζήκος να πειράσετε καλά. Λοιπόν, έχω τραγούδι γιατί έχω θέματα, γυρίζω.

0: Ο Δήμος Ζακύνθου δεν περίμενε το κράτος, την αστυνομία, το Χρυσογοίδη και τους διάφορους ειδικούς που λένε κάντε κάτι με αυτά τα πατίνια, και πήρε μια απόφαση και τα σήκωσε και τα μάζεψε όλα από τους δρόμους του νησιού. 45 ηλεκτρικά πατίνια είχε Ζάκυνθο στο κέντρο, σε διάφορα σημεία του νησιού. Έχει δημοτική αστυνομία βεβαίως ο Δήμος Ζακύνθου, φροντίζει και ελέγχει όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς δεν έχουμε, διότι έχουμε μια ιδεολογική αντίθεση στην πόλη αυτή απέναντι σε οτιδήποτε τι το ένστολον. Δεν χρειαζόμαστε μπάτσου στην Πάτρα, είχε πει ο Δήμαρχος τότε που είχε βγει η Δημοτική Αρχή, συνολικά τότε που είχε βγει η προκήρυξη για 106 δημοτικούς αστυνομικούς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έτσι χάνουμε και την ευκαιρία τώρα του νόμου που περνάει από τη Βουλή η Υφυπουργός Εσωτερικών, η κυρία Χαραλαμπογιάννη, όπου 8 αρμοδιότητες της αστυνομίας περνούν στη Δημοτική Αστυνομία. Εμείς δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία εδώ, οπότε δεν έχουμε και προσωπικό στην τοπική αστυνομική διεύθυνση. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι θεματοφύλακες της μετριότητας και της αφαιρετικής ικανότητας στην πόλη έχουν πετύχει το σκοπό τους. Λοιπόν, η απομάκρυση 45 ηλεκτρικών πατινιών από διάφορα σημεία της πόλης έγινε από το τμήμα καθημερινής λειτουργίας της πόλης του Δήμου Ζακύνθου μαζί με την Δημοτική Αστυνομία. Και αυτό γιατί η εταιρεία που τα διαχειρίζεται στη Ζάκυνθο θεώρησε σωστό να τα τοποθετεί αναπεντάδες και αναδεκάδες σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς υποδομή, χωρίς μελέτη εγκατάστασης και τοποθέτησης και χωρίς συγκεκριμένη άδεια για τα σημεία τοποθέτησης από το Δήμο. Αναζητείται υπεύθυνος που έχει ορίσει η εταιρεία στη Ζάκυνθο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, θα τα παραλάβει τα ηλεκτρικά πατίνια, θα πληρώσει το πρόστιμο 150 ευρώ για τον καθένα και θα ξαναμπούν, αν μπουν, μόνο σε σημεία που θα προτείνει ο Δήμος Ζακύνθου, και θα φροντίσει να δίδονται μόνο σε ενήλικες και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους του νησιού, αλλά μόνο σε πεζόδρομους και σε πλατείες, κάτι που εναρμονίζεται και με την τροπολογία που θα έρθει στη Βουλή σε λίγες μέρες, γιατί αυτό θα γίνει. Απαγορεύονται στην Ελλάδα πλέον οριστικά τα πατίνια στους δρόμους, παρά μόνο σε πλατείες και σε πεζόδρομους. Και επίσης απαγορεύεται και η χρήση τους κάτω από 18 ετών. Θα γίνει και αυτό. Μάλιστα, για τα πατίνια που θα βρίσκονται σε δρόμους και σε λεωφόρους και σε, μη σας κάνει εντύπωση, και σε περιφερειακούς οδούς ακόμα, δεν έχουμε δει σε εθνική ακόμα πατίνι, θα το δούμε και αυτό, για αυτά προβλέπεται στην τροπολογία που θα έρθει στη Βουλή και η επιτόπου κατάσχεση. Λοιπόν, αυτά έκανε ο Δήμος Ζακύνθου και από εκεί και πέρα σας τα λέω για να ξέρετε πώς λειτουργούν, γιατί υπάρχουν, εκτός από τη λαϊκή δημοκρατία των πατρών, και άλλα μέρη στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα σαν αυτά που αντιμετωπίζουμε κι εμείς, αλλά άλλη αντίληψη έχουν παιδί διαχείρισης της καθημερινότητας ενός αστικού κέντρου και άλλη αντίληψη έχουμε εμείς εδώ οι ζώντες υπερηλυπόμενοι. Λοιπόν, καλημέρα στη Ζάκυνθο. Έχω να πάω από, πότε έχω, από το 23, ναι, μπράβο. Λοιπόν, έρχομαι στην Πάτρα. Να σας πω ότι χτες είχαμε ένα τροχαίο στη Γερμανού με αυτοκίνητο και δίκυκλο, και το λέω αυτό γιατί η Γερμανού, ενώ είναι ένας δρόμος που συνδέει την Άνω Πόλη με την Κάτω Πόλη μαζί με τη Γούναρη παράλληλα, δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχει γίνει δύσβατη. Πραγματικά, ειδικά τις ώρες τις μεσημεριανές που σχολάει ο κόσμος να πάει στην Άνω Πόλη και τις πρωινές που κατεβαίνει από την Άνω Πόλη στο κέντρο, η Γερμανού είναι ένα σχέτο μαρτύριο, διότι πρέπει να συνυπάρξει και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, η επαγγελματική δραστηριότητα στη Γερμανού και η περαστική. Αλλά θα μου πεις, το μόνο πρόβλημα είναι και ο μόνος δρόμος ο οποίος έχει γίνει μαρτύριο? Έλαντε. Ήρθε ο Γιάννης Γεωργόπουλος, παρέδωσε ένα πλήρη κατάλογο με πόσους καλεσμένους, 8 κατά μέσον όρο βγάζει ο Γιάννης. Πόσοι είναι? 8 είναι και σήμερα. Ωραία, στο 8 λίγης του Γεωργόπουλου σήμερα. Έρχεται να σας πει αυτά που έχει η επικαιρότητα και που θα συζητήσει με τους καλεσμένους του. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Ιουνίου, και οριστικά Είναι η 5η 28 Μαΐου. Συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΕΦΚΑ, Δημόσιο και λοιπά ταμεία. Έτσι λέει τώρα εδώ. Το είχαμε πει πριν λίγες μέρες. Τώρα βγήκε και η ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγρασίας που λέει και ο Ζήκος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πάω τώρα κατευθείαν στο καιρικό, στις καιρικές συνθήκες. Αλλά πριν πάω στις καιρικές συνθήκες, θέλω να παρακαλέσω με αφορμή αυτό το θέμα που είπαμε για το Χανταϊό, κάτι που μου είπε μια κυρία στην περιοχή της παραλίας Πατρών, στο Μουρτά, ευθεία πάνω μετά τις γραμμές, στο κέντρο της περιοχής εκεί, ζουν κάποιες οικογένειες Ρωμά υπόδειγμα, ανενόχλητοι, χωρίς να ενοχλούν κανέναν. Αλλά δυστυχώς στους χώρους αυτούς που ζουν γύρω γύρω υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα, υπάρχουν βάτα, υπάρχουν χόρτα και τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια παίζουν τα ρωμόπουλα ανάμεσα σε τροκτικά και σε διάφορα. Δεν πρέπει να πάει εκεί η Διεύθυνση Υγείας να ρίξει μια ματιά? Ξαναλέω, δεν πρόκειται για παρέμβαση ενόχλησης από Ρωμά. Οι άνθρωποι δεν ενοχλούν κανέναν, ίσα ίσα που είναι πολύ ήσυχοι, έτσι με βεβαίωσαν οι κάτοικοι εκεί, αλλά ανησυχούν για τον τρόπο διαβίωσης των μικρών παιδιών γύρω από πράσινα χόρτα, βάτα και λιμνάζοντα ύδατα. Δεν είναι και η μόνη περίπτωση. Συνήθως έτσι γίνεται. Αλλά δεν είμαστε κράτος στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι κάποτε ο πρώην δήμαρχος Ανδρέας Καράβολας πήγε κατηγορούμενος γιατί έδιωξε τους Ρωμά από τη συνοικία Μακρυγιάννη και έφυγαν οι τρισάθλιες εικόνες που έπαιζαν σε όλα τα κανάλια της χώρας. Παιδιά να πιάνουν τα ποντίκια από τις ουρές και να τα πετάει ο ένας πάνω στον άλλον μέσα σε βρωμόνερα. Αυτό το θέαμα το σταμάτησε, τους μετέφερε, τους μετεστέγασε, καθάρισε τον τόπο εκεί και πήγε κατηγορούμενος γιατί πείραξε την προστατευόμενη αυτή κοινωνική ομάδα. Συνέβη και αυτό στην Ελλάδα. Εμείς οι παλιοί αυτοδιοικητικοί που ζήσαμε και φάγαμε την πάτρα με το κουτάλι, ευτυχώς με τη βοήθεια του Θεού έχουμε και μνήμη και κρίση. Το λέω για αυτούς που παριστάνουν τα προηγούμενα χρόνια λείπανε στο εξωτερικό και τώρα ήρθαν και ανακάλυψαν την Πάτρα. Καιρός. Ωραιότατη μέρα σήμερα, σαν τη χθεσινή σου λέει, ίδια, μόνο που το βράδυ μπορεί και το απόγευμα να έχουμε λίγο συννεφίτσα με 26 όμως και πιθανώς και 27 κάποια στιγμή. Θα συννεφιάζει λίγο, αλλά είναι η περίφημη κουφόβραση αυτή, να ξέρετε. Κάτι τέτοιο θα έρθει το μεσημέρι ή το απόγευμα και ίσως το βράδυ καμιά λάσπη, καμιά σταγόνα. Οχ, ευτυχώς το έχω πλύνει την προηγούμενη εβδομάδα το αυτοκίνητο. Το αφήνω να μαζέψει όλη τη λάσπη, το ξαναπλύνω. Θα δούμε πότε. Τα Αγίου Κωνσταντίνου που γιορτάζει και η αρρώικη αγιά. Λοιπόν, αλλά σε γενικές γραμμές καλές θερμοκρασίες οι οποίες το Σαββατοκύριακο μας αποζημιώνουν. Το Σάββατο 26 η Πάτρα και την Κυριακή 27. Μάστα. Δεν είμαστε όμως από τις περιοχές που θα γίνει η θερμική επίθεση. Να ξέρετε, δεν θα καούμε. Θα σας αφήσω λέγοντας ότι ήταν μαζί μας το More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλου 80, με έπιπλα κήπου και βεράντας εξαιρετικά, και από αλουμίνιο και από μασίβ ξύλο, ιδανικά για εξωτερικούς χώρους. Τα βλέπετε εκεί και είναι και έτοιμο παράδοτα ή στο moredesign.gr. Κανελοπούλου 80 είναι τα επίπλα του More Design. Ο Τζίφρις Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων, παραδοσιακό γαλακτοπολείο με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και το Yellow Shoes στην Βότση 31, το κατάστημα που σίγουρα θα φύγετε με ένα τουλάχιστον ζευγάρι παπούτσια, γιατί σας στέλνουμε να δείτε ποιότητα, μόδα και τιμές, ένα πράγμα απίστευτο ως ευκαιρία να ξεκινήσετε την άνοιξη και το καλοκαίρι από τα παπούτσια. Yellow Shoes Βότση 31. Η Veneris Motors σας περιμένει ακροτηρίου και βενιζέλου. Εκεί είναι το επόμενο καινούριο σας ειδικά επιλεγμένο καλομεταχειρισμένο αυτοκίνητο. 2-6-10-70-70-60. Η Golden Traders, η αγορά, η ενέχειρο χρυσόνομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6-9-44-21-21-50. και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά στο πιάτο μας το καλύτερο κρέας. Καλημέρες πολλές στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλο, στο ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, από την παραγωγή στην κατανάλωση πάντα φρέσκα γλυκά και παγωτίνια και τούρτε παγωτών και καινούρια γλυκά. Δοκιμάστε την πάστα πραλίνα και θα με θυμηθούτε. Καλημέρα στους φίλους μου του Ζαχαροπλαίου στο Γλαύκο, σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει εκεί έξω, σε ταξί, λεωφορεία, επιβάτες αστικών και ταξί, οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων και εσάς που είστε στο σπίτι. Σας παραδίδω αμαχητή σε Γιάννη Γεωργόπουλου.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Επιχείρηση μάντρωμα, επιχείρηση εκτόνωση. Κρίσιμη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας σήμερα, στις 11 το πρωί. Προσπάθεια αποσυμπίεσης με το βλέμμα στους αντάρτες. Αστερίσκος. Έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές που πιέζονται, ασφικτίουν. Την ίδια ώρα χτύπημα Καραμανλή. Μίλησε για σκανδαλώδη πελατειακή σχέση στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ διεμήνησε ότι δεν πάει συνέδριο. Το μεγάλο τσίρκο σκάκι στις πλάτες των λαών. Πόλεμος στο Περσικό, ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, η Τεχεράνη τον ηρωνεύεται. Εσείς τώρα βγάλτε άκρη. Όπου φύγει φύγει, 250.000 νέοι συνταξιούχοι στα τέλη του 2026. Ρεκόρ αποχωρήσεων, αδειάζει το ελληνικό δημόσιο, δήμοι χωρίς υπαλλήλους. Γκάφα ολκής από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο ΟΠΚΕΠΕ. Τα μάζεψαν άρον-άρον. Συμφωνία Mercosur με σαλμονέλα τα περισσότερα από τα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στην Ελλάδα. Εμείς σας τα λέγαμε, εσείς άλλα ψηφίζατε στη Βουλή υπέρ της συμφωνίας. Περίπου το 80% των πρώτων παρτίδων που ελέγχθηκαν εντοπίστηκαν κατά την άφηξή τους στην Ελλάδα με σαλμονέλα. Ζωφερή αύξηση, κατακόρυφη αύξηση αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Το 2025 καταγράφηκαν 579 αυτοκτονίες, ενώ μέσα στο τελευταίο 20ήμερο έχουν καταγραφεί 7 νέες. Σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Σημεία και τέρατα. Πόρισμα τρόμου για δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Ερωτηματικά για θανάτους τροφίμων. Κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια, παρέμβαση εισαγγελέα στη μονάδα που φιλοξενούσε ηλικιωμένους με άνοια και αλσχάιμερ. Ανακοίνωση σοκ από την αρχή διαφάνειας. Ελεγκτές από την Πάτρα και την 6η υγειονομική περιφέρεια ολοκλήρωσαν τον έλεγχο. Αντιδρομήσεις, η Πάτρα αλλιώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, παραδίδονται τα τεύχη δημοπράτησης. Στα Τάρταρα, η χειρότερη εκπτωτική περίοδος και πασχαλινή περίοδος των τελευταίων χρόνων για το εμπόριο στην Πάτρα. 5 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έκλεισαν με ζημία. Νέες μορφές ψηφιακής απάτης και κλώματα σαρώνουν Αχαΐα, Ηλία, με θύματα εκατοντάδες πολίτες. Σε εκκρεμότητα η κατεδάφιση του κτηρίου πρώην υπηρεσιών Λιμένα, η ένσταση μπλόκαρε την κατεδάφιση, αναμένεται η απόφαση του Υπουργείου. Παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για υποκλοπές, έντονη κριτική σε πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις, βολές και κατά τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 94 στο πράσινο κόκκινο σε γαλαζιό φόντο. Με ευχές για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο για τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γιώργοπλος. Θυμηθείτε τώρα Taxi Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί σου προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: σημεία και τέρατα. Ένα πόρισμα τρόμου για το μη φιλοξενία ηλικιωμένο στην ηλία συνοδεύεται από ερωτηματικά και θανάτους τροφίμων στην ημερήσια διάταξη κακοδιαχείριση αδιαφάνεια, παρέμβαση του εισαγγελέα στη μονάδα που φιλοξενεί άτομα με άνοια και Αλσχάιμερ. Πρώτη στάση η Ηλία, ο νομός Ηλίας. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας, όχι για ευχάριστα πράγματα. Και βεβαίως η διαχείριση δεν έχει γίνει αμιγώς από την περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά η περιφέρεια ήταν ενήμερη με σχετικό έγγραφο από την αρχή διαφάνειας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά, είναι μια δομή η οποία έχει αδειοδοτηθεί από το ίδιο το Υπουργείο. Πριν λίγο διάστημα ήρθε ένα έγγραφο το οποίο μας καλούσε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να ελέγξουμε αυτό που αφορά, βέβαια, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας για τις συνθήκες διαβίωσης, όπου έγιναν και σχετικοί έλεγχοι. Στάθηκαν βέβαια τα πορίσματα και οι έλεγχοι και τις τελευταίες μέρες και εμείς είδαμε την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε και το πόρισμα το οποίο βγήκε, το οποίο πραγματικά είναι στενάχωρο. Εμείς ζητάμε σαν περιφερειακή ενότητα Ηλίας να εκεί άπλε το φως, να τηρηθεί η νομιμότητα για το καλό και των τροφίμων, οι οποίοι είναι άνθρωποι, αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, και να διαλεξανθεί η υπόθεση ούτως ώστε να μην υπάρξουν παρόμοια φαινόμενα. Είναι η κοινωνία σοκαρισμένη, απλά περιμένουμε και εμείς να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας.
0: Το κομμάτι ζώνης ευθύνης του ελέγχου που κάνατε, τι διαπιστώσατε, αν επιτρέπετε η αναφορά?
1: Όχι, δεν είναι κρυφό, έτσι και λέω, είναι έγγραφα, ναι, τα οποία έχουν σταλεί. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας είναι υπεύθυνη για τις συνθήκες διαβίωσης. Στον έλεγχο που έγινε δεν ευρέθη κάτι από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Η ενημέρωση που έχω από την ίδια την υπηρεσία.
0: Από την ίδια υπηρεσία.
1: Ωστόσο, όχι, ό,τι αφορά τα οικονομικά, το οικονομικό
0: ωστόσο
1: κομμάτι,
0: ερευνώνται.
1: Και την κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι άλλοι φορείς που έχουν κάνει τις απαιτούμενους ελέγχους. Και εμείς σας λέω με το αλήπης μας, παρακολουθούμε όλο αυτό που συμβαίνει και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως γρήγορα, ούτως ώστε
0: να μην υπάρχουν σχέσεις.
1: Να μην υπάρχουν σχέσεις ή δεύτερες σκέψεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Το κομμάτι ευθύνης του ελέγχου που έκαναν μας μετέφερε τι περιλαμβάνει το πόρισμα. Ωστόσο, τα πιο καυτά έχουν να κάνουν με τους ελέγχους για δύο θανάτους, κακοποίηση τροφίμων και κακοδιαχείριση. Όλα αυτά σε ρεπορτάζ που έχει αναλυτικά ο καλός συνάδελφος από το TET.gr, ο Σωτήρης Κεφάλας, στην τηλεφωνική γραμμή. Σωτήρη, καλή σου ημέρα.
2: Γιάννη, καλημέρα. Ευρήματα σοκ προέκυψαν έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, η οποία φιλοξενούσε άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Ατσχάιμερ και παρόμοιες διαταραχές. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά από επώνυμη καταγγελία πρώην εργαζομένου και αποκάλυψε σοβαρές παρατυπίες, κακοποιητικές πρακτικές και προβλήματα στη λειτουργία της δομής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επιβεβαιώθηκαν περιστατικά παράνομων καθυλώσεων ενίκων, τα οποία δεν καταγράφονταν επίσημα στο βιβλίο λογοδοσίας. Ο επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας δεν παρευρισκόταν στη δομή, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες διέμενε σε νησί και παρήχε οδηγίες τηλεφωνικά, υπογράφοντας μεταγενέστερα τα σχετικά έγγραφα.
0: Μια τελεία εδώ, Σωτήρη, γιατί πού το ξαναβρίσκουμε αυτό? Χθες, εδώ στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, αναδείξαμε το εξπρές του Μεσονυχτίου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, που επίσης οι ιατρικές παροχές και φροντίδες γίνονται δια τηλεφώνου. Εδώ σε μια δομή για ηλικιωμένους το ξανασυναντάμε. Ο υπεύθυνος είναι σε νησί και όχι στην Ηλία, όπου είναι η έδρα της μονάδας.
2: Ακριβώς. Και παράλληλα αποκαλύφθηκε συστηματική οικονομική εκμετάλλευση των τροφίμων, δηλαδή χρήματα από συντάξεις και επιδόματα χρησιμοποιούνταν για λειτουργικά έξοδα του οικοτροφείου, παρότι οι δαπάνες αυτές μπορούσαν να καλυφθούν από κρατική χρηματοδότηση. Εργαζόμενοι παραλάβαν τις συντάξεις των ενίκων χωρίς νόμιμη αξιοδότηση, ενώ σε μια περίπτωση εισπράχθηκε σύνταξη ακόμα και μετά το θάνατο τροφίμου.
0: Α, τόσο ωραία. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και συνθήκες θανάτου δύο ασθενών, καθώς προέκυψαν ενδείξεις αμέλειας από το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό της μονάδας.
0: Όλα αυτά βεβαίως συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα. Έχει επέμβει ήδη, έχει πιάσει δουλειά ο εισαγγελέας και έχει πάει στη δικαιοσύνη υπόθεση. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο, Σωτήριο.
2: Ακριβώς. Αρκετοί εργαζόμενοι, να πούμε, να συμπληρώσουμε ότι δεν διέφυγαν την απαραίτητη εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας, ούτε είχαν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Και όπως είπες εσύ, η υπόθεση σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας έχει πλέον παρευθεί στη δικαιοσύνη για περαιτέρω δικαιοσύνη.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή σου ημέρα. Καλή δύναμη. Σα δώσαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα ότι είναι ανάστατη κοινωνία στην Ηλία και στο κομμάτι ευθύνης της περιφέρειας. Ακούσατε οι έλεγχοι που έγιναν στις συνθήκες υγείας και φύλαξης, τι περιλαμβάνει το πόρισμα. Πολύ περισσότερο όμως τα σημαντικά είναι αυτά που ακούσατε από τον Σωτήρη Κεφάλα. Δεδομένου ελέγχεται και η υπόθεση δύο θανάτων. Η καθήλωση ηλικιωμένων. Τι σημαίνει καθήλωση? Είναι τρομακτικό αυτό που βρίσκουν. Τους δένουν. Τους καθυλώνεται στο κρεβάτι σε καρέκλες. Κάτι το οποίο η σύγχρονη ψυχιατρική το έχει απορρίψει. Αλλά όμως κάποιοι, όπως καταλαβαίνετε, είχαν τον δικό τους Θεό, τον δικό τους Βασίλειο. Για να μην σας πω, όπως άκουσα τι γινόταν με τις συντάξεις, ακόμα και πεθαμένους σύνταξη έπαιρναν. Οι εργαζόμενοι έπαιρναν τα χρήματα των συντάξεων των φιλοξενούμενων. Για σημεία και τέρατα μιλάμε, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Κάπου εδώ θυμίζω μαζί μας και σήμερα, εκτός από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, η αγαπημένη μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να τρέχεις στο αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω, βαλέακυρο. Με τη Venturi Σφαιρής απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου. Έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις προορισμό και είσαι έτοιμος για περιπέτεια. Έχει νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Απάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Μένετε εδώ γιατί σας έχω και διαγωνισμό πρόσκληση διπλή για το τσίρκο στην Πάτρα. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για υγειακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις και κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για απόσημο, μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Σύρκο Νάσιον Αντεκούβα. Από 5 Μαΐου έως 18 Πέμπτου. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται με μια μεγαλειώδη παράσταση στην Πάτρα, στην ακτή Δημίων 1 Διεμπορικού Κέντρου Βεσομάρη. Και εδώ είναι η στιγμή της διπλής πρόσκλησης. Όσοι καλέσετε από τώρα στο 2610-328-311, μπαίνετε στην κλήρωση για τη μία διπλή πρόσκληση. Επαναλαμβάνω, από τώρα 2610-328-311.

0: η Πατράλιος. Σας έχω νέα, καθώς κυρίες και κύριοι, είναι κοινοτυπία το να λέμε ότι έχουμε αντίστροφη μέτρηση για τις αντιδρομήσεις, δεδομένου ότι μπορούμε να μιλάμε στον επόμενο τόνο για γεγονός. Πώς εμεινεύεται αυτό, πώς αναλύεται, ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες. Το μαντάτο λέει, αναφορά το ρεπορτάζ, ότι αν δεν έχουν κατατεθεί, ήδη κατατίθενται από την πλευρά, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Το Δήμο τα Τέφη Δημοπράτησης. Για να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Πάμε στην αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου. Παρακαλώ, μην καλείτε άλλο για τις προσκλήσεις. Έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Γι' αυτό και αυτή η μικρή παύση. Έχει δοθεί η διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Τογιοπούλου. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Η Πάτρα αλλιώς, παραδίδονται τα Τέφη Δημοπράτησης, αν δεν έχουν παραδοθεί.
1: Ναι, κοιτάξτε, μετά την έγκριση, γιατί ήταν προαπαιτούμενο να έχουν εγκριθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να ετοιμάσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία για να γίνει η τοποθέτηση των νέων φωτεινών σηματοδοτών, να συντηρηθούν οι παλιοί εκεί που έχουν μπει στο παρελθόν και να προμηθευτούμε και τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα βοηθήσουν όλα αυτά στο να εφαρμόσουμε τις αντιδρομήσεις. Τρέχουμε να παραλάβουμε αυτές τις μέρες τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να έρθει το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή να παραληφθούν τα τεύχη για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το έργο που θα αφορά προμήθεια, τοποθέτηση και συμπληρωματικά τεχνικά έργα στην συμβολή των οδών ώστε να είναι ασφαλής και λειτουργική η αντιδρόμηση της κυκλοφορίας αυτή τη μέρα, το μεγάλο έργο που χρόνια περιμένει η πόλη, που χρόνια έχει σχεδιαστεί. Άρα ξεκινάει η διαγωνιστική διαδικασία για το τεχνικό θέμα του έργου.
0: Αυτό χρονικό, σε τι χρονικό ορίζοντα προβλέπετε να έχει περατωθεί, δηλαδή να γίνει ο διαγωνισμός, η παραλαβή, η τοποθέτηση?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που εξαρτάται από το πόσοι θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ποια θα είναι η συμπεριφορά αυτών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αν θα υπάρχουν ενστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Εμείς ιδανικά θα θέλαμε, το έχουμε πει, να τελειώσουμε μέσα στο 2026.
0: Δηλαδή Σεπτέμβρη μήνα
1: δηλαδή,
0: να
1: έχουμε... μέχρι τέλος του χρόνου να μπορούμε να έχουμε έτοιμα τοποθετημένα τα φανάρια και τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να μπορούμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο έργο της αντιδρόμησης. Θέλουμε να το πετύχουμε, να δούμε αν θα καταφέρουμε με τους χρόνους, γιατί το έργο είναι ως κυκλοφοριακό έργο, ως τεχνικό έργο, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Έχουμε αυτό ως στόχο, μακάρι να το καταφέρουμε και να το πετύχουμε.
0: Μιλάμε ουσιαστικά για το συνολικό, δεν θα γίνει σταδιακά. Η εφαρμογή θα γίνει ενιαία, έτσι.
1: Η άποψη, αρκετά είχαμε εξετάσει την πιθανότητα να κάνουμε σταδιακά την αντιδρόμηση των δρόμων, όμως αυτό που προκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός, ώστε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία και με την αστυνομία η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, να αντιδρομήσουμε τις κυκλοφορίες, αφού βέβαια προηγηθεί και επικοινωνιακά το ζήτημα αυτό, δηλαδή με μια μεγάλη καμπάνια επικοινωνιακή θα ενημερώσουμε τον κόσμο για το πότε θα γίνει αυτή η αντιδρόμηση, με ποιο τρόπο, ώστε και ο τελευταίος πατρινός να είναι ενημερωμένος γι' αυτό, αλλά και ο επισκέπτης που θα βρεθεί στην πόλη μας εκείνο το Σαββατοκύριακο.
0: Μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι ρυθμοί και βεβαίως ποιοι θα επιβάλλουν τους ρυθμούς, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από τη Δημοτική Αρχή. Πώς μου είπατε, ο στόχος είναι πάντως τέλη Δεκέμβρη να έχει εφαρμοστεί η αντιδρόμηση σε όλο.
1: Εμείς αυτό θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε τελειώσει έως τέλος Δεκέμβρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Εντός της εβδομάδας παραλαμβάνονται τα τέφη δημοπράτησης. Ακούσατε σε τι αφορούν. Θυμίζω, συνολικά 9 οι αντιδρομήσεις, δηλαδή Κορίνθου Απελευθερίου Βενιζέλος Γούναρη, Ναβαρίνου από Βορείου Ηπείρους Παπαφλέσσα, Κανακάρι από Παπαφλέσσα έως Αγία Σοφίας, αντιδρόμηση Αγία Σοφίας από την Κορίνθου έως την Έλληνο Στρατιώτου, αντιδρόμηση Ιεράτου από Ανδρούτσι έως Αγίου Ανδρέου, αντιδρόμηση Αγία Σοφίας από την Κορίνθου έως την Έλληνο Στρατιώτου,

Να σας ανακοινώσω εμβόλυμα, το όνομα του σημερινού νικητή για τη μία πρόσκληση. Ο νικητής είναι ο κύριος Παπασταματίου Θανάσης. Συγγνώμη, να επαναλάβω, Παπαδημητρίου Θανάσης, επαναλαμβάνω. Είναι μία διπλή πρόσκληση. Για το πώς θα γίνει η παραλαβή έχει ενημερωθεί ήδη. Ο κύριος Παπαδημητρίου Θανάσης είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού. Παρακαλώ, μην καλείτε άλλο γιατί έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να ενημερώσω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή την ώρα στη διασταύρωση στην Κανελοπούλου. Οι μπάρες του τρένου πέφτουν και δεν σηκώνονται. Εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα. Σύμφωνα με τα όσα μας καταγγέλουν ακροατές και ακροάτριες, αυτό συμβαίνει εδώ και μία εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός, θα μπορούσα να σας πω, αν μου επιτρέπετε τη λέξη. Και δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, ιδιαίτερη προσοχή στη διασταύρωση στο ύψος της Κανελοπούλου, εκεί που περνάει το τρένο, εκεί που είναι οι αυτόματα φυλασσόμενοι ισόπεδοι, στην Κανελοπούλου. Τα μαντάτα είναι άσχημα. Καθώς, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για το εμπόριο στην Πάτρα, η εκδοτική περίοδος που πέρασε, που έφυγε, αλλά και η πασχαλινή εορταστική περίοδος ήταν από τις χειρότερες περιόδους. Σύμφωνα με την έρευνα, 4 στους 10 από τους ρωτηθέντες εμπόρους μιλάνε για καταστροφή. Σύμφωνα με επιπλέον στοιχεία, ενδεχομένως το ποσό αυτό, ο αριθμός αυτός, να εκτινάσεται στο 6 στους 10. Πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσιο Ιουνιών Νήσων, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, με υγεία είναι και έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Η έρευνα αποτυπώθηκε, έβγαλε για τα μεγάλα αστικά κέντρα τα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά ότι είναι 4 στις 10 επιχειρήσεις πήγανε πολύ χειρότερα, όχι απλά χειρότερα, πολύ χειρότερα από πέρυσι. Εκτιμάται ότι φτάνει μέχρι το 30% η πτώση και η επιπεριφέρεια και ενδεχομένως φυσικά η Πάτρα και η, που ανήκει στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος αλλά και της Πελοποννήσου, άλλο ένα 20%, που σημαίνει ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις πήγανε φούντο, μέχρι και τη μείον 30% που πέρυσι. Ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε, το λέγαμε και δεν έχει αποτυπωθεί, να το πω για μία ακόμη φορά, και κουράζω ίσως, αλλά να πούμε πάλι ότι σε αυτούς τους δείκτες προσμετρώνται και μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Το ερώτημα που τίθεται είναι
1: αν αφορούσε μόνο τις μικρές ή τους αυτοπασχολούμενους.
0: Άρα μου λέτε ότι έχει ξεφύγει μόνο από τον εμποράκο της διπλανής πόρτας το πρόβλημα. Έχει μεταφερθεί σε πολύ ψηλότερο κλιμάκιο και έκταση.
1: Ακριβώς. Και θα δούμε τώρα ότι εφόσον ξεκαθαρίζει η λιανομαρίδα από τη θάλασσα, τα μεγαλύτερα ψάρια να τρώνε τα λίγο μεγαλύτερα, απλά πολύ μικρά και για εκείνους, και τελικά να μείνει η διαμόρφωση των καρτέλ και των τιμών μόνο σε 2, 3, 4, 5 εταιρείες, όπως ακριβώς συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα.

0: Το είχαμε πει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Είχαμε πει ότι αν δεν ληφθούν μέτρα πηγαίνουμε προς τα εκεί. Δεν λαμβάνονται μέτρα. Αντιθέτως, λαμβάνονται μέτρα κοροϊδίας. Διάβασα κάπου σήμερα ότι θα μπορεί κάποιος, λέει, να ρυθμίσει δάνεια και να μετά να μπορεί να πάρει δανειονοδότηση από τις τράπεζες, αρκεί, λέει, το ποσό να είναι μέχρι 100.000 και να μην υπάρχουν εξασφαλίσεις. Είναι αστεία πράγματα, κοροϊδεύουν τον κόσμο και δυστυχώς θα βρεθούμε προ των εκπλήξεων, διότι φεύγουν οι συνάδελφοι χωρίς καν να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Διαισθάνομαι ότι σε αυτό το βαρέλι δεν υπάρχει πλέον πάτος.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει σωτηρία, τα έξοδα πολλαπλασιάζονται, η κατανάλωση συνεχώς συρρυκνώνεται. Βλέπουμε άνθρωπους οι οποίοι χάλαγαν χρήματα και τώρα δεν μπορούν να δαπανίσουν απολύτως τίποτα από το μηνιαίο τους εισόδημα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει επιστροφή για μένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Κάτι τελευταίο, και μου δίνετε το βήμα, σύντομο θα είναι. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο αγώνα τρεις φορείς. Η Ομοσπονδία με πρόεδρο εμένα, το ΙΝΚΑ με τον κύριο Λεχουρίτη και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Κεφαλονιάς, κύριος Μαρκάτ.
1: Μη μου το χαλάτε γιατί θα το κάνω άλλο ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες.
0: Απλά να το αναφέρω ότι έχουμε μεγάλη μερίδα την Κυριακή στο Δελφίνι, στο ξενοδοχείο και είναι πολύ σημαντική αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο γι' αυτό. Και με τον κύριο Λεχουρίτη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Κάπου εδώ φτάνουμε στα μισά του σημερινού δρόμου για το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ξέχνα τις αναμονές από τα τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστέρησης. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο και φτάνεις στον προορισμό σου φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Έχεις νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, WiFi για να αποστάρεις από τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιεί τις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 και με ένα νεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού Geyser, Perovino, Pender, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
4: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Venturi Sferis. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 2-22-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει πάνω.

0: Εγώ καλά σας τα έλεγα, αλλά μερικοί τα ακούγατε παράλογα. Και τι εννοώ, κυρίες και κύριοι, περνώντας στο δεύτερο μέρος για το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, ότι πριν Αλέκτορ φωνήσε τρεις, όλοι όσοι χτυπούσαμε καμπανάκι για αυτή την περιβόητη συμφωνία Μερκοσούρ, με την οποία θα μπορούσαν να έρχονται από τη Λατινική Αμερική τόνοι τροφίμων, αμφιβόλου ποιότητας και με λειψούς ελέγχους, ό,τι συμφωνάζαμε, λέγατε ότι είναι οπισθοδρομική. Ακούστε το μαντάτο. Γιατί η πρώτη παρτίδα με πουλερικά, που είναι χιλιάδες τόνοι, δεκάδες χιλιάδες τόνοι, που έφτασαν στην Ελλάδα σε ποσοστό 80%, στους ελέγχους εντοπίστηκε να είναι με σαλμονέλα. Και μπορεί στην πύλη εισόδου αυτή τη φορά να εντοπίστηκε, αλλά κανείς δεν παίρνει όρκο και δεν υπογράφει ότι την επόμενη φορά θα εντοπιστούν και ότι δεν θα κατακλείσουν αγορές ως αυτή της Πάτρας της Αρχαγίας Δυτικής Ελλάδας. Για το επίκαιρο του πράγματος, να καλημερίσω τον κύριο Τσάκωνα, τον πρόεδρο του Παρατήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κύριε Τσάκωνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρόπουλε, σε εσάς τους ακροατές μας.
0: Το μαντάτο εγώ το κόμισα, το σχόλιο περιμένω από εσάς και βεβαίως κατά πόσο είναι διασφαλισμένο ότι την επόμενη φορά θα ξαναεντοπιστούν τα σκάρτα.
1: Δυστυχώς δικαιωθήκαμε πολύ πολύ γρήγορα όλοι όσοι είχαμε τις αντιρρήσεις μας για τον τρόπο που συνάφθη αυτή η συμφωνία, η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μερκοσούρ. Είχαμε πει και από τη συχνότητα τη δική σας ότι ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Δυστυχώς φάνηκε με το πιο εμφαντικό τρόπο ότι ο λαός, οι λαοί μάλλον της Ευρώπης, οι φτωχοί λαοί για να είμαστε πιο ειλικρινείς, τα κατώτερα οικονομικά στρώματα της Ευρώπης, θα τρώνε πλέον πράγματα αμφιβόλου ποιότητας, προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας.
0: Δηλαδή όπου φτωχός και η μοίρα του, όπου φτωχός και η μοίρα του και όπου φτωχός και η μερίδα του.
1: Δυστυχώς η οικονομική κατάσταση όπως εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη, φτωχοποιούνται όλο και περισσότερο πολλά στρώματα. Πολλές οικογένειες,
0: πρόεδρε,
1: τα όρια της τέτοιας.
0: Ακούστε με λίγο, ποιος διασφαλίζει ότι την επόμενη φορά που θα μας στείλουν πάλι χιλιάδες τόνους με σαλμονέλα ή οτιδήποτε άλλο από την Λατινική Αμερική, θα εντοπιστούν και δεν θα κατακλείσουν την αγορά και μια ωραία πρωία δεν θα ανακοινωθεί ότι ξέρετε, ό,τι φάγατε, φάγατε.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, η έλεγχη να είναι καθολική, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ή άλλως οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Οι συνάδελφοι όσο και να κάνουν, να υπερβάλλουν αυτούς, όταν είναι λίγοι δεν μπορούν να ελέγξουν. Δειγματοληπτικοί θα γίνονται οι έλεγχοι και δεν είναι μόνο τα πουλερικά, θα είναι τα βοηδή Αργεντινής, θα είναι όλα τα αγροτικά προϊόντα τα οποία θα εισέρχονται μετά από αυτή τη συμφωνία σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, που βεβαίως φωνάζουμε και λέμε όλοι ότι η ποιότητα αυτών, διότι χρησιμοποιούνται πράγματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρώπη, όσο και να μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι η έλεγχη θα είναι ενδελεχής και καθολική, κατά την ταπεινή μου γνώμη αυτό είναι ανέφικτο και αδύνατο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Ανέφικτο και αδύνατο. Με λίγα λόγια, ό,τι φάτε, φάτε. Κανείς δεν θα σας δώσει λογαριασμό και βεβαίως το ταμείο στο νοσοκομείο.

0: Η Πάτρα μέσω του Δικαιολογικού Συλλόγου Πατρών καταθέτει τη δική της υπογραφή σε ό,τι έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με το μεγάλο κεφάλαιο της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου. Έχουμε ηχηρή παρέμβαση του Δικαιολογικού Συλλόγου Πατρών για τις υποκλοπές. Εμπεριέχει έντονη κριτική σε πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις. Επισημαίνει ότι ορισμένες από αυτές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη του κράτους δικαίου. Ζητά πλήρη δικαστική διερεύνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές, αλλά πολύ περισσότερο η φωτογραφία δείχνει τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αρνήθηκε να ανασύρει από το αρχείο τεμφάκελο. Η λίστα παρόδων, να σας θυμίσω, οποία σύμπτωση ο κύριο Τζαβέλας ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε ως εισαγγελέας στην ΕΕΠ και είχε υπογράψει για πολλές από αυτές τις παρακολουθήσεις. Πώς το βλέπετε? Κρίνει ο κρινόμενος? Πάμε στον πρόεδρο του Δικαιολογικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Μεταξά. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλος. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ το ήθελα να πω, το είπα, αλλά πολύ περισσότερα λέτε εσείς ως Δικαιολογικός Σύλλογος Πατρών με την ανακοίνωσή σας του τεστ στην Αξονικά. Καταθέτετε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε καν να συζητιόνται και να μπαίνουν στο τραπέζι.
1: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα, και δεν είναι μόνο ο Δικαιολογικός Σύλλογος ο οποίος φυσικά τα λέει αυτά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικαιολογικών Συλλόγων από τις 9 Απριλίου έχει εκδώσει ανακοίνωση στην οποία λέει η πλήρη και ενδελεχής έρευνα όλων των υποθέσεων και ιδίως των υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το κράτος δικαίου. Κοιτάξτε τώρα, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί εκτός από το γεγονός ότι ο κύριος εισαγγελέας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, είχε καταθέσει και ως μάρτυρας για την ίδια υπόθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άρα δεν θα έπρεπε, πιστεύω, να την αγγίξει καν την υπόθεση. Θα έπρεπε ως ανώτατος βέβαια εισαγγελικός λειτουργός να την αναθέσει σε κάποιον άλλον. Και ξέρετε, ο δικαστής του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, ο οποίος δίκαζε επί μήνες την υπόθεση, κατέληξε με μια εμπεριστατωμένη απόφαση σε κάποια στοιχεία. Δεν πρέπει να διερευνηθούν. Τον πετάμε αυτόν τον δικαστή ότι δεν ξέρει τη δουλειά του με μια διάταξη ότι η υπόθεση παραμένει στο αρχείο. Αυτό λοιπόν, αυτό πραγματικά δεν δίνει στον κόσμο την αίσθηση υπάρχει ή δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τι γίνεται τελικά? Υπάρχει διάκριση των εξουσιών? Τι γίνεται τελικά? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο, και δεν μπορούσε και ο Δικηγορικός Σύλλογος να μην δώσει το στίγμα του, να μην δώσει την άποψή του για αυτό το ζήτημα.
0: Το μεγάλο ζητούμενο είναι κατά πόσο υπάρχουν ευήκοα ακόμα εν Ελλάδη και στον χώρο της δικαστικής εξουσίας, την οποία διαχωρίζω από τη δικαιοσύνη ως θεσμό, και το καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλο δικαιοσύνη, άλλο δικαστική εξουσία.
1: Βέβαια.
0: Και εντωμεταξύ, όταν όλα αυτά τα βλέπει ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος πολίτης, ο μέσος αρχαιός, ο μέσος κάτοικος της Πάτρας, πώς μπορεί να νιώθει ότι όντως μπορεί να δείξει εμπιστοσύνη?
1: Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι το καταφύγιο του κάθε πολίτη η δικαιοσύνη και πρέπει να έχει εμπιστοσύνη, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν οι δικηγόροι, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι δικηγόροι, σας το ξαναλέω, είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε να κατατείνουμε όλοι στην εξέβρεση της αλήθειας. Διότι βεβαίως ο κύριος Αγγελέας δεν είναι μόνος, δεν αποφασίζει μόνος. Υπάρχει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή, υπάρχουν και οι 63 δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας. Δεν είναι μόνος το κύριος Αγγελέας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δέχεται αυτά τα οποία, τα πειρά τα οποία δέχεται. Τι να κάνουμε, θα έπρεπε να το σκεφτεί πολλές φορές πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια, πιστεύω. Και πολύ μάλιστα νομίζω ότι 30 Ιουνίου αποσύρεται, συνταξιοδοτείται. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Αν νομίζω φεύγει. Άρα δεν θα έπρεπε να ανακατευθεί καθόλου με την υπόθεση.
0: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σε κάποια ανάλογη κίνησή του πριν από λίγες μέρες, μίλησε και για προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Στο δικό σας ορίζοντα, ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, υπάρχει κάτι τέτοιο ως συνέργεια, ως συμμετοχή?
1: Βεβαίως θα συμμετάσχουμε, εννοείται. Γι' αυτό λέω κινούμενος δικαστικά και εκτός Ελλάδας. Τελειώνω το δελτίο τύπου,
0: ναι,
1: ότι η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ο δικηγορικός σύλλογος πατρών, σε συνεργασία με τους άλλους δικηγορικούς συλλόγους, θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάλυση της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της, κινούμενος δικαστικά και εκτός Ελλάδας. Αυτό εννοούμε. Βεβαίως θα συνεργαστούμε όλοι οι συνάδελφοι. Δεν είναι θέμα μόνο του δικηγορικού συλλόγου πατρών. Είναι όλων των συλλόγων της χώρας. Δεν μπορεί να κινείται έτσι ένας ανώτατος δικαστής. Νομίζω ότι με όλο το σεβασμό στο θεσμό, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, δεν το συζητώ. Ποτέ δεν προσωποποιούμε τίποτε. Αλλά θα έπρεπε να έχει προσέξει, νομίζω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο δικηγορικός συλλόγος πατρών θα πάει και αυτό στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την υπόθεση των υποκλοπών. Με αφορμή βεβαίως και το πόσο ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποφάσισε να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση και να μην ανασύρει το φάκελο. 9:50 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα ενημερωθείτε τι γίνεται με την έναρξη εργασιών για πλατεία Γεωργίου και τι γίνεται με το κουφάρι του παλιού κτηρίου υπηρεσιών λιμένα.

0: Εσείς βάλατε τα ερωτήματα, εμείς θέλουμε τις απαντήσεις. Μας έχετε βάλει τις προηγούμενες μέρες με την πλατεία Γεωργίου τι γίνεται, πότε ξεκινάει η διαδικασία ανάπλασης. Να σας πω ότι έχουμε από χθες το ερώτημα κτίριο υπηρεσιών λιμένα, εκείνο το κουφάρι. Η εκπομπή έχει πάρει ξεκάθαρη θέση, αυτό πρέπει να φύγει, να πέσει. Αυτό το έκτρωμα, το σύμβολο, το χουντικό πρέπει να φύγει. Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιουρόπουλο.
0: Λοιπόν, καταρχήν πλατεία Γεωργίου, φάκελος, τι γίνεται, πρόκειται η νέα ανάπλαση.
1: Η πλατεία Γεωργίου έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, έχει πάει στην υπηρεσία επιτρόπεδο πάνω από 2 εβδομάδες νομίζω και περιμένουμε την έγκριση από την υπηρεσία επιτρόπου που ελέγχει ουσιαστικά το φάκελο για τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε κάνει και μετά να προχωρήσουμε σε σύμβαση, να υπογράψει τη σύμβαση ο Δήμαρχος. Άρα και περιμένουμε μέρα με τη μέρα. Είχα και μια επικοινωνία προχθές να μας έρθει το φάκελος να ξεκινήσουμε μέσα στον επόμενο μήνα να ξεκινήσουμε εργασίες στην πλατεία Γεωργίου.
0: Άρα Ιούνιο μήνα μπαίνει μπουλντόζερ μου λέτε.
1: Ναι, ευελπιστούμε να κάνουμε ένα γρήγορο, είμαστε και σε μια συνεννόηση με τον ανάδοχο γιατί είναι συγκεκριμένος ο οποίος έχει αναλάβει. Θα κάνουμε και μια συνάντηση μαζί του να προγραμματίσουμε τις εργασίες ώστε είναι η κεντρική πλατεία να μην δημιουργήσουμε, αντί να αποκλείσουμε όλη την πλατεία, δεν αποκλείσει όλη την πλατεία, θα γίνει τμηματικά για να μπορεί να υπάρχει λειτουργία και στην πλατεία του.
0: Κύριε Αντιδημαρχέ.
1: Ευχαριστούμε να έχουμε την απάντηση γρήγορα από την υπηρεσία επιτρόπου να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης.
0: Ένα από τα ερωτήματα που μου έχουν βάλει τον τελευταίο καιρό είναι θα έχει περισσότερο πράσινο αυτή η πλατεία.
1: Το πράσινο είναι κάτι το οποίο το βλέπει το τομέας πρασίνου. Απευθυνθείτε εκεί στον Αντιδήμαρχο τον κύριο Πετρόπουλο και στους γεωπόνους μας. Έχουν κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά για το πράσινο εκεί στην πλατεία.
0: Λοιπόν, είναι το επόμενο που θα προσεγγίσουμε. Κτίριο υπηρεσιών λιμένα, πρώην αυτό το κουφάρι εκεί. Γιατί παραμένει, θεωρητικά θα μπαίναμε σε διαδικασία κατεδάφισης μέσα στο Μάη ή το αργότερο αρχές Ιούνιου, είναι έτσι.
1: Ναι, έγινε μια διαδικασία κύριε Γεωργόπουλε από κάποια συμπολίτησα, δεν ξέρω τέλος πάντων ήταν και συμπολίτησα εδώ αρχιτεκτόνισσα η οποία έκανε ένα αίτημα στην νεωτέρων μνημείο να χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. Άραγε εκκρεμεί μια απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, έχει μεταβιβαστεί εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού ουσιαστικά είναι το ζήτημα. Για να έχουμε την τελική έγκριση, διότι με βάση και την μελέτη που είχαμε κάνει εμείς σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτίριο είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο να πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει από μόνο το. Άραγε, όμως δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε σε... Έχουμε καταθέσει το φάκελο στην Πολυδομία για άδεια κατεδάφιση. Όμως, αν είναι διατηρηταίο, αν το κρίνουν διατηρηταίο το κτίριο, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αλλάζουν τα δεδομένα και συζητάμε για άλλα πράγματα.
0: Άρα μου λέτε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος, γιατί κανείς δεν είναι στο μυαλό των ανθρώπων του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτό το κτίριο έκτρωμα, το επικίνδυνο, να μην επιτραπεί να καταδαφιστεί. Ένα κτίριο που κόβει την ορατότητα με το θαλάσσιο μέτωπο, ένα κτίριο το οποίο δεν θα το λέει κανείς και κοψοτέχνημα στο όνομα του τσιμέντου που έχει και του γυαλιού, ένα κτίριο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει, μπορεί να πούνε ότι είναι διατηρητέρο. Και ρωτάω εγώ, ο αφελής. Αν είναι διατηρηταίο, μετά ποιος θα το συντηρήσει και θα το κρατήσει να μην γίνει επικίνδυνο.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, πρέπει να συζητήσουμε το εξής και να πούμε ότι εδώ είναι μια πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση με το κτίριο. Δεν έχει να κάνει σε σχέση με το ίδιο το κτίριο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Διότι το κτίριο αυτό ήταν εγκαταλελειμμένο επί μια 20ετία και μάλιστα τότε που είχε και προβλήματα με το σεισμό που έφυγε άρων-άρων υπηρεσίες λιμένα από το συγκεκριμένο κτίριο, υπήρχε και το ζήτημα της χρηματοδότησης από το ΤΑΣ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει διαδικασίες να το συντηρήσουν και να το έχουν σε μια καλή κατάσταση. Δεν το κάνανε αυτό. Και αυτό είναι ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο επί αρκετά χρόνια, το οποίο είναι μέσα στη θάλασσα ουσιαστικά, να παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα τα οποία είναι μια ανατρέψιμα και δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κτίριο να παραμείνει όρθιο εκεί πέρα. Όσο παραμένει όρθιο, εγκυμονεί κινδύνους για την περιοχή εκεί πέρα και γι' αυτό κάναμε και πήραμε και μέτρα πρόσθετα ασφαλείας, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, μπορεί να κάνει ένα σεισμό αύριο οτιδήποτε και να πέσει το κτίριο, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους διερχόμενους από το συγκεκριμένο σημείο και πεζούς και με τα αυτοκίνητα. έχουμε κάνει μία περίφραξη.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Άρα και συζητάμε αυτή τη στιγμή και εκτός από αυτού το όψιμο ενδιαφέρον το λέω και για έναν άλλο λόγο. Όταν το 2011 εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, μιλάει μέσα για κατεδάφιση του κτηρίου. Τότε δεν υπήρχαν ευαισθησίες στο να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά, αν αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μια αρχιτεκτονική αξία. Δεν το έθεσε κανένας τότε. Κανένας δεν το έθεσε τότε. Ούτε φορέας, ούτε ιδιώτης.
0: Μου περιγράφεται...
1: Αυτό λέω ότι είναι πολιτικά τα κίνητρα τα οποία υπάρχουν πίσω από αυτή την ενέργεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή σας σήμερα, καλή δύναμη. Λοιπόν, ακούσατε. Το αργότερο μέσα στις αρχές Ιούνιου ξεκινάει η ανάπλαση του Δεσγυρίου. Είναι υποκριτές και φαρισαίοι κάποιοι. Αυτό το κουφάρι από το 2008, από το σεισμό, είναι τιμόροπο. Κανένας μέχρι και φέτος που μπήκε επιτακτικά το θέμα της κατεδάφισης δεν είχε δείξει ευαισθησία από αυτούς οι οποίοι είναι και ειδικοί. Το χειρότερο είναι ότι το 2011 στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Πάτρας υπάρχει ειδική αναφορά σε αυτό το κτίριο με την οποία γίνεται σαφές ότι πρέπει να καταδαφιστεί. Ούτε και τότε κάποιοι από τους ειδικούς μη ειδικούς δήθεν ενδιαφερόμενος, προβληματιζόμενος, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να έχουν και τον τίτλο του προβληματικού σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιωτία τους, δεν μπήκε στη διαδικασία να πει όχι παιδιά, να μείνει. Και μια ωραία πρωία τώρα που μπήκε για τα καλά η διαδικασία κατεδάφισης, εμφανίστηκαν οι ευαίσθητοι. Πού ήταν η ευαίσθητη από το 2008? Πού ήταν όλοι αυτοί? Σας μιλάω με ήρωες με τη βοήθεια του David Bowie.

0: Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και φύγανε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sphere απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωμα, αράζεις καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις προορισμό. Φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Έχει νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο 39 ευρώ. Και αν πάρεις και το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν οι τιμές αυτές. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές πριν εξαντληθούν. Στο venturisferis.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Αύριο μπονόρα μπονόρα να είστε εδώ. Γιατί βγαίνει το πρώτο από τα τέσσερα δωρεάν ταξίδια με τη Venturis Ferry για Ιταλία που θα σας δώσουμε. Είναι για ένα ζευγάρι διπλό εισιτήριο και για αμάξι αν θέλετε να πάρετε το αμάξι σας. Γιατί να επιλέξει κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού? Γιατί η Real Water σε ένα περιβάλλον που κινδυνολογούν όλοι έχει πρωταρχικό σκοπό στη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και τέλος την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξη των πελάτων. Προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή. Βοήθεια στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή, τα άτομα και το χώρο. Μεταφορά και κατάσταση φίλτρου εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές. Ενημέρωση για σωστή λειτουργία φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάστασης. Αντικατάσταση φίλτρων, συντήρηση, απολύμανση, συσκευής και έλεγχος σωστής λειτουργίας. Επισκευή βλαβών, διαρροών που μπορούν να προκύψουν. Στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο. Αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Real Water στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Διεύθυνση Πάτρα και Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24 για Πάτρα στην πρώην Καρόλο. Τέλος για σήμερα, τα μόνιμα αύριο στον ήχο η κυρία Θανασία Ροδίτη. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις στις 11 η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης Ελλάδας εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Kunavis σήμερα.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι 5η, 7 Μαΐου και θα είμαστε μαζί έως και τις 11. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. Σήμερα θα κινηθούμε κάπως διαφορετικά στην εκπομπή και θα σας πω ευθύς αμέσως πως, παρά την πλούσια επικαιρότητα που υπάρχει και μάλιστα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, θα εστιάσουμε στην πολιτική σκηνή, στην ανάπτυξη και στην ακρίβεια. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Αχαΐας και στο δεύτερο, για εφόλης της ύλης απαντήσεις, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Νικολακόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΣΝΑ. Ποια είναι η ΟΕΒΕΣΝΑ? Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Αχαΐας, ο οποίος είναι και μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας, της ΓΕΣΕΒΕ. Θα ακολουθήσει ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο Αντώνης Κουνάβης, αλλά και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο Μάκης Κατσιγιάννης. Η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά μέτρων για την ακρίβεια, αν και θεωρούμε πως σιγά σιγά με τα νέα από την Μέση Ανατολή, βέβαια ποτέ δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει με τον Τραμπ και το Ιράν, για την ανακούφιση των πολιτών, όπως η επιδότηση στο ντίζελ με 20 λεπτά, η επιδότηση στα λοιπάσματα έως τον Αύγουστο, η έκτακτη βοήθεια στις οικογένειες με παιδιά, στους χαμηλοσυνταξιούχους κάθε χρόνο, στα ενίκια και πλέον στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και όλα αυτά συνδυάζονται με τους ελέγχους στην αγορά. Η αντιπολίτευση ζητάει παραπάνω ελέγχους, περισσότερα μέτρα, αφού υπάρχει το δημοσιονομικό μαξιλαράκι, με την κυβέρνηση να απαντά, και θα το ρωτήσω αυτό στον κύριο Υπουργό αργότερα, ότι κάναμε μια χρηστή οικονομική διαχείριση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γεγονός που μας επιτρέπει να συνεχίζουμε σταθερά να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, και όταν προκύπτει η ευρωπαϊκή κρίση, άρα εισαγόμενη στην Ελλάδα, να προσπαθούμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις ευάλωτες ομάδες με έκτακτες πολιτικές, παρά το ότι δεν συμφωνούν με την επιδοματική πολιτική, πράγμα για το οποίο κατηγορούν την κυβέρνηση ή της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει αυτό να γίνεται ενίοτε, διότι έχουμε εισαγόμενες κρίσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ λοιπόν θα το ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, εάν θα επεκταθούν αυτά τα μέτρα, εάν σχεδιάζονται άλλα μέτρα όπως το Market Pass, θυμάστε, για τα σούπερ μάρκετ, ή όπως το Power Pass για το ρεύμα, αλλά και περαιτέρω έλεγχοι στην αγορά. Νωρίτερα θα ακούσω τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θέλουμε να ακούσουμε τις δύο όψεις του νομίσματος και προφανώς να δούμε εάν μπορούν να υπάρξουν λύσεις πάνω σε αυτά τα δίκαια εν πωλής αιτήματα από την πηγή. Γι' αυτό συνομιλούμε και με τους αρχαιούς και με αυτούς που κρατούν την τύχη μας στα χέρια τους βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογών και προσπαθούν να δίνουν λύσεις, με τρόπο που είναι διαφορετικός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η έντονη αντιπαράθεση. Για παράδειγμα, το Πασόκ λέει ότι κύριε της κυβέρνησης δεν έχετε κάνει τίποτα. Θα μπορούσατε πολλά περισσότερα. Σας νοιάζουν λίγοι, οι δικοί σας, οι ολιγάρχες. Τέλος πάντων, τους ακούμε όλους.

βεβαιότατα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μας συντροφεύουν και οι ωραίες μουσικές της Αθανασίας Ροδίτη. Και αργότερα, για να ελαφρύνουμε και κάπως την κατάσταση, θα δώσουμε και κάποια δωράκια. Θα σας πω, θα σας κρατήσω λίγο ακόμη το ενδιαφέρον.

0: Καλημερίζω λοιπόν, όπως έχω προλογίσει, τον κύριο Νικολακόπουλο από την ΟΕΒΕΣΝΑ, την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων της Αχαΐας και μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας, της ΓΕΣΕΒΕ δηλαδή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μπαίνω κατευθείαν στο Zoom. Περιγράψτε μου παρακαλώ την καθημερινότητα των εμπόρων, των βιοτεχνών, των ανθρώπων της αγοράς δεδομένης, της εισαγόμενης όπως την ονομάζει η κυβέρνηση κρίσης που προέκυψε από τον νέο πόλεμο, αυτή τη φορά στην Μέση Ανατολή, έχοντας όμως λάβει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λέει ότι μπορεί να επεκτείνει ή να ανανεώσει αφού υπάρχει το οικονομικό μαξιλαράκι. Παρακαλώ.
1: Κύριε Γόλη, πάντα ό,τι και αν συμβεί, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, αυτοί που την πληρώνουν πάντα είναι οι μικροί και πολύ μικροί επιχειρηματίες, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Διότι δεν έχουν τα προβληματικά τους, είναι πολύ μικρά, δεν έχουν, δηλαδή εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, το ενεργειακό κόστος είναι κάτι που έρχεται ένα τρομακτικό βάρος σε όλες τις επιχειρήσεις. Να καταλάβετε τώρα, ένας επαγγελματίας, οδηγός ταξί, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, αλουμινάς, να πάει το αυτοκίνητό του, να πάει για δουλειά. Έχει βάλει συν 30%, 40%, συν το καύσιμο που έχει καύσει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κόστος επιβαρύνει, κάποια στιγμή θα επιβαρύνει και τους τελικούς καταναλωτές. Γιατί και αυτός θα αναγκαστεί να το μεταφέρει. Γιατί όταν δεν έχει να το πληρώσει αυτός, από κάπου δεν θα το εισπράξει. Καταλαβαίνετε. Μετά είναι η ρευστότητα που δεν έχουμε σαν επιχειρήσεις. Ο θεραπευτικός δανεισμός. Το ψηλό κόστος του δανεισμού. Όλα αυτά που μας ζητάνε οι τράπεζες, οι υπερχρεώσεις των τραπεζών. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι εις βάρος της πολύ μικρής μικρομεσαίας και πολύ μικρής επιχείρησης και καταλήγουμε στον τελικό καταναλωτή που είναι οι οικιακοί καταναλωτές, ακόμα και οι ίδιες επιχειρήσεις, γιατί εγώ θα πάω να κάνω τη δουλειά σε έναν άλλο επαγγελματία. Καταλαβαίνετε ότι και αυτός θα επιβαρυνθεί από μένα.
0: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προσφάτως και υλοποιούνται, τα 8 που εμπεριέχουν πολλά από όσα είπατε, σας αφήνουν ικανοποιημένους, αναχαιτίζουν αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα?
1: Δεν νομίζω κύριε Βόλη. Δεν νομίζω. Ό,τι μέτρα και να παίρνει, δηλαδή η κυβέρνηση, βλέπουμε ότι δεν χτυπάει την ακρίβεια στη βάση της, εκεί που να την χτυπήσει. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 εταιρείες ενέργειας, 5 σούπερ μάρκετ, 5. Όλα είναι σε πολύ λίγους. Και όλοι αυτοί καθορίζουν το πόσο θα πάνε οι τιμές. Εμείς οι πολύ μικροί αποδεχόμαστε και τραβάμε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν έχουμε την γραφειοκρατία, δεν ξέρω και η γραφειοκρατία. Καλά κρατεί έτσι. Μην νομίζετε ότι έχουμε πει ότι έχουμε τον κομ, αλλά και η γραφειοκρατία δεν πάει πίσω.
0: Τι ζητάτε τώρα από την κυβέρνηση εσείς?
1: Ζητάμε να σκύψει το πλευρό μας, δηλαδή πάμε. Ψηφιακή μετάβαση. Ναι. Για τους πολύ μικρούς δεν έχει γίνει τίποτα. Όλα αυτά τα καταφέρουν και τα πάνε καλά οι μεγάλες εταιρείες που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, οργανωμένα μηχανογραφικά συστήματα. Ένας πολύ μικρός δεν μπορεί να τα ξέρει. Τι ζητάμε? Ζητάμε την κυβέρνηση να σκύψει στο πλευρό μας, να βάλει χέρι στις τράπεζες. Οι τράπεζες που μοιράζονται δισεκατομμύρια στους μετόχους τους και εισπράττουν από εμάς. Τα παίρνουν από εμάς και τα μοιράζουν στους μετόχους. Μας έχουν αναγκάσει να γίνονται όλες τις συναλλαγές μας από την τράπεζα και γι' αυτό το λόγο εμείς πληρώνουμε την τράπεζα να γίνει. Με τα δικά μας χρήματα που μας αναγκάζουν να τα χρησιμοποιούν, να τα βάζουν στις τράπεζες και εμείς αναγκαζόμαστε και πληρώνουμε. Εντάξει, μειώσανε κάποια κόστη, αλλά συνεχίζουν οι τράπεζες να παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Το ενεργειακό. Διαβάζουμε ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη η ενέργεια είναι πολύ φθηνότερη. Γιατί στην Ελλάδα να μην γίνεται? Διαβάζουμε ότι στην Ισπανία μειώσανε το ΦΠΑ και πέρασε στην κατανάλωση. Γιατί έχει μικρότερο πληθωρισμό. Στην Ελλάδα γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό? Ακούμε τον υπουργό και λέει δεν το κάνουμε γιατί θα το κερδίσουν οι πολυεθνικοί, οι μεγάλοι. Δεν θα περάσει. Κάντε το και βάλτε ελεκτικούς μηχανισμούς για να μπορέσετε να το περάσετε αυτό.
0: Γίνονται έλεγχοι στην αγορά?
1: Δεν νομίζω. Οι έλεγχοι δεν γίνονται εκεί που να γίνουν. Θα γίνουν σε κανένα καφενείο, σε κανένα ψυχικατζίδικο, σε κανένα περίπτερο. Εκεί θα κάνουμε ελέγχους. Εκεί που να γίνουν οι έλεγχοι δεν κάνουμε.
0: Α, αυτό το λέτε διαπιστωμένα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος υπουργός. Ότι λέει, όταν του ήταν ερώτηση από δημοσιογράφο, γιατί λέει δεν ελέγχεται τα δηληστήρια, και λέμε αυτούς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μας λέει ότι δεν μπορεί να ελέγξει κάποιος, τι να πούμε εμείς από εκεί?
0: Πού οδηγείστε έτσι, κύριε Πρόεδρε?
1: Πού οδηγούμαστε? Πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν. Πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι, ειδικά το ενεργειακό είναι τρομακτικό, έτσι, είναι και για τις επιχειρήσεις και για τα... και για, μιλάμε για τις εργοδόρες επιχειρήσεις, που είναι φούρνοι, εστιατόρια, συσταριές, λαχανοπλαστεία, βιοτεχνίες μετάλλου, δηλαδή αλουμινοκατασκευές. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τρομακτικό κόστος ενεργειακό. Πρέπει να γίνει κάτι με την ενέργεια άμεσα για μας. Και υπάρχουν κι άλλα. Και να σκύψει στο πλευρό των... να δει τι θα κάνει με την ακρίβεια γενικότερα και στα τρόφιμα. Δεν μπορεί τώρα να μην πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ και να παίρνει μια σακούδα πράγματα και να θέλει το μισό μισθό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων ΑΧΑΙΑΣ θα περάσω στον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΑΣ, τον Αντώνη Κουνάβη, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουνάβη, καλημέρα από τον Max FM.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα και στους ακροατές του Max.
0: Είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Έλεγα ότι θα ήθελα να μου περιγράψετε την καθημερινότητα των επιχειρηματιών, των μικρών, των μεσαίων, των μεγαλύτερων. Βέβαια διαφέρει, όσο πιο μεγάλος είσαι τόσο καλύτερα ίσως, δεδομένων των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την ακρίβεια από την κυβέρνηση, αλλά και σε δεύτερο χρόνο κάποια αναπτυξιακά ζητήματα για την ΑΧΑΙΑ, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καταρχήν, τι κάνετε, Αλέξανδρε, ναι, θα πρέπει να πούμε ότι όπως βλέπουμε και σε κάθε μηνιαία δημοσκόπηση των εταιριών δημοσκοπήσεων, βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης στη χώρα μας. Αλλά όμως απ' την άλλη, όμως, Αλέξανδρε, θέλω να πω ότι για όποιο άνθρωπο, λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητος ή και λόγω τουρισμού, για όποιον ταξιδεύει, θα έχει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει ότι και στα υπόλοιπα κράτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα, Αλέξανδρε. Και τι θέλω να πω. Η ακρίβεια προέρχεται κυρίως μέσα από τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες δυστυχώς ξεκίνησαν από το Ουκρανικό και δυστυχώς σήμερα, αγαπητέ Αλέξανδρε, εντείνονται από το πρόβλημα του πολέμου στο Ιράν. Και όταν μιλάμε για ένα πληθωρισμό άνω του 5%, αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα πόσο ξύνεται. Και βλέπουμε ότι συνεχώς τόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και το Υπουργείο Ενέργειας παίρνουν μέτρα. Αλλά δυστυχώς, σου λέω και πάλι, με ένα πληθωρισμό πάνω από 5%, τα μέτρα αυτά λίγο πολύ δεν κάνουν αυτό που πρέπει και δεν προσφέρουν αυτό που πρέπει. Όταν, δηλαδή, πριν λίγους μήνες, θυμάμαι η κυβέρνηση σε περίπου 100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έβαλε πλαφόν. Αλλά ήρθε ταυτόχρονα το πρόβλημα του Ιράν και αυτά τα πράγματα πήγαν περίπατο όλα. Είδαμε λίγες μέρες η κυβέρνηση πάλι εξήγηλε μέτρα 300 εκατομμυρίων για τη στήριξη στο κόστος καυσίμων. Εδώ θέλω να πω, Αλέξανδρε, ότι όλα αυτά είναι καλά. Αλλά εάν δεν υπάρξει από πλευράς Ευρώπης μία στοχευμένη προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, είναι πολύ δύσκολο για την κάθε κυβέρνηση να τα βγάλει πέρα από μόνη.
0: Αυτό έλεγα και πριν, ανεξαρτήτως χρώματος κυβέρνησης. Λέω, προγραμματίζει να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Και σου έρχεται ένας πόλεμος, ένας κορονοϊός. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Και όλα αυτά πρέπει να τα προσαρμόσει προφανώς σε μια νέα πραγματικότητα.
1: Δεν έχει να κάνει τι χρώμα έχει η κάθε κυβέρνηση. Το θέμα είναι, έτσι σαν οικονομία, πόσο αντέχεις από το όποιο πλεόνασμα να δίνεις για να καλύπτεις τέτοιες ανάγκες, οι οποίες είναι ανάγκες που δεν προέρχονται από τη δική σου κακή οικονομική πολιτική.
0: Ωστόσο, υπήρξε θετική οικονομική πολιτική για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες η κυβέρνηση, όπως είναι τα κυβερνητικά στελέχη.
1: Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
0: Λέω, έχουμε τα έκτακτα, αλλά για να μπορεί να στηρίξει τους ευάλωτους τα έκτακτα θα πρέπει να έχει ένα μαξιλαράκι. Άρα αυτό προέρχεται από μια χρηστή οικονομική πολιτική, μια θετική οικονομική πολιτική το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ή γιατί είχαμε υψηλή φορολογία.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι.
0: Για να έχεις να δώσεις, πρέπει να έχεις, και από κάπου πρέπει να τα βρεις. Ή κάτι κάνεις καλά, ή έχεις αφαιμάξει τον κόσμο. Δεν ξέρω τι σημαίνει από τα δύο και τα δύο.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα μας υπάρχει μια οικονομική σταθερότητα. Υπάρχει μια ασφάλεια στον κόσμο. Αυτή η οικονομική σταθερότητα δεν έχει να κάνει με φορολόγηση. Αυτή η οικονομική σταθερότητα έχει να κάνει με επενδύσεις, έχει να κάνει με μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, έχει να κάνει με προγράμματα, έχει να κάνει το πόσο καλά επενδύθηκαν τα κεφάλαια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, Αλέξανδρε. Εντάξει, μην τα βάζουμε όλα και τα τσουβαλιάζουμε και μιλάμε ότι όλα αυτά προέρχονται από τη μεγάλη φορολογία. Εδώ έχουμε τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια έχουμε περίπου πάνω από 70 μειώσεις φόρων. Έτσι. Αλλά όμως λέω και πάλι ότι και η χώρα μας, παρόλο ότι κάνει μια χρηστή διαχείριση της οικονομικής πολιτικής, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο, το οξυμένο πρόβλημα σήμερα, εάν δεν υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση όπως πρέπει
0: από την Ευρώπη. Την Ευρώπη. Άρα αυτό που έχει να κάνει η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, είναι να περιμένει την Ευρώπη ή να επεκτείνει κάποια μέτρα ή να βρει και άλλα μέτρα.
1: Και όσο μπορεί και στο μέτρο που μπορεί, πρέπει να γίνει επέκταση αυτών που έχουν εξαγγελθεί. Έτσι. Αλλά όμως παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστούν και με άλλες χώρες μαζί ταυτόχρονα η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του μεγάλου προβλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Να έρθουμε τώρα στα δικά μας.
0: Στα αναπτυξιακά.
1: Πιστεύω, Αλέξανδρο, ότι εδώ στην Αχαΐα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να εξετάσουν στρατηγικές που να ενισχύουν κυρίως την ενεργειακή τους ανθεκτικότητα. Εμείς σαν επιμελητήριο ζητάμε από την πολιτεία τη διαμόρφωση ενός σταθερού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ταχεία υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής αυτονομίας με έμφαση κυρίως στη μικρομεσαία επιχείρηση. Η ενεργειακή αυτονομία, Αλέξανδρε, πλέον δεν αποτελεί μία επιλογή. Είναι μία αδύρυτη αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και της οικονομικής σταθερότητας. Εάν μόνοι μας δεν κοιτάξουμε, γιατί το κόστος σήμερα των ενεργειακών είναι τεράστιο, βλέπε αρτοποιία, βλέπε βιοτεχνίες, βλέπε μεταποιητικές μονάδες, το κόστος αυτό πλέον είναι τεράστιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν οι άνθρωποι, γι' αυτό εμείς προτρέπουμε, αλλά πάνω απ' όλα ζητάμε όμως ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο από την πολιτεία προς την ενεργειακή αυτονόμηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Πάμε στα ζητήματα τα αναπτυξιακά, που και αυτό αναπτυξιακό είναι βέβαια. Ποια είναι τα κυριότερα αυτή τη στιγμή στην ατζέντα, αν σας ζητούσα να μου ιεραρχήσετε τα πρώτα τρία? Μάντης δεν είμαι, αλλά ξέρω ότι θα βάλετε πρώτη την κρουαζιέρα.
1: Κοιτάξτε. Έτσι. Πάνω απ' όλα, Αλέξανδρε, είναι για μας το επιμελητήριο, είναι η εξωστρέφεια. Είναι η εξωστρέφεια που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σαν επαγγελματίες, σαν επιχειρηματίες. Και σε αυτό πάνω δουλεύουμε στο επιμελητήριο Αχαΐας. Ήδη για τις 5-7 Ιουνίου έχουμε εξαγγείλει την πρώτη πανελλαδική έκθεση προϊόντων πρωτογενούς τομέα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και με τη στήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, που θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Αναστασόπουλο για το χώρο που μας διέθεσε στο παλιό λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια να προωθήσουμε τον πρωτογενή μας τομέα. Ένα πλούσιο πρωτογενή τομέα που έχουμε και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει τη στήριξη και τη βοήθεια που όφυλαν να του δώσουν κατά το παρελθόν διάφοροι φορείς. Αυτό σήμερα γίνεται πράξη. Και είμαι αισιόδοξος για αυτό το εγχείρημα που θα γίνει θεσμός στην πόλη μας και ευελπιστώ τα επόμενα 2-3 χρόνια να καταφέρουμε αυτή την έκθεση να την κάνουμε και διεθνή. Έρχομαι μετά στο δεύτερο μεγάλο θέμα, το οποίο είπες και είναι η κρουαζιέρα. Και σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες και είναι η κρουαζιέρα.

0: ευελπιστούμε ότι στο μέλλον το λιμάνι μας θα είναι και λιμάνι που θα
1: έχει εμπλοκή το Υπουργείο Ανάπτυξη και είναι καθαρά του κ. Κικίλια το θέμα?
0: Δεν άκουσα.
1: Εννοώ για την κουραζιέρα και για τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Υπάρχει εμπλοκή και του Υπουργείου Ανάπτυξης? Είναι καθαρά του κυρίου Κικίλια το θέμα?
0: Δεν είναι. Κυρίως εμπλοκή. Όταν μιλάμε για Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι, κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια χρειάζεται και τη στήριξη του συγκεκριμένου Υπουργείου. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο, γιατί στην κατηδίαν συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια της περιφέρειας και του επιμελητηρίου, ώστε η Πάτρα μας να ενταχθεί στο χάρτη της κουραζιέρας.
1: Να πάμε και στο τρίτο για να ολοκληρώσουμε. Τρίτο θέμα, αν υπάρχει.
0: Να πάμε και στο τρίτο. Για μένα το τρίτο, Αλέξανδρε, είναι ότι θα πρέπει επιτέλους μέχρι τέλους του 26 να έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα που θα αφορά τη σιδηροδρομική γραμμή και τη σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το λιμάνι της Πάτρας. Θέλω να πιστεύω ότι το αρμόδιο Υπουργείο και ο αρμόδιος Υπουργός, ο Κώστας Κυρανάκης, θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε αυτό το σαφές χρονοδιάγραμμα που θα είναι αυτή η εξέλιξη που θα δώσει προοπτική σε όλη την Αχαΐα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κουνάβη. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο Αντώνης Κουνάβης, που ακολούθησε του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Αχαΐας. Θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο Μάικης Κατσιγιάννης.

0: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τον εκπρόσωπο, τον πρόεδρο των εμπόρων της Πάτρας και της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάκη Κατσιγιάννη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσιγιάννη. Καλημέρα από τον Max FM. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές.
0: Ξέρω ότι έχετε αναλάβει έναν νευραλγικό τομέα σε μια δύσκολη συγκυρία. Και οι εισαγόμενες κρίσεις σας, τις πούμε έτσι, στις οποίες η εκάστοτε κυβέρνηση θα πρέπει να απαντά στηρίζοντας τους ευάλωτους, ήταν πολλές. Πόλεμοι, κορονοϊός, ενεργειακή κρίση, τώρα ξανά ακρίβεια. Σας έχει πείσει η συνολική απάντηση της κυβέρνησης μέχρι αυτήν τη στιγμή? Θα θέλατε και κάποια άλλα μέτρα για την στήριξη των εμπόρων?
1: Κύριε Κογκόλη, από το 19 και μετά συνέβησαν παγκόσμια πάρα πολλά πράγματα. Με τελευταία την κρίση του πετρελαίου, που ακόμα δεν την έχουμε δει αποτυπωμένη πλήρως στις τιμές πάνω. Τώρα αρχίζει και φαίνεται, δεν έχουμε δει μόνο στη βενζίνα. Στα κάψιμα δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα αρχίζει όμως και φαίνεται και σε όλα τα υπόλοιπα, σιγά σιγά. Mm-hmm. Θα φανεί μάλλον. Mm-hmm. Ελπίζω εγώ να κάνω λάθος. Ζήσαμε την εποχή του κορονοϊού, βγήκαμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βγήκανε από μια δεκαετία η οποία χάσανε πάνω από το 70% του εισοδήματος τους, τουλάχιστον. Που σημαίνει ότι αυτή την, τα 10 χρόνια, το 10 με το 20, ήταν μια δεκαετία η οποία οι άνθρωποι προσπάθησαν να επιβιώσουν. Πάρα πολλοί δεν τα κατάφεραν. Άλλοι τα κατάφεραν. Άλλοι είναι στο όριο. Πάντα χρειάζονται. Η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα. Πάντα, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι μέτρα και να πάρεις χρειάζονται ακόμα περισσότερα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω να σας πω το εξής. Ότι σήμερα που μιλάμε, η αγορά βρίσκει κάθε χρόνο είναι χειρότερη από την προηγούμενη χρονιά.

0: ευτυχώς αυτήν την εικόνα. Υπάρχει μία βελτίωση στην ψυχολογία των ανθρώπων μετά το 19, αλλά δεν αποτυπώνεται από τις μετρήσεις που γίνονται ότι υπάρχουν τα διαθέσιμα χρήματα για να σταθεί η αγορά. Μακάρι να σταθεί. Δηλαδή κάθε χρόνο είμαστε 3, 7, 9 κάτω. Αυτό αν συνεχιστεί σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα μαγαζιά θα λιγοστεύουν. Αυτοί σήμερα που έχουν μαγαζά σε ένα ποσοστό 40% είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, στον εφορία, σε τρίτους, στη ΔΕΗ. Χρειάζεται, αυτό που χρειαζόμαστε καταρχήν είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση να βοηθήσει, είναι στην ενέργεια. Mm-hmm. Στην ενέργεια έχει βοηθήσει, θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια. Ένα δεύτερο που επίσης ζητάμε, το οποίο θα μπορούσε να είναι με τις 72, ας μην γίνει 120. Μπορούν να μην συνδέσουν τα παλιά με τα νέα. Δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ξεχωριστή πολιτική. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να καταλάβουν αυτοί που κυβερνούν και διοικούν, διότι οι περισσότεροι δεν είναι από την ελεύθερη αγορά και δεν μπορούν να καταλάβουν τον παλμό και την αγωνία του εμπόρου. Δηλαδή τι εννοώ, ένας άνθρωπος που χρωστάει στο ΕΦΚΑ, που χρωστάει στην εφορία, που χρωστάει στη ΔΕΗ, αν του ρυθμίζεις λέει μέχρι 23, ναι, και μετά τα άλλα 24 δόσεις και τα τρέχοντα, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να επιβιώσει. Άρα η ερώτηση είναι, τα θέλουμε τα μαγαζιά? Πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά? Mm-hmm. Ας ξεκαθαρίσουμε ποιες θεωρούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας.
1: Εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιοι παράμετροι. Δηλαδή, πρώτον, ότι υπάρχουν κάποια δημοσιονομικά περιθώρια. Δεύτερον, ότι λειτουργούμε εντός ευρωπαϊκών πλαισίων. Και τρίτον, ότι προκύπτουν εισαγόμενες κρίσεις για τις οποίες η κυβέρνηση, εάν δεν κάνει εκάστοτε κυβέρνηση χρηστή οικονομική πολιτική το προηγούμενο διάστημα, δεν θα έχει και μαξιλαράκι να δώσει.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, δηλαδή, πάμε να κάνουμε κάτι, έρχεται κάτι και μας το ανατρέπει.
0: Δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, σας λέω ειλικρινά, ναι, 12, 15 και 17 ώρες την ημέρα. Και αρκετοί από αυτούς δεν πάνε ούτε ένα ευρώ στο σπίτι τους. Λέει ο άλλος που είναι απ' έξω, λέει, και γιατί δεν το κλείνουν? Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι εύκολο να πάει να κλείσεις μια επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Και να ζεις την οικογένειά σου και να πάει να ξεπληρώσεις και τις υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Εμείς ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση, αυτό που ζητάμε, το ζητάμε μέσω θεσμικά της Ομοσπονδίας, μέσω της ΕΣΕ, συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, μεν έχουν γίνει μέτρα, αναγνωρίζουμε. Καταρχήν την ψηφιοποίηση του κράτους βοηθάει, γιατί όσο πιο γρήγορα τελειώνουμε και ξεμπερδεύουμε τις υποθέσεις, τις διεκπαιρεωτικές υποθέσεις, είναι όφελος, είναι χρόνος για τον έμπορο, ο χρόνος είναι χρήμα. Mm-hmm. Άρα αυτό μας βοηθάει. Από εκεί μετά χρειαζόμαστε επιπρόσθετα, πάντα θα χρειαζόμαστε. Θέλουμε να σκύψουν στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα,
1: mm-hmm,
0: πολύ μεγάλο. Το δεύτερο μεγάλο έχει να κάνει αυτό που ζητάνε η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι πολύ σωστό μέτρο είναι αυτό που έγινε μέχρι 100.000, να μην μπορεί να ξεφύγει,
1: ναι,
0: ωραία, το δάνειο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να μπουν κάποιοι κόφτες, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ορθοποδήσουν. Οι έμποροι δεν θέλει κανένας, κύριε Γκογκόλη, να φάει χρήματα από το κράτος. Πιστέψτε με. Κανένας. Απλώς δεν μπορούν. Και εκεί που είναι να ζήσουν η οικογένειά τους ή να χρωστάνε, επιλέγουν το να ζήσουν στην οικογένειά τους. Είναι ανθρώπινο και θεμητό.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς όσοι είναι απ' έξω από το χορό, λένε πάρα πολλά τραγούδια. Εμείς λοιπόν θέλουμε από την κυβέρνηση να σκύψει στο πρόβλημα αυτό. Ωραία, ζητάμε λοιπόν μία ρύθμιση η οποία, ας βρουν αν είναι 72 ή 120, απλώς να μην συνδέουν, να μην αποσυνδέουν μάλλον τις οφειλές, ας πούνε μέχρι μια ημερομηνία και να τις ρυθμίσουν όλες. Να μπορέσει ο κόσμος να πάρει ελπίδα βασικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή τους στερούμε την ελπίδα. Ελπίδα δεν έχουμε, δηλαδή λέει η αγορά είναι καλύτερη. Ωραία, εμείς την Πάτρα δεν το βλέπουμε. Ίσως γιατί δεν έχουμε... Η Πάτρα δεν έχει, δυστυχώς, δεν είναι Αθήνα. Δεν έχει μεγάλες επιτόσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Τόσους ανθρώπους να δουλεύουν στον ελεύθερο, στον ιδιωτικό τομέα με μεγάλους μισθούς για να ανταποκρίνονται στην αγορά. Συν τα πολυκαταστήματα, δεν αντέχει η αγορά τόσα καταστήματα στην πόλη της Πάτρας. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: προσπαθούν όλοι να συμπληρώσουν.
1: Ολοκληρώστε.
0: Και τρώνε από πάνω τους. Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κατσιγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Και ελπίζω, ελπίζω αλήθεια το λέω. Καταρχήν, οι άνθρωποι που ασχολούνται σήμερα με το επιχειρήν στην Πάτρα να συνεχίσουν να το κάνουν. Ωραία. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μην πιάνει επιπλέον θεσμούς, απλώς να πιάνει συνεργάσιμους θεσμούς τον έναν με τον άλλον. Το να πιάνουμε καινούργιους καινούργιους. Ωραία. Και αυτό η ψηφιοποίηση μας δίνει το περιθώριο να μπορούν να συνεργαστούν οι φορείς. Αυτό ζητάμε να εξελιχθούμε. Mm-hmm. Και να έρθουν και χρηματοδοτικά εργαλεία να βοηθήσουν τους μικρομεσαίους να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί είναι από κουταλιά.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κατσιγιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο Μάκης Κατσιγιάννης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
5: Max FM 93,4. Τα λες...

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Max FM 93.4. Όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας, δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Βεβαίως, αυτό που θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Θεοδωρικάκο είναι το θέμα των ημερών, που είναι το νομοσχέδιο για τον κόφτη στα πανωτόκια. Δηλαδή, ένα δάνειο, για δάνειο σε 100.000 ευρώ, δεν θα πληρώνεται στο διπλάσιο και στο τριπλάσιο πολλές φορές της αξίας του. Θα μπαίνει ένας κόφτης, ένα πλαφόν μεταξύ 30 και 50% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου. Το δεύτερο θέμα είναι τα μέτρα για την ακρίβεια και η έλεγχη στην αγορά. Και τα υπόλοιπα θέματα βεβαίως είναι, τι άλλο, οι εκλογές και η κεντρική πολιτική σκηνή.

0: Όπως έχω προλογίσει, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στον Max FM, στον δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Κογκόλη. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα.
0: Να ξεκινήσω από το θέμα των ημερών, που είναι ο κόφτης στα Πανωτόκια. Μας εξηγείτε, παρακαλώ, τι σημαίνει αυτό, τι να αναμένουμε από το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως άκουσα να λέτε, είναι συνυφασμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δηλαδή.
1: Στο εξηγήσω αμέσως. Όσα σας πω αφορούν καταναλωτικά επισκευαστικά δάνεια, κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Και αφορά συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ πολιτών και επιστωτικών ιδρυμάτων από τις 20 Νοεμβρίου αυτού του χρόνου και μετά.
0: Μάλιστα. Άρα δεν ισχύει αναδρομικά.
1: Από τις 20 Νοεμβρίου και μετά. Αυτό το προβλέπει με ρητό τρόπο ευρωπαϊκή οδηγία, με βάση την οποία νομοθετούμε αυτά που νομοθετούμε. Μας κατηγόρησαν ότι όλο αυτό γίνεται μόνο και μόνο γιατί το λέει η ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί η ευρωπαϊκή οδηγία δεν δίνει με σαφή τρόπο, για παράδειγμα, το πόσο μπορεί να επιβαρύνεται ένα δάνειο κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του. Αυτό είναι, που είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Αυτό είναι δική μας απόφαση. Και μια και ξεκίνησα από αυτό, να σπέψω να πω ότι στο νομοσχέδιό μας προβλέπετε ότι για δάνεια σαν και αυτά που σας περιέγραψα, δεν θα μπορεί να αυξάνεται για την αποπληρωμή του, το αρχικό κεφάλαιο, πάνω από ένα όριο που θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50%. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δική μας επιλογή. Και το πόσο ακριβώς θα είναι, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Εκτός όμως από αυτό, αυτή η νομοθέτηση περιλαμβάνει ότι μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, δηλαδή στο να παίρνει κάποιος δάνειο χωρίς να έχει διαβάσει και χωρίς να έχει γνώση, σαφή γνώση, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει. Επίσης, η τράπεζα θα πρέπει να είναι απολύτως βέβαια ότι έχει πλήρη εικόνα της οικονομικής δυνατότητας του ανθρώπου ο οποίος παίρνει αυτό το δάνειο. Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Ξέρετε, πολλές φορές γίνονται διάφορες προσφορές ότι εάν πάρετε το δάνειο μέσα στα επόμενα 10-15 λεπτά, μέσα στην επόμενη μία ώρα θα έχετε προνομιακούς όρους. Αυτά δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνονται. Όπως επίσης διευκολύνεται η δυνατότητα να φύγει κανείς από μία τέτοια σύμβαση, από ένα τέτοιο δάνειο, μέσα σε 14 ημέρες από την αρχική συμφωνία.
0: Άρα λοιπόν υπογράφω εγώ τώρα και για τα επόμενα 14-24 ώρα έχω το δικαίωμα, αν το σκεφτώ καλύτερα ή αν μου πει κάποιος, ο δικηγόρος μου, δεν ξέρω ποιος, κάτι, να σπάσω τη σύμβαση.
1: Όπως και σε διάφορες τέτοιου είδους συναλλαγές που γίνονται με διάφορα application, που συχνά δεν υπάρχει εκπρόσωπος του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά μιλάς με ένα μηχάνημα, μιλάς με το κομπιούτερ, θα υπάρχει δυνατότητα στον πολίτη να ζητήσει και να μιλήσει υποχρεωτικά με κάποιο που είναι, με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί αυτήν την υπόθεση. Όλα αυτά γιατί τα κάνουμε? Γιατί θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, σοβαρότητα, ευθύνη, αξιοπιστία, ώστε οι σχέσεις μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, τραπεζικού συστήματος και των πολιτών να είναι διαφανείς και αξιόπιστες. Γιατί αν χαθεί η εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα ούτε στην κοινωνία ούτε στην οικονομία.
0: Μου είπατε από 20 Νοεμβρίου, του προσεχούς Νοεμβρίου.
1: Του 26, του χρόνου που διανύουμε.
0: Του χρόνου που διανύουμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα.
1: Έχω να παρατηρήσω,
0: ναι,
1: μου επιτρέπετε, ότι όλα όσα μόλις σας είπα, δυσκολεύομαι να βρω ποιος μπορεί να διαφωνεί με αυτά. Ξέρετε, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Καθώς ζω και εγώ σε αυτή την κοινωνία και έχω και εγώ συναλλαγές και με τράπεζες και με ανθρώπους κλπ. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτά όλα τα βρίσκουν θετικά. Η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή στις ημέρες μας, επειδή προφανώς καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι που θα τύχει αποδοχής από την κοινωνία, βομβάρδισε ότι τι είναι αυτά που κάνετε, σας αναγκάζει η Ευρώπη, θέλουν να χτίσουν ένα αφήγημα ότι η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται μόνο για τους πλούσιους και τους ισχυρούς και ότι είναι με τους κακούς σε εισαγωγικά τραπεζίτες και όχι με τον πολύ κόσμο, και να κοροϊδεύσουν συνειδητά τον ελληνικό λαό. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα στις μέρες μας. Οφείλουμε όλοι, τουλάχιστον για μερικά αυτονόητα πράγματα, να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τους συμπολίτες μας. Και γι' αυτό περιμένω από τα άλλα κόμματα να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας όταν έρθει στη Βουλή. Και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, καθώς η δημόσια διαβούλευση για αυτό το νομοσχέδιο θα διεξαχθεί μέσα στο μήνα Μάιο.
0: Πάμε τώρα στα της καθημερινότητας, στα της ακρίβειας. Άκουσα πριν τους παραγωγικούς φορείς να μου λένε ότι ναι μεν έχουν γίνει βήματα, αλλά χρειάζονται και άλλα. Εγώ κατανοώ τα δημοσιονομικά περιθώρια, κατανοώ μια σταθερότητα στην οικονομία που υπάρχει και πως η εισαγόμενη κρίση πολλές φορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Ωστόσο, για να υπάρχει μαξιλαράκι, ίσως κάτι καλό έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, αυτό που ερωτήθηκα από πολλούς με την αναγγελία της συνομιλίας μαζί σας είναι: θα επεκταθούν τα υπάρχοντα μέτρα, θα υπάρξουν νέα μέτρα, όσο υπάρχει ή αν ενταθεί η ακρίβεια?
1: Σε ποια μέτρα ακριβώς αναφέρεστε? Ξέρετε, επιμένω να γίνομαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις στην κοινή γνώμη. Στην πραγματικότητα όλο αυτό που μου λέτε είναι στο εύρος των αρμοδιοτήτων, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Εγώ αναφέρομαι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θα πάω στο δικό σας, κύριε Υπουργέ.
1: Έχει την ευθύνη της φορολογικής πολιτικής και μια σειράς παραμέτρων των εσόδων του κράτους που άπτονται αυτής της πολιτικής και της δημοσιονομικής πολιτικής, και οι αποφάσεις αυτές προφανώς επηρεάζουν το κόστος ζωής των πολιτών. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντιδράσαμε αμέσως και ο Πρωθυπουργός έκανε αμέσως αποδεκτό το αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης σε αυτό το θέμα. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και εκτινάχτηκαν οι τιμές των πετρελαιοειδών, της βενζίνης, του ντίζελ κλπ, πήραμε αμέσως μέτρα για να σταματήσουμε την εσχροκέρδεια. Προσέξτε τι σας λέω, την εσχροκέρδεια.
0: Κατάλαβα.
1: Διότι το να σταματήσεις την αύξηση του κόστους είναι αδύνατον όταν
0: εκεί
1: γίνεται.
0: Εκεί θέλω να πάω, στα καύσιμα.
1: Και από τα 60 δολάρια, και από το 60 δολάρια το βαρέλι, το Brent, πήγαμε τώρα στα 125. Έχεις υπερδιπλασιασμό. Και όμως συγκρατήσαμε σχετικά την αύξηση της βενζίνης, διότι χρηματοδοτήσαμε με 20 λεπτά το λίτρο το ντίζελ και ταυτόχρονα βάλαμε πλαφόν στην τιμή στην οποία μπορεί, στη διαφορά τιμή στην οποία μπορεί να πουλήσουν τα βενζινάδικα, περιορίζοντας τους πάρα πολύ σε ασφιχτικό πλαίσιο, θα μπορούσα να πω, ρύθμιση η οποία ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
0: Εκεί ήθελα να πάω στα καύσιμα και στα δηληστήρια, αν επεκταθούν ή αν υπάρξει και άλλο μέτρο, δεν ξέρω.
1: Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα για να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε και κάποια περαιτέρω παρέμβαση. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και επιφυλακτικός, γιατί το θέμα άπτεται ιδίως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, που προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Κατανοητό. Έλεγχοι γίνονται στην αγορά, κύριε Υπουργέ, είστε ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα?
1: Με μεταρρύθμιση που κάναμε πριν από μερικούς μήνες, έχει δημιουργηθεί η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία πιστεύω ότι ήδη έχει αποδείξει πόσο χρήσιμη ήταν η ίδρυσή της και αυτή η μεταρρύθμιση, καθώς κάνει εκατοντάδες ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα και επιβάλλει πρόστιμα σε όσους ξεπερνούν το πλαφόν και σε όσους παραβαίνουν την νομοθεσία. Πιστεύω ότι οι έλεγχοι αυτοί και θα συνεχιστούν και θα ενταθούν.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα, πέρα από τα άλλα, εάν θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε άμεσα για τις εκλογές, για πρόωρες εκλογές. Κυκλοφορούν πολλά σενάρια, φαντάζομαι τα έχετε ακούσει. Τι λέτε εσείς? Και ρωτάει έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπος των πολιτικών αναλύσεων, των δημοσκοπήσεων, που έχει μακρά εμπειρία στην πολιτική και από άλλο μετερίζει.
1: Κοιτάξτε, η πρόθεση της κυβέρνησης, την οποία πολλές φορές έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, είναι η ολοκλήρωση τετραετίας. Βεβαίως έχω να σημειώσω ότι δεν μπορεί κανείς να μην παίρνει υπόψη του ότι η Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 27 έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προετοιμασία, την έγκαιρη προετοιμασία της χώρας. Απ' την άλλη, με λύπη μου, διαπιστώνω ότι η αντιπολίτευση επιδίδεται καθημερινά σε σφοδρές επιθέσεις συκοφαντικού και τοξικού χαρακτήρα σε βάρος της κυβέρνησης, προωθώντας ένα διασπαστικό, πολύ διασπαστικό, διχαστικό κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι είναι χρήσιμο για τη χώρα αυτή η διχαστική ατμόσφαιρα να διατηρηθεί για πολύ. Άρα θα πρέπει να το πάρει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη του αυτό.
0: Εγώ πάντως αρθογράφησα προσφάτως λέγοντας ότι δεν χρειάζεται μόνο η τιμωρία, η από μόνη της δεν αρκεί η τιμωρία, διότι βλέπω κόμματα, προσωπικότητες με τιμωρητική διάθεση στην κάλπη. Πάνω από την κάλπη ο πολίτης θα σκεφτεί ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα του τόπου καλύτερα από τον άλλον.
1: Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβερνά τον τόπο 7 χρόνια, έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι έχει εγγυηθεί στον ελληνικό λαό με πράξεις και με έργο, ότι ξέρει να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις και μεγάλες κρίσεις. Και δυστυχώς στις μέρες μας οι κρίσεις δεν είναι η εξαίρεση.
0: Πιστεύετε
1: αλλά
0: στην αυτοδυναμία.
1: Είναι ο κανόνας της ζωής και ο Έλληνας αυτό το γνωρίζει. Ξέρει ότι ξεπεράσαμε πολέμους, κορονοϊό, την μεταναστευτική κρίση και ζούμε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς και αυτό δεν είναι άλλο από μια θετική πορεία, διαδρομή και έργο που έχει διανύσει αυτή η κυβέρνηση και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί η γνώση και η εμπειρία που έχει πλέον όλα αυτά τα χρόνια είναι ένας θετικός προσθετικός παράγοντας.
0: Είναι ρεαλιστικός στόχος η αυτοδυναμία.
1: Το κυριότερο, αν μου επιτρέπετε, στη ζωή λειτουργούν οι συγκρίσεις. Λοιπόν, οι αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη ποιοι είναι που διεκδικούν τη δεύτερη θέση? Ο κύριος Τσίπρας που φτιάχνει τις επόμενες μέρες στο κόμμα του, ο οποίος έκατσε και αναστοχάστηκε και μας είπε ότι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα που κυβέρνησε. Ειλικρινά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Ειλικρινά δυσκολεύομαι πάρα πολύ και αν είναι δυνατόν αυτό να είναι η λύση για το αύριο της χώρας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να περάσει το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας?
1: Βεβαίως μπορεί να το περάσει το Πασόκ. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα συμπεριφερθούν οι δυο τους στο επόμενο διάστημα. Και ο άλλος, ο αρχηγός του Πασόκ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιεζόμενος προφανώς από τον κύριο Τσίπρα, μας είπε ότι η λύση για την οικονομία είναι το τετραήμερο δουλειάς. Αυτά στερούνται στοιχειώδης σοβαρότητας. Εάν εφαρμόζονταν ποτέ κάτι τέτοιο, το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ήταν τόσο δυσβάσταχτο που χιλιάδες επιχειρήσεις θα κλείνανε αμέσως.
0: Η κυρία Καριστιανού.
1: Δεν σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Η κυρία Καριστιανού.
1: Ότι πρέπει όλοι να σκεφτούν πολύ πιο σοβαρά το παρόν και το μέλλον της χώρας.
0: Η κυρία Καριστιανού μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, τα δεδομένα?
1: Δεν το πιστεύω αυτό.
0: Φαίνεται μια κάμψη πάντως στις δημοσκοπήσεις τελευταία.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά και άλλο δημοσκοπήσεις, άλλο εκλογές, κύριε Κογκόνη.
0: Έχω ένα λεπτό ακόμη και σας αποδεσμεύω.
1: Η δημοφιλία της κυρίας Καριστιανού οφείλεται στην αγάπη και στην αλληλεγγύη που έχει δείξει όλος ο ελληνικός λαός, το αυτονόητο συνέστημα όλων μας σε ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα φτιάχνεις κόμμα για τα τεράστια προβλήματα του σήμερα και του αύριο που απασχολούν την Ευρώπη και ασφαλώς και τη χώρα μας. Εκεί θες πολιτικές θέσεις, θες τους κατάλληλους ανθρώπους, τους κατάλληλους συνεργάτες, θες την κατάλληλη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι τα διαθέτει και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική.
0: Κλείνω με μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είστε γνώστης, αν και δεν άπτεται ολοκληρωτικά των αρμοδιοτήτων σας, και είναι ένα αναπτυξιακό ζήτημα για την Πάτρα. Η Μαρίνα Μέγκα Γιότ και η κρουαζιέρα το θέτουν επιτάπητος οι φορείς. Προσφάτως εγκρίθηκε και το master plan. Νομίζω ότι συνολικά η κυβέρνηση είναι θετικά διακείμενη γι' αυτό, για την πρόκληση αυτή.
1: Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να προσδώσει πολύ σημαντικές νέες προοπτικές στην Πάτρα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή και συνολικά στη χώρα. Είναι μια πολύ θετική πρόταση που αξίζει να υλοποιηθεί.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά
0: σας ημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο. Καλημέρα. Αυτά από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος? Μας εξήγησε σχετικά με το νομοσχέδιο με τον κόφτη στα δάνεια. Δεν θα πληρώνουμε διπλά και τρίδιπλα ένα δάνειο έως 100.000 ευρώ. Θα μπει ένα πλαφόν από 30 έως 50%. Μας είπε για τα μέτρα της ακρίβειας και ποια άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως είναι τα καύσιμα, και ότι Προφανώς είναι εδώ, παρακολουθούν και αν χρειαστεί ξαναπαρέμβουν. Μας είπε για την τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και πως ο κόσμος συνεχίζει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και θα κερδίσει στις εκλογές. Έστρεψε τα βέλη του κατά του Πασόκ. Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί και να περάσει το Πασόκ, ενώ δεν βλέπει την κυρία Καρισιανού να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, καθώς χάνει την δυναμική της. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δείτε και γραπτός στην εφημερίδα Νεολόγος των Πατρών. Αυτά από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Ξαναλέω ότι σήμερα ήταν μια ειδική εκπομπή. Αποφάσισα να μην ασχοληθώ, αποφασίσαμε ως ομάδα να μην ασχοληθούμε με την έντονη επικαιρότητα σε τοπικό, πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον, ομολογουμένως με φώτα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, και να συνομιλήσουμε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων για την καθημερινότητά τους. Όλα τα ζητήματα που έθεσαν δεν είναι αποκλειστική βεβαίως ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπάρχουν κάποια ζητήματα όμως που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Συνομιλήσαμε μετά με τον Υπουργό Ανάπτυξης και έτσι λοιπόν θα κλείσει αυτή η θεματική εκπομπή με τον εκπρόσωπο της ΟΕΦΕΣΝΑ, της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Βιοτεχνικών Επαγγελματικών Σωματείων Αχαΐας, τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και τον εμπόρο και φυσικά τον Υπουργό. Αύριο Παρασκευή, παρέα με τον Νεολόγο των Πατρών, θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε και στις πλούσιες εξελίξεις τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικές. Κλείνω διαφορετικά, όπως το συνηθίζουμε τις τελευταίες ημέρες, με το τσίρκο από την Κούβα, το εθνικό τσίρκο της Κούβας, το National de Cuba όπως λέγεται, που έχει έρθει στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, έναντι της Βέσο Μάρε, με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού. Η ζήτηση για αυτό το πολυαναμενόμενο γεγονός είναι ήδη πολύ μεγάλη και οι θεατές αναμένεται να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη πάθος, δεξιοτεχνία και κουβανέζικη μαγεία. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2610-328-311 και ο πρώτος ή η πρώτη που θα τηλεφωνήσει θα έχει μια διπλή πρόσκληση. Δώρο από εμάς. 2610-328-311. Λοιπόν, το γελάω γιατί πήρατε κατευθείαν πολλά τηλέφωνα. Τον κερδισμένο, τον νικητή, την νικήτρια θα την ενημερώσει η παραγωγή του Max FM σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο παραλαβής της πρόσκλησης, μιας διπλής πρόσκλησης, άρα για δύο άτομα, για το τσίρκο απέναντι από την Βέσο Μάρε. Αυτά για σήμερα. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, στον Max FM. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Τα λέμε αύριο με Νεολόγο των Πατρών στο χέρι. Γεια σας.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Again.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε στην παρέα μας όλοι και ακόμα περισσότεροι? Φαντάζομαι πως ναι. Από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, την αγάπη και τα τηλεφωνήματα, είμαστε καθημερινά και περισσότεροι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 7 Μαΐου σήμερα, καλημέρα από την Πάτρα, ημέρα Πέμπτη βεβαίως, φτάνουμε στο τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας. 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας, της όμορφης μας Πάτρας. Θα ανέβει η θερμοκρασία και το μεσημέρι θα έχουμε αρκετή συννεφιά. Σήμερα τα έχουμε πει βεβαίως αυτά. Είστε προετοιμασμένοι, δεν αλλάζει κάτι όμως με τις θερμοκρασίες. Θα έχουμε συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία φτάνει ακόμη και τους 24 βαθμούς το μεσημεράκι. Θα έχουμε ανέμους πολύ χαμηλούς που θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ. Η υγρασία πεσμένη για τα δικά μας εδώ πέρα τα συνηθισμένα τα επίπεδα στο 75%. Θα κυλήσει καλά η μέρα, κυρίες και κύριοι, αυτό κρατάτε. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε αφρικανική σκόνη που έρχεται βεβαίως, το ξέρουμε, έχουμε ενημερωθεί, το περιμένουμε. Και αύριο θα έχουμε και κάποιες έτσι λασποβροχές. Αυτό το φαινόμενο με τη σαχαριανή σκόνη θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο. Και από Δευτέρα πάμε και πάλι ανωδικά για τη θερμοκρασία, ακόμα περισσότερο. Έχουμε βεβαίως πλούσια επικαιρότητα και σήμερα. Σήμερα λένε το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι και κάτοικοι της περιοχής στην Κρήτη. Τον 29χρονο Νικήτα αποχαιρετούν που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Σε κλίμα βεβαίως βαθιάς οδύνης, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν φόβοι εκεί στην Κρήτη για επεισόδια και για αντίπεινα. Υπάρχει βίντεο την ώρα όπου δολοφονείται επί της ουσίας ο Νικήτας. Υπάρχει βίντεο που καταγράφει στιγμές από το αιματηρό περιστατικό, το οποίο βίντεο, κυρίες και κύριοι, επειδή το είδα θα έλεγα να μην το δείτε. Μόνο και μόνο που ακούς τους πυροβολισμούς, όλο αυτό είναι τόσο ανατριχιαστικό. Είναι εικόνες που δεν ξέρω αν θα έπρεπε όλα αυτά, τέλος πάντων, να θειοχετεύονται στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να δούμε την ώρα της εκτέλεσης αυτού του 29χρονου παιδιού, την ώρα που ακούγονται αυτοί οι πυροβολισμοί και κάποιος πάει και του αφαιρεί τη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, έχει καταγραφεί αυτή η σκηνή και κυκλοφορεί κιόλας στο βίντεο και αποτυπώνει με τον πλέον κοινικό τρόπο την πράξη που έκανε ο 54χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του, είδε το αυτοκίνητο του Νικήτα, το εμβόλισε, το ακινητοποίησε, βγήκαν οι δύο οδηγοί έξω, ο νεαρός έκανε κάποια βήματα μπροστά βλέποντας τον δράστη. Ο 54χρονος τράβηξε το περίστροφο, το θύμα έκανε μία απέλπιδα προσπάθεια να τον κλωτσίσει στο χέρι που κρατούσε το όπλο για να αμυνθεί. Ο δράστης ωστόσο κατάφερε, τον πυροβόλησε εν ψυχρό, κυρίες και κύριοι, 6 φορές αδειάζοντας το 38 περίστροφο πάνω του. Στην πλάτη τον πυροβόλησε ακόμα και όταν το παιδί είχε πέσει αιμόφυρτο στο δρόμο. Στη συνέχεια άρχισε να τον κλωτσάει. Απίστευτα πράγματα. Σήμερα λοιπόν το τελευταίο αντίο, το τελευταίο ταξίδι, 12 η ώρα. Οι γονείς ζήτησαν να μην φορέσει κανείς μαύρα για το παιδί, να φορέσουν όλοι λευκά και να πούν το τελευταίο αντίο στο Νικήτα. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος της βεντέτας εκεί στην περιοχή. Να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι το παιδί αυτό οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που πριν 2 χρόνια περίπου ήταν με το φίλο του και έτυχε ένα ατύχημα, σκοτώθηκε ο φίλος του, ο συνοδηγός ήταν το παιδί του πατέρα που σκότωσε τώρα τον Νικήτα, παίρνοντας εκδίκηση προφανώς με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται κανείς, τι κρύβει κανείς στην ψυχή του, πόσο μίσος μπορεί να κουβαλά. Πάντως υπάρχει φόβος για αναζωπήρωση της βεντέτας, έτσι, οπότε υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά μέτρα εκεί στην περιοχή. Από θαύμα σώθηκε και μια 15χρονη, η οποία εντοπίστηκε να επιπλέει την Τετάρτη εχθές στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου. Το κορίτσι σώθηκε διότι έτυχε ένας περαστικός να περνάει από εκεί, παρατηρητικότατος ο περαστικός, ο οποίος είδε το κορίτσι πριν λίγη ώρα να περπατά στην άκρη του Ισθμού της Κορίνθου και μετά το είδε μέσα να κολυμπάει. Απίστευτα πράγματα. Πήγε εκεί το λιμενικό, πήγε η αστυνομία, την εντόπισαν μέσα στο νερό, στη διόρυγα βεβαίως. Κολυμπούσε το κορίτσι 20 λεπτά. Προσπαθούσε να φτάσει σε κάποιο σημείο να μπορέσει να βγει. Κατάφερε να κολυμπήσει 20 λεπτά. Ακούστε τώρα, και είναι και κρύα τα νερά εκεί, έτσι βεβαίως, σε κάθε περίπτωση. Και έτσι σώθηκε τυχαία από ένα περαστικό που την είδε. Την έβγαλαν από το νερό και ευτυχώς είναι καλά το κορίτσι. Ένα 15χρονο κορίτσι που δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε εκεί.
Ευτυχώς σώθηκε. Είχαμε και τον ένα πρόσμενο περιστατικό, έναν 50χρονο ο οποίος κατέρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ εδώ στην Πάτρα. Έγινε το περιστατικό, είναι διασωληνωμένος. Είχαμε μια δραματική επιχείρηση διάσωσης η οποία σημειώθηκε στην περιοχή του Κέτχα εδώ στην Πάτρα. Εχτές έγινε και το περιστατικό αυτό. Ένας 50χρονος λοιπόν, ενώ έπαιζε μπάσκετ με φίλους του σε σχολικό προάβλιο, κατέρευσε. Ευτυχώς έφτασε άμεσα στο σημείο το ΕΚΑΒ. Υπήρχαν εμπόδια εκεί γιατί ήταν και η είσοδος του σχολικού συγκροτήματος κλειδωμένη. Επήγουσε η κατάσταση, πέρασαν την περίφραξη, έφτασαν τον ασθενή, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης με απεινιδωτή. Ακολούθησε βεβαίως ταχεία διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Βεβαίως και η ομάδα Δία συνέδραμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, νοσηλεύεται όμως διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Ευχόμαστε περαστικά. Βλέπω εδώ και ωραίες εικόνες από τον Μπράλο Σάμφισσα. Γίνονται εργασίες εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Προχωρούν με πολύ γοργά και υπάρχουν πολλά ενεργά εργοτάξια και πάρα πολλά μέτωπα. Πραγματικά το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί είναι εντυπωσιακότατο. Το πώς θα γίνει δηλαδή εκεί ο δρόμος μέσα από τους γκρεμούς, στο βουνό. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ μεγάλο έργο και αυτό. Δύσκολο το κομμάτι εκεί στο Μπράλο βεβαίως, αλλά θα ενώσει κομβικά δίκτυα όπως η Ιόνια Οδός και η Ολυμπία Οδός βεβαίως, έτσι, αλλά και άλλα κομμάτια. Οπότε θα υπάρχει ένας νέος διάδρομος μεταφορών και θα μπορούμε να μετακινηθούμε και εμείς, όχι μόνο τα εμπορεύματα, ακόμα πιο εύκολα. Είχαμε και σήμερα το πρωί την μπάρα στην Κανελοπούλου που έπεσε για μία ακόμη φορά. Έπεσε και χτες, έπεσε και σήμερα. Τι έχει ρε παιδάκι μου αυτή η μπάρα, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν μπορεί κανένας να λύσει το θέμα. Απίστευτα πράγματα. Κόλλησαν οι μπάρες εκεί στη διασταύρωση, δεν μπορούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Έφτασε στο σημείο η αστυνομία να μπορέσει να ρυθμίσει την κυκλοφορία βεβαίως, ώστε να πάει το αρμόδιο συνεργείο να αποκαταστήσει τη βλάβη. Τις πρωινές ώρες την πιάνει την μπάρα και πέφτει. Δηλαδή και χτες εκεί γύρω στις 8.30 έγινε το περιστατικό και σήμερα γύρω στις 9. Βεβαίως τώρα αν ρωτάτε για τον πόλεμο τι σημαίνει, τι συμβαίνει, που βεβαίως είμαι σίγουρα ότι πληροφορήστε, διαβάζετε, ακούτε καθημερινά τα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη, έτσι, ακόμα και τις επόμενες μέρες. Έτσι όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι αισιόδοξος, λέει, ίσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα που έχει περιθώριο, λέει, το Ιράν να αποδεχτεί τη συμφωνία. Αν συμφωνήσουν όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσουν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, τότε θα βομβαρδίσουμε. Απίστευτα πράγματα. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Ντόναλντ Τραμπ σε κάθε επίπεδο και ποιος μπορεί να καταλάβει και τι εννοεί σε κάθε περίπτωση. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Θα επιστρέψουμε, λέει, στους παλιούς τρόπους εάν οι συνομιλίες μας αποτύχουν. Και να πω και κάτι τελευταίο για το Μεσολόγγι, όπου βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει φτάσει από την περασμένη Πέμπτη η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιο Όρος. Οπότε έχουν και οι γυναίκες πλέον τη δυνατότητα να μπορέσουν να δουν την εικόνα, γιατί στο Άγιο Όρος οι γυναίκες απαγορεύονται, δεν μπορούν να πάνε. Μόνο οι άντρες έχουν την ευκαιρία να δουν και να προσκυνήσουν τη συγκεκριμένη εικόνα. Η πιστή βεβαίως. Οπότε η πρωτεύουσα της Εντολοκαρνανίας έχει μετατραπεί σε ένα πόλο προσέλκυσης πιστών από την ευρύτερη περιοχή. Έτσι, ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα για να πάνε να δουν τη συγκεκριμένη εικόνα και ξαναλέω να την προσκυνήσουν. Είναι εκατοντάδες οι πιστοί που σειραίουν καθημερινά και μάλιστα βεβαίως να πω ότι έρχονται από πολύ απομακρυσμένες περιοχές, ακόμα και από νησιά του Ιωνίου, από την Καλαμάτα, από βόρεια Ελλάδα. Τουλάχιστον 40 πούλμαν καταφθάνουν καθημερινά στο Μεσολόγγι με προσκυνητές, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως να πω και σε εσάς που μπορεί να ενδιαφέρεστε να πάτε στο Μεσολόγγι και να προσκυνήσετε την εικόνα, ότι ο μέσος όρος αναμονής κυμαίνεται στα 45 λεπτά. Και υπενθυμίζω ότι η εικόνα αυτή θα παραμείνει στο Μεσολόγγι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα του προσεχούς Σαββάτου.

0: Υπάρχει τώρα βεβαίως ανησυχία που προκαλεί διεθνώς το ξέσπασμα του Χανταϊού. Ακούμε Χανταϊός, να δούμε τι είναι αυτός ο Χανταϊός, ο οποίος συνδέεται βεβαίως με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, που έχουν ήδη καταγραφεί εκεί, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 3 θάνατοι μέχρι στιγμής. Υπάρχουν αρκετά ύποπτα κρούσματα. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την εξέλιξη εκεί της κατάστασης. Είναι ένα στέλεχος, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου ιού, θεωρείται το μοναδικό γνωστό στέλεχος του Χανταϊού, το οποίο βεβαίως θα δούμε πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα και αν υπάρχουν μεταλλάξεις, εν πάση περιπτώσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έρχονται στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα πάρα πολλοί ιοί που δεν τους είχαμε ακούσει στο παρελθόν, και σίγουρα παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή στην εξάπλωση όλων αυτών των ασθενειών. Είναι μαζί μας για να δούμε τι ακριβώς είναι ο Χανταϊός και γιατί όλο ένα και συχνότερα βλέπουμε τέτοιες υγειονομικές εξάρσεις και αν υπάρχει και κίνδυνος για την Ελλάδα, γιατί κατά ψέματα, εντάξει, είναι πολύ μακριά μας τώρα, αλλά ανησυχούμε. Υπάρχει περίπτωση να έρθει και εδώ ο κ. Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος. Θα μας δώσει τις απαντήσεις σε αυτά τα κέρια ερωτηματικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Ωραία.
1: Φάση, καθώς ο Χανταϊός, ο οποίος θα κάνω μία μικρή διόρθωση, δεν είναι ένας. Mm-hmm. Είναι μία ολόκληρη οικογένεια Χανταϊών. Mm-hmm. Που είναι γνωστή από την δεκαετία του 70, από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Mm-hmm. Απλά οι αυτοί βρίσκονται εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην Αμερικανική Ήπειρο, Βόρεια, Κεντρική, Νότια Αμερική και σποραδικά στην Ευρώπη και στην Ασία. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως είχαμε λίγο αυξημένα κρούσματα. Και στο ερώτημα αν θα έρθουμε αντιμέτωποι και εμείς με το Χανταϊό, είναι προφανές ότι οι μεταφορές όπως γίνονται στη σύγχρονη εποχή με αεροπλάνα, με μέσα που δεν είχαμε σε άλλες εποχές, mm-hmm. ευνοούν την διασπορά τέτοιων ιών, όπως έγινε και με τον COVID. Το COVID ξεκίνησε από την Νοτιοανατολική Ασία, από την Κίνα, και διεσπάρισε σε όλη την Ιφίλιο μέσω των ταξιδιών. Οπότε, ναι μεν θα είμαστε σε επιφυλακή, αλλά δεν χρειάζεται mm-hmm. πανικός.
0: Άρα είναι ούτως πολύ σημαντικό.
1: Ούτως ή άλλως, η διάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια. Η νόσος είναι νόσος που αφορά τους ποντικούς, μεταδίδεται από μολυσμένα ούρα ποντικών που έχουν μολύνει τρόφιμα, αντικείμενα ή και σταγονίδια στον αέρα, οπότε κάποιος μπορεί να τα εισπνεύσει. Mm-hmm. Προκαλεί συμπτώματα όπως ο πυρετός, οι μυαλγίες, οι αρθραλγίες και γαστρεντερικές διαταραχές και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των Χανταϊών που παρατηρούνται στην Αμερική, προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα προκαλώντας μια σοβαρή πνευμονική νόσο, ή όπως τα στελέχη τα οποία συναντούμε στην Ευρώπη και στην Ασία προκαλούν το λεγόμενο αιμορραγικό πυρετό. Mm-hmm. Θεραπεία συγκεκριμένη δεν υπάρχει, υποστηρικτική είναι η θεραπεία, δηλαδή ανάλογα με τα συμπτώματα που αναπτύσσει ο ασθενής ο οποίος προσβάλλεται, και εμβόλιο προφανώς δεν υπάρχει. Και επιπλέον έχουν παρατηρηθεί σπανίως κρούσματα με διασπορά από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αφορούν πολύ στενές επαφές του ανθρώπου που νοσεί με άλλο άνθρωπο, δηλαδή στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, mm-hmm. στενή επαφή, μακροχρόνια επαφή, κυρίως στις πρώτες ημέρες ανάπτυξης του ιού, που είναι πιο μεταδοτικός ο άρρωστος.
0: Άρα είναι δύσκολο να μεταδοθεί και να έρθει, ας πούμε, στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος ιός, και είναι δύσκολο και να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Είναι δύσκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα. Σας εξήγησα ότι μέσω των ταξιδιών η μεταφορά οποιοδήποτε μικροβίου πλέον είναι εύκολη υπόθεση. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο όμως να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Απλά μέτρα όπως η τήρηση των κανόνων υγιεινής, πλύσιμο χεριών, μειοκτονίες για τη μείωση του αριθμού των τροκτικών, που είναι οι φορείς του ιού, mm-hmm. και φροντίδα στα σπίτια μας να μην πιάνουν ποντίκια, είναι πολύ απλά μέσα για να αποφύγει κάποιος σε πρώτη φάση την έκθεση σε έναν τέτοιον τύπο ιού.
0: Και για να το πάμε λίγο πιο...
1: Η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε μακριά από το ενδεχόμενο μιας μαζικής διασποράς. Ωστόσο, επειδή έχει υπάρξει το προηγούμενο του COVID, καλό είναι οι υγειονομικές αρχές και οι υγειονομικοί να είμαστε σε επιφυλακή.
0: Ο οποίος έφτασε από πολύ μακριά ο COVID και ήρθε εδώ και στα δικά μας μέρη. Βέβαια, ήταν και άλλη μεταδοτικότητα του συγκεκριμένου
1: ιού. Είναι άλλη μεταδοτικότητα του ιού του COVID και γίνεται αποκλειστικά μέσω σταγονιδίων από το αναπνευστικό από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ είναι διαφορετική η φύση. Είναι ζωονόσος η οποία μεταφέρεται από τα ζώα στους ανθρώπους, πολύ δύσκολη η μεταφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εδώ ξέρετε τι μπαίνουμε σε πιο επιδημιολογικά ζητήματα του τύπου, αν υπάρξει κάποια μετάλλαξη του ιού, γιατί τα μικρόβια διαχρονικά από καταβολή στον κόσμο μέχρι σήμερα αναπεριόδους μεταλλάσσονται. Αν υπάρξει μια μετάλλαξη και υπάρξει διαφορετική συμπεριφορά του ιού, ενδεχομένως κάποια πράγματα να αλλάξουν, όπως και με τον COVID. Ο COVID ήταν γνωστός εδώ και δεκαετίες ως ιός. Υπήρξε μία μετάλλαξη.
0: Στους γιατρούς, γιατί εμείς δεν τον γνωρίζαμε.
1: Ένα πιο μεταδοτικό στέλεχος, θα λέγοντας.
0: Πάντως, κάτι τελευταίο, κύριε Ζησιμόπουλε, επειδή μας λέτε ότι και ο κορονοϊός υπήρχε και ο χανταϊός υπήρχε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολλές εξάρσεις λοιμωδών νοσημάτων, έτσι, και σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Άρα υπάρχουν μεταλλάξεις που ίσως κάνουν αυτούς τους ιούς πιο ισχυρούς. Γιατί, ας πούμε, δεν τα ακούγαμε και πιο πρόσφατα, στα παλαιότερα χρόνια, όλες αυτές τις λοιμώξεις, όλους αυτούς τους ιούς, και τα ακούμε τώρα όλα μαζεμένα?
1: Θα σας πω. Καταρχήν, μεταλλάξεις, όπως σας είπα, υπήρξαν διαχρονικά. Σας θυμίζω στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μία μετάλλαξη του ιού της γρήπης οδήγησε στην Ισπανική γρήπη που αποδεκάτησε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως. Ήταν κάτι ανάλογο με την πανδημία που περάσαμε λόγω του COVID. 15 χρόνια πριν τον COVID τον τελευταίο είχαμε άλλη επιδημία COVID. Τότε το λέγαμε SARS. COVID ήταν και εκείνο, απλά ήταν ένα διαφορετικό στέλεχος. 15 χρόνια μετά μεταλλάχθηκε. Αυτά γίνονται στα πλαίσια της βιολογίας, όπως έλεγε ο Δαρβίνος, ένας από τους θεμελιωτές της βιολογίας, της σύγχρονης βιολογίας, κάτω από την πίεση της φυσικής επιλογής. Δηλαδή, είναι μια φυσική διαδικασία το να γίνονται μεταλλάξεις στα μικρόβια. Μην ξεχνάτε ότι αλλαγές του DNA του ανθρώπου οδήγησαν από τον νεάτερνταλ στο σύγχρονο άνθρωπο. Κάπως έτσι έγινε και η εξέλιξη του ανθρώπου. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί και στα μικρόβια. Είναι μια φυσική διαδικασία, απλά κάθε φορά που υπάρχει μια μετάλλαξη προκύπτει ένα νέο μικρόβιο το οποίο έχει μια διαφορετική συμπεριφορά και ο άνθρωπος καλείται ως λογικό όν να τροποποιεί την δική του συμπεριφορά έναντι του νέου μικροβίου, ώστε να προστατεύεται από το καινούργιο μικρόβιο.
0: Κύριε Ζησιμόπουλε, σας ευχαριστώ που είστε καθησυχαστικός και όπως κάθε φορά βεβαίως, και μας δίνετε όλες αυτές τις πληροφορίες που μας είναι πολύ χρήσιμες. Σας ευχαριστώ.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
0: Αυτό κρατάμε.
1: Ούτως ή άλλως, στο πλοίο στο οποίο υπήρξαν τα κρούσματα, έχει υπάρξει, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, καραντίνα. Έχουν απομονωθεί οι άνθρωποι. Πολύ απλά γιατί ήρθαν σε πολύ στενή επαφή, οπότε υπάρχει μια πιθανότητα, μικρή μεν, αλλά υπάρχει πιθανότητα να έχει γίνει ανάμεσά τους κάποια διασπορά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα που να συνηγορούν υπέρ μιας πιο εκτεταμένης διασποράς ανά την Ιφίλη.
0: Και αυτό κρατάμε, κύριε Ζησιμόπουλε, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.

Πάμε τώρα σε ένα ξεχωριστό ταξίδι ιστορικής μνήμης και συμβολισμού, το οποίο ξεκινά τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, από την Πάτρα μάλιστα. Προορισμός βεβαίως είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ντάχαου στη Γερμανία. Μιλάμε για περίπου 50 μοτοσυκλωτιστές από όλη την Ελλάδα, από κάθε γωνιά, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την μοτοπορία μνήμης Ντάχαου 2026. Είναι μια οκταήμερη διαδρομή, η οποία θα περάσει από αρκετούς ιστορικούς τόπους μαρτυρίου και στην Ιταλία και στη Γερμανία, βεβαίως μεταφέροντας το μήνυμα της ειρήνης, της δημοκρατίας, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, βεβαίως μεταφέροντας το μήνυμα

0: θυμίσει δηλαδή.
1: Ο Πρωθυπουργός θέλει να θυμίσει τους βουλευτές ότι είναι εκεί για κάθε ανησυχία, ότι πραγματοποιεί συναντήσεις κατηδίαν όποτε του ζητάτε, το οποίο είναι και αλήθεια και προκύπτει από το ρεπορτάζ. Όπως γράφαν και τα παραπολιτικά, συνάντησε τις προηγούμενες μέρες αρκετούς βουλευτές, μεταξύ των οποίων και δύο υπογράφονται στην επιστολή, τον Ανδρέα Κατσανιώτη, και είχε και μια τυχαία συνάντηση με τον Γιάννη Παπά.
0: Ωραία.
1: Τον βουλευτή Δωδεκανήσου.
0: Τώρα να δούμε τι θα πούν και οι βουλευτές, βέβαια, έτσι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης, διότι γύρω στους 45 με 50 βουλευτές θα πάρουν το λόγο.
2: Α, όλοι όσοι ήθελαν, φαντάζομαι, έτσι δεν κόπηκε κανείς, οπότε προχωράμε.
1: Ίσα-ίσα από αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσάκης, ότι πάμε σήμερα να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο, θέλω να ακούσω εσάς. Δεν θα επικεντρωθώ στη δική μου τοποθέτηση, είπε τους βασικούς
0: αρχικούς στην
1: πραγματική αναφέρον.
0: Το να μακρηγορούσε κιόλας.
1: Ήταν όντως σύντομο.
0: Κάνω και λίγο χιούμορ τώρα, όντως ήταν σύντομος, γιατί συνήθως οι πρωθυπουργοί μιλάνε πολύ και αρκετή ώρα.
1: Να, τι θα πούν τώρα οι βουλευτές. Αυτό που θα θέσουν, ο καθένας θα θέσει τα επιμέρους ζητήματα σε πρώτη φάση της περιφέρειάς του, γιατί κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιομορφίες της. Άλλοι είναι προβληματισμοί του βουλευτή Αττικής, άλλοι του βουλευτή Θεσσαλίας, της Βορείου Ελλάδου κτλ. Σε ένα κεντρικό όμως πνεύμα, αυτό που θα θέσουν είναι αρκετοί από αυτούς την κατεύθυνση που κινείται το κυβερνητικό έργο. Θα μοιάζει ορισμένων η παρέμβαση με την επιστολή των πέντε που άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος, ωστόσο δεν θα υπάρχουν προσωπικές στοχεύσεις. Δηλαδή θα πούν, πάμε να δούμε τι δεν πάει καλά και να το διορθώσουμε εν ώψη των εκλογών. Αναμένονται ομιλίες και από ενεργεία υπουργούς που με την ιδιότητα του βουλευτή θα τοποθετηθούν, όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα μιλήσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, πιθανό να μιλήσει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Μάκης Βορύδης είναι αυτή τη στιγμή στο βήμα.
2: Ναι, ωραία, ναι. Ενδιαφέρουσα ομιλία κι αυτή.
1: Ενδιαφέρουσα ομιλία, όπως ξέρουμε, η συνεδρία είναι και κλεισμένων των θυρών.
0: Σωστό, κάτι θα δω. Ναι.
1: Θεωρείται ότι και ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Τόσο είχε πει τις προηγούμενες ημέρες. Σας υπενθυμίζω ότι είχε θέσει θέμα να μην αρθούν οι ασυλίες των βουλευτών που εμπλέκονται στην ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτω καθεξής. Είχε διαφοροποιηθεί.
1: Και στις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα σας πω ότι υπάρχει ένα κλίμα έντονης συζήτησης και για το χθεσινό λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που εστάλει κλίση για κακουργήματα στους βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα. Μάλιστα. Και οι βουλευτές μιλούν γενικά για προχειρότητα και βιαστήνη σε όλη αυτή τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Σε ευχαριστούμε, Πέννη μας. Καλή σου συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να πούμε λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα ζήτημα που είπε, τώρα ανέφερε στο τέλος η Πέννη Αβραμίδη, ότι χθες υπήρξε ένα μπάχαλο παύλα μπέρδεμα, δηλαδή σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα, τους εστάλησαν κλήσεις για κακούργημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ήταν λάθος. Για να τα λέμε όλα, να τα λέμε τις προχειρότητες και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά.
0: Υπάρχει κάποιος που να λέει ότι αυτό είναι σωστό, δεν ξέρω.
2: Όχι, το επισημαίνω, παιδί μου.
0: Ναι.
2: Μην μπλεχτούμε, λέμε.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Άκουγα σήμερα.
2: Μην έχεις καμιά κλίση για παράνομο παρκάρισμα εκεί στη γειτονιά και σου ήρθε για κακούργημα.
0: Άκουγα σήμερα έναν έγκριτο ποινικολόγο, ο οποίος εκπροσωπεί τρεις εκ των βουλευτών.
2: Τον κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Μπράβο, ο οποίος έλεγε, λέω την άποψή του, έτσι, ότι είναι ξεκάθαρα λάθος της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όχι ότι πρέπει να γίνονται αυτά, έτσι. Εγώ δεν έχω βέβαια τέτοια εμπειρία πόσο συχνά γίνονται τέτοια λάθη που δεν πρέπει να γίνονται προφανώς, γιατί όταν σου έρχεται αυτό κοντεύεις να λιποθυμήσεις, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή για τον οποιοδήποτε πολίτη. Ας ελπίσουμε ότι θα μπει μια τάξη εκεί. Θέλω να ακούσουμε, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί, ένα απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη, κυρίως για το θέμα της κυρίας Κοβέση και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί τις μιζέρια τα είπαμε προηγουμένως. Να δούμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
3: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
2: Ξεκάθαρο άνοιγμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε ο Μητσοτάκης, ότι οι βουλευτές που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, θα είναι υποψήφοι. Και άφησε και πάλι αιχμή.

0: Λοιπόν,
1: αφού πήραμε μια ανάσα.
0: Συνεχίζοντας με τα εσωκομματικά της νέας.
1: Με αυτά που ακούν τα αυτιά μας, θέλει λίγο να το στρώσουμε.
0: Και
2: κάτι άλλο.
0: Συνεχίζοντας λοιπόν με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα πολύ ωραία κομμάτια από τα 80's και τα 90's που μας βάζει ο Κρυμπάς. Είχαμε χθες την παρέμβαση του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος άφησε και πάλι εχμές τόσο για την Ευρώπη όσο και για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε σχέση με την λειτουργία του συστήματος των επιδοτήσεων. Την ίδια ώρα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς βρισκότανε στην αναγόρευση ως ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κλείνοντας το πρώτο που ήταν και το πιο light της υπόθεσης, εγώ θέλω να πω ότι καλό θα είναι οι πρωθυπουργοί όταν κάνουν κριτική και ιδιαιτέρως για τόσο μεγάλα ζητήματα και διαχρονικά να σκέφτονται και λίγο ότι έπραξαν οι ίδιοι τον καιρό που βρίσκονταν στην εξουσία. Το κλείνω αυτό.
1: Μόνο αυτό έχεις να πεις.
0: Ο κύριος Καραμαλής
1: δεν
0: θα πάει στο συνέδριο. Τι να πω άλλο.
1: Ότι θα πρέπει και οι νυν πρωθυπουργοί να ρίχνουν και μια ματιά στους πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι, εντάξει, είναι δικό τους θέμα και κρίνονται άμα δεν ρίχνουν.
1: Όχι, το λέω για να το πούμε ολοκληρωμένο.
0: Δεν θα είναι στο συνέδριο λοιπόν ο κύριος Καραμαλής. Το κλείνουμε εδώ.
1: Άρα δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Για να
0: όχι, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα γιατί δεν πάει στο συνέδριο. Εγώ αυτή την απορία έχω.
0: Γιατί δεν θέλει, αισθάνεται ψυχική απόσταση. Τι,
1: τι ψυχική απόσταση. Τότε γιατί κάθεται στη Νέα Δημοκρατία, αν αισθάνεται ψυχικά αποστασιοποιημένο.
0: Έλαντε. Καλό ερώτημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επίσης, πάμε στον κύριο Σαμαράκη. Η εκδήλωση για τον κύριο Βενιζέλο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πέραν του κύριου Αντώνη Σαμαρά που ήταν εκεί για να τιμήσει ο συγκυβερνήτη του, ήταν εκεί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ήταν εκεί ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Με τον οποίο είδαμε θερμό, έτσι.
0: Ο οποίος.
1: Παιγαδάκι, έτσι, ζωηρό. Όσο εγώ τουλάχιστον είδα στις εικόνες που έπαιρναν live εκείνη την ώρα τα δελτία.
0: Ο οποίος δεν θα είναι σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα λόγω υποχρεώσεων και λένε πληροφορίες ότι ο κύριος Αδωνής Γεωργιάδης θα τον στοχεύσει για ακόμα μια φορά και θα πει ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι μονίμως απόντες στα δύσκολα. Δύσκολες συγκυρίες που περνάει η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, υπουργό άμυνα είναι τώρα. Ο άνθρωπο έχει άλλε δουλειέ, τι να κάνει. Ήταν,
0: εντάξει, καλά δεν ήταν. Λόγω υποχρεώσεων δεν είναι. Αυτό δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
1: είμαστε υπουργοί άμυνα, δεν είμαστε τίποτα.
0: Αλλά ήταν χθε ο κύριο Βενιζέλο, μαζί επίση με το κεντρικό τραπεζί τον κύριο Στουρνάρα, μαζί επίση με του επικεφαλεί των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τη χώρα, με αποτέλεσμα, Στέλλα, το κάδρο των παρουσιών των χθεσινών να δημιουργήσει έντονα παραπολιτικά σχόλια και με φόντο βεβαίως την πιθανότητα να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ότι επί της ουσίας ο Βενιζέλος μέσω της χθεσινής εκδήλωσης νοερά, σιωπηλά σήκωσε χέρι, όχι ο ίδιος και ο ίδιος μάλλον αλλά και όσοι βρίσκονταν εκεί, ότι θα μπορούσε σε μια
1: άλλη
0: δύσκολη
1: ζωή.
0: Κατάσταση, ναι, εγώ σε μια άλλη ζωή θα έλεγα. αλλά ορισμένοι που τον οραματίζονται έτσι, έτσι το σκέφτηκαν.
1: Ναι.
0: Λένε ρε παιδί μου ότι ο Βενιζέλος έδωσε στίγμα πιθανής χρυσής εφεδρείας για την επόμενη μέρα.
1: Okay, εντάξει, το ακούμε, όλα τα ακούμε εμείς εδώ, δεν έχουμε θέμα ως προς την κατάθεση των απόψεων.
0: Σημειολογία είχε εκδήλωση και οι παρουσίες της, έτσι.
1: Εντάξει, δεν ήταν και καμιά τυχαία εκδήλωση τώρα, για να λέμε τώρα τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι.
0: Το τι μπορεί να σηματοδοτήσει αυτό και άλλοι κάναν σχέδια και συνήθως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός τα βλέπει και γελά, λέει
1: πάντως,
0: ο κόσμος.
1: Αυτή την εκδήλωση δεν έχει καθόλου να σχολιάσει ο Θανάσης τον Ανδρουλάκη, τον έχει εντελώς παραπετάσει.
0: Α, ήταν και ο Ανδρουλάκης.
1: Προφανώς δεν θα ήταν,
0: Ο Ανδρουλάκης είναι λογικό να είναι. Κάπου μεταξύ της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, έλα Χριστέ. Εντάξει, και Παναγία, το είδαμε και αυτό, να αμφισβητεί το Πασόκ της δημοσκοπήσεις.
1: Στα χρόνια της συγκυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις πολύ καλά ότι ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Και ακόμα διατηρούν έκτοτε άριστες σχέσεις.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας, για να το ολοκληρώσουμε, σήμερα είναι στην Πορτογαλία, παιδιά. Να το πούμε γι' αυτό, έχει συνάντηση
0: με
1: τον Πορτογάλο ομόλογο του. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει κάποια δουλειά να κάνει. Εννοείται,
0: παιδιά. Και απλώς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά εσχάτως έχουν ως κοινό τόπο την έντονη κριτική από διαφορετική σκοπιά ο καθένας έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Και βέβαια ο Σαμαράς θέλει να δει οποιονδήποτε πρωθυπουργό πριν του Μητσοτάκη. Είναι σε αυτή τη φάση ζωής τώρα.
1: Ναι, ωραία.

0: Πάντως για να το κλείσουμε το όλο ντεσού, το ρεπορτάζ λέει ότι στη χθεσινή αυτή εκδήλωση, εντάξει λόγω και της περιφέρειας βέβαια, παίζει ρόλο η περιφέρεια, ήταν ο κύριος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο κύριος Στέλιος Πέτσας.
1: Λες για την εκδήλωση, λέμε Καραμαλή. Για την εκδήλωση Καραμαλή, όχι για Βενιζέλο.
0: Όχι, λέω τώρα για τον Καραμαλή. Ναι. Πιάνω την Ανατολική Αττική. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι ήταν και ο κύριος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Υπήρχε δηλαδή μια ομίγυρη έτσι, που είχε το ενδιαφέρον της. Δηλαδή, χθες ημέρα Τετάρτη υπήρχε πολύ βαρύ πρόγραμμα, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Έτσι, λοιπόν. Τώρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, ήταν για, για την Ινωπία η εκδήλωση, έτσι, για τον κύριο Κώστα Καραμαλή, εξού και η περιοχή την οποία μας ανέφερες που έχει μεγάλη παράδοση.
0: Ήτανε για την επαιτειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων στο Μουσείο Ίνου στην Μαγευτική Παλίνη.
1: Τέλεια.
0: Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Ποιος ξέρει τι ωραία κρασιά θα πιάνε και έτσι για να το σπάσουμε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πάρουμε τώρα τη στροφή για να ασχοληθούμε λίγο με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι εδώ και το ΠΑΣΟΚ. Κεντρικό θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες είναι το θέμα της διεύρυνσης, των διευρύνσεων, έτσι, για το κάποιες κινήσεις που κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, εντάξει, και ο εκάστοτε πρόεδρος βέβαια, για το πώς, ας πούμε, θα ενισχύσει το κόμμα. Έχουν εκφραστεί και κάποιες ενστάσεις, κάποιοι άλλοι το λένε γκρίνιες. Προσφάτως, η τελευταία νομίζω ήταν η προσχώρηση του κυρίου Φαραντούρη, έτσι, πριν από μία εβδομάδα. Υπάρχει ρεπορτάζ που λέει και για άλλα πρόσωπα. Θέλω να πάρουμε ένα σχόλιο για αυτό και έτσι θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής βεβαίως του ΠΑΣΟ.
2: Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Γλαβίνα, πώς είστε?
2: Κάνετε,
1: όλα καλά? Καιρό έχουμε
2: καλά
1: να τα πούμε, έχουμε χαθεί με τα πέρα δόθε.
0: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη θα είναι με δύο Θανάσιδες τώρα, κύριε Γλαβίνα.
1: Έτσι.
2: Έχετε πλεονέκτημα τώρα.
0: Αυτό τώρα ας το εκλάβουμε ως πλεονέκτημα. Λοιπόν, για πείτε τώρα εσείς την δική σας άποψη, πώς βλέπετε τις κινήσεις του Προέδρου? Είναι βοηθητικές? Γιατί κατά άλλους συναδέλφους σας είναι κινήσεις που οδηγούν και σε προσχώρηση γυρολόγων και ανθρώπων που στο πρόσφατο παρελθόν επέκριναν αγρίως την παράταξη.
2: Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι κάπως έτσι. Δεν έχω ακούσει συναδέλφους και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφράζονται με αρνητικό τρόπο.
0: Αχ, μην με κάνετε τώρα να κάνω αυτό που δεν θέλω, να παίξω ηχητικό συναδέλφου σας. Δεν θα το κάνω.
2: Λέτε για την κυρία Γιανακοπούλου, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι.
2: Γιατί κάτι άλλο δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Το ότι υπάρχουν γυρολόγοι στην πολιτική, προφανώς υπάρχουν. Αλλά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ και η διεύρυνση δεν είναι μια απλή διαδικασία. Σε αυτό συμφωνούμε. Την έχουμε αναθέσει στον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος νομίζω είναι ένα έμπειρο στέλεχος και όλοι τον εμπιστευόμαστε. Και εγώ είμαι στην θέση να πω ότι εμπιστεύομαι την επιτροπή που έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο εγχείρημα και προφανώς με τη συνεργασία όλων και του κυρίου και του Προέδρου αλλά και άλλων στελεχών, των πιο έμπειρων εγώ θα σας πω της παράταξης, αλλά και τις θέσεις που διαμορφώνουμε όλοι μαζί. Είναι καλό που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Άκουσα με μεγάλη πίστη τον εκπρόσωπο, τον Κώστα Τζουκαλά, να λέει όταν έρχονται κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ είναι μοιράκια της πολιτικής και όταν τους παίρνει η Νέα Δημοκρατία, τους παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Τσόρτσιλ και ο Μιτεράν. Το οποίο έχει μεγάλο δίκιο σε αυτό και θα υποστηρίξω.
1: Εντάξει, ήταν ένα πρόβλημα, απεδείχθη μάλλον πρόβλημα για εσάς ότι κάποιοι, εγώ δεν θα μιλήσω για παλαιότερα, για στελέχη παλαιότερων γενεών που δεν έπαιξαν τόσο μεγάλο σημαντικό ρόλο και τα οποία κυρίως απορροφήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκλογικό ρόλο δεν έπαιξαν οι άνθρωποι. Αλλά οι μεταγραφές από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το συζητούσαμε και με τη Στέλλα εδώ, σαφέστατα και βοήθησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου και τα στελέχη αυτά προέρχονταν από εσάς, ξεκάθαρα.
2: Σωστά. Και ποιος σας λέει ότι αυτό δεν θα συμβεί και με το ΠΑΣΟΚ?
1: Άλλο αυτό, ναι. Αλλά ιστορικά λέω ότι έγινε το 19 και το 23 εκ του αποτελέσματος.
2: Κάνει αμφίπλευρη διεύρυνση. Mm-hmm. Κάνει και προς τα αριστερά και προς το κέντρο. Και έρχονται και στο συνέδριο μας ήρθαν και θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς, ξέρετε, όλοι έχουν μια ιστορία. Και όλους και η κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι χωριστή. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στη διεύρυνση είναι προφανές και είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις. Mm. Και ο καθένας θα έχει λίγο και την άποψή του.
0: Ωραία.
2: Νομίζω πάντως όλοι συγκλίνουμε στο ότι είναι αναγκαία και προς το κέντρο και προς την αριστερά, το τονίζω. Είναι χρήσιμο να έρχονται άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι μπορεί να είχαν διαφορετικές απόψεις, να μην πίστευαν τόσο πολύ στο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, αλλά τώρα θεωρούν ότι ο κύριος φορέας, ο οποίος μπορεί να έχει κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις αν το face control είναι ανεκτό ή όχι, mm-hmm. και πού είναι τα όρια τέθηκαν αυτά, συζητώνται φυσικά μεταξύ μας και υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες είναι αρκετά προβληματικές. Αλλά
0: άνθρωποι, κύριε Γλαβινά, που ήταν στον στενό πυρήνα του κυρίου Στεφάνου Κασελάκη, έχουν θέση στο ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε και είναι ίσως να αδικήσω και κάποιον, να αδικήσω, συγγνώμη, να αδικήσω και κάποιον.
0: Κυρία Τζάκρη, για παράδειγμα.
2: Δεν θέλω να μπω σε τέτοια ονοματολογία, νομίζω
0: γιατί... Δεν ξέρω, με ρωτήσατε,
2: κυρία
0: Τζάκρη,
2: έχει και ένα ζήτημα φοιτιών, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, μπορεί και να είναι έτσι.
0: Θέλω να πω, ιδεολογικοπολιτικά, εμάς δεν μας νοιάζουν τα πρόσωπα, αν είναι ο Φουσκίδης ή η Γκαντώνα. Ιδεολογικοπολιτικά μπορείτε να συμπορευτείτε, αυτό ρωτώ.
2: Κοιτάξτε, αν τα εξαρτάται τι έχουν, ποιες είναι οι θέσεις που έχουν εκφράσει.
0: Τι ξέρετε τις θέσεις που έχουν εκφράσει?
2: Αν οι θέσεις τους προφανώς, ναι, γι' αυτό το λένε, οι θέσεις τους προφανώς έχουν αντιταχθεί, τέλος πάντων είναι και διαμέτρου αντίθετες ή προσβάλλουν τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι προφανώς ένα ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί από τους αρμόδιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη και τους εμπιστευόμαστε. Για να σας το κλείσω, αν μου επιτρέπετε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι κυλάει ομαλά, κυλάει σωστά.
0: Και όλοι καλή χώρα.
2: Θα υπάρξουν απόψεις διαφορετικές, εύλογος ένα κόμμα που δεν υπάρχει, αυτό μες στην οικογένειά μας υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι είναι χρήσιμη η διαδικασία ουσιαστική και θα δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι σόφρον πολιτικά, πιστεύετε, ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ με τη θεσμική παράδοση που έχει, με το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά, να αποδίδει σε σκοπιμότητα των δημοσκόπων την αδυναμία του να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, εισπράξει ένα σημαντικό κομμάτι από τη φθορά της κυβέρνησης?
2: Θέλετε να μου φέρετε κάποιο παράδειγμα, εκτός να μιλάτε για τη συνομιλία μου με τον κύριο Δρυμιώτη?
1: Και για τη χθεσινή σας συνομιλία με τον κύριο Δρυμιώτη αναφέρομαι, αλλά αναφέρομαι και στα όσα είχε περιγράψει ο επικεφαλής των δημοσκοπήσεών σας.
2: Ποιος είναι ο επικεφαλής, συγγνώμη?
1: Ο επικεφαλής των δημοσκοπήσεων σας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα μισό λεπτό, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Είναι στέλεχος.
2: Δεν ξέρω σε τι
1: αναφέρεται. Παρουσίασε και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
2: Να το πούμε. Εμείς τι λέμε? Ότι εμένα προσωπικά, δεν το λέω γενικά, αυτό η εικόνα της δημοσκοπικής δημοκρατίας, ότι όλα κάνουμε 300 δημοσκοπήσεις το χρόνο, δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Και δεν το λέω γιατί δεν συμφέρουν τον ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να πιστεύετε αυτό. Το θεωρώ ότι είναι λάθος η κοινή γνώμη να επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Σας λέω ότι πρέπει να μπει μια τάξη στο πώς, στον τρόπο που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, είναι συνολική συζήτηση και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, είναι καλό προς την υγεία του
0: πολίτη. Τώρα δηλαδή υπάρχει αταξία στον τρόπο που γίνονται οι δημοσκοπήσεις?
2: Θεωρώ ότι υπάρχει μια ταξία και είναι υπερβολικός ο αριθμός με τον τρόπο που γίνονται, αλλά αυτό είναι ζήτημα της πολιτικής τάξης και του πολιτικού συστήματος που
1: στάζει. Τώρα δηλαδή μας πειράζουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Πώς θα το αντιμετωπίζει?
1: Μπορεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, εγώ να σας πω, μπορεί το ΠΑΣΟΚ δηλαδή να εκφράζεται με όρους είτε κομμάτων που ρέπουν προς το λαϊκισμό, είτε να θυμίσει ΣΥΡΙΖΑ πρώτο 2015 να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις?
2: Δεν το κάνει αυτό.
1: Αυτό αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις. Λέμε ότι ο τρόπος που γίνονται πολλές φορές, ειδικά...
1: Μα τώρα το θυμηθήκατε όμως.
2: Στο ζήτημα, καλά, δεν είναι δικαίωμά μας.
1: Όχι, δεν είναι δικαίωμά σας. Γιατί θα σας πει κάποιος ότι... Γιατί θα σας πει κάποιος ότι επειδή δεν σας συμφέρει.
2: Δεν το λέμε τώρα. Αυτά τα εισαγωγικά τα λέμε και καιρό. Πάμε στο ουσιαστικό. Λέμε ότι υπάρχουν πολλές δημοσκοπήσεις. Okay. Λέμε επί της πρόθεσης ψήφου, εκεί πέρα ναι, κρινόμαστε. Και λέμε ότι αυτοί που τις σχολιάζουν, όσοι τις σχολιάζουν, έχουν μια μονόπλευρη στάση. Mm-hmm. Λένε μόνο ότι βολεύει την κυβέρνηση και αποκρύπτουν πάντα, λέω για συγκεκριμένους αναλυτές, αποκρύπτουν πάντα ό,τι στοιχείο δεν βολεύει την κυβέρνηση.
0: Ο αναλυτής, κύριε Γλαβίνο, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι οι αναλυτές έχουν μια υποκειμενική άποψη. Εδώ ακούτε εμένα και το Φουσκίδη, άλλα λέει ο Θανάσης, άλλα λέω εγώ.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, με συγχωρείτε, ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης παρουσίασε τα στοιχεία αυτά, υπεύθυνος επικοινωνίας οργανωτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι
0: ο εν λόγω.
2: Δεν έχω υπόψη μου τι έχει πει, να το διευδώ και να το κρίνω.
1: Είπε τα πρόβλημα. Μαγικά σε εισαγωγικά λοιπόν. Της μέτρων ανάλυσης, η οποία εκτοξεύει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από το 21,5% της πρόθεσης στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ένα κόμμα το οποίο έχει γίνει συνώνυμο των σκανδάλων της διαφθοράς, της χειραγώγησης και ούτω καθεξής. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει από τη δεξαμενή των αναποφάσεων στην αναγωγή 7 μονάδες?
2: Φαίνεται πολλές φορές ότι στο ζήτημα της αναγωγής, και μένω σε αυτό, σας το λέω και εγώ ότι θεωρώ πολύ πιο αξιόπιστη από όλα την πρόθεση, το έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και σε κανάλια, μπορείτε να βρείτε σχετικές μου δηλώσεις, η αναγωγή πολλές φορές θεωρώ ότι περιέχει το λιγότερο ρίσκο και πολλές φορές τελικά αποτελέσματα, τα οποία σε αυτή τη φάση, με τον τρόπο που προσπαθούν να δημιουργήσουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν.
1: Ναι, αλλά εσάς, συμφωνώ σε αυτό. Εικόνα, δηλαδή το 21-8-11-3 συμπρόθεση σας ικανοποιεί εσάς? Αφήστε την αναγωγή.
2: Αυτό είναι άλλη ερώτηση που μου θέτε τώρα.
1: Όχι, η ίδια ερώτηση είναι. Δηλαδή, θέλω να πω πού είναι οι κακές δημοσκοπήσεις.
2: Λέτε αν με ικανοποιεί. Εγώ λέω ότι είναι αυτό που είναι. Λέω ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει, λέω ότι το Πασόκ ανεβαίνει. Αυτό είναι που εγώ αυτό βλέπω. Mm-hmm. Και ότι υπάρχει, αν θέλετε να σας το συγκρίνω, ότι η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από το στόχο της, από την αυτοδυναμία, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη, είναι διπλάσια από το στόχο του Πατσό. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Το κεφάλαιο Αλέξη Τσίπρας και η επερχόμενη επαναδραστηριοποίησή του στην κεντρική πολιτική σκηνή σας προβληματίζει, σας απειλεί? Κάποιοι λένε ότι θα καταφέρει να σας προσπεράσει και να είναι και στη δεύτερη θέση.
2: Είναι αυτό για να κάνω γέφυρα με την προηγούμενη ερώτηση που διάβαζα, κύριε Φουσκή, δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς.
1: Για ποιο λέτε?
2: Η δημοσκοπική αίσθηση. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Αυτά τώρα είναι η εκτίμηση του καθενός. Οι εκτιμήσεις δεν είναι και γραμμένες στην πέτρα. Έτσι.
2: Παράτερο είναι να μιλάμε για δημοσκοπικές αισθήσεις ότι το Πασόκ θα είναι τέταρτο και να γράφονται αυτά. Το λέω για να κάνω τη γέννηση.
1: Αυτό είναι παράτερο. Άλλο αυτό και άλλο η συζήτηση επί των αποτελεσμάτων. Γι' αυτό σας ρώτησα εγώ.
2: Έτσι εδώ σε εκλογές θα γίνουν, θα δούμε.
1: Των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, έτσι μου πάρει εξηγηθούμε, των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων.
2: Νομίζω σας έβαλα τον προβληματισμό για τη δημοσκοπή, σέβομαι τη δουλειά του καθενός.
0: Να πω, κύριε Γλαβινά, τον Τσίπρα θα τον κερδίσετε? Το Μητσοτάκι δεν ξέρω, τον Τσίπρα τον κερδίσετε?
2: Δεν έχουμε, θα σας πω, θα πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Θεωρώ ότι ο Πασόκ, και αυτός είναι ο στόχος μας και τον διεκδικούμε, να είμαστε πρώτοι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν πάω ειδικότερα για τον κύριο Τσίπρα, θα σας πω ότι δεν θεωρώ ότι έχει το βάρος της πολιτικής και τα εχέγγυα και της αξιοπιστίας και της πολιτικής ανάλυσης ώστε να επιστρέψει με ένα κόμμα κυβερνητικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να κάνει μια εργασία εντός του χώρου του, να μαζέψει το χώρο του, και φαίνεται ότι και η προσέλκυση τελεχών κυρίως του χώρου του είναι αυτή. Μάλλον θα αλλάξει το κέλυφος του ΣΥΡΙΖΑ και θα φτιάξει ένα δικό του κέλυφος με κάποια δικά του άτομα και κάποιους παλιότερους και κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων θα έρθουν κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει με την προϊστορία, την πολιτική που έχει, με τον τρόπο που διακυβέρνησε, με τις επιλογές που έκανε, με τους ερασιτεχνισμούς, με το κλείσιμο των τραπεζών, με ένα διανόητο δημοψήφισμα και με πολλές επαγγελίες.
0: Δεν μπορεί να σε προσπεράσει, λέτε.
2: Και πολύ ψέμα, θεωρώ ότι δεν έχει πιθανότητες να επιστρέψει. Καλά κάνει για το χώρο του. Μπορεί ενδεχομένως να φτιάξει ένα κόμμα εντός του χώρου του, της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να αποτελέσει πλειοψηφικό κομμάτι εντός ελληνικής κοινωνίας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Όμιλος Άκτορ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε τα 207 εκατομμύρια ευρώ από 87 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν σε 1,4 δις ευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία, ο Όμιλος Άκτορ επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2026 θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ σε σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο υλικών ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί τα 1,3 ΜΒ.
1: Έκτακτα. Έχει γίνει και χαμός, διότι λέει κυκλοφόρησαν τα πρώτα στιγμιότυπα από τις πρόβες των τραγουδιών Eurovision.
0: Εδώ κυκλοφόρησαν το πρώτο sound check των Metallica και γίνει χαμός. Δεν θα γινόταν χαμός με τις πρόβες της Eurovision?
1: Ναι, όχι, γιατί λέει ότι...
0: Την Τρίτη να πούμε ότι διαγωνίζεται η Ελλάδα, για όσους είστε Eurofans. Στη Βιέννη την Τρίτη έχουμε τα προκριματικά για τον Ακύλα.
1: Και σαν σήμερα ήταν, του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Πασχάλη, την Μπέση Αργυράκη.
0: Το μάθημα σολφές.
1: Σαν σήμερα ακούστηκε στην Ευρώπη και είχε πέμπτο. Μεγάλη επιτυχία τότε για την Ελλάδα.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Τι ήθελα να πω, την Τρίτη είναι ο ένας ημιτελικός, την Τετάρτη ο άλλος και το Σάββατο τελικός.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Στα στοιχήματα που είμαστε τώρα, γιατί είμαστε πρώτο ή είμαστε δευτερότερο?
0: Είμαστε στην πρώτη ή πεντάδα ή επτάδα. Είμαστε εκεί.
1: Νομίζω είμαστε πιο πάνω, ρε, τον αδικήσω άνθρωπο. Όχι.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι. Καλά, νομίζω είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Νομίζω. Έτσι. Δεν την παρακολουθώ και
1: χειροποίησα. Λένε πάντως προγνωστικά ότι ο Ακύλας θα είναι φαβορή για την τριάδα.
0: Μακάρι.
1: Έχουμε 20 χρόνια να είμαστε ρηθείς. Από την Καλομήρα.
0: Βέβαια. Καλομήρα, δεν το συζητώ. Κούκλα και γλυκό κορίτσι. Λοιπόν, παιδιά, Έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Έρχονται τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Μαγκαζίνο κεντρικό, Έρη Πανάγου στις 2. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Με το αγόρι εδώ, εκτός αν φύγει για καμιά μεταγραφή σε κανένα νησί.
1: Όχι,
0: θα τα πούμε αύριο.
1: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σαφές μήνυμα ότι όλοι οι σημερινοί βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Σε επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σημείωσε ότι σήμερα ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρθηκε στην καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο και την αναθεώρηση του άρθρου 86. Ενώ έκανε ειδική μνήμα στην επέκταση της επιστολικής ψήφου. Επεσήμανε προς τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια. Ο Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, επισημένοντας ότι συντελείται αμφισβήτης του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικών. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως στην ομιλία του Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης θα ασκήσει κριτική στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσιάζει από τη διαδικασία. Θα αναφέρει ότι κάποιοι σε όλες τις δύσκολες στιγμές είναι απόντες. Στο τέλος του μήνα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο κόμβος της τροχείας, ώστε να περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Διευκρίνησε ότι θα συσσωρεύεται υλικό από 24 πηγές. Τροχονόμοι θα κατευθύνουν την κυκλοφορία ενώ θα συμμετέχουν και drones. Προανήγγειλε προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης των Κεφισών. Είπε επίσης ότι ως το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων φυλακών στον Ασπρόπυργο και η μεταφορά κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλού. Μάχη για τη ζωή δίνει ένας 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Θρασιβούλου στον Ασπρόπυργο. Νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και διασωληνώθηκε. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας σε δίκη για τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου πρότεινε ο εισαγγελέας. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία 52χρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 25. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έγκλειστος στις φυλακές, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παροχή πληροφοριών στους εκτελεστές. Στη διεθνή ενημέρωση, σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση σε 90 χώρες, ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, στον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa League στις 5.30 το απόγευμα, Οφ Νέας Ιωνίας ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό ποια είναι? Έχω διαβάσει σε παλιότερες συνεντεύξεις σας ότι ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αγάπη. Έχω διαβάσει για το περιστατικό της φωτιάς. Φωτιά, φωτιά. Στη Γαλλία που ήσασταν
1: έτσι σκουμπά. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Φωτιά.
0: Που ήσασταν
2: εσύ σκουπί.
0: Μπήκατε μέσα και πήρατε τον μικρό του αδερφό, νομίζω ήταν πολύ μικρό, ήταν μωρό.
2: Δύο ετών.
0: Και τον σώσατε από την φωτιά.
3: Τι έγινε?
4: Τι έχει τραβήξει αυτό το παιδί, πόσα τραύματα, μια εξορία, μια φωτιά.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Μια πιτζάμες.
3: Αυτό έγινε στη Γαλλία. Δηλαδή πήγαν
4: τι παθαίνουν
3: κάψουν...
4: το κολόσπιτο στην Μυραμπό.
3: Πήγαν το κάψουν, δεν θα κάψουν
4: δεν
3: το Παρίσι.
4: Δεν έχουν ασφάλιση εκεί πέρα, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν πυροσβεστικές.
3: Αυτό τα λέει Σκορδά, που τα έχει διαβάσει αυτά. Εμείς γιατί δεν τα ξέρουμε. Ότι σώθηκε ο Μητσοτάκης από την Τώρα, όρμηξε η Τώρα με τη φωτιά.
4: Στο βιβλίο της Βαρβιτσιόρ την Τρίνου θα είναι.
3: Όχι, δεν γράφει για τέτοια. Θα το δούμε στο ντοκιμαντέρ. Περιμένουμε πώς και πώς. Και ήταν εκεί λέει δύο χρονών, στη Μυραμπό γίνανε αυτά. Παραγγείλουν και έκανε και το Παρίσι.
4: Ρε τον μπακαλιάρο φτιάχναν και άρπαξε.
3: Δεν ξέρω τι έκανε το Ζαβός παιδί που ήταν. Ως παιδί καμιά βλακεία θα έκανε και ορμάει τώρα και το σώζει. Και έτσι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Όταν πηγαίνει σε ένα παιδί εξορία, θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει.
3: Ναι.
4: Θα θέλει να τραβήξει την προσοχή. Αυτά έκανε. Και πέταξε, λάδι στη φωτιά.
3: Δεν ξέρω τι πέταξε.
4: Κάτι. Τι θα πέταξε, κάτι. Ξέρω εγώ, το κουκλάκι.
3: Αυτό είναι μια άγνωστη
4: τον πτυχή,
3: πάντως.
4: Πέταξε τον Άνι μέσα.
3: τον καρδουλίνο του.
4: Τον Άνι, έτσι.
3: Ναι. Τον Άνι το λένε.
4: Νάνι λέγεται. Αυτό
3: το
4: έλεγες
3: Νάνι εσύ, Κύρκο? Όχι, μα κανείς δεν θυμάται. Δεν έλεγε κανείς Νάνι ένα κουκλάκι? Εσύ πώς το έλεγες?
4: Ας γράψει το κοινό.
3: Εσύ πώς το έλεγες?
4: Ας γράψουν, πώς λένε σήμερα, δεν ξέρω πώς το λέγα εγώ. Πώς λένε σήμερα τα
3: κουκλάκι σου σήμερα, πώς το λες?
4: Νάνι.
3: Και λες πάω με τον Νάνι να κάνω Νάνι.
4: Πού είναι το Νάνι? Ψάχνουμε και πάω για Νάνι.
3: Λοιπόν, αυτή η πτυχή την είπαν χθες με τη Σκορδά που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε και γενέθλια χθες και το περάσαν έτσι λίγο ντούκου. Πνίγηκε κιόλας η Μπακογιάννη. Και έλεγε ότι τον έσωσε από τη φωτιά. Δύο χρονών. Και μου ήρθε στο νου, έκανα ένα συνειρμό.
4: Από Καΐδη θα είχαμε τον Πρωθυπουργό.
3: Δεν θα τον είχαμε καν. Και θα είχε και το οίκημα εκεί της Μυραμπού. Οπότε τι
4: και
3: θα
4: ήταν καμένος και εξωτερικά, λένε.
3: Ναι. Και μου ήρθε στο νου κάτι από μια ταινία. Ο Στάθης Ψάλτης είναι.
4: Α,
3: που είναι. Ταιριάζει κάπως με αυτό που,
4: για να δούμε.
3: Που ακούσαμε. Είναι σε έναν υπόνομο έχει πέσει ο Στάθης Ψάλτης.
4: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου.
3: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Άκουσε
4: έχεις
3: το,
4: κουλτούρα τέτοια.
3: Άκουσε το ηχητικό. Είναι σε υπόνομο μέσα έχει πέσει και προσπαθεί να φωνάξει για να το σώσει κάποιος.
5: Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Γιατί φωνάζεις βοήθεια φωτιά ρε, βλέπεις τον υπόνομο? Γιατί θέλεις να φωνάζω ρε, βοήθεια σκατά!
3: Κατάλαβε.
4: Ναι, γίνονται ατυχήματα.
3: Ναι, θέλω να πω.
4: Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση.
3: Όχι, δεν έχει σύνδεση. Είναι ασύνδετο όλο αυτό. Κάποια πονηρά μυαλά μπορούν να κάνουν τη σύνδεση, αλλά δεν.
4: Τι, αφού έβαλε στερητικό, τέλος.
3: Ναι, είναι ασύνδετο. Ναι. Οπότε θυμάσαι μια άλλη διαφήμιση, γιατί ξύπνησε συνειρμούς αυτό ότι η Ντόρα όρμηξε για να τη σώσει τον Carnation, το θυμάσαι?
4: Δεν θυμάμαι τη Λόλα που έτρεξε να τη σώσει τον Carnation.
3: Ποιος, τι είπες?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά.
3: Ποιος?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα την πάρει?
3: Ναι.
4: Αυτός, ένα μηδέν, ο Carnation.
3: Ο Carnation, όχι αυτός. Λοιπόν, τροποποιήθηκε και αυτό.
6: Ενώ η Ντόρα Carnation απολάμβανε ένα Carnation, ξαφνικά
7: έπιασε φωτιά! Η αποθήκη του Σάιμον κινδυνεύει ο Κυριάκος!
8: Τον Κυριάκο από τη φωτιά ποιος θα τον βγάλει?
9: Την Ντόρα που έχει δύναμη μεγάλη!
8: Καθέ παιδί την Ντόρα την θαυμάζει.
9: Περνά τις φλόγες και τον πολιτικό κρατούμενο βγάζει.
10: Αδύνατος και γερός για να γίνεις. Κάθε μέρα Carnation.
11: Κάθε μέρα Carnation.
10: Κάθε μέρα Carnation να
6: πίνει. Η Ντόρας σοκολατάκι Carnation πάντα πιο δυνατή.
4: Υπάρχουν λήψεις στο ηχητικό. Μητσοτακέισον έπρεπε να το κάνουμε.
3: Του Carnation ήταν το
4: εντάξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα εμείς.
4: Okay, πέρα από την Ντόρα, λοιπόν, φαντάζομαι αυτό που ακολουθεί είναι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια που έγινε η Ντόρα η μικρή διασώστρια.
3: Όχι, τελειώσαμε εδώ.
4: Τελειώσαμε, αυτό κρίμα. Πήγαινε τόσο καλά αυτό.
3: Μια χαρά πήγε.
4: Από ψάλτη σε παροδία του Carnation με AI του από τα πανέρια.
3: Φύγε λίγο από το αρχικό πλαίσιο και να εμβαθύνει, σε παρακαλώ.
4: Δεν μπορώ.
3: Γιατί?
4: Είναι η Ντόρα στη μέση. Πώς να πάμε, πού βαθιά να πάμε.
3: Θα πάμε στην
4: Μιλάμε για τον Κυριάκο.
3: Σε λίγο, αλλά.
4: Τι είπε στη ΦΕΗ, είπαν τα δικά τους.
3: Θα τα ακούσουμε. Αλλά.
4: Λες στη ΦΕΗ, έχω πάει εγώ η ζωή και η Ντόρα, ας πούμε. Το τελευταίο διάστημα.
3: Αξιόλογη, καλεσμένη.
4: Πολύ καλά τα πάει η ΦΕΗ.
3: Μια χαρά τα πάει, νομίζω. Οπότε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα ότι παραλίγο να καεί. Και ορμάει η Ντόρα, όρμηξε η Ντόρα και τον έσωσε όταν ήταν 2 ετών. Αλλά δεν μας το περιγράψαν όλο αυτό το σκηνικό.
4: Τι συνέβη, πώς θα μάθουμε.
3: Ναι, δεν το έχουμε σε ηχητικό.
4: Εσύ είναι το χρόνο ίσως, γιατί και την εξορία σιγά σιγά την ξεφουρνήσανε.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι βασικό ότι πήγε να καεί. Γιατί το κρύβουνε, τι ακριβώς συνέβη και πήγε να καεί.
4: Δηλαδή
3: φωτιά, ποιος την άναψε, ο Κυριάκος Μωρό. Από λάθος, ξέρω εγώ, εκεί που μαγείρευε η Μαρίκα, άφησε το λάδι.
4: Ήταν μια κούκλα βουντού που άρπαξε ξαφνικά, κάνανε κάπου σε κάποιους.
3: Δεν ξέρω, πάντως έχει μια αξία να
4: δοκίμασαν
3: το.
4: Δοκίμασαν οι μεγάλες αδερφές να δουν άμα είναι έφλεκτος. Πώς κάνεις το μοναστηράκι τα δερμάτια να εξωτερικά. Να, δεν καίγεται, να ορίστε, γνήσιο είναι.
3: Αλλά φοβάζεται να το ανάβει.
4: Φοβάζεται να το ανάβει. Έτσι κι αυτό. Λέει, αρπάζει το μωρό.
3: Δεν ξέρω τι είναι. Ήταν η ώρα που είχε σχέση ο μπαμπάς εκείνη την ώρα.
4: Και δοκιμάζανε διάφορα.
3: Όλα αυτά είναι χούντα τώρα.
4: Του βάλανε ένα δυναμητάκι στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού ανάμεσα με το δεύτερο και σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
3: Και άρπαξε.
4: Και πετάξε ενόπνευμα μετά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω, μπορεί.
3: Όλα αυτά πρέπει
4: πώς
3: να
4: πάρει. Πώ έχει το τζάκι, αν θέλει να πάει. Βάζει λίγο ενόπνευμα. Έτσι και στο μωρό.
3: Ωραία.
4: Δηλαδή, να... Δεν θέλω κάποιο να κάνει τώρα. Καμία σχέση ο συνειρμός κούτσουρο με κούτσουρο.
3: Όχι, δεν.
4: Στο τζάκι. Στο τζάκι βάζουμε κούτσουρο.
3: Στο τζάκι, ναι.
4: Σκεφτεί κάποιος.
3: Αλλά όλα αυτά έχουν μια αξία να αναλυθούν κάποια στιγμή.
4: Βέβαια.
3: Για την ιστορία εδώ, για μας.
4: Να βγαίνουν τώρα, όσο είναι ακόμα εν ζωή. Δεν φύγει τώρα κανείς και τα χάσουμε αυτά. Μεγάλωσε τώρα. Πόσο είναι τώρα.
3: Δεν ξέρω πώς έκλεισε.
4: Πρέπει να πει τις ιστορίες. Αυτή είναι η ηλικία ο Μητσοτάκης, ο πατέρας τα είχε πει όλα.
3: Και πιο μετά. Έχει μέλλον.
4: Και πιο μετά, έχει, δεν λέω. Αλλά σιγά σιγά να ενώνουμε τα παζλ.
3: Θα πάμε στην κυρία Μπακογιάννη σε λίγο στο τι είπε, αλλά να πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι την Λαϊκή. Γιατί και χθες μεταδώσαμε ένα ηχητικό που κάποιες κυρίες αγοράζουν μετρημένα προϊόντα και κατά ένα παράξενο τρόπο διαλέγουν όλοι το 5. Να πάρουν, ας πούμε, 5 μήλα, 5 μπανάνες.
4: Α, όχι 5,5 ας πούμε.
3: Όχι, τι 5,5
4: μήλα.
3: Κουνουπίδι. Αλλά τώρα 5,5 μίλα, βάλε μου 5,5 μίλα.
4: Ή άμα τόσο έχεις υπολογίσει ότι κάνει για τη βδομάδα. Τι φάω, μισό μήλο να πεταχθεί να το φάνε.
3: Το μισό μήλο πότε θα το φας και πότε και ποιος.
4: Πρώτο θα το φας.
3: Πρώτο
4: θα φας το μισό. Γιατί θα έχει ανοίξει, θα κυτρινίσει. Μετά τα άλλα.
3: Ωραία, λοιπόν. Να πάμε μια βόλτα στη Λαϊκή να ακούσουμε πώς θα μετράει ο κόσμος.
2: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε, ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα, και τώρα βλέπετε δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια. 1, 2, 3, 4, 5.
12: 5, 5, 10.
2: Τι αυτό είναι.
13: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα. Ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
14: 5 μήλα, 5 αγκούρια.
2: Αγκούρια.
14: 5 ντομάτες.
15: 1, 2, 3, 4.
14: 5 αγκούρια.
16: 5, 5, 10.
2: Αγκούρια.
14: Για τη βδομάδα. Ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα. Αν είναι δυνατόν.
17: 5 άτομα έχει η οικογένεια. 5 μήλα.
16: 5, 5, 10.
17: 10 πορτοκάλια.
16: 10, 10.
17: Πορτοκάλια. Λίγα κρεμμύδια και 3 κολοκυθάκια. Αυτά δεν μπορούμε πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά. Και δεν φτάνουν.
18: Έχει πάρει 6 αγκουράκια.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
18: Αγκούρια. Ένα κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα, τα παίρνει μετρημένα.
2: Αγκούρια.
3: Όλοι 5, εκτός από μια κυρία που πήρε 6 αγκουράκια.
4: Πόσα μέλη είχε.
3: Δεν είπε.
4: Η οικογένεια.
3: Η άλλη κυρία λέει: έχω 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Δεν θέλω να κάνουμε σπατάρες στα αγκούρια και στα μήλα.
3: Όχι.
4: Εκτός και αν είναι 5 τα μέλη και το έξτρα αγκούρι είναι για άλλη δουλειά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν είναι σαλάτα.
3: Δεν είναι η ίδια κυρία, είναι άλλη κυρία με τα αγκούρια. Άλλη κυρία με τα μήλα, ναι.
4: Η άλλη με τα μήλα κάνει για αυτή παιχνίδια τέτοια.
3: Δεν ξέρω.
4: Με τα μήλα. Τα δένει όλα ένα-ένα και τα κάνει μπίλια στα τραβάκια.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν. Όλοι οι άνθρωποι μετράνε. Και μάλιστα η κυρία λέει: έχουμε 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Εγώ νομίζω το επόμενο δεν είναι το μισό κουνουπίδι. Είναι 3 φούντες κουνουπίδι. 5.
3: Θα το σπάμε.
4: 5 φούντες κουνουπίδι. Τόσο, τι να κάνω που η βρασιά θα μείνει, το άλλο θα πάει χαμένο. Τσάμπα θα μυρίσει.
3: Θα το σπάμε πια.
4: Να το σπάμε, δεν το κάνεις ολόκληρο.
3: Είναι στην εποχή της ανάπτυξης και της ευμάρειας και του Ελλάδα 2.0 όλα αυτά.
4: Πολύ καλά πάει αυτό.
3: Πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε διαλέγουν όλοι το 5. Είναι κομβικός αριθμός, να το κρατήσουμε αυτό.
4: Αυτό έπρεπε να το καταλάβουμε από το καρπούζι, από όταν κόπηκε το καρπούζι στη μέση και άρχισε να πωλείται στη μέση.
3: Και
4: εκεί,
3: καλά, όπως Ευρώπη.
4: Άνοιξε ένα δρόμο. Ναι. Καλά, στην Ευρώπη δίνουν και φέτες.
3: Φέτες.
4: Και μισό αγκούρι δίνουν.
3: Ναι.
4: Πώς θα το πιάσαμε, χαθεί εκεί μέσα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει.
3: Για τη χωριάτικη είναι.
4: Ναι. Ναι. Έχουν χωριάσει στο εξωτερικό.
3: Για τι σαλάτα.
4: Ελλάδα παντού, μωρέ. Ελλάδα. Καλά που πήγε ο Αφιά έξω. Η συλλαϊκή του Αφιά τι γίνεται εκεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Πήγε στην Βρυξέλλη.
4: Πόσο παίρνουν. Πόσα μίλα.
3: Θα πράει, φαντάζομαι, θα μετρήσει και θα μα πει. Την ίδια ώρα όμω η κυβέρνηση είναι δίπλα μα. Εδώ στα πέντε αγκούρια, στα πέντε μήλα, στα πέντε.
4: Το χνότο το νιώθουμε αν αυτό εννοείς.
3: Ναι, είναι η ανάσα της κυβερνήσεως.
4: Κοντά στη τσέπη μας. Τη νιώθουμε πολύ κοντά στη τσέπη μας.
3: Αυτό ακριβώς με περίπου ίδιο τρόπο το λέει και ο Μαρινάκης.
15: Χθες ήμασταν με τον Γιάννη έξω, χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, έβαλα 20 ευρώ. Ήταν 9 λίτρα.
20: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
15: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ, 4 ακόμα κάτι τέλος πάντων. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε Κλούσπε?
21: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
20: Μπράβο!
15: Σε αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει κάτι όμως.
21: Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους.
20: Μπράβο!
21: Άρα επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει στο δημόσιο λόγο, ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο, ναι, και είναι σίγουρη ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
15: Μάλιστα.
21: Μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
15: Μάλιστα.
4: Δεν έχει μείνει αμείωτος φόρος.
3: Εδώ, όπως λέει και ο Κούτρας στο παράδειγμα, τα 20 ευρώ που έδωσε, τα 4 είναι βενζίνη. Τα άλλα είναι φόροι.
4: Εντάξει τώρα.
3: Και λέει ο Μαρινάκης, μειώνουμε φόρο. Τι μειώνεται στο βασικό? Σε αυτό
4: που είναι από τα πιο βασικά.
3: Και στην κρίσιμη στιγμή που θα έχει ανέβει και θα ανέβει κι άλλο. Γιατί στον κορσικό κάτω γίνεται αυτό που γίνεται. Ναι. Και λέει εδώ ότι δηλαδή 16 ευρώ πάνε στο κράτος.
4: Ευχαριστούμε. Από τα 4. Μπράβο, να είναι καλά το κράτος.
3: Από τα 20 τα 16 πάνε και για 9 λίτρα, τρώει για πολύ. Αυτά λοιπόν με την οικονομία, αυτά με τα αγκουράκια. Να ξαναγυρίσουμε στην Τώρα Μπακογιάννη, η οποία κάποτε ήταν μικρή. Όπως λέγεται, η μέρα γενεθλίων χτες με τη σκορδά, λογικό είναι να κάνεις.
4: Πώς επάμε έγινε?
3: Δεν το θυμάμαι αυτό.
4: Δεν το είπε.
3: Μπορεί και να το είπε, δεν το θυμάμαι. Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε να το βρούμε.
4: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι είδα ένα βίντεο, έσβησε τρεις τούρτες.
4: Δεν χωράγαν τα κεράκια, άρα πολλά έκλεισε.
3: Όχι. Τρεις τούρτες με ένα κεράκι στην κάθε μία. Στο γραφείο τους τις κάνανε έκπληξη, από ό,τι κατάλαβα εκεί, συνεργάτες και συγγενείς.
4: Εκτός και μετά τσουτσούνι το κεντρικό και δύο αριστερά και δεξιά τα άλλα.
3: Τρεις τούρτες ήτανε. Τρεις τούρτες. Έχει οικογένεια μια παράδοση με το τρεις φασολάδες. Τρεις τούρτες.
4: Πες μην τα ζαχάρωτες, όπως ήταν ανάλαδες ή φασολάδες.
3: Ανάλαδες.
4: Ανάλαδες.
3: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Δεν δοκιμάσαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως θυμήθηκε και τα μικράτα της.
22: Όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις τώρα σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Όταν εγώ ξεκίνησα.
23: Τότε ποια άλλη γυναίκα ήταν, ας πούμε, στέλεχος πολύ.
22: Η Μελίνα. Εντάξει.
23: Okay.
22: Ήτανε, αλλά η Μελίνα ήταν μια star, ήταν μια ηθοποιό.
23: Η Μελίνα δεν είναι.
22: Ναι, εγώ ήμουνα μικρή.
24: Και 30 φιλένια μικρή.
22: Ήμουνα μικρή.
24: 30 φιλένια.
22: Και γίνεσαι αποδέκτης όλων αυτών από το καφενείο που πήγαινα να μιλήσω και μου λέει ένας παππούς εκεί, εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω.
24: Κι άλλες φορές μικρούλα και γυμνή, νομίζω πως χωράς με στην παλάμη μου.
22: Και του λέω, παππού, γιατί δεν ψηφίζεις Τσούπρα? Γιατί δεν κάθεστε να μαγειρεύετε για τα παιδιά σας? Αυτή ήταν η αντίληψη.
23: Νοοτροπία.
22: Έτσι, ναι. Μέχρι στα μεγάλες μάχες, ας πούμε, τις πολιτικές, όπου πήγαινες να δώσεις τη μάχη σου για το Σκοπιανό, έπρεπε να μιλήσεις πρώτα σε τρεις γλώσσες, να καταλάβουν ότι είσαι σοβαρό πρόσωπο, για να σε αποδεχθούν, διότι στην αρχή σε νομίζανε μεταφράστρια, γραμματέα, κάτι τέλος πάντων που δεν έχει σχέση μαζί τους, γιατί αυτοί ήταν υπουργοί. Άντε τώρα να τους πεις, μα κι εγώ υπουργός είμαι. Αλλά επειδή είσαι νέος και γυναίκα υπουργός, πα.
24: Είσαι μικρή και 30 φιλένια μικρή. 30 φιλένια. Είσαι μικρή.
3: Τι 30 φιλένια που λέγεται το τραγούδι? Μικρή 30 φιλένια.
4: Δηλαδή αυτό ότι ήταν γυναίκα ήταν το θέμα υπουργό, ή ότι ήταν κόρη πρωθυπουργού και γι' αυτό ήταν υπουργό, όσο δεν θα ήταν?
3: Όχι. Ένα είναι αυτό το πώς έγινε και είναι. Ένα δεύτερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται το 90.
4: Ναι.
3: Δεν ήταν και τόσο η Ευρώπη. Η Θάτσερ ήταν πρωθυπουργό. Θέλω να πω, υπήρχαν πολλές γυναίκες.
4: Είχαμε δει γυναίκες, ναι. Στην Ελλάδα όχι τόσο.
3: Στα αξιώματα, τόσες. Ναι, αλλά επειδή περιγράφει και κάποιες συζητήσεις στο εξωτερικό, αυτά τα τελευταία που λέει, δεν λέει για την Τσούπρα που είναι στην Βρετανία ένας παππούς. Οκ, να το καταλάβω, πήγαινε να μαγείρεψε. Της είπε, αντιλήψεις και ακόμη και τώρα υπάρχουν. Αλλά στο εξωτερικό, βλέποντας μια γυναίκα, δεν ταραζόντουσαν στην Ευρώπη το 90, ήμουν πολύ μπροστά από τότε. Και πιο πριν δηλαδή.
4: Και τέλος πάντων το 90 είχαν ασχοληθούν με άλλα πράγματα για να ταραχθούν. Ήταν ταραγμένο, από μια ταραγμένη χρονιά ερχόταν.
3: Θέλω να πω, ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ότι μικρή και τριανταφυλαίνια γυμνή, πώς χωράς την παλάμη μου, φταίω εγώ που λέω για τα τσουτσούνια. Τι χωράς την παλάμη γυμνή.
3: Φταίς εσύ τώρα γιατί.
4: Ναι, είναι το δικό μου το μυαλό.
3: Σεξιστής είσαι.
4: Ναι, εγώ το σεξιστικό.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Ναι, εντάξει.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Τάβλας, εδώ την κουβέντα της τάβλας που
3: έχω. Η Ντόρα χτες, η Μπακογιάννη, μαζί με τη Σκορδά, θυμηθήκανε και το σοκολατάκι.
23: Και να σβήσετε και ένα κεράκι, έλα κρυτονάκο μου μέσα. Να σας
22: καλά σοβαρά τώρα.
23: Ναι, δεν θα κόψουν μια τούρτα που ήρθατε, που ήρθατε. Εμείς το έχουμε πολύ με τις τούρτες.
22: Ευχαριστώ πάρα
23: χρόνια
22: πολύ.
23: Πολλά.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Είχαμε ζητήσει να γίνει ένα σοκολατάκι. Εντάξει, μας βγήκε.
22: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Ναι, και σοκολατάκια.
22: Σοκολατάκια.
23: Και να φύγετε με τα σοκολατάκια.
22: Και σοκολατάκια. Με δουλεύουν μέχρι και το πεντα... τώρα σήμερα είναι οκτάχρονο. Αλλά μέχρι και το πεντάχρονο ο γιος της Ιας ο Δήμος έρχεται και μου λέει «Γιαγιά, σου φέρω σοκολατάκια». Του λέω «Βρε τρολ, φύγε από μπροστά μου, τρολάρεις τη γιαγιά σου και δεν τρέπεσαι».
23: Σοκολατάκια.
22: Σοκολατάκια.
4: Ο γιος της Ιας, τι εννοεί, υπάρχει διαπλοκή, υπάρχει δηλαδή παρουσιαστής ειδήσεων με, που είναι γιος του, αν είναι δυνατόν.
3: Όχι, δεν εννοεί αυτό, εγγόνι της.
4: Το εγγόνι, ναι, εντάξει.
3: Εννοεί όλο αυτό με τα σοκολατάκια, το οποίο όλο αυτό...
4: και πριν το Star, γιατί τέτοιο, το έχει λίγο.
3: Όλο αυτό, και τη Σία πώς τη φωνάζει.
4: Σία.
3: Παχύ.
4: Παχύ Σία.
3: Όλο αυτό με τα σοκολατάκια, να ξαναπώ ότι υπάρχει στο δημόσιο λόγο της χώρας, επειδή υπάρχει ελληνοφρένεια.
4: Ισχύει.
3: Από την τηλεόραση του Sky, από εκεί βγήκε.
4: Που το είχαμε βρει από ένα μοντάρι στο υλικό, που ήταν μια συνέντευξη της Δώρας και στο περιθώριο όσο προετοιμαζόταν να βάλει τα μικρόφωνα. Κέρασε το συνεργείο ένα σοκολατάκι και έτσι το βρήκαμε εμείς σε μια κασέτα που ψάχναμε αυτά τα υλικά.
3: Ψάχναμε αυτά τα υλικά τα προ και τα μετά.
4: Μας χρωστάει η κοινωνία.
3: Μας χρωστάει. Δηλαδή αυτό λέγαμε τη Λιμπεράκη το πρωί, ότι γι' αυτό θα μείνει η ελληνοφρένεια στην ιστορία.
4: Και άλλα πολλά δεν είναι μόνο.
3: Όχι,
4: έχουμε ανακαλύψει κι άλλα.
3: Όχι, και αυτό να είναι, οκ, μια χαρά είναι.
4: Ναι, ναι, εντάξει, θα το λένε μετά.
3: Προσφορά είναι μεγάλη.
4: Και πώς μάθατε για το σοκολατάκι, ρε παιδί μου, εκεί σε αυτή τη χώρα. Ήταν η ελληνοφρένεια, έτσι ήρθε το σοκολατάκι στην Ελλάδα.
3: Είχαμε τα Τζοκόντα και τα
4: Νοατά. Μετά
3: και τις μαργαριτούλες. Έτσι μεγαλώσαμε.
4: Καλύτερη από όλη, δεν βρίσκεις πια την ίδια μαργαρίτα.
3: Υπάρχει, αλλά δεν είναι η ίδια γεύση.
4: Δεν έχει ίδια γεύση.
3: Γιατί είναι ψεύτικη.
4: Και είμαι φανατικός, το ψάχνω εντατικά.
3: Μα πρόφα κι εγώ που το βρω, αλλά είναι ψεύτικες γεύσεις. Δεν έχει ένα γνήσιο, ένα ωραίο. Φτιάχνουν όλοι. Και καλά ρέπλικες, σοκολατάκι, κάτω όπως ήταν παλιά.
4: Τι πετυχαίνει.
3: Με την αγνή τη σοκολάτα, την ωραία μου βάζεις σκόνες και είναι και ψεύτικο. Το σηκώνεις και το βάρος του είναι ελαφρύ.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνεις την ψευτουριά όλο αυτό.
4: Δεν μυρίζει, μύριζε παλιά ωραία.
3: Άσε τώρα.
4: Άσε λάκια. Αυτά και οι Τσάρλεστον που αλλάξανε συσκευασία, τέλος πάντων.
3: Ναι, και έγιναν λίγο πιο μεγάλες.
4: Και άλλο χαρτάκι.
3: Τι χαρτάκι έχει. Το διαφάνες αυτό το.
4: Δεν είναι άλλο, άμα το δεις.
3: Άλλο είναι.
4: Δεν είναι σαν καραμέλα στα αριστερά και δεξιά που ήταν παλιά.
3: Πώς είναι.
4: Ανοίγει με. Πώς να σου πω, σαν να ανοίγει μια ατομική τσίχλα.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Ω, λάθος. Αυτά δεν τα αλλάζει.
4: Άσε με τώρα, πήρα προφές και τσατίστηκα. Μόνο οι τέτοιες, πώς λένε, οι τετράγωνες με την αγελάδα.
3: Οι γάλακτες.
4: Ναι, αυτές. Μόνο αυτές είναι η ίδια συσκευασία.
3: Μα έτσι δεν τα αλλάζεις αυτά.
4: Αυτό που είναι την και... ανοίγεις και μισή κολλάει πάνω και δεν
3: ναι,
4: βγαίνει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τη βάζεις με το χαρτί στο
4: στόμα.
3: Με το χαρτί στο στόμα, υπάρχει τρόπος.
4: Υπάρχει τρόπος για όλα. Πώς θα τη φας.
3: Αυτά τα παλιακά δεν τα αλλάζεις, δεν επεμβαίνεις. Όποιος επέμβει είναι ανόητος, είναι γραβατωμένοι
4: μαρκετινίστες. Δεν εμείς είμαστε όλοι την Αθήνα, έχουμε κάνει επέμβαση στην αυτά. Δεν είναι, από εκεί πρέπει να καταλάβεις που επεμβαίνεις και που δεν επεμβαίνεις.
3: Αφαιρούν την ουσία από τα πράγματα σε όλους τους τομείς και μετά ψάχνονται όλοι πάνω στους ψυχαναλυτές να εντοπίσουν την ουσία στα πράγματα. Έμα αγάπη μου, όταν το έχεις βγάλει από όλα τα πάντα που κάνεις στη ζωή σου, προφανώς δεν θα το βρεις πουθενά. Δεν θα το βρεις ούτε στον ψυχαναλυτή. Ψευδαίσθηση είναι ότι ψάχνεις να το βρεις και καλά. Δεν πρόκειται να το βρεις. Θα μου πεις από την Τσάρλιστον την Καραμέλ. Όχι, είναι ένα δείγμα.
4: Όπου βγάλεις την ουσία, όπου βγάλεις την γεύση, την ανάμνηση, όλο αυτό. Όταν
3: γεμιστά,
4: το αφαιρέσεις, τι θα γίνει.
3: Και στα παστίτσια και οπουδήποτε. Και στο περπάτημα που κάναμε, σε οτιδήποτε έκανες. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κάνει και χειρονακτικά πράγματα. Πρέπει να εκτονώνεται. Είναι
4: όχι μόνο είναι δημοκράτης που το κάνει φανατικά αυτά τα χειρονακτικά. Και οι υπόλοιποι. Ναι, κάντε χειρονακτικές δουλειές τέλος πάντων. Όχι αυτό
3: τώρα
4: μόνο το εργό χειρό.
3: Νέο δημοκράτης. Πάμε στο Γιάννη το Λοβέρδο, ο οποίος και αυτό στράφηκε κατά της Κοβέση.
0: Η κυρία Κοβέστη δεν έχει δικαίωμα. Εξιστέσαι όσοι θα κάνει δηλώσει πολιτικού.
1: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
0: Δεν έχει δικαίωμα.
1: Καθαρή.
0: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πως θα ασκεί τα καθήκοντά της.
1: Λοιπόν.
0: Πριν να υποκρύπτει, ελπίζω να μην ισχύει γιατί εγώ σέβομαι τους θεσμούς και εμπάθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο πάντως που μου κάνει εντύπωση και το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι σέβομαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν ενταχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη, απόλυτα. Αυτό όμως που δεν σέβομαι είναι η ομιλία που έκανε η κυρία Κοβέση στο Delphi Forum. Εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή?
0: Το ότι ήρθε μια κυρία, εισαγγελέας, ευρωπαϊκός εισαγγελέας, και κουνούσε το δάχτυλο στους Έλληνες βουλευτές πώς θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους. Και αυτά που ξέρετε θα τα ξεχάσετε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ από δικαστή, από ανώτοτο δικαστή, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε να έβγαινε ο πρόεδρος της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έκανε δηλώσεις σχετικά με αυτό. Και...
3: Μα δεν είπε η Κοβέση για το πώς θα λειτουργήσει ο βουλευτής, για τα σκάνδαλα και τις δοσοληψίες, τις πονηρές και τις παράνομες μίλησε μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου.
4: Επίσης τώρα ο βουλευτής όντως δεν το υποδείξει. Κανείς ξέρει πολύ καλά με την κυβερνητική πλειοψηφία πώς να μην βρίσκει στοιχεία για να πάνε σε προανακριτικές.
3: Δεν βρήκε καθόλου όλη
4: αυτή. Άρα ξέρει, αυτή τη δουλειά ξέρει πολύ καλά. Ποιος θα του πει να μην την κάνει αυτή τη δουλειά. Ξέρει ο Λοβέρδος και οι άλλοι 156 πώς είναι.
3: Θα έπρεπε να γίνει μια επιτροπή στη Βουλή για να πήγαιναν όλοι να λέγανε αυτά. Η κυρία Ραμπατζή, αυτά που το είπε σε κανάλι, ότι πήγαν τα προβατάκια και χτυπούσαν
4: τα αυτάκια του και κάνανε βαβά.
3: Ναι, όλο αυτό αν το έλεγε σε επιτροπή με ερωτήσεις. Ζωής Κωνσταντοπούλου, ένας Αποστολάκη
4: εκεί
3: από κάτω.
4: Στη ζωή την πετάς κατευθείαν. Την πετάς στην Αποστολάκη. Και στη Μιλένα.
3: Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό να μας πει αναλυτικά η κυρία Ραμπά, αλλά αυτά τώρα δεν τα κατάλαβε.
4: Τα χάνουμε τώρα. Μετά δεν θέλανε να βγάλουμε κάμερες, να βγάλουμε τις κάμερες από την εξεταστική. Το ένα το άλλο, άμα είναι να χάνει το θέμα, να το έχει να το σιγά τώρα.
3: Ωραία. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν είπε αυτό, μου λέει εδώ ο Κώστας ο Φαραώ, ο τεχνικός, ότι αυτός Νάνι το λέει.
4: Να.
3: Δύο μέτρα άντρας, Νάνι το λέει κι αυτός. Αϊντε.
4: Νάνι λέγεται, αγάπη μου γλυκιά, μην κοιτάς εσύ που το λέγεις Φωτεινούλη, αγκαλίτσα.
3: Δεν είχα εγώ Φωτεινούλη.
4: Τι είχες, Κωτεινούλη?
3: Ούτε.
4: Δεν άναμε το δικό σου.
3: Δεν είχαμε τέτοια. Στα χρόνια μας εμείς δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
4: Πέρα από το κατσικάκι αγκαλιά και κοιμόμασταν.
3: Όχι.
4: Α, λέω μήπως δεν. Μια κούκλα που είχαμε φτιάξει από κάλτσα. Την έραβε πρωί βραδύ η μάνα και βάζαμε τις κλωστές, τις κροματιστές.
3: Μπράβο, τα κουρέλια μέσα και παίζαμε μπάλα στην
4: κοιτάξια. Τα παλιά μας τα βρακιά.
3: Μπράβο. Και αυτό ήταν το παιχνίδι μας, Αποστόλη. Έτσι μεγαλώσαμε.
4: Εκείνα τα χρόνια, αυτό και τις φασολάδες.
3: Και γίναμε ανθρώποι. Αλλάζει και ο τόνος εκεί γιατί γίνεται πιο λαϊκό και πιο έτσι ωραίο. Κάποιοι λοιπόν ανθρώποι, συμπολίτες μας, έχουν βγει αυτά τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού.
4: Ναι.
3: Τα οποία έχουν οικονομικό όριο όλα, έτσι.
4: Έλα τώρα, δεν μπορώ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Να μην αποφεληθούμε δηλαδή και οι υπόλοιποι που βγάζουμε τόσα λεφτά, πάνω από 80.000.
3: Ναι, θα ακούσουμε την κυρία.
4: Δεν κατάλαβα, μόνο για τις φτωχάτσες.
3: Την κυρία Γιάννα Χαρμόβα
4: είναι. Για όλα, δικαιώματα δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτοί οι διαχωρισμοί, τι ρατσισμός είναι αυτός.
3: Της ΔΥΠΑ του παλιού ΟΑΕΔ, που καταγγέλει ότι 80.000 συμπολίτες μας.
4: Με λάθος. Όχι 80.000, με ποσά αν των 80.000 εισοδήματα.
3: Ναι,
4: 11.000
3: συμπολίτες. Θέλουν και αυτοί να πάνε με κοινωνικό τουρισμό.
5: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000. Ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
3: Συγγνώμη.
5: Αυτό που σας είπα. Άνω των
3: 80.000.
5: 11.000 αιτήσεις υποβλήθησαν από ανθρώπους που το εισόδημά τους στο οικογενειακό ξεπερνά τις 80.000. Το πρόγραμμα είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν οι 11.000 κάνουν ένσταση.
3: Όχι, όχι, όχι. Σκεφτείτε πώς έχουν ακριβεί οι διακοπές.
4: Σωστό και αυτό, ναι.
5: Είναι λίγο άλμα η.
4: Αλλά 80.000 εισόδημα και να κάνεις αίτηση, εντάξει.
3: Πώς ήταν το όριο?
5: Είναι τα εισοδηματικά όρια, είναι τα όρια του επιδόξης.
3: Πώς ήταν το όριο?
5: Είναι τα εισοδηματικά.

0: δεν παίρνανε.
1: Που είχαν κερδίσει λαχεία.
0: Δεν είναι αυτοί που, ναι, δεν είναι αυτοί που είχαν ανάγκη.
1: Όχι. Όλοι.
0: Εμείς εδώ και να μην πάμε, πάμε σε ένα κολοξενοδοχείο να απλώσουμε τα ρίδι μας.
1: Σωστό και αυτό. Ωραία περιγραφή.
0: Βέβαια.
1: Για το, για το, την ανάγκη που είναι ο τουρισμός.
0: Τα πάνια του λαού.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν κάνανε αίτηση όλοι αυτοί. Ωραίοι, άνετοι.
0: Στο Fuel Pass, αν με κάνεις έτσι και δεν δικαιούσε, δεν σε αφήνει να μπεις. Εδώ γιατί τις αφήνεις να κάνεις έτσι.
1: Κάτι δεν γίνεται καλά.
0: Κάτι, κάτι πάλι τρύπα υπάρχει.
1: Ή εκτός αν αναγνωρίζει το ανάγκη για όλους. Και με το κράτος χρηματοδοτεί για όλους.
0: Και ρίχνει μετά την πόρτα, ας πούμε.
1: Ένα large κράτος.
0: Δεν θα το δώσω, αφού λέει απορριφθήκα.
1: Ναι.
0: Αλλά... Είχε κριτήρια έτσι και
1: έχει πλάκα που το κάνουν οι άλλοι και περιμένανε.
0: Κι άμα κάτσε, σου κάτσει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ο κι άλλος έπαιζε τσόκερ.
1: Γυναίκα
0: του
1: πάμε.
0: Τόσες φορές το όλο.
1: Διακοπές.
0: Έλληνας κρίσος αυτό.
1: Με την εργατική αιστεία.
0: Με την εργατική αιστεία. Ορίστε, έχω τα εισιτήρια.
1: Θα πάμε τώρα στην κυρία Βασιλική πάνω στις πρέσπες. Είναι η κυρία που τη βλέπουμε σε βίντεο.
0: Καλησπέρα από τις πρέσπες. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέει τις συνταγές.
1: Όχι.
0: Γιατί τις κλέβουνε.
1: Δεν μας λέει τις συνταγές. Όμως η ίδια είναι αγρότησα εκεί και έβγαλε ένα βίντεο που δείχνει και το, το που έχει φτάσει η σύγχρονη ζωή. Ας το πούμε έτσι. Που έχει ένα, μια αποθήκη εκεί, ένα μεγάλο δωμάτιο γεμάτο με σακούλες πολύ μεγάλες φασόλια. Τη σοδειά τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα από αυτά.
0: Τα, απλά.
1: Τα έχει εκεί, θα εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να τα πουλήσει. Προφανώς δεν είναι μόνο κύριε Βασιλική το θέμα. Είναι γενικότερο και άκου πώς το περιγράφει.
2: Από την Πρέσπα, 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες Πρεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόστιμα, αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήταν κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από ένα-δύο κιλά για το σπίτι τους και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε, όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι, παίρνουν τα ρίλτα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου, τα βάζουν ότι δεν αγόρασαν από εμάς, βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτοί τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα. Όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή. Όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα. Μόνο 67 ευρώ μου δώσανε για όλα τα χωράφια που τα έχω. Τι είναι αυτό. Άλλοι πήραν από 100, άλλοι πήραν από 200, άλλοι από 300 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι.
1: Αυτή τη φράση την τελευταία την ακούω όλο και συνέχεια. Τη βάζουμε σε διάφορα ηχητικά και όλοι καταλήγουν σε αυτό τώρα τελευταία.
0: Ναι, μυστήρια
1: κάνουν
0: πράγματα.
1: Μια συνειδητοποίηση, ναι, ξαφνικά.
0: Φοριμάζουν συνθήκες.
1: Βιωματικά όμως το προσεγγίζουν.
0: Ναι,
1: γιατί εμείς το έχουμε προσεγγίσει θεωρητικά.
0: Ωραία τα TikTok και αυτά, αλλά επί του πρακτέου η κυρία έχει την τέτοια για την αποθήκη γεμάτη φασόλη.
1: Ναι, και αυτό που λέει ότι οι έμποροι παίρνουν τα κινέζικα. Τι διάολο, κινέζικα φασόλια και τα
0: σχιστομάτικα.
1: Ονομάζουν Πρεσπών.
0: Έχουν τα μαυρομάτικα, έχουν και τα σχιστομάτικα.
1: Και παίρνουμε εμείς μετά και λέμε, άτι ώρα από τις Πρέσπες, εδώ ελληνικό φασόλι και είναι από το Πεκίνο απ' έξω.
0: Πάμε να γίνει.
1: Όπως βγαίνεις δηλαδή δεξιά.
0: Εκεί που είναι οι φοιτίες, ναι, δεν είναι. Αριστερά δεν έχει.
1: Οι φασολοφοιτίες.
0: Αριστερά είναι οι παπαρούνες.
1: Έχεις πάει.
0: Εγώ δεν ξέρω του δρόμου του Πεκίνου.
1: Του έξω του Πεκίνου.
0: Του έξω, ναι.
1: Μέσα που να φυτρώσει φασόλι.
0: Μέσα μόνο σου
1: δεν τρώνε.
0: Α, όχι,
1: είναι
0: Ιαπωνία,
1: απέναντι στην Ιαπωνία.
0: Τι ίδια είναι όλα αυτά. Τι τρώνε, μωρέ. Έχουν κουζίνα οι Κινέζοι. Τηγανιτά ρύζια θα φάμε και τηγανιτά μήλα. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Μπανάνα τηγανιτή.
0: Και μπανάνα, έχει και μήλο.
1: Και μήλο.
0: Ναι.
1: Τηγανιτό.
0: Ενώ η μπανάνα στον εντάξει,
1: όχι,
0: το μήλο.
1: Θα
0: κάνεις μπανάνα σπλίτ και να πεθάνεις από χοληστερίνη.
1: Την μπανάνα την ξέρω, έχει και μήλο την κανένα.
0: Έχει και μήλο, το μήλο ήταν πρώτο.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Οκ, λοιπόν. Σε Κινέζικο δεν έχω φάει μήλο γι' αυτό.
0: Ενώ μπανάνα έχεις φάει.
1: Μπανάνα σε Κινέζικο μαγαζί είναι, τι κάνει τι. Αλλά μήλο τρώμε στην Αυστρία.
0: Ψιλοκομμένη, δεν είναι
1: ιδιολόγο. Στη Βιέννη, εκεί τρώμε μήλο, τα στρούντελ.
0: Όχι, τι κάνει το. Άλλη επεξεργασία.
1: Σκεύος.
0: Ναι. Ψητό. Μήλο ψητό που λέμε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική εδώ περιγράφει μια.
0: Και εμείς η Πελοπόννησο το γουρνόπουλο. Για το μήλο τρώμε το γουρνόπουλο. Άλλη φορά. Την γουρνόπουλα και το μήλο την παίρνει.
1: Για το φρούτο.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει στο στόμα.
0: Στο στόμα.
1: Πάντως,

0: Μέσα από την περιγραφή της κυρίας Βασιλικής περιγράφεται ένας πλανήτης και ένα σύστημα κοινωνικο-οικονομικό σε παραλογισμό. Ναι. Δηλαδή βγάζει αυτός ο τόπος εδώ, βγάζει φασόλια εκεί που βγάζει στην περιοχή
1: βγάζει, ναι.
0: Και επειδή έρχονται τα άλλα πολύ πιο φθηνά, προτιμούν οι έμποροι να πάρουν τα άλλα και να τα πουλήσουν καμουφλάροντάς τα. Προφανώς δεν λένε φασόλια Κίνας. Εγώ δεν έχω δει πουθενά στα σούπερ μάρκετ φασόλια Κίνας.
1: Όχι, ναι.
0: Και έχει ένα πάνω, βάζουν εκεί, ξέρω την τάδε μάρκα, δεν ξέρω ποιες ακριβώς. Άντε να ψάξεις τώρα εσύ να βρεις. Και τρώμε φασόλια Κινέζικα, νομίζω ότι τρώμε ελληνικά φασόλια.
1: Και στις αποθήκες έχει ελληνικά φασόλια. Πώς απειλήσουν, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή. Δεν ξέρω, αγρότες είναι. Δεν έχουν όλοι. Κάποιοι έχουν εταιρείες, κάποιοι μπορούν να το κάνουν μέσω συνεταιρισμών. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
0: Ο φτωχός φτωχότερος, ο πλούσιος πλουσιότερος, ένα ρητό που προκύπτει από όλα αυτά και το κέρδος δεν μπορεί να καθορίζει την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Είναι ένα δεύτερο ρητό. Εφόσον όμως έχουμε παραδεχθεί ότι αυτά καθορίζουν τα πάντα, οτιδήποτε άλλο λέγεται για έλεγχο, περιορισμό, μέτρα και φιλτράρισμα είναι μπαρούφες τεράστιες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει, θα φας το κινέζικο φασόλι και θα νομίζει ότι έχει φάει το ελληνικό. Και τα έχουν οι άλλοι στα σακούλια πάνω και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Και δεν τα πουλάνε και δεν παίρνουν και να ξαναφύγουν.
1: Δεν προσαρμόζεται, κυρία Βασιλική, και πεθαίνει.
0: Αυτό τι είναι να κάνει.
1: Όποιο δεν προσαρμόζεται, τα έχουν
0: κάνει. Είναι Κινέζα.
1: Λυπάμαι. Έχουμε πει για την αυτορύθμιση τη αγορά. Να, το αυτορυθμίζεται. Παίρνει φασόλι από το Τεμού, σου έρχεται στο box το παίρνει και το σοκουλάκι ανοίγει με τον κωδικό.
0: Μαγειρεμένο.
1: Και πουλά φασόλι. Όχι, μαγειρεμένο για τον έμπορα. Ομό.
0: Από το Τεμού είναι.
1: Έχει Κινέζικα, δεν είπε.
0: Ναι.
1: Τι, από πού τα παίρνει, νομίζει, για να έχει φτηνά μεταφορικά.
0: Φέρνει φασόλια το Τεμού.
1: Φέρνει και όλα τα έχει, ό,τι ψάξει μέσα.
0: Και φασόλια.
1: Και φασόλια, γιατί εδώ έχει άλλα κι άλλα.
0: Άλλα κι άλλα, άντε να το καταλάβω. Φασόλια.
1: Φασόλια.
0: Ωραία λοιπόν. Θα πάμε τώρα σε τέχνη και πολιτισμό, γιατί εμείς στην Ηλιούπολη έχουμε την πλατεία τέχνης, όπως ξέρεις.
1: Γνωστό.
0: Ωραίας,
1: που έχει το πρώτο βίντεο κλιπ και τα είδαμε.
0: Μπράβο.
1: Έχω να πω και εγώ για τέχνη μετά. Μιας και
0: όχι.
1: Μετά, τώρα η Ηλιούπολη. Ναι,
0: το τι θα κάνουμε μετά, θα το πούμε μετά. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα περάσουμε τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί. Έτσι έφτασε 100 χρονών. Λοιπόν, εμείς στην Ηλιούπολη θα πούμε για το τώρα. Έχουμε την πλατεία τέχνης, ο φορέας που πολιτισμό με μαθήματα, χορούς και τα λοιπά. Κάνει και το φεστιβάλ κάπου τον Ιούνιο και θα σας τα πούμε. Το δεύτερο.
1: Τι φεστιβάλ πλατείας τέχνης?
0: Ναι, είχαμε πέρυσι το πρώτο και φέτος μάντεψε. Το δεύτερο.
1: Α, να χαθεί.
0: Ναι. Είδες πώς πάνε. Ακολουθούμε την αρρύθμιση. Και φτιάξαμε το πρώτο βίντεο κλιπ. Με τη χοροδία της πλατείας τέχνης και με έναν ηλιπολίτη καλλιτέχνη της rap σκηνής, τον Στάση Τζο, ο Γιώργος Στασινόπουλος δηλαδή, ο οποίος εμπνευστήκαμε από ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, το περίφημο Παπαντόπ. Δανειστήκαμε το ρεφρέν και με κάποιο τρόπο έχει ρεφρέν αυτό το τραγούδι. Το κάναμε σύνθημα και έβαλε πάνω εκεί στίχους, μάλλον σε μια άλλη μουσική, έβαλε στίχους ο Γιώργος, το τραγούδισε κιόλας. Και το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε τώρα, μας πάει στις διαφημίσεις. Την επιμέλεια του βίντεο, γιατί υπάρχει και σε βίντεο κλιπ στο YouTube, την έχει κάνει ο Χρήστος Καρτέρης.

Λίγες τυλιγμένες με γάζες και να τα μελούμενα. Ενώ προσπαθούμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας τα προηγούμενα. Σε κάθε γωνιά και από μια πυλή. Το ίδιο ψέμα να δίνει μάλλον στολή. Το ένδοξο παρελθόν του να αναβολεί. Μέχρι να δεις απ' την Ανατολή.

0: Κόσμο, πώς θα ανεχθεί εν μέσω σκιών, πως δεν είναι η στιγμή να σχολιαστεί η νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.
1: Παραπολιτικά 90,1 Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
7: Το Πατράς Κοκτέιλ Μάρκετ έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, γωνιά του βιβλίου.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: υπάρχουν, λέει, κινέζικα φασόλια γίγαντες στα σούπερ μάρκετ. Το γράφουν κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Έτσι λέει εδώ μια κυρία, η Φωτεινή.
1: Γίγαντες ή ελέφαντες τα άλλα που λέει τα
0: γίγαντες, μου λέει, τι σημασία έχει. Θα πάρει, ωραία, και το παίρνεις να το μαγειρέψεις.
1: Είναι βραστερό το κινέζικο, αυτό μας νοιάζει.
0: Σίγουρα, στο λέω εγώ. Δεν είναι σε χωράφι φτιαγμένο.
1: Αυτό είναι φασόλι, φασόλι. Είναι μικροτσίπ. Είναι σαν τις κάρτες που βάζουν της Nvidia μέσα στα κινητά. Μήπως έχει τέτοιο μέσα.
0: Σίγουρα.
1: Τα τρώμε, τα καταναλώνουμε και μας έχουν το τσιπάκι. Κράταγε την πίστη ψηλά. Κατάλαβες. Τα έλεγε τα τσιπάκια ο πατέρας τώρα. Ο Μουλατσιώτης.
0: Έχεις να κάνεις κάποια ανακοίνωση.
1: Βεβαίως έχω ανακοίνωση, γιατί έχουμε παράσταση.
0: Ποιος?
1: Εγώ. Αυτός ένα μηδέν. Ποιος?
0: Εγώ ένα μηδέν.
1: Τσολιάς εν δε τσόλια μπαντ.
0: Πού?
1: Στη Βραβρό, στη Λούτσα.
0: Λούτσα. Ναι. Αυτό που είπατε με τον Κροατή.
1: Αυτό που είπατε με τον Κροατή. 30 Μαΐου παίζουμε στην... μάλλον το διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, που εδρεύει στη λεωφόρο Βραβρόνος 257. Και μας κάλεσε εκεί να συμμετέχουμε. Μπορεί να δώσουμε μια παράσταση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 η ώρα. Εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά στην έδρα του Συλλόγου, δηλαδή εκεί, Βραβρόνος 257, κάτω από το Β' Καπί Αρτέμιδος. Όποιος ξέρει εκεί, ξέρει. Mm-hmm. Και πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο 693 24 40 950. Αυτό ετοιμάζουμε για τώρα.
0: Και θα είσαι εσύ.
1: Και εκεί... θα είναι, ναι, και η παράσταση ο Πέκε Μπλε. Mm. Τσολιά είναι δε τσόλια μπαν, τα γνωστά αυτά.
0: Εμπλουτισμένη
1: και επικαιροποιημένη. Τώρα δεν θα είναι αυτά του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Περάσαν οι επικαιρότητες.
0: Γιατί εδώ ανά μια εβδομάδα αλλάζει κάτι.
1: Ναι, καλέ, τι να πούμε.
0: Τα παλιά τζι, τα προβατάκια που έχουν τραυματιστεί.
1: Τα προβατάκια
0: τους.
1: Τα έχω.
0: Τα φτάκια τους, τα προβατάκια.
1: Θα έχω
0: και... δείξε λίγο ευαισθησία που σε ένα γομάρι. Με τα προβατάκια τουλάχιστον.
1: Το Πάσχα το έτρωγα και το σκεφτόμουν. Λέω δεν θα φάω κεφαλάκι, παιδιά.
0: Άλλο τέλος.
1: Όχι, δεν θα φάω κεφαλάκι.
0: Τι γλυκό είναι αυτό, τι γλυκό πόσο έχει.
1: Πόσο πάει το κιλό.
0: Πόσο πάει το κιλό.
1: Δεν έφαγα σαν διαμαρτυρία, δεν έφαγα κεφαλάκι. Λέω αυτό μπορεί να έχει πληγωθεί από τα αυτή του. Δηλαδή το τραύμα. Θα του φάμε και το κεφάλι, όχι.
0: Γουρούνι. Έχω και εγώ ανακοίνωση.
1: Τι πού.
0: Γίνονται
1: δημοπέσμα.
0: Και Σαριανή.
1: Φύγαμε από την Ηλιούπολη.
0: Και Χαϊδάρη. Φύγαμε από την. Τάπα την Ηλιούπολη. Ακούστε το
1: βίντεο. Και Σαριανή και Χαϊδάρη, τι σύνδεση είναι αυτή, μυστήρια μου φαίνεται.
0: Ναι, γιατί κάθε χρόνο κάνουν εκδηλώσεις.
1: Κουνουμαλίστικο μου φαίνεται αυτό που θα πω.
0: Κουνουμαλίστικο είναι κανονικά. Κάνουν εκδηλώσεις κάθε χρόνο οι δύο Δήμοι. Αφορμή την Πρωτομάγια. Τα όσα γίναν την Πρωτομαγιά του 44. Εδώ το πακετάρουν τώρα και με εργατική Πρωτομαγιά. Είναι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως είναι πολύ ιδιαίτερο και το Σάββατο και η Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου, που είναι και η επέτειος της νίκης αντιφασιστικής των λαών, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής θα δοθεί μια πολυσυμμετοχική μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην παγκόσμια ιστορία των εργατικών αγώνων και της αντίστασης. Εκεί λοιπόν τώρα θα συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, σας λέω αλφαβητικά, την πρώτη μπάντα ή όνομα δεν το ξέρω, Αντεντέχει Αντετάγιο αν το λέω καλά, η Μάρθα Μορελεόν, Σιμών Μονέλη, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κώστας Θωμαίδης, Μάρθα Μαυροειδή, Σοφία Παπάζογλου, Αγγελική Τουμπανάκη, Εν Καρδία, Υπόγεια Ρεύματα. Θα υπάρχει και χοροδία και εκεί θα είναι καλεσμένη Μάγδα Φίσα, και αφηγητής της εκδήλωσης, ποιος θα είναι, Αποστόλη?
1: Ο Γρηγόρης Βαλτινός.
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Κάτι καλύτερο.
1: Εσύ.
0: Όχι.
1: Αταβάνιασε. Ο Μπογιόπουλος.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρα.
0: Ο Νίκος Μπογιόπουλος.
1: Δεν το πούτε στα μοιρά μου. Θα πάω. Τον έχω δει μια φορά στο θέατρο, θέλω και εδώ.
0: Στον Καζάκο τότε. Οπότε αφηγητής αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος και την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει η Αγγελική Τουμπανάκη. Ενδιαφέρον πρέπει να είναι όλο αυτό, γιατί βλέπω ότι είναι από εργατική τάξη, εργατικοί αγώνες, το φέρνουν και στην Πρωτομαγιά, θα γίνει ακριβώς δίπλα από το σκοπευτήριο, πιο πέρα δηλαδή από εκεί που έγινε πριν δύο εβδομάδες, πότε ήταν η συναυλία του ΚΚΕ, πιο κοντά δηλαδή και που γινόντουσαν, αν δεν κάνω λάθος, παλιά οι συναυλίες, ακόλυτα δηλαδή στο σκοπευτήριο. Αυτά το Σάββατο, την Κυριακή τώρα, στο μπλοκ 15, στο Χαϊδάρι, εκεί που ήταν οι κρατούμενοι μια μέρα πριν το γλέντι, θα προβληθεί η ταινία «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βουλγαρή, στο χώρο όπου είναι γυρισμένη, υποτίθεται, διαδραματίζεται η ταινία, γιατί έχει γυριστεί στην Κρήτη κάτω στα Χανιά, αλλά εκεί είναι
1: το... στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, ναι. Με το Σουκατζίδι και τα λοιπά.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο εκδηλώσεις, και αυτή του Σαββάτου, Και μόνο για τον Μπογιόπουλο, δηλαδή πας να το δεις να φύγει.
1: Ναι, ναι,
0: να
1: κάνει. Τι πού έχει να πάρω.
0: Δεν έχει εισιτήρια.
1: Τίποτα.
0: Τι, ρήμα, δεν έχει εισιτήρια. Αυτά είναι...
1: Τα πληρώνεις αυτά. Τι τσάμπα θα το έχεις.
0: Ωραία, εδώ θα το έχουμε τη χαρά τσάμπα.
1: Να έχει κουτί, να κρατάει ένα κουτί.
0: Ναι, και αυτό το Σάββατο, επειδή είναι φίλος μου ο Μπογιόπουλος, τα λέμε όλα αυτά. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή βεβαίως η ταινία, η τόσο σημαντική και εμβληματική ταινία και καλογυρισμένη με τους 200 της Κεσαριανής και την ιστορία του Σουκατζίδη, γιατί το βλέπει από αυτό το πρίσμα ο Παντελής Βούργαλης που ήταν ο σκηνοθέτης. Τώρα, Κυρκό, ναι, να βάλουμε λίγο τον, έχουμε τον παπά, τον Νίκο Παπά, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ τη Δευτέρα στο Sky, που έκανε και τεράστια τηλεθέαση, πολύ μεγάλη, για το τι έγινε το 15, Τσίπρας, Βαρουφάκης κτλ. Και ο Νίκος Παπάς βγήκε να σχολιάσει τι ακριβώς είδαμε.
2: Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ. Καμία. Θέλανε να τσακίσουν τη δική μας διακυβέρνηση. Ήταν απλό. Και γι' αυτό βάζανε και αξιώσεις οι οποίες θα μας ταπείνωναν εάν γίνονταν αποδεκτές πολιτικά, για να μην μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Ορίστε, τα λέει εδώ καθαρά. Εκ των υστέρων βέβαια γράφονται πολλές φορές οι ιστορίες. Ξανά και ξανά.
1: Και από άλλες πένες. Κάθε από φορά. Και δεν έχει σημασία τι γράφεται, από ποιον γράφεται, πού προβάλλεται, για ποιο λόγο προβάλλεται σε αυτό το timing. Ναι. Όλα αυτά είναι υπό εξέταση.
0: Όλα αυτά ισχύουν, ναι. Αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή να κατηγορήσουμε τον καθρέφτη, το είναι πολύ εύκολο, το κάνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει πάντα και η πραγματικότητα. Η οποία μπορεί να έχει οπτικές για την πραγματικότητα, αλλά είναι και σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό γεγονός. Δεν θα φέρω μνημόνιο, έφερα μνημόνιο. Αυτό και μόνο. Πάνω εκεί μπορεί να. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι τόσο. Μπορείς να χτίσεις ουράνο ξύστη.
1: Ναι, εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει από πίσω ακριβώς, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, πόσο δυσανασχετούσε ο Σταθάκης που γινόντουσε αυτά και ο άλλος τα έκανε που λέγε χαζομάρες.
0: Ναι.
1: Ή ο ποιος άλλος ήταν που προχθές, δεν θυμάμαι, που δυσανασχετούσε, που του τα λέγανε, ο Λαφαζάνης, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, ο Τσακαλώτος.
1: Ο Τσακαλώτος.
0: Ο Τσακαλώτος, ναι. Έλεγε. Και ο Σταθάκης με κάποιον, τι να
1: πει. Είναι λαοπλάνος και τέτοια και ότι αυτά που λέει.
0: Ο Σταθάκης ήταν γιόλο, γέλαγε ο Σταθάκης. Γέλαγε, ούτε έχει καταλάβει τότε, ούτε έχει καταλάβει και τώρα. Άνθρωποι εντελώς ανώριμοι για τέτοιες καταστάσεις να διαχειριστούν τώρα σοβαρά θέματα του λαού, κρίσιμα. Να παίξουν με την οικονομία, με τα μαγαζιά που κλείναν, με τις συντάξεις που κοβόντουσαν και γελάγαν. Και τώρα γέλαγε ο Σταθάκης. Ό,τι να είναι, μια παρέα.
1: Έφτανε που ήταν όριμος ο ηγέτης.
0: Ένα μπουλούκι.
1: Ήταν όριμος ο ηγέτης
0: από τα
1: 100 χρόνια.
0: Και λέει και ο Νίκος Παπάς, συνεχίζει.
2: Λοιπόν, ήταν σαφές το τι ήθελε να κάνει η αριστερά. Θέλαμε μια άλλη συμφωνία, την πετύχαμε μια διαφορετική συμφωνία και εν πάση περιπτώσει και πολύ καλά έκανε και είπε στον γερμανό πρέσβη ότι εμείς θέλουμε μια λύση εντός Ευρώπης. Και αν δείτε τότε και τις τοποθετήσεις, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι ήμουν εκείνο το διάστημα διευθυντής του γραφείου του, ξέρω πάρα πολύ καλά τι έλεγε στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, να δουλέψουμε, να προκόψουμε, να αλλάξει η Ευρώπη. Αυτά λέγαμε.
0: Λέγατε και τα νταούλια και θα είναι μέρα μεσημέρι
1: και όλα αυτά.
0: Λέγατε και αυτά. Δεν λέγατε μόνο αυτά. Λέγατε και αυτά και τα θυμόμαστε και δεν τα έλεγαν μόνο οι επαγγελματίες εδώ πληρωνόντουσαν. Τα λέγει και ο κόσμος. Τα είχε χάψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν θα έρθει μνημόνιο εδώ γιατί ψηφίζουμε Αλέξη Τσίπρα και να μην έρθει μνημόνιο.
1: Και τσουπ.
0: Και τσουπ είναι αυτό το μνημόνιο. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τελείας αυτά. Σαν σήμερα το 1977 γίνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού του Eurovision.
1: Ποιον είχαμε το 77.
0: Ποιον είχαμε το 77. Πήραμε την. Θα σε βοηθήσω λίγο. Πήραμε την πέμπτη θέση.
1: Βύση.
0: Βύση.
1: Όχι, δεν ήταν
0: η Βύση. Το 77 δεν είχε γεννηθεί.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάλε να θυμηθούμε ποιον είχαμε το 77.

0: Έτσι λοιπόν πήραμε την πέμπτη θέση.
1: Και λίγο
0: τα παιδιά
1: Χατζηνάσιος. Καλύτερα έπρεπε να έχουμε πάει. Τραγουδάρα ήταν.
0: Τραγουδάρα εκείνη τη χρονιά όμως, και θα κλείσουμε με το πρώτο βραβείο, γαλλικό, με τίτλο Το πουλί και το παιδί.
1: Στα γαλλικά ή στα ελληνικά?
0: Στα ελληνικά. Γαλλικό και θα λέγανε Το πουλί και το παιδί. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εμείς είχαμε μεγαλύτερη φαντασία. Το κορίτσι με το άλογο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό έτσι, αυτό ήταν ο τίτλος. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Το πρώτο δηλαδή του 77. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Τους άξονες της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε στους βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Όλες οι αλλαγές για το άρθρο 86 που αφορά τους υπουργούς, η κατάργηση των προανακριτικών, ο νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών, αλλά και ο δημοσιονομικός κόφτης. Τι αναφέρεται για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και για την 11ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σε μια γροθιά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους γαλάζιους βουλευτές κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Για να κερδίσουμε τις εκλογές θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα, τόνισε χαρακτηριστικά, και αφού αναγνώρισε ότι η ακρίβεια είναι πρωταρχικό πρόβλημα, κάλεσε τους βουλευτές να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια. Εχμές κατά τις ομιλίες των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να σταματήσει η άτυπη προστασία υπουργών που δεν βγαίνουν να δίνουν μάχες στα δημόσια φόρα, είπε ο Θάνος Πλεύρης. Για υπουργούς που κρύβονται, έκανε λόγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια. Να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, ζήτησε ο Μάκης Βορύδης και χαρακτήρισε αστείες τις δικογραφίες και ακτιβίστρια τη Λάουρα Κοβέση. Για προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά που προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το άρθρο 86 τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε δεικτικά ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα παρέμβαση με εχμές από τον Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για δομικές αδυναμίες της αγροτικής οικονομίας και έκανε λόγο για σκανδαλώδη πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Θρύνω στην κηδεία του 29χρονου Νικήτα στην Κρήτη που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν, έλεγαν συγγενείς για τους αστυνομικούς. Είχαμε ενημερώσει τον εισαγγελέα για τον δράστη, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αναβάτη. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο με ειδικούς βάσει ευρωπαϊκής εμπειρίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοκοϊδής και παρουσίασε όλες τις αλλαγές που θα φέρει στο κυκλοφοριακό το σχέδιο κόμβος. Λύσεις αναζητούν οι φορείς στη Θεσσαλονίκη μετά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέες ανατιμήσεις προϊόντων μετά το Πάσχα, ακόμη και κατά 15% κατήγγειλε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά. Την ίδια ώρα οι συσκευασίες συνεχίζουν να μικραίνουν, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια, η ένταση μεταξύ των δύο προπονητών και η σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ στα ημιτελικά με τη Μάλαγα. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα ενότητας, μεταρρυθμίσεων και ευρωοπτικής τρίτης τετραετίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτσο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εξέλιξε λοιπόν εδώ και τρεις περίπου ώρες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει αναλυτικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα κατατεθεί σύντομα από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, ώστε μέχρι τέλος Μαΐου να έχει κινήσει και επισήμως η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα πούμε σε πολύ λίγο κάποια από τα βασικά άρθρα, εκ των 30 συνολικά άρθρων τα οποία θα προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Αφού πούμε πρώτα κάποιους από τους άξονες, τους οποίοι χαρακτήρισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον ήδη το επιθυμούν, είπε ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και είπε ένα όχι στην μίζερη, όπως χαρακτήρισε, εσωστρέφεια. Από εκεί και μετά είπε ότι όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να ανταποκρίνουν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και οφείλουμε να προτείνουμε λύσεις, είπε, και να ανταποκριθούμε στην συγκυρία. Καταλαβαίνετε οι κρατές μας, νομίζω ότι όλα αυτά άπτονται και όλο αυτό το συγκοματικό διαλόγο που έχει ξεκινήσει με αφορμή, αν θέλεις, Έρη, και το άρθρο των 5 βουλευτών στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, η αιχμή είναι συνταγματική αναθεώρηση. Είπε ότι στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο χαρακτήρισε ως μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα εμπρός, ενώ έκανε λόγο για αμηχανία της αντιπολίτευσης και συνταγματική αναθεώρηση και είπε ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας και ότι αγωνιά πώς θα κατασκευάσει ενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ενώ άφησε και εκ νέου μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ταχύτητα με την οποία κινείται, λέγοντας πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα σε αυτή την διαδικασία την οποία έχει ξεκινήσει σε σχέση δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΤΕ. Τώρα, να μείνουμε λίγο στην πραγματική αναθεώρηση, γιατί είναι αρκετές αυτές οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να μείνουμε στις πιο σημαντικές. Το άρθρο 16, φυσικά κορονίδα, εδώ και πολλά χρόνια της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, σήμερα έχουμε μάθει και άλλα πράγματα, με την 16 να φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα και με την πραγματική βούλα, να ανεβάζει τα έτη υποχρεωτικής φίτησης στο σχολείο από 9 που είναι σήμερα δημοτικό και γυμνάσιο, δηλαδή σε 11, περιλαμβάνονται και τον ήπιο και τον προνήπιο, να προστατεύει την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία, μπαίνει μέσα στην πραγματική πρόβλεψη για κρατική μέρημνα, για προσιτή στέγη και για προστασία όχι μόνο της εκκλησίας αλλά και της περιουσίας, προβλέπει εξαετή αντί για πενταετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άπαξ θα είναι μία φορά θητεία, δεν θα μπορεί δηλαδή να ανανεωθεί. Μπαίνουν κανόνες καλής ενέργειας των δημοψηφισμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι και μία έμεση αλλά σαφής αιχμή στο τι έχει ακριβώς γίνει το 2015. Συνταγματικά πλέον θα προβλέπεται η επιστολική ψήφος και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας, όχι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και πάμε σε δύο λοιπόν πολύ συζητημένα άρθρα.
0: Άρθρο 86.
2: Ακριβώς, 86-90. Αφού πρώτα πούμε ότι θωρακίστηκε ο ρόλος του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεκτικής του αρμοδιότητας με το άρθρο 60 και να πούμε και αυτό επίσης, να μην το ξεχάσουμε, προϋπολογισμός λέει η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της, οφείλει να διασφαλίζει δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων. Πάμε λοιπόν, το 86 είναι το περιβόητο άρθρο για την ευθύνη των υπουργών. Πλέον θα γίνεται διαδικασία, εφόσον φυσικά περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ως εξής. Θα υπάρχει, υπάρχει κάποιος υπουργός λοιπόν πρώην, ο οποίος για τον οποίο υπάρχει μία αναφορά.
0: Ναι.
2: Με ποινική διάσταση. Θα γίνεται προκαταρκτική εξέταση για προσεγγελέα εφετών. Θα γίνεται, αν κρίνει έτσι ότι πρέπει να γίνει, πρόταση άσκησης δίωξης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν κρίνει, απλά σταματάει η υπόθεση εκεί. Αν το κρίνει ο εισαγγελέας, διαβάζεται στην Βουλή και με απόφαση της Βουλής θα πάει από εκεί πέρα στο Δικαστικό Συμβούλιο και θα δικαστεί ο πρώην υπουργός. Στο άρθρο 90 επίσης έχει συζητηθεί για το πώς επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή μιλάνε πρόεδρο εξαγγελέα Αρείου Πάγου και στη Βουλή της Επικρατείας και ελεκτικού συνεδρίου, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
0: Εκεί υπάρχει νέος τρόπος, λοιπόν, νέος τρόπος εκλογής των ανώτατων δικαστών.
2: Ακριβώς. Θα υπάρχει λοιπόν ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, μένει φυσικά όλα αυτά να αποσαφινιστούν, να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών θα επιλέγεται, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών. Θα έρχεται λοιπόν το ίδιο δικαστικό σώμα, θα προτείνει τρεις δικαστές και ολομέλεια, σε ολομέλεια σύνδεση του δικαστικού σώματος και από τους τρεις θα επιλέγει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τώρα θα μπαίνει και προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας των νομοσχεδίων και οι πρόεδροι και τα μέλη των εξάρτητων αρχών, άλλο σημαντικό άρθρο γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ τελευταίες ημέρες, είδαμε και μια σχετική φασαρία που έγινε προάλλες στην Βουλή. Οι ανεξάρτητα σχέδια λοιπόν, η ηγεσία τους και τα μέλη τους θα επιλέγονται από κοινοβουλευτική επιτροπή. Πάλι από κατάλογο τριών υποψηφίων, λέω πάλι έτσι θα γίνει και η ηγεσία των δικαστήριων όπως μόλις προείπαμε. Από Συμβουλή Εμπειρογνωμόνων αυτή τη φορά, αυτοί θα προτείνουν τους τρεις υποψηφίους, ενδεικτικά λέμε Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, θα συμμετέχουν ο Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας και άλλοι. Και ένα ακόμα το οποίο πριν κλείσουμε οφείλουμε να επισημάνουμε, το άρθρο 103 τυπλοφορείται από τη Νέα Δημοκρατία, η αλλαγή αυτή, επανακαθορισμός της ένεσης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί λέει ότι θα μπορεί να οριστεί νόμος, ο οποίος να μιλάει για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, επί βραβεύσεις αλλά και ποινές συμπεριλαμβανομένες της οριστικής παύσης του δημοσίου υπαλλήλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την συνταγματική αναθεώρηση που δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση να υπάρχει μια φυγή προς τα έμπρος.
3: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης τον οποίο θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας ο δικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα. Να τον ακούσουμε.
3: Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Μπορείς να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕΑ και στην Λάουρα Κοβέση, αλλά φυσικά αναφέρθηκε και στη δυνατότητα των βουλευτών να είναι στα ψηφοδέλτια, εάν το επιθυμούν.
3: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Τώρα βέβαια ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, όπως ακούσατε, ενωτικός στους βουλευτές του εκεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα όμως εκεί, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση με τις ομιλίες των βουλευτών και ήδη έχουν παρουσιαστεί οι πρώτες αριθμίες, οι πρώτες αιχμές από αρκετούς βουλευτές. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά την τοποθέτησή του, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδη, άφησε χμές για τη στάση ορισμένων υπουργών, λέγοντας ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα, και πρόσθεσε πως κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Θάνος Πλεύρης.
0: Ναι, είπε μάλιστα ο Υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται.
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κύριος Πλεύρης από την πλευρά του άφησε και αυτός εκμές προς υπουργούς που δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για όλα τα θέματα, παρά μόνο για αυτά της αρμοδιότητάς τους. Ο Γιάννης Παπάς, ο βουλευτής των Δεκανήσων, ο οποίος ήταν ένας των 5 βουλευτών που έστειλαν την επιστολή στα νέα για το σχετικά με το επιτελικό κράτος, άφησε εκμές εναντίον του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου, λέγοντας πως ναι, μεν εκτιμούμε τους τεχνοκράτες και τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα. Την ίδια στιγμή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντάς τους κύμβαλα αλλαλάζοντα χωρίς προτάσεις, ενώ τόνισε πως πρέπει να γράφει το αριθμό σταυρών στα ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες και συμπλήρωσε πως η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής δημοκρατίας. Στο μεταξύ ο Μάκης Βορύδης με επιχειρήματα επιτέθηκε στην ακτιβίστρια εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση.
0: Τη χαρακτήρισε καταρχάς ακτιβίστρια.
4: Ακτιβίστρια, ναι, ναι. Και σημείωσε ότι αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή. Τέρμα επιτέλους στην κοινοποίηση της πολιτικής ζωής, είναι αστείες και γελίες οι δικογραφίες, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως αντιμετωπίζουμε επίθεση από την κυρία Κοβέση, το ρόλο και την αγωνία του βουλευτή και στη σχέση του με τον πολίτη. Το πρόβλημα δεν είναι η σχέση βουλευτή και επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος είναι η σημαντική κατάκτηση της κυβέρνησης για τη χώρα, ενώ στη θέση των 13 τυχαία δεν βρίσκονται οι υπόλοιποι βουλευτές. Θα δεκόμαστε πολίτες στο γραφείο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τόνισε σε άλλο σημείο, Ενώ μια επίσης παρέμβαση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Βασίλη Γιώγιακα,
0: ναι,
4: ο βουλευτής της Πρωτείας, ο οποίος είχε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας,
0: ένα επεισόδιο με τον κύριο Ταχιάο.
4: Το επεισόδιο
0: για
4: με τον
0: τα θέματα στην Ήπειρο, για τα έργα.
4: Στη Θεσπρωτεία.
0: Θεσπρωτεία,
4: είμαι,
0: ναι,
4: ένας βουλευτής της περιφέρειας που υδρώνει την Πανίλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω την υδρώνω, ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον Πρωθυπουργό εκείνη την ώρα να λαμβάνει το λόγο και να υποστηρίζει πως θα ήθελα να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για το περιστατικό που σε ενόχλησε, Βασίλη, και προσωπικά έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Από την πλευρά του Γιώργο Στήλιος, ο βουλευτής...
0: Άρα τάχθηκε υπέρ του κυρίου Γιώγιακα στην αντιπαράθεση.
4: Ακριβώς. Ο Γιώργος Στήλιος, ο βουλευτής από την Άρτα, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και στόχος είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή και στέλνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο Θανάσης Τζεμπίλης, άλλος ένας εκ των πέντε βουλευτών που όπως είπαμε...
0: που υπέγραψαν την επιστολή.
4: Ναι, ναι. Αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών, δηλώνοντας ότι είναι κατά των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά και κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο Πρωθυπουργός το απάντησε, λέγοντας ότι θα μιλήσω για τα άρθρα 29, 60 και 81 και να απαντήσουμε σε τι είδους δημοκρατίας θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ενώ πρόσθεσε ο κ. Τσεμπίλης ότι τάσσεται κατά του εισμίου του αριθμού τους. Ο Τάσος Δημοσχάκης από τον Εύρο πρότεινε να αυξηθεί σε 6% το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή, ενώ για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων πρότεινε να καταργηθεί, ενώ και πρόσθεσε πως τα κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές τους με πλήρη διαφάνεια.
0: Ο οποίος Τάσος Δημοσχάκης είπε ότι να γίνονται μάλιστα και ψυχοτεχνικά τεστ σε όσους, ναι, θέλουν, ναι, να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
4: Ήταν μια παρέμβαση έτσι που ξεχώρισε.
0: Που έκανε και αυτή την αίσθησή της. Πάντως μέχρι στιγμής, από όσα μας μεταφέρεις Γιάννη, υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια, μεγάλη γκρίνια. Δεν είναι απλά αιχμές, δεν είναι απλά πειρά. Εδώ, από ό,τι μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, έχουμε ήδη πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή, δημοσιογράφοι, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, σωστά.
4: Ό,τι δηλαδή... μαθαίνουμε, όχι, είναι κλειστή συνεδρία και ό,τι μαθαίνουμε είναι από πληροφορίες.
0: Που ήδη αυτές οι αντιδράσεις είναι τόσο έντονες, φανταστείτε λοιπόν να υπήρχαν και μέσα δημοσιογράφοι. Κάνω και εγώ το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Βεβαίως. Μια παρέμβαση πρωτού κλείσουμε είναι αφορά τον Νότι Μηταράκη, τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
4: ο οποίος εμφανίστηκε κατά το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, αναφέροντας πως η βάση της κυβέρνησης πρέπει να είναι οι βουλευτές. Για το επιτελικό κράτος είπε θα συμφωνήσω με τον Μάκη Βορύδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 23. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία θα πρέπει να συνεδριάζει κάθε μήνα και η πολιτική επιτροπή και η κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Ενώ πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Και ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε για τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα και αυτός μίλησε και ζήτησε παρεμβάσεις από κυβερνητικά στελέχη στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Άδωνη, ναι, Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη, ενώ επίσης παρέμβαση έκανε και ο κύριος Οικονόμου. Και αυτός έστρεψε τα περά του κατά του κυρίου Σκέρτσου. Άρα λοιπόν.
4: Εάν με επιτρέπεις μόνο για τον κύριο Μαρκόπουλο, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον κύριο Σκέρτσο ότι έχει διαφωνήσει μαζί του σε κάποια θέματα.
0: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Υπουργός Επικρατείας βγαίνει μπροστά και εκφράζει θέσεις, μιλάει και υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη για το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήδη έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Τις ακούσατε αναλυτικά. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη προκαλεί κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχουμε το πρώτο αιχμηρό σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, και τις επισημάνσεις ή τις αντιδράσεις ή τα επικριτικά σχόλια βουλευτών, αλλά και την ηχηρή παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη. Στέκονται προς ώρας έριστα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις προτάσεις που βάζει ο κ. Μητσοτάκης στο δημόσιο διάλογο. Είχαμε ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Μπούκαλα. Έκανε λόγο για προσωποποίηση τακτικισμού, κάπως έτσι χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τακτικισμό και τυχοδιοκτισμό. Μάλιστα αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επισήμανε και ο κύριος Μπούκαλας, ότι αυτά που προκρίνει ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει. Και παίρνουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα Έλλη με την πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω στις δυνατότητες του Συντάγματος και έτσι βγάζει λάδι τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Θα περιμένουμε και περισσότερα σχόλια από την Χαριλάου Τρικούπη. Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση υπάρχει μια πλήρη εικόνα για τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ των βουλευτών της κοινότητας της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κώστας Τσούκαλας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας νωρίτερα στο Open.
6: Πρώτα απ' όλα με την ομιλία του σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού,
7: Πρωθυπουργός.
6: Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Άρθρο 86, το οποίο αν θυμάστε, επί Καραμαλή και Τριαντόπουλου μας λέγανε πρέπει να αναθεωρηθεί, δεν είμαστε εμείς οι ανακριτές, fast-track στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο, και τώρα, ενώ η κυρία Ραμπατζή 5 Απριλίου έλεγε ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες απέναντί μου είναι εντελώς άδικες.
8: Ο κ. Λιβανός έλεγε όχι.
6: Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, κ. Μαρινάκης? Το Σύνταγμα λέει και το άρθρο 86, κρύβονται από αυτό που θα αναθεωρήσει, λέει ότι πρέπει να ασκήσουμε ανακριτικά καθήκοντα. Όταν λέει λοιπόν ότι εγώ φέρω αναθεώρηση και ζητάω συνενέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραβιάσει ο ίδιος κάθε γράμμα του Συντάγματος.
0: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Σπυρτζής, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ανάσυρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές και εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Έτσι ακριβώς. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε δύο σημαντικά αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Αφενός ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθούν η κατασκοπία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Και επιπλέον ζήτησε με έτοιμά του στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, από την υπόθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν λόγοι έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας εκ μέρους του. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Τζαβέλα, ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει υπογράψει 11 άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών κοινών στόχων του Predator και της ΕΕΠ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Να σας πω τώρα ότι ο πρώην υπουργός προσκόμισε και νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του τηλέφωνο απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την περίοδο που ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αντικρούοντας την σχετική κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στην πράξη αρχαιοθέτησης έλεγε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα συγκεκριμένα απόρριτα email βρίσκονταν στο κινητό του πρώην υπουργού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ακούσατε νωρίτερα τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τις εχμές, τα πειρά των βουλευτών, έτσι, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ψηλά όμως είναι και η απόφαση του κύριου Κώστα Καραμαλή να μην μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως χθες είχε μία ακόμη παρέμβαση. Άφησε εχμές για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μίλησε σε μία εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων και δεν παρέλειψε να αφήσει εχμές και να μιλήσει για κακοδιαχείριση και για πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θρήνος αυτή την ώρα στην κηδεία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Οι συγγενείς εκεί φώναζαν «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», αυτό το έλεγαν στους αστυνομικούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το δράστη και όλες τις επιθέσεις που είχε κάνει στο νεαρό αυτό παιδί που έπεσε νεκρός έτσι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Πριν συνδεθούμε με την Κρήτη και τον καλό συνάδελφο Παντελή Γαΐτση, που έχει όλο το ρεπορτάζ από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, θέλω να ακούσουμε μαζί μια μαρτυρία του πατέρα του θύματος, του πατέρα του Νικήτα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Star, και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον Παντελή.
7: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια. Ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
0: Συγκλονιστικό, Παντελή, Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Συγκλονιστικά αυτά που είπε ο πατέρας. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το παιδί μου, είπε ο τραγικός πατέρας. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Βαρύ το κλίμα.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολύ βαρύ το κλίμα στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου, εκεί όπου έγινε η κηδεία του 20χρονου νικήστερα του. Και βέβαια, τι να πει και τι να εξηγήσει κανείς στον δεύτερο χαροκαμένο πατέρα για αυτό που έγινε στην Αμουδάρα προχθές το απόγευμα. Πώς να το εξηγήσει κάποιος την καθυστέρηση των αρχών 3 ολόκληρα χρόνια. Και δεν ξέρω εάν αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Χρυσοχοίδη το πρωί στο σταθμό μας μπορούν να θεωρηθούν ως εξήγηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θα σταθώ πριν σας δώσω μόνο το ρεπορτάζ και στα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του κυρίου Πρόδρομου, ο οποίος τέλεσε την εκρόσιμη ακολουθία, ζήτησε δημόσια μία συγγνώμη μεγάλη από εσένα, Νικήτα. Από όλους εμάς για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε. Θα σε παρακαλέσω, παιδί μου, από εκεί ψηλά, μαζί με τους άλλους αγγέλους, να φωτίσει τα σκοτάδια της δικής μας ζωής. Και όλοι θα προσευχόμαστε για τη δική σου ανάσταση. Θα σε προσέχει η Παναγία μας, εκεί δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν, για να προσεύχεσαι για όλους. Σε μια στιγμή που πραγματικά όλη η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία, όλος ο ναός της Αγίας Κυριακής, Θεϊάς Κυριακής, Δακλησία, όλη η Εκκλησία, όλος ο ναός της Αγίας Κυριακής,

0: Γίνεται τα πάντα από την πλευρά τους.
1: Ακριβώς. Και χθες έκανε μια αποκάλυψη η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου,
0: ναι,
1: μέσω μιας ομάδας από τις πολλές που υπάρχουν για τα τροχαία ατυχήματα εδώ στην Κρήτη, η οποία αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα ψυχολόγων είχε αποφανθεί ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει το κακό από τον 54χρονο.
0: Μα τον είχε πυροβολήσει τα Χριστούγεννα του 24.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, υπήρχε ζήτημα, όχι μιλάμε για πριν το 24.
0: Και για πριν.
1: Μιλάμε για πριν το 24.
0: Ναι.
1: Υπήρχε δηλαδή σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν εξετάστηκε από τις αρχές όπως έπρεπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα διατάξει ο κ. Χρυσοχοίδης να γίνει παρακάτω. Να πάμε στα της κηδείας.
0: Ναι.
1: Λευκό το φέρετρο, ντυμένο στα λευκά και ο νικήστρατος σαν γαμπρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Έφτασε στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου, συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε την νεκρική πομπή από το Ηράκλειο και πραγματικά, Έρη, οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας είναι πολύ λίγες για να περιγράψουν το τι συνέβη στο χωριό. Ένα χωριό το οποίο προσπαθεί να βρει τη γαλήνη του μέσα από την κηδεία του παιδιού, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τη βρει, γιατί η αδερφή, μία από τις αδερφές του 20χρονου,
0: ναι,
1: ξέσπασε σε δύο αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Τι φταίνε, θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν για το μεροκάματό τους, για τη βάρδια τους, και ζήτησε να φύγουν από το χωριό που ήσασταν όταν σας χρειαζόμασταν.
0: Ναι.
1: Δήλωσε εξοργισμένη και έσπρωξε μάλιστα έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος πήγε προς τα πίσω, ο άνθρωπος σεβάστηκε την στιγμή,
0: ναι, πράγματι,
1: και την οργή της νεαρής κοπέλας.
0: Πράγματι η κοινωνία εκεί, η Παντελή, ξέρεις τι λέει. Λέει αυτό το πράγμα, ότι τώρα τι, η αστυνομία τι ακριβώς, φυλάει τα φέρετρα. Δηλαδή όταν έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει έντονη παρουσία και να προστατευτεί το παιδί με κάποιο τρόπο, να προστατευτεί, να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή πραγματικά υπήρχαν τόσες απειλές. Έχουμε το σκηνικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς, και να σου πω κάτι, Έρη, ότι γυρίζει όλη η κοινωνία εδώ στην Κρήτη πίσω και στο 2023. Γιατί έκλεισε το σπίτι του 54χρονου τότε με το χαμό του Μαναχολίτου στο τροχαίο, τώρα κλείνει ένα ακόμα σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε δύο σπίτια κλεισμένα και όχι ένα πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Από την δολοφονία στην Αμουδάρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε και η αδερφή του θύματος. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Σταρ.
2: Δυστυχώς μας το φάγανε σαν το σκυλί. Γιατί ούτε σε σκυλί δεν το κάνεις, δεν τον πυροβολείς πισόπλατα. Ούτε τον κλωτσάς μέρα που είναι πεσμένος κάτω. Εμείς φτάσαμε, ξέραμε ότι κάτι έγινε, μιλούσαμε με την κοπέλα του. Μέχρι να φτάσουμε μας προσπέρασε το περιπολικό. Ξέραμε ότι τον βρήκε και τον σκότωσε. Το είχε πει εξάλλου, ότι η τρίτη φορά θα είναι και η τελευταία. Ο αδερφός μου είχε το αίσθημα. Είχε πάει για κούρεμα εχθές, είχε πάρει καινούργια παπούτσια. Ήταν έτοιμος να φύγει. Έφυγε.
0: Συγκλονιστικά όσα δήλωσε η αδερφή του αδικοχαμένου Νικήτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μου, τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για την υπόθεση αυτή και για την αστυνομία, αν είχε ενημερωθεί και πώς το είχε διαχειριστεί.
3: Αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί. Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν? Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί. Και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε.
4: Ναι.
3: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί, και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων και ιδιαίτερα στην Κρήτη που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν και μοιραία. Θυμάστε την περίπτωση του 13χρονου παιδιού στην Ηλία που σκοτώθηκε με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε πάλι ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Βασίλης ο Βενιζέλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε ένα 12χρονο, παρακαλώ. Συνέβη στον Ασπρόπυργο το πρωί. Ο 12χρονος φέρει βαρύ κρανιοκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας στο νοσοκομείο της Ελευσίνας Τριάσιλο,
0: ναι,
5: όπου διασωληνώθηκε επιτόπου στο τμήμα επιτόπου.

0: επιγόντων περιστατικών και πέρασε όλες τις εξετάσεις. Δεν είχε κάτι επίγον χειρουργικά και διακομίστηκε εκ νέου στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας, Αγλαία Κυριακού. Οι ευχές όλων μας είναι να πάει καλά, όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πραγματικά. 12 χρονών παιδί, αυτή την ώρα να είναι διασωλωμένο μετά από τη χρήση ενός ηλεκτρικού πατινιού. Για το θέμα αυτό, για τα ηλεκτρικά πατινιά, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις. Σας θυμίζουμε ότι μέσα σε 4 μέρες είχαμε πάνω από 130 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατινιά. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να μπει ένα άλλο πλαίσιο. Να τον ακούσουμε.
2: Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Τι λέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι, πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
3: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
2: Άρα λοιπόν, ναι, αυτό
4: είναι ένα ασφάλιστος.
3: Είναι ένα ασφάλιστος.
2: Και ο ίδιος οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
3: Σωστό.
2: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν παρέλειψε φυσικά στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή να αναφερθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο κόμβος. Αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, θα χρησιμοποιηθούν drones για το κυκλοφοριακό αλλά και θα βρεθούν και κάποια μέτρα για τον Κηφισό. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές, από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα πολλά drones τα οποία θα πετούν πάνω από το λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
3: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα?
2: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε επίσης στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά ότι οι φυλακές του Κορυδαλλού θα μεταφερθούν στον Ασπρόπυργο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
2: Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και ορισμένους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές που ξεκινάνε τώρα αμέσως και άλλες 2 λίγο αργότερα.
3: Φυλακές Κορυδαλλού, πότε θα φύγουν?
2: Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες και κυρίως το κομμάτι του αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι συνταξιοδοτήσεις στη χώρα, με τον ΕΦΚΑ να εκτιμά ότι έως το τέλος του χρόνου οι νέες συντάξεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 250.000. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Δεν μας ακούει ο Αντώνης, θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει από το πληροφοριακό σύστημα Atlas, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει καταγραφεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πάνω από 60.000 άνθρωποι έκαναν τα χαρτιά τους για να βγουν σε σύνταξη. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Ενώ συνολικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει να φύγει. Να φύγει να, αφού έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα όρια και αφού έχει δει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα, προσπαθεί να βγει στη σύνταξη. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος μας ακούει? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον Αντώνη. Στο μεταξύ έχουμε, στο μεταξύ πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια. Πριν από λίγη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Ο Απόστολος Ραυτόπουλος μίλησε πάλι για έκρηξη ακρίβειας μετά το Πάσχα, πάνω από 15% σε προϊόντα, ενώ συνεχίζεται και αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τις συσκευασίες, οι οποίες ολοένα και μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές. Να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο και αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Μανδραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
0: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
1: Έλα, Βαγγέλη. Δεν έχουν τέλος, δεν έχει τέλος η ακρίβεια και ανατιμήσεις.
4: Δεν έχει τέλος, δεν έχει τέλος και... Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ήδη στο 4,6 τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή το έχει ανακοινώσει επίσημα η Ελστάτ. Οι ανατιμήσεις είναι μεγάλες, δηλαδή είναι της τάξης του 5-10%, φτάνουν και 15%, και νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Δηλαδή, για τους επόμενους 2-3 μήνες θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις ανατιμήσεις που έρχονται. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία και οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί, πλέον το κόστος πρώτων υλών αυξάνεται, το κόστος των λοιπασμάτων, τα πάντα αυξάνονται. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα περάσει αυτό το πράγμα αυτό. Και αυτό πιστεύω θα το δούμε και στα στοιχεία που θα βγάλει σε λίγες ημέρες το 5-10 του μηνός, 10 ή 11 του μηνός ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του μηνός και τον μήνα Απρίλιο. Και βέβαια τον Μάιο νομίζω ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες αύξησεις. Δηλαδή αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα να ομαλοποιηθεί η ροή εμπορευμάτων, ενεργειακών αγαθών από τα στενά του Ορμούς και λοιπά, ας πούμε, η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς. Δυστυχώς τον κόδωνα τον κρούν συνέχεια και οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και οι κυβερνητικοί. Ήδη μπαίνουν πρόστιμα, πρέπει να πούμε ότι έχουν μπει πρόστιμα. Χθες ανακοινώθηκε πρόστιμο 512.000 σε εταιρεία εισαγωγής καφέ η οποία παραβίασε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Δεν σταματιέται όμως η ακρίβεια, όπως δεν σταματήθηκε το 2022-2023 έρη παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και φτάσαμε στο 10% πληθωρισμός, ενώ τώρα κινούμαστε στο 4,6 σύμφωνα με την Eurostat. Πιστεύω ότι τον Μάιο θα ανέβει ακόμη παραπάνω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και τον διευθυντή του σταθμού, τον Δημήτρη Βενιέρη, διότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα φυσικά αφορά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι φορείς εκεί στην Θεσσαλονίκη αναζητούν λύσεις. Ποια όμως είναι τα αίτια, τα πραγματικά αίτια αυτής της απόφασης, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις, θα μας δώσει όλη την εικόνα τώρα ο Δημήτρης Βενιέρης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι σε ακροατρίες και ακροατές. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για εύκολους αφορισμούς, αλλά και για μια δύσκολη συζήτηση. Το θέμα είναι τι θέλει κάποιος να κάνει. Έχει τρεις μέρες τώρα που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το θέμα της Ryanair και της Fraport. Μιλήσαμε στελέχη υψηλόβαθμα των εταιριών για να μάθουμε τι και πώς, και εδώ σας αναζητήσαμε και το ιστορικό της Ryanair σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
5: Να πω αρχικώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Παλαιότερα το είχαμε συναντήσει στα Χανιά. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από πλευράς της Ryanair σε χώρες της Ευρώπης, ακόμη και χώρες πάρα πολύ σημαντικές όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία και άλλα. Η Ryanair ως γνωστό είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, low cost. Μια εταιρεία η οποία δεν δίνει έμφαση στις υποδομές των αεροδρομίων, την ενδιαφέρει να είναι φθηνά τα τέλη, ώστε να μπορεί από τη δική της πλευρά να δίνει φθηνότερα τα εισιτήρια τα οποία πουλάει, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και low cost.
1: Σωστά.
5: Η Fraport από την άλλη είναι μια πολυεθνική υπό την ομπρέλα της γερμανικής Fraport AG, ενός κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει αναλάβει στην Ελλάδα 14 αεροδρόμια, θα αναλάβει και άλλα, έχοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών, κάτι που έχει κάνει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που είχαμε στο παρελθόν τα έτη, αλλά παράλληλα όλο αυτό το οποίο έχει κάνει και τα χρήματα που αρχικώς έχει δώσει έχουν ένα κόστος το οποίο θέλει και η ίδια να ελέγχει, να ελέγξει σε κάποιον βαθμό.
1: Ναι.
5: Έχουμε συνεπώς να κάνουμε με δύο ιδιώτες και ό,τι γίνεται εδώ, έκανε μια πολύ φιλότιμη συνάντηση χθες ο Δήμαρχος ο Αγγελούδης με εκπροσώπους φορέων κλπ. Υπάρχει και μια ερώτηση στην Ευρωβουλή, δεν κατάλαβα γιατί έγινε από τον φίλο μου τον Σάκη τον Αναούτογλου, γιατί η Ευρωβουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν η διαφορά είναι ανάμεσα
1: σε ιδιώτες.
5: Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά το παραμικρό. Η τζίρη των δύο εταιριών ξεχωριστά για την Ελλάδα είναι σε επίπεδα που δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί και πίστεψέ με, η πληγή για την Ryanair σε σχέση με τον τζίρο που κάνει στην Ευρώπη είναι το 0,5% του ευρωπαϊκού τζίρου που μαζεύει. Τι θέλει η Ryanair? Βεβαίως, πολλές φορές η Ryanair έχει πει το εξής σε ανάλογες εταιρείες, είτε λέγεται Fraport είτε λέγεται Ανέα στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
5: Εκβιάζει σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω αυξήσεις στα τέλη, φεύγει και επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι παίρνει οριστικές αποφάσεις. Στη Θεσσαλονίκη τι έχει επιλέξει η Ryanair? Το παράπονο της Fraport είναι ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ναι, ότι ήταν ευνηδιαστική απόφαση αυτή.
5: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα της Fraport, δεν μας υπόθηκε τίποτα, αλλά και να είχε υποθεί ερημιλώντας με διεθνικά στελέχη. Μου είπα το εξής, η απόφαση δεν αφορά στην Θεσσαλονίκη. Η απόφαση της Fraport αφορά στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, τα οποία έχει κατατάξει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όποιος μπει σε σελίδα της Fraport θα δει τις δύο κατηγορίες, όπου υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Τα τέλη. Να πω επίσης, γιατί λέγονται διάφορα τα οποία είναι...
1: Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση αυτή η απόφαση να είναι αναστρέψιμη?
5: Κοίταξε να δεις.
1: Αύριο έχει και συνέντευξη τύπου, νομίζω, η Ryanair.
5: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοινώθηκε εδώ σε εργαζόμενους, οι οποίοι αριθμούν περίπου 200 σύνολο στη Θεσσαλονίκη, ότι θα κλείσει η εταιρεία για...
1: Από το Σεπτέμβριο.
5: Ναι. Γιατί από το Σεπτέμβριο? Γιατί μέχρι τότε υπάρχει ενδιαφέρον τουριστικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
5: Η Ryanair σου λέει μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένη. Θα πάρω τα τρία αεροσκάφη, περιπτριών αεροσκαφών ο λόγος, έτσι.
1: Ναι.
5: Θα τα πάω κάπου αλλού για να έχω περισσότερη κερδοφορία. Δικαίωμά της δυστυχώς δεν μπορεί να την βάλει κανένας απολύτως τίποτε. Στο παράπονο που διατυπώνει τώρα η Ryanair ότι είναι ακριβά τα τέλη της Fraport,
1: ναι,
5: υπάρχει υπερβολή. Γιατί τα τέλη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης φυσικά είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Αθήνα, γιατί εκεί το αεροδρόμιο έχει άλλο μετοχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, τουναντίον είναι από όσο έχω ενημερωθεί, είναι περίπου στην 4η-5η θέση κατηγοριών αντίστοιχων αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή υψηλό το κόστος το οποίο ζητάει η Fraport για τα τέλη της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κοντά στα 21 μέχρι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ ανά επιβάτη.
1: Πάντως, Δημήτρη, από τα κοινωνικά φόρουμ και τα λοιπά υπάρχουν έτσι πολλές μεγάλες αντιδράσεις από επιβάτες έτσι, της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές το χρόνο, έτσι, διότι ακριβώς ήταν low cost εταιρεία, ενώ τώρα δυστυχώς αυτό τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
5: Έχουν και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνεις, εδώ και εμένα ενοχλεί, γιατί η πόλη μου είναι... Θα έχει πλήγμα, ναι, η πόλη, γιατί θα μειωθεί και ο ρυθμός των τουριστών. Η σύντηση, τα Airbnb, η κίνηση εδώ θα περιοριστεί. Απλά λέω ότι άλλο είναι το επιθυμητό, άλλο είναι το εφικτό.
1: Σωστά.
5: Δεν είναι κάτι στο οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς το παραμικρό, εκτός αν οι δύο εταιρείες βρουν κάπου έναν κοινό τόπο. Αλλά η δυσκολία, όπως νωρίτερα ανέφερα, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση η Fraport στην αύξηση που ζήτησε για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα άλλα 13, 14 συνολικά, ναι. τα άλλα 13 αεροδρόμια τα οποία ελέγχει. Και αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία στη συζήτηση που γίνεται, αν γίνεται, που δεν γίνεται ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Νομίζω ότι είναι λίγο bypass, δηλαδή μέσω τρίτων επικοινωνούν, αν επικοινωνούν οι εταιρείες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα αναλυτικά στοιχεία αυτά που μας παρέθεσες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά. Ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του Status FM 107,7. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr, διότι έχουμε νεότερα σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, αλλά και το στρατηγικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έδωσε η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σάνια Μποζίνοσκα, η οποία θα έρθει μάλιστα στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία, ότι παίρνει αυτό ακριβώς το θέμα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Power Game σχετικά με τον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι ανατακτήρια κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απεξάρτηση του ρωσικού αέριου και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προωθήσει αυτό το έργο που είναι πολύ κρίσιμο και για την Ελλάδα είναι η προώθηση των έργων που τη συνδέουν με την Ελλάδα, με τα τερματικά της Ρεβιθούσης και της Αλεξανδρούπολης και με τη Σερβία. Όπως δήλωσε η κυρία Μποζίνοσκα, ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου με την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή, δεν θα αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του 2027. Ανοίγει πρόσβαση στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται με ρώσικο αέριο αποκλειστικά στις ελληνικές υποδομές και τις διαδρομές LNG, ενώ η διασύνδεση με τη Σερβία, η οποία βρίσκεται και αυτή υπό κατασκευή, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο άξονα βορρά-νότου και να υποστηρίξει αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου. Να πούμε, Έρη, ότι την άλλη εβδομάδα μαζί με την κυρία Μποζίνοσκα θα βρεθεί στην Αθήνα και η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, η κυρία Χαντάνοβιτς, θα έχουν και οι δύο επαφές με τον κύριο Παπασταύρου. Αυτό ακριβώς το θέμα θα συζητηθεί. Ουσιαστικά είναι το θέμα της επέκτασης του κάθετου δρόμου φυσικού αερίου προς τα Δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή πλήρως εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και κάτι το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αν έχω ακόμα ένα λεπτό, η κυρία Μποζίνευσκα υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με ελληνικές ενεργειακές εταιρείες, τόσο στο LNG όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και των έργων ΑΠΕ, όπου όπως σημειώνει υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις και τεχνογνωσία. Τέλος, αναφέρθηκε στην συνέντευξή της εκτενώς και στη σημασία της επαναλειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων, ένα έργο της Hellenic Energy, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου, που έπειτα από 13 χρόνια αδράνειας αποκαθιστά μια κρίσιμη υποδομή μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε πετρελαϊκά προϊόντα και υποστηρίζει καλύτερες εισαγωγές. Όπως είπε η κυρία Μποζίνοσκα, για την Ελλάδα αυτός ο αγωγός ενδυναμώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών υποδομών ως περιφερειακού, ενεργειακού και εφοδιαστικού κόμβου, ενώ για την Ανατολική Ευρώπη συνολικά η στρατηγική σημασία του έργου είναι ευρύτερη, καθώς αναδεικνύει η ΕΡΗ ότι οι φυστάμενες υποδομές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να εξυγχρονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σας λέγαμε νωρίτερα για την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν με τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στον αγροτικό τομέα και όλα όσα έχουν συμβεί με τις επιδοτήσεις. Στο θέμα αυτό λοιπόν, να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει η δίκη στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών με τους 58 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιό έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς άρχισε χθες το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά μία από τις πιο εκτεταμένες δικογραφίες παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών με 58 κατηγορούμενους να βρίσκονται στο εδόλιο για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο του 2020 κυρίως. Η υπόθεση άνοιξε μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος κατέθεσε και ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη. Να σας πω ότι περιέγραψε πως εντόπισε σοβαρές ανακολουθίες στις δηλώσεις καλλιεργειών και βοσκοτόπων στην περιοχή της Καστοριάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 εμφανίζονταν δηλωμένα περίπου 64.000 στρέμματα ιδιωτικών βοσκοτόπων, εκτάσεις που, όπως τόνισε ο μάρτυρας, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαν δηλωθεί δεκάδες χιλιάδες ελαιόδετρα και αμυγδαλιές, καλλιέργειες που δεν ευδοκιμούν στην καστοριά στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη δίκη θα συνεχιστεί στις 15 Μαΐου, ενώ δεύτερη μάρτυρα στην υπόθεση είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η ελέστρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την οποία ξεκίνησε να ξεκλήγεται το γαϊτανάκι αυτής της σκανδαλώδους υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ, στα παραπολιτικά, ο Θωμάς Μόσχος. Είναι κτηνοτρόφος, αλλά και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μάλιστα μάρτυρας της υπόθεσης.
8: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μετανιώσει, γιατί το δίκαιο πρέπει να λέγεται. Έχω μετανιώσει κάπως με το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Γιατί εμάς μας καλούν να πάμε στην Αθήνα να καταθέσουμε. Εμείς έχουμε, εκτός από ότι μπορούσαμε να καταθέσουμε διαδικτυακά, να μην πάμε στην Αθήνα. Μας κοστίζει 500 ευρώ κάθε φορά που θα πάμε και η δίκη αυτή έχει πάρει 5 αναβολές.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, που έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες, έχετε δεχθεί απειλές?
8: Έχουμε δεχθεί, ναι. Και να σας πω και το καλύτερο με την καταγγελία μας για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τόσο πολύ υποστηρίζει το ελληνικό κράτος. Όταν κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσαν για κατάθεση. Γιατί πήραμε τηλέφωνο στην Ευρώπη, κάναμε καταγγελία στον Όλαφ και μας είπε θέλουμε ονόματα. Δηλαδή ο Κώστας, ο Τάδε, κλέβει τόσα από εκεί. Τους λέμε δεν έχουμε ονόματα, έχουμε μόνο κάποια αφημί που εμφανίζονται τέλος πάντων και μπορούμε να δούμε, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Πήγαμε εδώ σε τοπικό εισαγγελέα, 6 μήνες μετά μας κάλεσε, κάναμε την κατάθεση κτλ. Και η υπόθεση από τότε πάγωσε, έμεινε στο αρχείο. Και την ανέσυρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρυσι που ξεκίνησε τον έλεγχο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου με μία είδηση επί του πιεστηρίου.
9: Καλό μεσημέρι, Αρή.
1: Καλό μεσημέρι.
9: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που περίμεναν την τελευταία αγωνιστική, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν το τελευταίο ιστορικά επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς πριν από λίγο η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινή και κλεισμένων των θυρών μιας αγωνιστικής στους πράσινους. Κάτι που σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα την εκτίσουν τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Το τελευταίο ιστορικά παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Τι μεσέβαστη είχε συμβεί?
9: Τίποτα. Το κατηγορητήριο ήταν ρήψη κροτίδων και φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του τελευταίου ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είναι γνωστό ότι ο αθλητικός νόμος για την καταπολέμηση της βίας είναι οποιαδήποτε ρήψη αντικειμένου τιμωρείται αυτομάτως με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που είδαμε την τελευταία αγωνιστική ήταν το τελευταίο που έγινε με κόσμο, στη Λεωφόρο. Άσχημο αυτό, γιατί θα ήταν πολύ συναισθηματική εκείνη η βραδιά.
1: Σωστά.
9: Να αποχαιρετούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είναι αυτό που λέμε, μας πρόσεχαν δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά, διότι χθες είχαμε αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια. Υπήρξε μάλιστα και μία ένταση ανάμεσα στους δύο προπονητές. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο μετά από 3 σερινίκες και να πάει στην επόμενη φάση. Θα πρέπει ξανά αύριο να ρηχτεί στη μάχη. Σωστά.
9: Σωστά, σωστά. Αύριο 9 και 4 πάλι στο Telecom Center Athens. Ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στο παρκέ ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
9: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ άπειρη ομάδα. Με το που δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαρμοστεί στο ρόλο του φαβορή.
1: Ναι.
9: Και τα κάνει μαντάρα όταν έχει το βάρος της νίκης και της πιθανής πρόκρισης. Χθες που εμφανίστηκε απαλλαγμένη από το άγχος, ήταν η ομάδα που είδαμε να τερματίζει στη δεύτερη θέση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Καλά, νομίζω όμως και στον πρώτο ή στο δεύτερο αγώνα με ένα πόντο.
9: Ναι, κοντά. Το δεύτερο παιχνίδι κρίθηκε με buzzer beater του Hayes Davis.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να κερδίσει ένα παιχνίδι στην έδρα της. Ήρθε εδώ λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να υποτίμησε και την.
1: Σωστά.
9: Ότι θα το πάρει με τη φανέλα κτλ. Νομίζω ότι αύριο το βράδυ θα τελειώσει η ιστορία και ο Παναθηναϊκός προηγηθεί με 3-1. Αν χάσει, μπλέκει πάρα πολύ άσχημα, γιατί την επόμενη εβδομάδα πάει στη Βαλένθια για να κερδίσει τρίτη φορά τους Ισπανούς μέσα στην έδρα τους.
1: Και δυσκολεύει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Μάλαγα.
9: 10 η ώρα το βράδυ. Γενικά 10 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, σήμερα πάρτε πίτσες, προμηθευτείτε. Έχει ταυτόχρονα τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League και έχει ταυτόχρονα και τους ημιτελικούς σε Conference και Europa League, εκεί που φυσικά και εκεί έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Τον επαναληπτικό της Πόρτο με την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ, θυμίζω, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Και το επαναλαμβάνω, αν καταφέρει η Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη να προκριθεί σε τελικό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα γίνει ο πρώτος ιδιοκτήτης στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που θα δει δύο ομάδες του σε τελικούς μέσα σε μία διετία.
1: Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε και. Τι άλλο έχουμε, conference,
9: έχουμε τελικά. Όχι, έχουμε κάποιες. Ναι, τα ημιτελικά αυτό. Μετά υπάρχει μια είδηση τώρα που αφορά και το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Ναι.
9: Έχει βγει ο ιδιοκτήτης των Bucks. Δύσκολα θα συνεχίσει ο Γιάννης στο Milwaukee.
1: Ναι.
9: Μέχρι την ολοκλήρωση του draft. Έβαλε ένα τελεσίγραφο δηλαδή ο ιδιοκτήτης των Bucks για το Γιάννη. Αυτή είναι η
1: γενικά.
9: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αύριο, 10 η ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
10: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Η ώρα είναι 3.
12: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
13: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Εδώ. Τα μικρόφωνα βλέπω απειλητικά με κοιτούν. Ναι. Βλέπω εδώ.
0: Και αυτά σε κοιτούν απειλητικά.
1: Να το φτιάξω, να το φτιάξω.
0: Και αυτά απειλητικά σε κοιτούν. Να το κοιτάξεις, να σου πω αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Μυρίδης. Εσύ δουλεύεις ακόμα εδώ, έτσι. Δεν έχουμε ασέντα.
1: Κάρα, είναι πρωταθλητής τώρα.
0: Ας τα φτάρε, το χρυσοζεύει αυτός, κατάλαβες. Άστον, άστον, άστον. Ναι, και εσείς είστε πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ.
1: Έκανε όλες τις προβλέψεις, έχει κάνει όλες έπεσε έξω.
0: Κάτσε να δούμε μέχρι το τέλος.
1: 40, που θα δώσει 46 νούμερα στο Τζόκερ, λέω το πιάνω το παίζει.
0: Εγώ είχα πει δύο πράγματα. Τα θυμάμαι. Είχα πει ότι ο Πάοκ θα πάρει πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Έτσι πίστευα. Λοιπόν, θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Περίμενα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είστε στο Final Four. Εσείς, εντάξει, ο Παναγιώτης είναι δεύτερος, τρίτος.
1: Ελένη Τάγκα.
0: Όχι μαζί είναι, δεύτερος μαζί με τον Ολυμπιακό. Και εκεί πλεονέκτημα είναι μαζί. 2-11-10-80-8-80.
1: Ποια χαρά τα λες τώρα. Λοιπόν, Καταρίνα Πλατή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Βασίλης Κρυμπάς, στις μουσικάρες που ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μας. Έχει φροντίσει και άλλα, γιατί έχουμε σήμερα και μια επέτειο. Όπως και ο Παναγιώτης Κάτσιος επέτειο τώρα. Πώς να το πω, σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί εσύ ένας τεράστιος, κατά την άποψή μου, για την εποχή μας. Έτσι. Πώς να το πεις τώρα το Χάρι Κλίν.
1: Έλα,
0: πώς να το
1: Χάρι Κλίν σας σήμερα.
0: Πώς να το πεις το Χάρι Κλίν, να το πεις.
1: Από όλα.
0: Ναι. Τι ήταν.
1: Από όλα, όλα.
0: Ήταν ένας.
1: Ήταν ηθοποιός.
0: Ηθοποιός με την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, πολιτικός σχολιαστής, ο καλύτερος, ό,τι θες.
0: Και έχει πει πράγματα το 1980, 77, 78, 79, 80, 81, 82, που είναι επίκαιρα το 2026. Ένα σκασμό πράγματα είχε πει, τα οποία είναι ακόμα επίκαιρα.
1: Ποια.

0: Εμείς δεν μιλάμε.
1: Αυτό είναι ένα από τα πολλά, γιατί εκλογές μιλάμε συχνά. Εμείς μιλάμε για εκλογές εδώ στην Ελλάδα και τις κάνουμε και συχνά. Τώρα τα τελευταία χρόνια το έχουμε σπάσει λίγο.
2: Διαβάστε Γιάννη Κουρτάκη σήμερα στο Power Game γι' αυτό, ε.
1: Για τις εκλογές.
2: Ναι, ναι, διαβάστε. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Λες, ε.
1: Έχει πει κι άλλα.
2: Λες εκεί το φθινόπωρο, τι.
1: Εγώ
2: δεν. Εμένα ξέρει, μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα έτσι όταν κάναμε τη διάθεσή μας το πρωί.
1: Ναι, ναι.
2: Θυμάσαι που ζωή ζεσκάρντε στεν.
1: Α, το εδώ ο κόσμος κάει και τα
2: ίδια. Ναι, ναι, αυτά τα έχουμε.
1: Κάτσιο! Σε σένα το λέει. Το βάλουμε αργότερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Τη δεύτερη ώρα.
1: Τη δεύτερη ώρα έχουμε προχώρηση. Τι βάλουμε αυτό το πράγμα.
2: Τι, γιατί έχει αυτό το πράγμα.
3: Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας είναι ακόμα σηκωμένη μου, είναι να προσέξετε, παιδιά. Ναι, ανατρίχιασα, παιδιά. Έχω νιώσει, ένιωσα ένα κενό από κάτω μου ξαφνικά. Λέω, είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ελληνικά, ρε παιδιά, ελληνικά. Το λόγο το θυμάστε, κυρία Δουλού μου.
2: Ήταν τότε που μίλησε έτσι στη Βουλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λίνε. Δασί ήταν αυτό το σίγμα, δασί. Ευχαριστώ. Πάντα πίστευα καί. Αυτό το καί είναι το και. Δεν υπήρχαν διαλυτικά. Μία μίγα είχε χέσει κατά λάθος το χαρτί του. Το είχε ξεχάσει δίπλα σε κάτι λουκουμάδες που του στείλαμε. Γιατί για να τον καλοπιάσουμε στείλαμε προϊόντα μας, λουκουμάδες, τραχανά, το μαλλί της γριάς. Πάντα πίστευα καί, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αποτελείται από μαλαματοκαπνισμένους από γόνους των αρχαίων πούστη που στηρίξανε με τη σκέψη τους τον δυτικό πολιτισμό. Κάει! Κι άλλο κάει. Πολύ λίγα κυρία Λουλού μου και τα πόλεμα. Το δώρο πραγμασμήνος. Ότι όι, το όι είναι άρθρο πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους. Έλληνες πολιτικοί είναι αρχήγοι που ασχολούνται με υποθέσεις του κοϊνού συμφέροντος. Έχετε την καλύτερη κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και μερίκοι αντιδραστικοί που συνεχώς διαμαρτύρονται. Σ' αυτούς εσείς ο ελληνικός λαός που έχετε γλώσσα που τσακίζει κόκαλα να απαντήσετε με μια σοφή ελληνική παροιμία. Εδώ ο κόσμος καεί εγετάει, καεί το μόι νύχτενι ζετάει.
1: Αυτό πρώτα ακούστηκε στη δεκαετία του 80 και το ακούω το 2026 και γελάω όπως τότε.
2: Αυτό χάρη κλείνει που είχε έρθει έτσι. Αυτό δεν ήταν.
1: Ναι, μωρέ, για την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο άνθρωπος και εμείς όπως κάνουμε την ένωση αρχηγή. Δεν λέει και κάποια λόγια στα ελληνικά μετά. Δεν το πω ακριβώς έτσι.
1: Συγγνώμη που ξεκινήσαμε πάλι γελώντας έτσι, δεν πρέπει, το ξέρουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ζοριζόμαστε, το ξέρω, αλλά ήταν τεράστιο ο Καρικλίν και πραγματικά είναι ακόμα επίκαιρος σε πάρα πολλά πράγματα.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ επίκαιρος. Έφυγε πριν από 8 χρόνια, το 2018, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν και πολύ άσχημα γιατί είχε χάσει το παιδί του.
2: Μαρτυρικά θέλει.
1: Ναι, γιατί είχε χάσει και το παιδί του, ένας σκηνοθέτης γνωστός, ο γιος του έτσι.
2: Δεχόμενος πολύ σφοδρές επιθέσεις τότε ο ίδιος ο Καρικλίν, προσωπικές.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: για παραπολιτική θέση ήταν
1: εναντίον
2: των μνημονίων όλων κλπ.
1: Και του είχαν κάνει επιθέσεις που ήταν και χιδέες ένα μεγάλο βαθμό.
2: Συμφωνώ μαζί σου, Τιρμπράβο, ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Χιδέες. Μπορεί να έχει την άποψή του άνθρωπος, την εξέφραζε πολύ αιχμηρά. Αλλά
2: και εγώ δεν συμφωνούσα με τόσα όσα έλεγε έτσι, αλλά ήταν ένα πράγμα.
1: Μεγαλώσαμε μαζί του και εγώ με τις χιδέες.
2: Ήταν από αυτό που λέμε δολοφονία χαρακτήρα του Χαρικλίν.
1: Και ήταν και ντροπή για έναν άνθρωπο που τον οποίο μεγάλωσα γενιές και είχε χάσει το παιδί του. Λοιπόν, μπα σε εκτάσει. Α, πάμε στα σημερινά.
2: Έλεγε λοιπόν εκεί, έλεγε μια φορά εκεί στην παράσταση για τη Νέα Δημοκρατία χειροκρότα. Έλεγε για το
1: Μπαζόκ.
2: Έλεγε πείστε Νέα Δημοκρατία χειροκρότα. Πείστε Μπαζόκ χειροκρότα. Πείστε κουκουέ εσωτερικού. Ψυχαλίζει. Παραγάνω δύο-τρεις
1: παλαμάκια. Εγώ θυμάμαι το άλλο. Επειδή τότε οι κυρίες στη δεκαετία του 70 και του 80, όταν, γιατί αυτό ήταν πήγαινε σε πίστες μεγάλες. Πήγαινε στην Εράιδα. Θυμάσαι στα. Του δίνανε 2-3 ώρες πρόγραμμα, α πούμε, και έκανε αέρα. έτσι.
2: Και δίσκους που σκίζανε.
1: Σκίζανε. Ναι, και, και έλεγε, πήγαινε στα τραπέζια και έλεγε, φορούσαν γούνες οι κυρίες και λέει, ωραίο το ζώο σας, μαντάμ. Γελούσε αυτή, ποιο ζώο σας θα αγόρασε. Λοιπόν, φτάνει, φτάνει, φτάνει σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Σήμερα θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εδώ στο στούντιο, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να μιλήσουμε
2: για όλα.
1: Για όλα, κυρίως για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, βέβαια.
2: Βεβαίως, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, όλα ναι, τα θέματα της αρμοδιότητάς.
1: Ναι, που είναι, να μας πει για αυτό τον κόμβο την περίφημη ομάδα η οποία βγήκε, θα βγει στους δρόμους το επόμενο διάστημα.
2: Νομίζω
1: για να
2: βοηθήσει την κυκλοφορία. Αν καλά καταλαβαίνω.
1: Τώρα και είναι και μια επίκαιρη μέρα, θα πεις και ποια ναι. μέρα δεν είναι επίκαιρη, γιατί κοιτούσα την κίνηση τώρα στους δρόμους λίγο πριν, 5 λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο. Και κάτσε να δω μήπως έχει αλλάξει κάτι για να μην λέω ψέματα. Έχει.
2: Πάνε βουλευτές στη Βουλή, κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι,
2: δημοσιογράφη, τέτοια, πανικός. Ναι, 11 η ώρα και κάτι θα ακούσετε από το ραδιόφωνο και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι, λοιπόν, έχει τώρα ο Κηφισός είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Σιγά την είδηση. Πριν από το δακτυλίδι, πριν από το δακτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό, αρκετά πιο πριν, φτάνει μέχρι περίπου τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδό του είναι εκεί από πριν την Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Σοβαρό πρόβλημα έχει και Κηφισίας. Βλέπω στην άνοδό της που ξεκινάει από τη Βασιλιάς Κωνσταντίνου ουσιαστικά κάτω από αρκετά χαμηλά από την Αθήνα, από το Παγκράτη και στην άνοδο μέχρι να φτάσει μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον είναι κατακόκκινη στην άνοδο. Η κάθοδος είναι καθαρή τώρα που μιλάμε σχετικά. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, μέσα στον Πειραιά. Βλέπω κατακόκκινος ο Πειραιάς. Και στο πήγαινε βέβαια, από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι να φτάσει εκεί. Αλλά και μέσα στο κέντρο του Πειραιά. Βλέπω μέχρι την Ακτή που δεν ξέρω να το διαβάσω εκεί πώς λέγεται. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στην Παραλιακή τα πράγματα στην έξοδο προς Καλαμάκη και από το Φάλιρο υπάρχει κινησούλα. Και στην περιφερειακή του Καρέα τα πράγματα τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι τα έβλεπα νωρίτερα. Που αλλού, και στη Λεωφόρο Αθηνών τα κλασικά, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτά τα βασικά που βλέπω. Αν έχετε κάτι που δεν το είδαμε. Να διαβάσω ένα μήνυμα που μου το έχει στείλει 2-3 μέρες επίμονα ένας φίλος οδηγός ταξί σε σχέση με το θέμα των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για όλη αυτή την ιστορία που το έχει σταματήσει, γιατί αρχίζει η τουριστική περίοδος και έχουν σταματήσει κινητοποίησεις οι οδηγοί ταξί, αλλά θα τις ξαναρχίσουν, είναι βέβαιο αυτό. Λέει, μου γράφει λοιπόν, δεν το έχω μπροστά μου τώρα, γιατί προσπαθώ να το βρω και το βρίσκω. Αυτό που λέει ότι αυτοί υποτίθεται για να πάρουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνουν μια επιδότηση. Όμως δεν την παίρνουν την επιδότηση πιο πριν. Με βάση τον κοινό κανονισμό θα πρέπει το κράτος πριν την παραλαβή να την έχει δώσει για να μην είσαι αναγκασμένος όπου πρέπει να τα δώσει όλα και να τα πάρεις την επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν έχει ψηφιστεί κανένα το σχετικό νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό έτσι ώστε αφού θα τους υποχρεώσουν να παίρνουν και τα χρήματα. Μην αναγκάζονται να παίρνουν αυτοκίνητα χωρίς να έχουν πάρει ούτε καν την επιδότηση για τα αυτοκίνητα αυτά. Το διαβάζω. Ευχαριστώ Βαγγέλη και ευχαριστώ κύριε Αλέξανδρε, τους δύο φίλους οδηγούς ταξί που μου στείλαν περίπου πάνω κάτω το ίδιο πανομοιότυπο μήνυμα.
2: Με τίτλους κάποιες ειδήσεις της ημέρας ναι. Σωτήρη, ναι. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να τις αναλύσουμε αν δεν την έχουμε σε επόμενες εκπομπές και στο μαγκαζίνο. Λοιπόν, crash test για την κυβερνητική συνοχή, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα. Ο Πρωθυπουργός με ενδιαφέρον θα συζητηθούν πολλοί προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρέμβαση Καραμαλή χθες σε άσχετη κουβέντα ενώπιον του κ. Σχοινά, του Υπουργού Ανάπτυξης για τους αγρότες. Κόμμα Σαμαρά να το θεωρείται 1000% δεδομένο. Εκεί στον Βενιζέλο ήταν και η Ντόρα, έδωσαν μια χειραψία, ένα πλάτη-πλάτη.
1: Διάβασα στην Κουρτέκη ότι πήγε ο Σαμαράς, είδε ότι τον είχαν βάλει δίπλα στην Ντόρα. Ποιος έκανε ταξιδεσία, δεν ξέρω, και βάλει τον Σαμαρά δίπλα στην Ντόρα.
2: Και τον Προκόπη δίπλα σε Κελαροπούλου.
1: Ναι.
2: Έβαλα στη μέση άλλο.
1: Εκεί έχει μια λογική. Αλλά τώρα το Σαμαρά δεν παίζει, ποιος τον έβαλε δεν ξέρω. Λοιπόν, και σηκώθηκε και έφυγε μόλις την ίδια και πήγε και κάθε σε άλλη θέση.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Ο Κουρτάκης συγγράφει λέει ότι πήγε στο φίλο του τον Νίκο τον Παπά και την κυρία Θάνου, λέει προφανώς. Ηρωνικά το γράφει, δεν φαντάζομαι να πήγε δίπλα στην κυρία Θάνου ή αν ήταν εκεί η κυρία Θάνου.
2: Και φαίνεται επίσης ότι είναι αβαγή υποψηφιότητα της Τζάγκρη με το Πασόκ.
1: Λόγω 20ετίας όμως, λόγω όχι για άλλους λόγους, ναι, επειδή ναι. θέλουν να βάλουν τις περιορισμένες θητείες το Πασόκ.
2: Έχει βάλει, έχει παραπάνω στο συνέδριο.
1: Για πόσες θητείες?
2: 20 χρόνια.
1: Για 20 χρόνια.
2: Λίγο. Ξέρονται οι πρώην πρόεδροι.
1: Πώς θα να βάλει.
2: Ο Παπανδρέο, ξέρετε δηλαδή.
1: 100 χρόνια, ας πούμε. Άμα είσαι Παπανδρέο, μπορείς να
2: είσαι. Αυτοί ξέρουν.
1: Εκεί ξέρονται γιατί ρε παιδί με τις καλλιώς περνάει το όνομα από γενιά σε γενιά και θα υπάρχει πάντα στη Βουλή. Κατάλαβε.
2: Ναι, δεν υπάρχει το ίδιο πρόσωπο.
1: Τώρα, μάλλον θα υπάρχει μια διακοπή σε ένα όνομα.
2: Σε ένα, σε δύο, σε τρία.
1: Σε ένα σίγουρα.
2: Θα δούμε.
1: Στο όνομα Καραμαλής νομίζω θα υπάρχει διακοπή.
2: Κοίτα, έχει, ναι. Έχει, ναι, θα είναι πρώτη βουλή χωρίς Καραμαλή.
1: Χωρίς Καραμαλή, ναι, ναι.
2: Χωρίς έναν και δύο. Χωρίς έναν και δύο.
1: Και πώς θα ζήσουμε.
2: Και βάλω και την Άννα Καραμαλή τρεις.
1: Ποιος βουλευτής είχε πει, επιτρέπεται να υπάρχει βουλή χωρίς Καραμαλή.
2: Ναι, μα δεν
1: υπάρχει. Ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το είχε πει αυτό.
2: Αυτό που λέγαμε παλιά δυναστείες που ήταν η δυναστεία Παπανδρέου και Καραμαλή.
1: Με ψήφο όλοι, έτσι, να το πούμε.
2: Ναι, ναι, λέω που ήταν δύο. Πρώτον, χάσανε από την δυναστεία Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Το λέω καλά. Αυτό είναι η μόνη που μένει ως δυναστεία αυτή τη στιγμή. Τώρα θα ξανάρθουν, δεν θα ξανάρθουν και πώς θα λογιστεί και αν η δυναστεία Μητσοτάκη θα ξαναυπάρξει και πώς θα γίνει, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά είναι σαφές όμως ότι αυτό υπάρχει. Είδα και τον Νίκο Ανδρουλάκη που είχε χμές για τον πατέρα Μητσοτάκη, έτσι. Σε μια ομιλία. Αυτό είχε ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
2: Προχθές, ναι, ναι, ναι. Άστα,
1: εντάξει,
2: ναι,
1: ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ρε παιδί μου Πασόκ-Πασόκ. Είναι μαζί και παλαιό και νέο Πασόκ. Είναι τόλον Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επειδή άμα μιλήσει μαζί του, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές σε προσωπικό επίπεδο, ξέρει τις απόψεις μου ποιες είναι τις πολιτικές και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτές. Έχει το αντιμισοδοτικό, το έχει έτσι κι αλλιώς που έρχεται από την εποχή του μπαμπά σχετικά και δεν το πρόλαβε και πολύ.
2: Και αλλιεύω και αποδίδω μία είδηση από το Μικροπολιτικό 21 Μαΐου, πιθανότερη ημερομηνία να ανακοινώσει το νέο κόμμα
1: Καριστιανού.
2: Το σημειώνω λοιπόν, δεν κλέβουμε τις ειδήσεις ποτέ εδώ στην
1: εκπομπή.
2: Και δεν το ξέρω, δεν το έχω
1: δει. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, το άκουσα, το είπε στην άλλη στο
2: Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει, αλλά τα γραφεία του κόμματος ήταν στην Αθήνα.
2: Γιατί, ναι, η Θεσσαλονίκη έχει.
1: Τι έχει, πολύ δεξιά, θα
2: πει. Όχι, δεν δεξιά, κυρία Καρισιάνα, και πολύ.
1: Είναι Θεσσαλονίκη, άρεσε. Είναι Θεσσαλονίκη, από εκεί. Είναι γι' αυτό, λογικό είναι η Θεσσαλονίκη. Άντε να μπει μέσα για να μετρηθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν γίνει 21 Μαΐου, θα μετρηθεί στο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα βγουν αρχές Μαΐου. Το ερώτημα είναι, το ερώτημα είναι, θα το κάνει και ο κ. Τσίπρας τότε για να μετρηθούν μαζί ή θα το αφήσει να περάσει.
2: Αργότερο αρχές Ιουνίου, νομίζω το Μαΐου.
1: Νομίζω το Μάιο. Άρα θα μετρηθεί.
2: Αργότερο όμως αρχές Ιουνίου.
1: Άρα στην επόμενη δημοσκόπηση και το κόμμα Τσίπρας.
2: Σαμαράς
1: πιο μετά λιγάκι.
2: Μετά. Σαμαράς, να σου πω τι κάνει και γιατί το καθυστερεί. Το έχει έτοιμο, τα πάντα όλα. Έτσι.
1: Τι περιμένει μήπως διώξουν την ψωτάκια στην αρχή της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένει κανένα.
2: Περιμένει δηλαδή μήπως υπάρχει αλλαγή εν πλώ. Οπότε και ο ίδιος και ο Καραμαλής θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει μια στοχοπροσύλωση συγκεκριμένοι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πού να πάμε.
2: Σε.
1: Πρέπει να πάμε γιατί έχουμε και θέματα. Θα μιλήσουμε. Να πούμε στους ανθρώπους δύο λόγια, ρε παιδί μου. Έτσι, πέραν του δεύτερου μέρους εκπομπής που θα έχουμε και έξω χωρίδι. Έχω χάσει τη λίστα εδώ πέρα με τους κουρασμένους. Καλά, θα την βρω όμως και θα σας πω μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτοιμος να ζήσει τα vibes των Metallica ζωντανά. Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη του συμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τελεκόμ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα από τη συναυλία, επισκέψου το Κοσμοτέ Τελεκόμ booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα ο όμιλος Actor ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια ευρώ από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δις, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία ο όμιλος Actor επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος της αυτής χρονιάς, του 2026, θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο αιωλικών ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί το 1,3 ΜΒ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, αν έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Είπαμε, εγώ ξέρω τι ψηφίζω.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Και στα βιβλία.
2: Μία είδηση αποκλειστικό από τον Γιάννη Κουρτάκη. Μπορείτε να το βρείτε στα παραπολιτικά.gr. Τι θα πει ο Υπουργός Υγείας. Αποκλειστικό. Ομιλία Άδωνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βέλη στον Νίκο Δένδια. Κάποιοι εξαφανίζονται στις δύσκολες στιγμές.
1: Ο οποίος δεν θα είναι εκεί να τα ακούσει όμως.
2: Όχι.
1: Και μάλιστα πολύ
2: στην Πορτογαλία.
1: Είναι η δεύτερη φορά που θα απουσιάζει από σημαντικό γεγονός εσωτερικό. Ποια ήταν η προηγούμενη που λέγαμε που είχε πάει στον Κόσοβο.
2: Ήταν η προημερησία.
1: Βέβαια λένε στο επιτελείο ότι ήταν κανονισμένο και ότι επειδή η κοινωνική ομάδα ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα και αναβλήθηκε μια εβδομάδα.
2: Και επειδή συνήθω οι υπουργοί δεν μιλούν.
1: Αν είχε γίνει.
2: Αλλά το γεγονός ότι θα μιλήσει ο Άδωνης και για να το γράφει ο Γιάννης νομίζω και το έχει και αποκλειστικό. Είναι κάτι που θα γίνει. έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά έχει ενδιαφέρον, πιστέψτε μας, ναι. Είναι καθοριστική κατά τη γνώμη μου, είναι ένα crash test για την κυβερνητική συνοχή, η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι... Επαναλαμβάνουμε την είδηση του Γιάννη Κουρτάκη, εκπληκτικό, ομιλεί Άδωνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βέλη στον Νίκο Δένδια.
1: Είναι εξαιρετικές οι σχέσεις του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Δένδια. Είναι εξαιρετικές πραγματικά, σαν τις σχέσεις του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δούκα. Είναι καταπληκτικές και ίσως και να είναι και λίγο καλύτερες.
2: Το Δούκα με τον Ανδρουλάκη.
1: Όχι, ανάποδα λέω γιατί είναι σχέση. Λοιπόν, αυτά τα υπέροχα. Πάμε σε. Να ακούσουμε κανένα άσμα και να πάμε στους καλεσμένους μας.
2: Ναι, ναι.
1: Ή να μην ακούσουμε.
2: Ναι, πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πήγαμε, πάμε.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν.
3: Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιο μαζί μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κρεμεί, Βασίλη, μία
1: απάντηση.
0: Ερώτηση.
1: Αυτές οι φυλακές Κορυδαλλού, πότε θα φύγουν?
2: Κοιτάξτε, δίκιο έχετε, το ήμουν νιός και γέρασα. Δυστυχώς αυτές είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες, και κυρίως το κομμάτι το αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο, σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Τα επόμενα 3 χρόνια. Μάλιστα. Τι κρατάμε τη δεσμευτή.
0: Θα ξεκινήσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι.
0: Να το έχει τελειώσει.
2: Να το έχει τελειώσει με την έννοια ότι τώρα τελειώνουν πια οι διαδικασίες.
0: Δηλαδή,
2: οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 20 όμως.
0: Ναι, δηλαδή να είναι μέχρι το 2029-30 έτοιμες.
2: Το 30 πιστεύω. Ναι.
0: Οι φυλακές πού θα είναι?
2: Στον Ασπρόπυργο.
0: Στον Ασπρόπυργο.
2: Επίσης έχουμε καινούριες φυλακές στο Φυλιάτι της Προτείας. Όπου εκεί ένα στρατόπεδο καταργείται, μετατρέπεται για λόγους κοινωνικούς σε κατάστημα κράτησης, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην περιοχή της Κοζάνης λόγω της απολιγνητοποίησης, στη Μεγαλόπολη επίσης λόγω της απολιγνητοποίησης. Είναι πολύ όριμο το project και προχωράει. Στην Χαλκίδα. Και επίσης ότι εξυγχρονίζονται όλες, ένα καινούριο κατάστημα προστίθεται στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, εκεί που υπάρχουν αγροτικές φυλακές, και τα δύο καταστήματα που αφαιρούν τους ανήλικους, εκεί θα γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά στη Μαγνησία, στην Κασαβέτια, έτσι ώστε πραγματικά το θέμα των ανηλίκων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Μες. Και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάμε στον Κόμβο. Την είχαμε την προαναγγείλια από εδώ.
0: Κόμβος, τι σημαίνει εδώ? Να πω μια φορά Κόμβος, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κόμβος είναι η κωδική ονομασία,
0: ναι, ναι, ναι,
2: του προγράμματος, του σχεδίου, το οποίο έχει αποφασίσει η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μπορέσουμε, χρησιμοποιώντας προσωπικό, μέσα και τεχνολογία, να βοηθήσουμε σημαντικά τους πολίτες της Αττικής να κυκλοφορούν στους δρόμους με μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ταχύτητα και άνεση και λιγότερο κόπο που καταβάλουν σήμερα. Θαύματα δεν υποσχόμαστε, αλλά ήδη αυτό, ένα πρώτο δείγμα αυτού του προγράμματος εφαρμόζεται ήδη σε κεντρικούς δρόμους, θα το έχετε δει.
0: Το έχω δει.
2: Με 104 αστυνομικούς, μιλάμε για 150 περίπου αστυνομικούς.
0: Το έχω δει από το Παγκράτη μέχρι την Κηφισίας.
2: Με 150 αστυνομικούς, 70 από αυτούς θα είναι εποχόμενοι, δηλαδή με δίκυκλα,
0: με μηχανές,
2: κινούμενοι. Οι υπόλοιποι θα είναι σταθεροί σε διάφορα σημεία, αλλά...
0: Τι θα κάνουν αυτοί, θα πηγαίνουν στις διαβάσεις?
2: Η καρδιά αυτού του συστήματος, ναι, βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Υπήρχε παλιά και τώρα εξυγχρονίζεται, το λεγόμενο ΘΕΠΕΚ. Στο ΘΕΠΕΚ λοιπόν θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων. Και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι, και θα σας πω γιατί λέω επίγειοι, οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά, για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Τώρα,
1: γιατί το σε αυτά... όντως, δηλαδή έχει και υπτάμενο.
2: Ακριβώς. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα.
0: Drones.
2: Πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το λεγανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
0: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα? Πότε θα είναι σε πλήρη?
2: Αυτό
0: είναι ζήτημα. Πώς το έχετε στο μυαλό σας?
2: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Στο τέλος Μαΐου.
0: Με τα drones, με τις μοτοσυκλέτες.
2: Τα drones τα έχουμε προμηθευτεί, οι μοτοσυκλέτες τις έχουμε προμηθευτεί.

0: Το προσωπικό παρουσιάζεται σε μια εβδομάδα περίπου.
1: Ναι.
0: Καινούριο προσωπικό που έρχεται από τα κέντρα εκπαίδευσης και μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό θα μπολιαστεί, θα εκπαιδευτεί. Και έτσι λοιπόν.
1: Τέλος Μαΐου.
0: Τέλος Μαΐου θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου, δηλαδή ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο με τεχνητή νοημοσύνη, με 24 πηγές δεδομένων που θα αντλούνται από διάφορες κατευθύνσεις.
2: Η επίγει... Ναι, για να το καταλάβουμε, αν κατάλαβα και εγώ καλά, δηλαδή όπως το έψαχνα εν ώψη της συνέντευξης, θα στέλνετε τον κόσμο εκεί που είναι η μεγάλη κίνηση από κάπου, αλλά αυτό θα είναι η πιο σύντομη οδός, γιατί θα γνωρίζετε ποιοι δρόμοι είναι άδειοι. Καλά κατάλαβα.
0: Ναι, να προσθέσω το εξής, ότι ναι, σήμερα, για παράδειγμα, τα δεδομένα που έχουμε είναι από 1-2 πηγές. Είναι η Google, όπως αυτά που έχουμε στο κινητό μας.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν να το προσθέσετε επί 24. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές. Ναι. Άρα λοιπόν θα έχουμε και δυνατότητα διαχείρισης των αυτοκινήτων με περισσότερη ευελιξία.
1: Αυτό δηλαδή δεν θα αφορά, ας πούμε, μόνο τους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.
0: Κάθε
1: θα
0: αφορά
1: κυρίως αυτούς. Α, όχι.
0: Κάθε
1: θα αφορά
0: άλλο
1: και περιφερειακά θέματα, ας πούμε, που θα αντιμετωπίζονται.
0: Από το σχιστό.
1: Συμβαίνει κάτι στο σχιστό, ναι, για παράδειγμα.
0: Από το σχιστό,
1: ναι,
0: μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: από τη Μαλακάσα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή, θα υπάρχει.
2: Να βγάλουμε πέρσι τον Κυφισό, γιατί εκεί και να κάνει είναι σαν την κόλαση του Δάντη. Όποιο μπει εδώ, δεν υπάρχει οδό, δεν υπάρχει διέξοδο.
0: Σωστή παρατήρηση.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Εκεί, κύριε Σκουρή, τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε, αν το θεωρείτε χρήσιμο, θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις και να διευκολύνουμε σε κάποιες περιπτώσεις που δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα. Θα έχουμε κάποιες λύσεις, οι οποίες όμως πάντα, από εκεί και πέρα, ναι, θα συμφωνήσουμε μαζί σας, είναι προσωρινές, γιατί δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, δυστυχώς.
2: Το πρόβλημα είναι να γίνει καινούριος δρόμος.
1: Δεν έχει εξόδους.
2: Μας λέγατε, ναι, μια φορά ότι χρειάζεται
0: αυτός
2: κάτι
0: ο εγκάρσιος δρόμος που περίπου ξεκινάει από τον Κηφισό και βγαίνει περίπου στα Ινόφυτα, κάπου στην Εθνική Οδό.
1: Αυτή η ομάδα που λέτε, να γυρίσω λίγο στον κόμμα, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, θα είναι, φαντάζομαι, από πολύ νωρίς το πρωί θα είναι. Μέχρι κάποια ώρα το βράδυ, που είναι, τότε που είναι και η κίνηση δηλαδή, φαντάζομαι, δεν είναι, γιατί τώρα μέσα στη μαύρη νύχτα αυτό δεν
0: θα είναι. Θα είναι από την ώρα που ξεκινάει η κίνηση, περίπου σε 7 το πρωί,
1: ναι,
0: για 3-4 ώρες όσο χρειάζεται για την αποσυμφόρηση και βεβαίως το απόγευμα πάλι που, ναι, και εκεί, ναι, πάλι δημιουργούνται προβλήματα. Ουσιαστικά θα δουλεύει 12 ώρες αυτό το σύστημα.
1: Αυτό λέω, αυτό δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι.
0: 13-14.
1: Να το δούμε.
2: Έχετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό να μας πείτε πληροφοριακά για να πάμε μετά σε ένα άλλο ζήτημα μεγάλο που είναι που το ανοίξατε κι εσείς με δήλωσή σας, που είναι τα πατίνια?
0: Ναι, έχω να πω ότι η δουλειά που κάνει η Τροχέα τον τελευταίο χρόνο με τους ελέγχους, τα αλκοτέστ, με την καταπολέμηση της επικίνδυνης οδήγησης έχει οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Και να σας πω κάτι το οποίο είναι σε αντίθεση με αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας μας για την Κρήτη, τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές. Αρχίζει όλος ο κόσμος και αλλάζει συμπεριφορά σε σχετικά με τη χρήση του αλκοόλ, σχετικά με τη συμπεριφορά την οδηγική, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και πραγματικά είμαι χαρούμενος, γιατί δείχνει πώς μπορεί η κοινωνία μας να αλλάζει προς το καλύτερο όταν το κράτος είναι συνεπές με κάποιες βασικές αρχές.
2: Κάτι ακόμα, μιας και μπήκαμε στην κίνηση, μην το ξεχάσω, γιατί δεν αφορά εσάς, είναι απολύτως βέβαιο, αλλά σας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, γιατί σας θα βρίζουν, θα λένε που είναι τροχιά και που είναι αστυνομία. Τι πρέπει να γίνει με αυτά τα τουριστικά πούλμαν? Χρόνια τώρα ο σταθμός το αναδεικνύει το θέμα, η εκπομπή το αναδεικνύει. Τι έχουμε? Γίνονται διάφορες χωροθετήσεις που θα πρέπει να μπαίνουν, οι οποίες όμως γίνονται τυπικά και ποτέ δεν εφαρμόζονται, και κλείνουμε όλοι τα μάτια σε ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Έτσι, εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, τα τουριστικά λεωφορεία κάνουν, δεν υπάρχουν νόμοι, και η κίνηση αυτό δεν μεγαλώνει, είναι πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι ακόμη, μόνο αν θέλετε να κάνετε ρεπορτάζ όμως, πηγαίνετε τώρα, αν και ακόμα δεν έχει έξαρξη τουριστική περίοδος, πηγαίνετε τώρα εδώ στις ύλες του Ολυμπίου Διός, να δείτε τους αστυνομικούς να διώχνουν τα αυτοκίνητα από εκεί, τα πούλμαν.
1: Εκεί που τελειώνει η Διονυσία Ρεοπαγή.
0: Μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Εκεί που τελειώνει η Διονυσία Ρεοπαγή. Ναι, ακριβώς εκεί.
1: Μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη.
0: Ακριβώς μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη.
2: Στο Καλή Μάρμαρο.
0: Στο Καλή Μάρμαρο μπροστά.
2: Παντού.
0: Αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα. Υπάρχει πάρκινγκ στην πλατεία νερού. Εδώ, πιο πάνω, πιο κάτω.
1: Το οποίο επειδή πρόσφατα επισκέφθηκα, πρέπει να σας πω, και ήταν Σαββατοκύριακο, ήταν κατάμεστο, δηλαδή δεν χωρούσαν άλλα. Και είναι και Σαββατοκύριακο, έχει εργάσει.
0: Αυτό είναι και
1: λίγο μακριά.
0: Δεν είναι μακριά. Δεν είναι καθόλου μακριά.
1: Κατεβαίνουν Συγκρού και την ξανανεβαίνουν.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι η Συγκρού?
1: Όχι, Συγκρού στην κατεβασιά τη δεν είναι και συνήθω δεν έχει κίνηση. Στην ανεβασιά τη βέβαια
0: έχει. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλο χώρο.
1: Αν κάνουν φτερά και να πετάξουν.
0: Δεν μπορεί μια επαγγελματική ομάδα να ταλαιπωρεί χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Να.
0: Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε καμιά περίπτωση. Αλλά και αυτό το κυνηγητό κάθε μέρα της τροχέας με τους οδηγούς, σε πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι πραγματικά είναι απαράδεκτο. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να σεβόμαστε τον άλλον.
1: Να.
0: Ζούμε εδώ μέσα, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο πρέπει να τηρούμε.
2: Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ωραία, πάμε σε
2: και αμέσως μετά να επανέλθουμε με τα πατίνια. Γιατί κάνατε μια πρόταση έτσι που κουβέντα μεγάλη σηκώνει.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη. Ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Πάμε κύριε Κύρκο. Επιστρέψαμε, παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Και όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά, έχουμε μεταφέρει κάποια από αυτά ήδη στον Υπουργό, να ξέρετε. Αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, γιατί έχει κάνει μόνο εκπομπή μηνυμάτων. Λοιπόν, πατίνια, όπως είπε ο Βασίλης Κουρής, μεγάλο θέμα. Πριν λίγες μέρες, ένα παιδάκι 13 ετών έχασε τη ζωή του. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε τραυματίες. Αιματοχυσία πραγματικά στην άσφαλτο.
2: Τα τελευταία χρόνια. Έκανε μια δήλωση στο Μέγκα χθες ο Υπουργός, προχθές ο Υπουργός, ο οποίος συζητείται πολύ. Αν ήταν προσωπική μου άποψη, θα τα απαγόρευα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα φτιάξουμε ένα νόμο. Πρώτο ερώτημα, επιμένετε στην άποψη ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν? Και δεύτερο, αυτός ο νέος νόμος τι θα περιλαμβάνει περίπου γενικές γραμμές?
0: Καταρχήν, πραγματικά εξέφρασα μια πολύ προσωπική άποψη και αυτό νομίζω ότι και όμως θα το κάνουμε.
2: Εννοείται, το συζητάμε.
0: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είμαι ο συναρμόδιος ή από τους συναρμόδιους υπουργούς.
1: Το Υπουργείο Μεταφόρων δεν είναι το βασικό.
0: Βασικά, το Υπουργείο Μεταφόρων και εμείς έχουμε συναρμοδιότητα και με τον κύριο Κυριανάκη έχουμε μια άριστη συνεργασία και διαρκώς συντονιζόμαστε. Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσων πρέπει να τα και στην πόλη πρέπει να τα ενισχύουμε. Τώρα, πράγματι χρειάζεται σχεδιασμός και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Καταρχήν υπάρχει αυτό το θέμα του στάθμευσης που τα παρατούν από εδώ και από εκεί πάνω στα πεζοδρόμια. Ένα πράγμα το οποίο πέρα από το θέμα της αισθητικής είναι και θέμα διαχείρισης του δημόσιου χώρου για τους κατοίκους.
2: Σωστό,
0: έτσι.
2: Σωστό είναι αυτό. Αλλά όμως αυτό να βρίσκουν χώρο από τα αυτοκίνητα, λοιπόν, βέβαια, τα υπουργεία, λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι τώρα.
0: Και, ναι. Και επίσης τα ζητήματα με την ταχύτητα. Χθες εδώ άρχισε η τροχέα τώρα και κάνει ελέγχους και στους μεγάλους. Εδώ χθες έγραψαν
1: 72 χιλιόμετρα.
0: Ναι, έγραψαν ένα το οποίο έτρεχε με 72 χιλιόμετρα. Για φανταστείτε, ένα αυτοκίνητο για να σταματήσει, όταν τρέχει με 50 χιλιόμετρα, για να σταματήσει στο ένα απότομο φρενάρισμα, κάνει 15-16 μέτρα. Αυτό τι χρειάζεται να γίνει? Καταλαβαίνετε, σημαίνει σίγουρος θάνατος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ή σοβαρός τραυματισμός.
1: Κατέβαινε τη Συγκρού με 72
2: χιλιόμετρα. Γιατί όμως κατέβαινε?
0: Και καταρχήν απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και στις μεγάλες λεωφόρους. Δεν πρέπει να μπαίνουν εκεί σε
2: Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας,
0: σε λεωφόρους που έχουν υψηλότερα όρια ταχύτητας.
1: Και επιτρέπεται και λειτουργούν και πατίνια με 72 χιλιόμετρα.
0: Επίσης υπάρχει το θέμα των ανηλίκων. Οι οποίοι δεν πρέπει να τα οδηγούν. Μια σειρά από θέματα λοιπόν. Τι λέω λοιπόν? Ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
1: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
0: Άρα ναι, λοιπόν, ναι, αυτό
2: είναι ανασφάλιστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι ανασφάλιστο.
0: Και ο ίδιος ο οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
1: Σωστό.
0: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε μαζί με τον συναρμόδιο του Κώστα του Κυριανάκη να παρουσιάσουμε μια πρόταση.
1: Ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το σύντομα.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί πραγματικά ο αριθμός είναι εντυπωσιακός και πολλαπλασιάζεται.
0: Γιατί πολλαπλασιάζονται.
1: Κυκλοφορείτε κι εσείς στους δρόμους.
0: Γιατί πολλαπλασιάζονται, ναι, και τα πατίνια.
1: Αυτό πολλαπλασιάζονται.
0: Και επίσης,
1: και τώρα που καλοκαιριάζεται γίνουν ακόμα περισσότερο.
0: Πρέπει να αποφασίσουμε και οι Δήμοι κυρίως πόσα πατίνια θα υπάρχουν σε μια πόλη ανάλογα με το μέγεθος.
1: Και να επιμείνω σε κάτι, με συγχωρείτε, Βασίλη μου, στους ανήλικους. Έχει πιει ένα κουτάκι μπύρα, σας λέω εγώ, το 15χρονο, το οποίο ανεβαίνει πάνω. Έτσι, το αν πεις τώρα είναι στη μέση 40χρονο αυτή τη στιγμή μιλάμε. Γιατί λέω, αλλά οι ανήλικοι είναι ακόμα περισσότερο. Δεν έχει το μυαλό ένας 14χρονος να ξέρει αν μπορεί. Βάζει το φίλο του από πίσω και πηγαίνουν και κατεβαίνουν την Αγίου Αλεξάνδρου που μένω εγώ στο παλιό φάλιρο και τους λέει:
0: συμφωνώ,
1: τα παιδάκια
0: μας.
1: Όλα
0: αυτά λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουν.
2: Να κάνω μια ερώτηση: γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα στο Υπουργείο? Ενώ είχατε φτιάξει ένα νόμο που εσείς έχετε βάλει το όριο στα 15 χρόνια να το αφήσετε να είναι ανασφάλιστο, όχι εσείς, ενώ η κυβέρνηση. Είναι επειδή το βλέπετε πιο καθυστερήσατε, το βλέπετε τώρα να είναι οξύνεται.
0: Και απλώς επειδή το θέμα αντιλαμβάνουμε ότι εξύνεται και το αντιλαμβάνομαστε όλοι και μην χάσουμε τώρα παιδιά στους δρόμους πάλι από τα πατίνια. Είναι κρίμα. Χάνουμε με τα αυτοκίνητα, με τα δίκυκλα κυρίως στην Ελλάδα επειδή έχουμε πάρα πολλά δίκυκλα. Ας μην χάσουμε και τώρα που είναι τόσο φιλικό προς το περιβάλλον.
1: Κάποτε με τα δίκυκλα γινόταν σφαγή. Ναι. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Έτσι. Φοράνε κράνη, έχουν συντούς, οι οδηγοί έχουν αποκτήσει παιδεία. Δεν γίνει το ίδιο πράγμα. Να γίνει και με τα
0: πατίνια. Νομίζω
1: και
0: αυτό θα γίνει αυτό. Και με τα πατίνια. Ναι.
1: Να γίνει και με αυτό.
2: Υπουργέ, εσείς πιέζετε, γιατί είπαμε ότι όλα δεν είναι θέματα αστυνομίας. Εγώ προσωπικά είμαι φανατικός υποστηρικτής αυτής της άποψης, από το συγκοινωνιακό μέχρι οτιδήποτε. Έχετε ως κυβέρνηση, εσείς να πιέσετε, να βάλετε ένα θέμα ότι χρειάζονται πράγματα στους δρόμους, να υπάρχουν λωρίδες ειδικές, αν μπορούν να υπάρχουν όπου υπάρχουν, να υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα. Γιατί όπως είπατε πριν και σωστά κατά τη γνώμη μου, τα μέσα ήπιας, τα ήπια μέσα μεταφοράς έχουν. Καλό κάνουν στην πόλη.
0: Ναι.
2: Το δέλεμα στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, στις Νίκες που έχει φτάσει εκεί ο Δήμαρχος κάποια πράγματα, ωραίο είναι, όμορφο.
0: Είδατε λοιπόν, είπατε ο Δήμαρχος.
2: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα των αρμοδιοτήτων στις δημοκρατίες και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αυτό το πλέγμα των αρμοδιοτήτων, η περιφέρεια, οι Δήμοι. Και είναι καλό που υπάρχουν οι αρμοδιότητες στους Δήμους. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουν ακόμα εγώ πραγματικά κάθε φορά που μιλάω με τους δημάρχους και μιλάω με πάρα πολλούς δημάρχους και καθημερινά και κάθε εβδομάδα και όλο τον χρόνο για τα ζητήματα της ασφάλειας, γιατί πια είναι παντού επίκαιρα, τους παρακινώ να πάρουν πρωτοβουλίες και σας λέω ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, παίρνουν πρωτοβουλίες, ζητούν από μένα πολλά πράγματα και εγώ να τα αποκρίνουμε γιατί θέλω να τα αποκρίνουμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν άλλες προτεραιότητες ενδεχομένως. Βασικά το θέμα της, να το πω διαφορετικά, το θέμα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας δεν ήταν πάντα, όπως ξέρετε, πρώτο θέμα στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισε και αναδεικνύεται και χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ είμαι εδώ. Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε.
2: Έλεγε
0: για να
2: Αθηνών.
0: Βελτιώσουμε περαιτέρω την ασφάλεια.
2: Ο Δήμαρχος Αθηνών, τον είχαμε εδώ και κουβεντιάσαμε πολύ γι' αυτό. Δεν είναι στο τίμημα. Ανέφερε σχέδια κλπ. Για τα πατίνια.
0: Ο Δήμαρχος
2: Αθηνών. Λέει λοιπόν ότι θα κάνει διάφορα, μας είπε, και μας είπε ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν 2-3 πράγματα. Για παράδειγμα, όταν το αφήνεις σε χώρο μη ελεγχόμενη στάθμευση, να γράφει κάρτα που το έχει πληρώσει και να στο χρεώνει η εταιρεία. Και η εταιρεία να τα μαζεύει απέναντι σε εταιρείες. Λοιπόν, θα κάνετε κάτι.
0: Ναι, ακριβώς αυτά θα ρυθμιστούν και χαίρομαι που ο Δήμαρχος έχει απόψη για αυτά τα θέματα, γιατί θα μιλήσω και εγώ μαζί του προκειμένου κάποια πράγματα που ανήκουν ή θα ανήκουν στο Δήμο να ρυθμιστούν και από αυτούς, αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να μπει τάξη και στη σχετική αγορά, στις εταιρείες δηλαδή.
2: Ναι, απόλυτα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Όπου πεζοδρόμιο πάει, θα βρει παρατημένα τα οποία πάνε και τα μαζεύουν μετά.
0: Είναι απαράδεκτο και αισθητικά. Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο για τα παιδιά που κυκλοφορούν στους δρόμους, για τις μητέρες με τα καροτσάκια και τα παιδιά. Αυτό είναι
2: πεζοδρόμια.
1: Έτσι όπως είναι τα πατίνια αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι είναι κοινά παραδεκτό. Όχι, είναι κοινά παραδεκτό ότι η δουλειά που κάνει τροχέα τελευταία. Εγώ ακούω πολλές φορές δυστυχώς και πάρα πολλά παράπονα. Ναι. Καταγγελίες που μου κάνουν ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Πρέπει να σπάσει αυτή η αντίληψη.
1: Γκρινιάζουν και βουλευτές για τα πρόστιμα ότι είναι ψηλά. Το γνωρίζω γιατί μου τα έχουν πει βουλευτές.
0: Πρέπει να πάψει αυτή η αντίληψη να ζούμε ο ένας σε βάρος του άλλου. Μα δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα μόνο το οποίο λέει πώς γίνεται, λέει, αφενός δεν καταλαβαίνουν τους γονείς που κάνουν ήδη δώρα στα παιδιά τους πατίνια 12-13 χρονών. Αφήστε το, αυτό είναι θέμα πια του γονιού. Αλλά λέω ότι, και λέει ο άνθρωπος εδώ, το
0: και
1: πατίνι.
0: Και κάποιοι άλλοι τους κάνουν δώρο ακριβά αυτοκίνητα και σκοτώνονται στους δρόμους.
1: Και είναι σαν το μηχανάκι, λέει το πατίνι. Έχει δίκιο. Μηχανάκι από 16 ετών και πάνω. Έτσι, από ό,τι ξέρω ήταν τότε του πέρα μισά άδεια. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Εγώ θα επιτρέψω στους ανήλικους. Είναι πραγματικά.
2: Τον υπουργό.
1: Έχει να πάει και τώρα και σε περιπέτεια. Εκείνος όμως είναι εκλεγμένος. Δεν είναι εξοκοινοβουλευτικός, οπότε δεν τον αφορά η γκρίνια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το πολύ
1: που
2: είναι φασαρία, θα το ζητήσω τη φρουρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκείνο εκλέγεται στο διευθυντήριο. Και βγήκε μάλιστα πρώτος. Οπότε δεν έχει να πει να του πουν τίποτα.
0: Ο πολιτικός, μια από τις βασικές του, αν θέλετε, προτεραιότητες και επιλογές, ασφαλώς είναι η εκλογή του από το λαό. Και είμαι πολύ και χαρούμενος και περήφανος που οι συμπολίτες μου και οι φίλοι μου στην Δυτική Αθήνα, όλοι μαζί κάνουμε έναν αγώνα μεγάλο σε μια περιοχή που δεν είναι όπως οι υπόλοιπες, έχει περισσότερα προβλήματα, αλλά έχει τόσο εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικούς ανθρώπους.
2: Ευχαριστούμε πραγματικά, αποδεχόμαστε την πρόκλησή σας και πρόσκλησή σας να είστε εδώ την επόμενη φορά για να συζητήσουμε για τα θέματα που πριν μας είπατε.
0: Για το
2: ξεχάσατε κιόλας, για τον Κηφισό, τους δρόμους.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Κηφισό, μα, όχι, δεν το ξεχάσα καθόλου. Ήθελα να σας προσκαλέσω.
1: Ναι.
0: Ακριβώς σας κοιτάζω, κύριε Σκουρή, για να ολοκληρώσετε, γιατί θέλω να σας καλέσω σε λίγες μέρες να έρθετε στο επιχειρησιακό κέντρο.
1: Το ΘΕΠΕΚ. Εκεί που
0: ναι, ναι, που θα χτυπάει η καρδιά του κόμβου.
1: Θάλαμος επιχειρήσεων, παρακολούθησης, κάπως έτσι. Νομίζω,
0: να συνδεθείτε κι εσείς και άλλοι συναδελφοί σας με το κέντρο, ούτως ώστε να μεταφέρετε τις τόσο κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες, χρηστικές για κάθε πολίτη,
1: θα
0: κάθε πρωί.
1: Όταν θα λειτουργήσει ο κόμβος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Κύριε Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Με τον Βασίλη Ντέτσικα και στη συνέχεια η Νίκη Λιμπεράκη.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
10: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην Ακτίδη Νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Αυστρίας, στο περιστατικό έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης των πυροβολισμών. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για κροτίδες και πυροτεχνήματα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, έτσι δεν θα δώσει το τελευταίο του μάτς τηλεοφόρο με κόσμο στις εξέδρες.
6: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,26% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
6: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με βροχές και πιθανόν καταιγίδες θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
2: Παραπολιτικά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή στο 91. Σήμερα δεν έχει πράσινο podcast γιατί το παιδί βιάστηκε να πάει στο Final Four και μάλλον μετά το χρυσοβραδινό ψιλολίγησε, δεν ξέρω, αναζητείτε. Αν ακούει Κώστας Γκότζος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσει με τα κεντρικά και να συμμετάσχει έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή, γιατί στα δύσκολα, φίλε Κώστα Γκότζο, εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Σου στείλα για το αυριανό μάτσο τον Τυφαλά να ηρεμήσει. Πάρε λοιπόν να μας δώσεις εδώ τις εξηγήσεις, γιατί μου έχει γίνει και μίστης τώρα τελευταία του μπάσκετ.

0: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι, αναζητώντας τον συμπαρουσιαστή, μπορείτε να καλέσετε στο 211 10 88 80. Εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε ανάλυση. Έχει και μπαλίτσα και Champions League είχαμε, με πολλή κουβέντα για διαιτησία. Αν ήταν, δεν ήταν πέναλτι εκεί στο Bayern Paris. Όπως και να έχει, η Σούμα έγραψε 1-1 για την Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League για μία ακόμη χρονιά, με στόχο να το πάρει δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Εντάξει, μια καλή ομάδα πάνω απ' όλα. Βέβαια και η Bayern καλή ομάδα είναι και μεγάλη ομάδα είναι, αλλά το βράδυ έχει, μην ξεχνιόμαστε, Europa League. Αυτό το Aston Villa Nottingham να συγκεντρώνει, να μαγνητίζει το ενδιαφέρον τους φίλους της Nottingham εδώ στην Ελλάδα. Έχει και Freiburg Braga. Πρώτο παιχνίδι είχαν κερδίσει Πορτογάλη με 2-1. Στο άλλο, θυμίζω, έχει κερδίσει Nottingham 1-0. Έχει και το Ράγιο Βαγεκάνο που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, η οποία έχει κερδίσει 1-0 στο Στρασβούργο. Παίζουν στη Γαλλία. Και νομίζω ότι στο Στρασβούργο του δίνω μεγάλη τύχη. Εγώ, έχει καλή ομάδα. Και Crystal Palace Σαχτάρ, που φαίνεται να είναι τυπική διαδικασία, γιατί οι Άγγλοι είχαν κερδίσει τους Ουκρανούς εκτός έδρας με 3-1. Οπότε είναι στο ραντεβού με το τελικό του conference. Έτσι κι αλλιώς, θυμίζω, από την αρχή έδειχνε να είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό και την κατάκτηση κατ' επέκταση του conference. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν στην πράξη. Να είμαστε καλά πάντα εδώ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε στο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία πρώτος για σήμερα. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Διονύση.
0: Τι γίνεται?
1: Πού είναι ο φίλος μας?
0: Ρε φίλε, εντάξει, κάτι του έτυχε, λέει. Νομίζω ότι τον έχει πειράξει λίγο και χθες το βράδυ, λίγο του κάτσε βαρύ το έργο. Είχε ανοιχτεί χθες, είχε ανοιχτεί τον ίσπου, είχε ανοιχτεί εδώ.
1: Τι, πώς πήγε να βρει τώρα τα μάτια?
0: Θα περάσει αύριο 3-1. Να το πάρει. Να το πάρει και ξαναπάει στη Βαλένθια, άστον, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πλάκα κάνω και πριν, μην έχουμε και παρεξηγήσει με μερικούς, νομίζω ότι έχουμε...
1: Όχι, εντάξει. Και το χιούμορ είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Αρκεί αν μπορούν να το δεχθούν ορισμένοι, γιατί είναι και κάποιοι που δεν μπορούν να το αποδεχθούν.
1: Όποιος δεν το αποδέχεται, ας κάνει μια δήλωση ότι δεν δέχεται χιούμορ και... Αλλά ούτε να κάνει όμως, έτσι. Τέλος πάντων, να πω κάτι, ρε εσύ, Διονύση, για το χτεσινό το παιχνίδι.
0: Να πεις.
1: Για το Champions League. Και αναφέρομαι βασικά στο πέναλτι, έτσι. Και λέω τώρα, χτες δεν παίζανε δύο τυχαίες ομάδες.
0: Ναι.
1: Αν όχι οι κορυφές, από τις κορυφές 4-5, ίσως λέω και πολλές, της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν το έδινε το πέναλτι.
0: Δεν θα του λέει κανείς και τίποτα.
1: Τίποτε.
0: Εγώ αν το έδινα, ας πούμε, για την ίση.
1: Ναι, εντάξει. Mm. Εγώ άκουγα χτες τον Καρπετόπουλο που διάβασε τον κανονισμό.
0: Και λέει ότι δεν είναι.
1: Ότι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται από απόκρουση συμπέκτη.
0: Ναι.
1: Σε πάση περιπτώσει. Το θέμα ποιο είναι τώρα.
0: Αν ναι, ρε, έρχεται από απόκρουση συμπέκτη, ρε φίλε. Έγινε στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες, φίλε. Στο ΑΕΛ, στο Πανσεραϊκό ΑΕΛ.
1: Εκεί θέλω να πάω τώρα. Ναι. Αν γινόταν σε ένα... Δεν γινόταν. Έγινε στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Αν γινόταν σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ κτλ. Μεγαλομέτωχοι ιστορίες, όλοι θα μπαίνανε μέσα.
0: Ας πω.
1: Ποιος ξέρει και τι θα ακούγαμε. Αλλά εγώ στέκομαι λιγάκι στο επίπεδο, εκεί αυτό πραγματικά πρόσεξα. Το επίπεδο είναι μια μπάγκερ. Αυτή η μπάγκερ, τα μεγατήρια. Πώς το δέχτηκαν?
0: Τι αδεικτούν?
1: Δεν μας κάνει εντύπωση, φίλε Διονύση,
0: προφανώς, ο τρόπος διαβάσει, που το αντιμετώπισαν. Τι δεν το αντιμετώπισε, χαμός γίνεται σήμερα στη Γερμανία. Κράζουν σαν τα σκυλιά.
1: Εντάξει, αλλά λέω μέσα στο γήπεδο τώρα. Οι παίχτες. Με αυτή την έννοια το λέω εγώ.
0: Γκρίνια είχαν, ρε φίλε, τους είδες.
1: Εντάξει,
0: γκρίνια είδα.
1: Δεν θα γκρινιάζανε.
0: Ναι.
1: Αλλά γκρινιάζανε σε κάποια λογικά πλαίσια.
0: Ναι.
1: Και ο διαιτητής ήταν Ιταλός. Δεν ήταν Έλληνας. Δεν ήταν Πορτογάλος.
0: Πορτογάλος ήταν. Έχει παίξει εμάς εδώ. Όχι, ο διαιτητής που έπαιξε χθες την Bayern.
1: Ναι,
0: ο Πορτογάλος. Πορτογάλος. Ο οποίος ο Πινέιρο, ο οποίος ήταν αυτός, δεν ήταν. Είχε παίξει και το Ολυμπιακός Λεβερκούζεν φέτος, εδώ το 0-2.
1: Μου φάνηκε ότι ήταν Ιταλός.
0: Όχι, το θυμάμαι εγώ που φάτσα και από πρωτάθλημα και Ελλάδος έχει παίξει παλιά.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, να πω τώρα και κάτι, γιατί έρχεται και το επόμενο ντέρμπι με τον Πάοκ, τον Ολυμπιακό. Διαβάζουμε ότι κάνει μια διαφορετική προσέγγιση αν είναι σωστά και τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε τέλος πάντων ο προπονητής, να δώσει ευκαιρία σε κάποιους παίκτες. Προφανώς τους θεωρεί πιο έτοιμος από ό,τι πριν από κάποια παιχνίδια. Λέω το, για τον, τον Αντρέα, τον Λουίς και, Ρουίς και δεν ξέρω τώρα αν θα παίξουν μαζί με τον Ποτένσε ή αν θα παίξει μαζί με τον Μάρτινς.
0: Πιο πολύ τον Ποτένσε Μάρτινς βλέπω.
1: Οπότε θα, θα είναι, πιστεύεις ότι θα είναι αλλαγή ο Αντρέας.
0: Κάποιο πρωταθώς, να ρωτήσω θα πάει και το παιχνίδι, πάμε χρειάζεται, να σου πω.
1: Δεν μου λες εσύ Διονύση, επειδή παρακολουθείς τα πράγματα.
0: Πες μου, για πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, για τελειώνω έτσι. Θέλω την εκτίμησή σου για το πώς θα πάει ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι.
0: Πολλά ή τίποτα, μονόδρομος είναι, δεν έχουν, ξέρουν ότι είναι από τις τελευταίες τους ελπίδες, αν και δεν εξαρτάται από τις ίδιες πλέον, να κάνουν 2 μήνες διακοπές, αλλιώς 25 μέρες θα ξαναμαζεύονται στο Ρέντι. Τι να σου πω.
1: Θα μπουν, λες, με αυτή τη λογική. Πες όταν έχεις χρόνο κάνει μια ανάλυση.
0: Και να μπουνε, σημασία έχει να το δείξουν. Στο μυαλό δεν μου λέει τίποτα πλέον, κατάλαβες.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Αυτά.
1: Αν δεν το πιστεύουν, τότε τι να λέει.
0: Έγινε, φιλιά, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να σε καλά.
1: Χαιρετώ,
0: βρίσκομαι σε ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι δεν κρύβεται, δεν αποκρύβεται, δεν εξαφανίζεται, δεν παθαίνει τίποτα. Θα είναι εδώ μαζί. Πες μια καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σε λίγο μαζί σας, Κώστας Γκότζο.
3: Η ώρα είναι 5 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons, coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Jumbo.

βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: αλλά με Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 23 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε παραπολιτικά 90,1, φίλες και φίλοι. Είναι μοναδική στιγμή. Μαζί σας ο ξεχωριστός. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Yeah. Τι έγινε?
1: Εγώ παρακάλεσα κάτι χτες, ρε παιδί, που το είπα κιόλας. Το λέω και για τους φίλους. Με το μάτιασμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Και πρέπει να καταλάβουν και μερικοί το εξής, ότι τώρα πια μεγαλώσαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να αλλάξουμε.
0: Δεν ήσουν καλά από χθες πάντως.
1: Παιδί μου, μάτι σου λέω, και να σου πω και αυτό, λέω ότι τώρα μεγαλώσαμε. Ρε παιδί μου, δεν γίνεται να αλλάξω. Εντάξει, είμαι όμορφος, είμαι έξυπνος, είμαι και με τηλέφωνο. Αλλά δεν μπορώ τώρα ούτε να γίνω άσχημος και βλάκας. Δεν χρειάζεται να ματιάζω τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Πάει.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις τώρα στον ορίζοντα?
1: Πού, σε ποιον ορίζοντα από όλους?
0: Γενικά, το δικό σου αρχικά.
1: Μια χαρά είναι όλα.
0: Ναι. Θα επιστρέψεις αύριο, θα είσαι εδώ αύριο?
1: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Είσαι σίγουρος, το υπογράφεις?
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, μάλιστα. Ρωτάει ο κόσμος, γι' αυτό ήθελε να στείλει
1: κάτι. Δεν ξέρω τι ρωτάει.
0: Πήρε ένα φίλο σήμερα, ήθελε να στείλει κάτι γλυκά.
1: Και του λέω. Πέσε τώρα εκεί που στέλνει τα μηνύματα που βρίσκει κατά μέρα, μην στείλει σήμερα, δεν τα βλέπω.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει. Δεν τα βλέπω κι εγώ, το έχω κλειστό το κομπίτρο σου.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, για να είμαι ήσυχος κι εγώ, για να μην διαταραχθεί η εκπομπή.
1: Δεν έχει πρόβλημα, εντάξει, σημεία χαρά είστε.
0: Καταλαβες.
1: Όχι.
0: Εντάξει, όλα, μπάσκετ, είδες το βράδυ?
1: Βεβαίως.
0: Πώς πήγε?
1: Εντάξει, μωρά, ρε παιδιά, μην ασχολείστε με παιχνίδια που σας τα έχω πει πριν γίνουνε. Ναι. Πριν από μια εβδομάδα σας είπα θα είναι 0-2, θα χάσουμε τον πρώτο ναι. και θα πάρουμε τον τρίτο.
0: Για να είναι ο...
1: Όχι ρε, αυτό το είχα πει πριν την τιμωρία εγώ.
0: Α.
1: Είναι άπειρη ομάδα αυτή, ρε. Εδώ χτες πήγε να χάσετε ακόμα και αυτό το παιχνίδι.
0: Την απόφαση με την τιμωρία της Λεωφόρου πώς την είδες?
1: Τι εννοείς?
0: Έφαγε μια αγωνιστική και κλεισμένο με τον Πάκο για τα δύο κροτίδες, λέει, με την ΑΕΚ.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα δει.
0: Ναι, ναι, δεάβ. Δεν ξαναπηγαίνει ο Τζίγκερ και οι υπόλοιποι στο γήπεδο. Τέλος η Λεωφόρος.
1: Πάνε.
0: Τέλος. Κάτι ήξερε που πήγε προχθές. Κατάλαβες.
1: Την κλείσα, τη Λεωφόρο.
0: Ναι, εντάξει ρε φίλε, άκουμψο είναι τώρα. Έπρεπε να κλείσει κάπως αλλιώς η Λεωφόρο.
1: Ναι, ρε, μα είναι δυνατόν. Εντάλαβες. Όχι, κοίταξε με αυτούς που υποτίθεται ότι πάνε τα τελευταία χρόνια και εκπροσωπούν πάνε εγώ και ο Λεωφόρο, μόνο έτσι θα μπορούσε να κλείσει. Ναι. Από τιμωρία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι, φλέρταρε πολύ με τιμωρία.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή. Α, έτσι, και ναι, με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένον.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, σοβαρό είναι τώρα.
1: Σοβαρό, εντάξει, μωρό, πάμε. Ακούστε τώρα τι πετσέρω δεν
0: είναι. Όχι, σοβαρό για το πρωτάθλημα, παίζεται. Δεν είναι
1: ναι, για το πρωτάθλημα λέω.
0: Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα και κερδίσουμε στο Καραϊσκάκι και τα λοιπά, είναι άλλους όρους το πάνε. Εγώ που έχουμε κόσμο, άλλο έτσι.
1: Εντάξει, έτσι. Να σου πω κάτι, δεν νομίζω εσύ διονύσει τώρα σιγά τώρα.
0: Για δούμε. Λοιπόν.
1: Είδες, δηλαδή, τι, τους είδα και με κόσμο, τους είδα και χωρίς κόσμο. Τι θα κάνουμε ξαφνικά.
0: Πάμε σε κανένα κρατή σιγά-σιγά. Εδώ
1: σιγά,
0: είστε
1: σιγά,
0: μαζί
1: μας. Σιγά-σιγά πάμε, ναι, ναι.
0: Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας στην εκπομπή 2-11-10-80-8-80 και πάμε στον Νίκο από τον Πειραιά. Έλα, Νίκο, καλησπέρα.
2: Έλα, Διονύση. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, τώρα βλέποντας Ολυμπιακάρα έτσι εδώ μεταξύ, θα με τα λέμε αυτά, Πειραιά, τώρα, full. Λοιπόν, βλέποντας τα παιχνίδια με την Παρίς, με την Bayern, εμένα μου έχει παγιωθεί η άποψη, ας πούμε, ότι το ποδόσφαιρο τελικά είναι να έχεις ένα δυνατό τερματοφύλακα, καλούς αμυντικούς μπροστά από τον τερματοφύλακα και οι υπόλοιποι παίκτες να τρέχουνε σεντόνες 90 λεπτά.
1: Να ξέρουν και μπάλα όμως.
2: Εντάξει.
1: Δεν αρκεί να τρέχει.
2: Δεν βλάπτει να ξέρουν μπάλα. Δεν βλάπτει.
1: Ότι είναι απαραίτητο να τρέχουν, ναι.
2: Αυτό όμως τώρα που είχε δηλαδή ο περσινός Ολυμπιακός που πήρασε εξάρες και τεστάρες ήταν ότι τρέχαν όλοι οι σφεντώνες. Δηλαδή τώρα για να ρίξει 4 γκολ στον Παναθηναϊκό ο κάθε αμυντικός περιποιούν του Παναθηναϊκού ώσπου να πάρει την μπάλα, να κοντρολάρει, να σκεφτεί πού να πάει να δώσει την μπάλα βλέπει μπροστά του 4 Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
2: Το ίδιο και με την ΑΕΚ 6. Φέτος λοιπόν τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για την ίδια ομάδα τη φετινή που πήγε στο Champions League, προκρίθηκε στους 24-18. Εδώ είχαμε στο 30 με τη Real, είχε γύρει το γήπεδο 3-1-1-3, χάναμε και λέμε πάμε τώρα για νέα εστάρα. Και βλέπεις το παιχνίδι, λίγη 4-3. Η ίδια ομάδα, οι ίδιοι παίκτες, η ίδια χρονιά, φέτος. Το μας με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο ημίχρονο, τους έβλεπες και τρέχανε, φρέσκια ομάδα, εντάξει, και στο δεύτερο ημίχρονο χαθήκανε. Άρα λοιπόν, πού καταλήγω τώρα, ποιος σου πρέπει να το βγάζω. Ότι δεν είναι θέμα νοοτροπίας, δεν είναι θέμα οι παίκτες να βγάλουν ψυχή ή όχι, αν θέλουν να κάνουν 20 μέρες διακούπες παραπάνω, αν θέλουν το σαλόνι του Champions League και τι κάνουν, είναι αδιάφοροι. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι κολλημένος σε ένα σύστημα, δεν είναι ευέλικτος να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις. Είναι ότι για κάποιο λόγο οι παίκτες μπορούσαν να τα απεξέλθουν στο γρήγορο παιχνίδι του Champions League και τώρα έχει κάποιο λάθος στην εκείγνασή τους και τα παιδιά τώρα δεν μπορούν να τρέξουν όπως τρέχανε. Όταν λέει ο Μεντιλίμπαρ έχει γίνει λάθος στο σχεδιασμό, μήπως εννοούσε ότι κάποιος λάθος έχει γίνει στην εγκύμναση των ποδοσφαιριστών και όχι απαραίτητα στις μεταγραφές του. Αυτό που είναι γεγονός, δηλαδή εδώ και δύο χρόνια μια μεταγραφή δεν έχει βγει. Κιονίση, τι λες, θες κάτι από μέσα?
0: Εντάξει, μεταγραφές δεν έχουν βγει, ρε, τι να σου πω, δεν είναι θέμα άξιο από μέσα. Δεν θα μάθω, σου λέω που... Τι θα κάνεις, πού θα κουμπώσεις, έχει σημασία άλλο να βγεις δεύτερος, άλλο να βγεις τρίτος. Πότε, πότε θα παίξεις.
2: Αλλά γιατί ο Ολυμπιακός περιπτύνει τώρα του Champions League.
0: Γιατί προφανώς, εσύ Νίκο, υπήρξε μια άποψη ότι η ομάδα θα στηθεί πάνω στους παίκτες που πήγε όλα αυτά τα χρόνια, Τσικίνη, ο Ροντινέη, τα υπόλοιπα παιδιά, ο Έσε. Και όταν αυτοί ήταν κάπως από θέμα κόπωσης, πες το πως θέλεις, δεν, με βάση τις μεταγραφές που είχαν γίνει, οι μεταγραφές δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά. Αν ο Νασημέντου ήταν κανένας υπερπαίκτης, κανένα δεκάρι είχε βγει μπροστά και τράβαγε το σκηνικό, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Αν ο Σιπιόν ήταν η χαφάρα που θα μπορούσε να κόβει και να ράβει, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Όταν λοιπόν και αρκετοί από τους παίκτες εδώ έφερες, δύο παίκτες από αυτούς που έφερες για παράδειγμα, φύγανε με συντρέχουσα μεταγραφική περίοδο την τελευταία, ρε φίλε. Τους έφερες καλοκαίρι, τους τρεφέτσα με τον Καμπελά και φύγαν το Γενάρη να πάνε δανεικοί εκ νέου. Όταν λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά, δεν είναι κάτι παράλογο. Έτσι.
2: Όχι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι παράλογο.
0: Αυτό λέει.
2: Αλλά πώς το εξηγώ, εντάξει, είναι και οι μεταγραφές σίγουρα.
0: Πώς.
2: Αλλά και για κάποιο λόγο.
0: Ο βασικότερος λόγος είναι, δεν είναι απλά το είναι κάτι. Αυτό εννοώ.
2: Ο Τσικίνιο με την Μπαρτσελόνα και με την Άιντχόβεν τελείωσε με πρόβλημα στους προσαγωγούς.
0: Ναι. Όχι, δηλαδή με την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ έγινε αλλαγή, έφυλα. Σε αυτά τα δύο μάτσα.
2: Ναι, λόγω προσαγωγών δεν έγινε.
0: Ναι, έγινε ο κλείσεις, ναι.
2: Αυτό τώρα δεν επηρέασε, ας πούμε, την αθλητική του επίδοση.
0: Πώς δεν επηρέασε, μα φάνηκε στην πορεία τώρα τα τελευταία παιχνίδια είναι καλός. Όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν καλός. Πώς δεν επηρέασε.
2: Λοιπόν τώρα έχουμε βάλει τώρα το Μεντιλίμπαρ στο χάστρο. Έχει αγκυλώσεις, δεν είναι ευέλικτος. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω.
0: Να πω.
2: Εντάξει. Από την άλλη τώρα, ο Παναθηναϊκός του Μπενίτες τώρα. Πάλι στην ίδια λογική τώρα. Μήπως οι παίκτες μποϊκοτάρουν το προπονητή στον Μπενίτες επειδή θέλει ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού.
0: Τι μποϊκοτάρουν, μια πίσω παλιά.
1: Τι να μποϊκοτάρουν, μα τι τρόπο παιχνιδιού θέλει, αφού με τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει αυτοί που βασικά θα μπορούσαν σε εισαγωγικά να μποϊκοτάρουν παίζουν όλοι. Ίσα ίσα και αυτούς τους βολεύει. Απλά δεν βγάζει αυτό πουθενά.
2: Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Μπενίτες είναι καιροσκόπος, λέει ήρθα τώρα να σπάρω τα λεφτά και να φύγω.
1: Καιροσκόπος δεν είναι. Αλλά ότι δεν πρόκειται να χαρίσει φράγκο δεν πρόκειται. Δεν ήρθε δηλαδή να πάω δύο μήνες και να πάρω τα λεφτά. Προφανώς ήρθε για να πετύχει κάτι. Δεν πήγε καλά. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ότι ξαφνικά ανακαλύψαν όλοι ότι δεν κάνει και διώξαν τώρα να ξεπερδεύουν. Δεν θα αλλάξει και τίποτε δηλαδή. Πάλι τα ίδια θα γίνουν.
2: Εντάξει, αλλά και τώρα αρέσει η Κώστα στην ομάδα σου, ας πούμε. Υπάρχει το εξής παράλογο τώρα. 15 χρόνια τώρα η Κώστα στην ομάδα σου, ας πούμε. Υπάρχει το εξής παράλογο τώρα.

0: Πως ήταν και φύγανε, δεν χάνουν λεφτά.
1: Μα δεν είναι τα λεφτά το θέμα. Και δεν είναι. Να, ο Ηλιόπουλος να πήγε 1,5 χρόνο και παίρνει πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά ο Ηλιόπουλος...
1: Ήξερε πάνω πιο πολύ ο Ηλιόπουλος, δηλαδή πριν.
2: Ολοκλήρωσε, Νίκο, για πάνω παρακάτω μόνο, ολοκλήρωσε.
0: Εντάξει, λοιπόν, όχι αυτά, εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει πρόβλημα και το θέμα είναι τώρα στη φυσική κατάσταση. Δύσκολα να αλλάξει και περιμένουμε τη νέα χρονιά. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, έγινε, γεια σας, γεια σας.
2: Πάμε σε ένα καλό μας φίλο εδώ της εκπομπής, στους ανθρώπους ο οποίος κάνει διαφορά.
1: Ξέρεις ποιον χάσαμε, ε?
2: Ποιον χάσαμε?
1: Το Φόντα.
2: Τι εννοείς?
1: Πού είναι ο Φόντας? Περιμένω από θεραπευτή ο Ιωαννίδης για να ξαναβγεί.
2: Γιατί ρε, με το Φόντα τα βάλεις τώρα?
1: Ε?
2: Με το Φόντα τα βάλεις τώρα?
1: Όχι ρε, ο Φόντας είναι αδερφός.
2: Θα πάρει τώρα, μ' ακούει, θα πάρει. Λοιπόν, για πάμε σε έναν άλλο αδερφός τώρα εδώ.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε?
3: Τι κάνετε?
2: Εδώ.
3: Καλά είστε?
1: Το παλεύουμε.
3: Ο πρόεδρος σας έκανε πνευματικό σέρβις.
1: Τι να κάνει?
3: Πνευματικό σέρβις.
1: Πώς γίνεται αυτό?
3: Έτσι το βγάλει στο ίντερνετ, το διάβασα. Πλήρω πάω, λέει, για πνευματικό σέρβις. Ναι. Την άλλη μέρα μαθαίνω, θα βάλει φωτογραφίες, θα γεμίσει όλο το γήπεδο με τη φάτσα του.
1: Τι να βάλει, τη δικιά σου ή τη δικιά μου? Τη δικιά σου θα βάλει.
3: Ρε, τι πάθαμε.
1: Τι πάθαμε, μωρέ, σιγά. Αφού βαράγαμε εκεί αβέρτα ελεύθερη τρίποτα στο τέλος, δεν έπαιρνε κανένα.
3: Αν πω αυτά που θέλω να πω, θα με κλείσεις, ρε. Τα λέω έτσι, με τάκτ τώρα.
1: Μην τα πεις.
3: Όχι, σέβομαι τον φίλο μου τον Κόντζο, έτσι. Και πολύ έκπληξη σήμερα δεν ήσουν εδώ. Τι έγινε? Εγώ λέω θα πάρω στην Παλεφίπ εκεί πέρα στην Αθήνα κάτω. Τακ και βγήκε τα παραπολιτικά. Λέει τώρα Παλεφίπ γίναμε εδώ πέρα. Ο Γκόντος μας έκανε Παλεφίπ. Έτσι μου είπε η Ειρήνη.
1: Τι σου είπε?
2: Σε πειράζει, μωρέ, αφού δεν είσαι στο κέντρο, μωρέ. Έλα, μωρέ.
1: Είναι η Ειρήνη, ρε.
2: Σε πειράζει, μωρέ, σε λεντάκι, σε μπας και εσύ, μωρέ.
3: Έλα, ρε, εντάξει. Ρε Γκόντο.
1: Έλα.
3: Αύριο δεν θα έρθεις? Δεν ήξερα ότι δεν είσαι εκεί. Πήρα εγώ τηλέφωνο και την ώρα που περιμένω έμαθα ότι θα λείπεις να πω. Πλάκα σε κάνω, ρε.
1: Και πρέπει να βγεις, ήρθα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, σε παραδέχομαι. Εντάξει.
1: Έτσι.
3: Δεν λάξεις. Τι έγινε, κερδίσατε χθες πάντως στο μπάσκετ, ε? Δεν ξέρω γιατί με πήρε ύπνο σε μένα αργά το
1: βράδυ. Δεν το δεις.
3: Και ταλαιπωρημένος, ξέρεις, από αυτά που σε λέω. Πολύ ταλαιπωρία, ρε Γκόντζο. Άσε να δούμε και να δούμε πώς θα καθαρίσουμε.
1: Τι τράβο.
3: Σε αγένειο και αισία θα πάμε. Όχι, ρε, για στάλα που σε έλεγα για μένα, για
2: όλα
3: τα
2: καλά, όλα καλά πάνε, πάμε θετική
3: για ενέργεια. Για να δούμε αν θα πάμε καλά.
2: Δεν μου
3: λες, ρε, Διονυσάκο.
2: Ψυχάρεσαι.
3: Διονυσάκο, για να πάω, σας πω, εντάξει. Διονύση.
2: Ναι.
3: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
3: Δεν μου λες, ακούω πολλούς δικούς μας, βγαίνουν τώρα, δεν ξέρουν πώς θα το φέρουν, θα δούμε το χρόνο με το Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά. Πιστεύετε ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει το χρόνο προπονητής στον Ολυμπιακό? Εσείς μέσα στον Ολυμπιακό είστε. Εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί αν μείνει θα είναι η μεγαλύτερη βλακεία της ζωής του Προέδρου. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Τι είναι αυτά, ρε? Από τον Πειραιά είναι κιόλας. Ένας Νίκος το έλεγε. Τι λες, ρε? Σοβαρά? Ούτε ο ΕΦΑ θα βγει στον χρόνο. Εδώ από την εποχή. Μην μιλάς καλή κι εσύ. Από την εποχή.
2: Πες μου, μιλάμε έτσι. Η γυναίκα ήταν αυτή, η γυναίκα ήταν αυτή. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε έτσι.
3: Φωνάζω, λέει.
2: Καλά, λέει, δίκιο.
3: Όλο μηδιακό
2: δί,
3: τιμή μιλάς έτσι τα παιδιά, δίκιο έχει και
2: αναγνωρίζει τέτοιο.
3: Ποδοσφαιρικά θέματα τα μιλάω ποδοσφαιρικά. Δεν πήγα σε Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, Διονύση μου, άκου να σου πω κάτι. Ακούω, μπράβο ρε φίλε, λοιπόν, όταν πήραμε το ευρωπαϊκό και μετά. Μπορείς να μου πεις πόσοι παίκτες εκτός του Πυρόλα παίξαν στην ομάδα?
2: Πόσοι παίκτες εκτός του Πυρόλα?
1: Καινούργοι εννοεί, καινούργοι.
3: Καινούργοι, με μεταγραφές εννοώ.
2: Τι εννοείς να...
3: Όχι αυτοί που πήραν πώς σου λένε, το ευρωπαϊκό. Μετά ρε παιδί, με μεταγραφές, τώρα 2 χρόνια που κάνουν μεταγραφές. Ποιος, εκτός από τον Πυρόλα, ποιος άλλος έπαιξε στον Ολυμπιακό μπάλα? Πες μια μεταγραφή. Εγώ δεν θυμάμαι γιατί. Μπορεί να είμαι και γέρος και να μην θυμάμαι καλά.
1: Ο Ταρέμι.
3: Ο Ταρέμι πες μπάλα στον Ολυμπιακό.
1: παίζει.

0: Ορισμένες γκολ έχει να βάλει. Αλλά εκτός αυτό δεν τον βάζει κιόλας. Εγώ πιστεύω αν τον έβαζε παραπάνω θα έβαζε κάποια γκολ παραπάνω. Τι γίνεται. Είναι δυνατόν να κάνεις 30 μεταγραφές, ξέρω πώς είσαι, κάναμε 40 κτλ. Και να παίξεις ένας παίκτης μόνο, ο Ιταλός. Ας να πάει η ομάδα καλά, ρε Διονύση μου. Με τους ίδιους και με τους ίδιους και με τους ίδιους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πούμε. Έπρεπε να πάρει καλύτερους παίκτες η ομάδα. Είναι λάθος του δικό του, είναι του διοίκησης. Δεν είναι, είναι και των δύο μάλλον. Εγώ έτσι το βάζω. Να μην τα ρίχνουμε όλα στον με την Λίμπα. Είναι εξασφαλισμένος τον αυτόν τον πέρα, έκανε δεκάρι. Δεν είναι δεκάρι ρε, ο παίκτης αυτός. Οκτάρι είναι ένα μου. Οκτάρι, θυμάστε τι σας έλεγα το καλοκαίρι. Εννιάρι και δεκάρι οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν θα πάει καλά η ομάδα. Τώρα όλα αυτά που λένε δικαιώνουν το Σπύρο όμως από την Ξάνθη.
1: Αυτό
0: ο Σπύρος
1: ναι,
0: μόνο τα έλεγε όμως. Έτσι δεν είναι...
1: Εγώ μέσα πάω την πιεστή.
0: Σε έχω μάρτυρα.
1: Μάρτυρα σήμερα.
0: Τα έλεγα είναι τα έλεγα. Από τότε. Ε.
1: Έτσι τα έλεγε, τα έλεγες.
0: Έγινε ρε Διονύση. Εντάξει, συγγνώμη που τα λέω έτσι να πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, φιλαράκι. Άμα ξέρεις μπάλα, αυτοί όλοι παίρνουν τηλέφωνο τώρα, πάτε στο Καραϊσκά και έχετε διαρκές και τα λοιπά. Τι βλέπετε ρε παιδιά εκεί. Τι βλέπετε ρε. Είδα την μπάλα με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν λέω, δεν θέλω να πω κακές κουβέντες. Και εγώ τον αγαπάω για το αυτό και τα λοιπά. Δεν θα πάει καλά η ομάδα με αυτόν. Δεν μπορεί να κάνει προπονητής σε ομάδες τύπου Ολυμπιακού. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Μάλιστα. Νομίζω είσαι άδικος.
0: Άδικος, ξεάδικος ρε Διονύση
2: μου. Μονή, έχεις μονή, έχεις μονή,
0: θα δείτε, έχεις ότι μονή. Θα δικαιωθώ εγώ. Εγώ πιστεύεις ότι αν μείνει μπορεί να κάνει ομάδα αυτός ο προπονητής.
2: Ναι, ναι, φυσικά το πιστεύω. Με καλύτερους παίκτες μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό πιστεύω.
0: Με καλύτερους παίκτες.
2: Βέβαια.
0: Εμείς θα τους βλέπουμε καλύτερους παίκτες. Αυτός δεν θα τους βλέπουμε. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Με άμα ρωτάς, πιστεύω και σου λέω ότι πιστεύω.
0: Η δουλειά είναι ο καλός προπονητής να παίρνει τα καλά στοιχεία του παίκτη και να τα εξελίσσει να πούμε.
2: Γεια σου Σπύρο, ήρεμα, ψυχραιμία Σπύρο.
0: Δυο μήνες, τρεις μήνες έξω ξαφνικά να τους βάζει μέσα να παίξουν μπάλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Άρε Σπύρο, άρε Σπύρο, σε φάει γυναίκα.
1: Μπορώ το δίκιο Σπύρο.
0: Γεια σου,
2: δύο. Σε φάει γυναίκα Σπύρο, πήγαινε εκεί, δεν σε βλέπω καλά. Έφαγες μεσημέρι, έφαγες για μεσημέρι.
0: Έφαγα μόλις.
2: Τι μαγείρεψε κυρά, μαγείρεψε.
0: Ναι. Το τόπο μυρίζει.
2: Αφρός έχει, αφρός έχει. Αφρός, είχε και ψωμί ή χωρίς ψωμί.
0: Χωρίς ψωμί.
2: Χωρίς ψωμί, σε έχεις τη δίαιτα, είδες που σε προσέχει.
0: Μα πολύ ψωμί, δεν έχει παράπονο.
2: Αυτά έχεις παράπονο, αλλά την καζώνεις στον αέρα. Κατάλαβες, εγώ με την κυρά είμαι.
0: Εγώ όλο τον κόσμο καζώνω.
2: Σε βλέπω ότι δεν μας άρεσε τίποτα, γι' αυτό λέω. Τον Κότζο, περιέλαβες τον Κότζο να πούμε. Και μετά τα κάνεις σε μένα.
0: Γκόλτος φίλος είναι, εντάξει. Εγώ δεν μπορώ, άμα δεν είναι ο Γκόλτος στην εκπομπή δεν μπορώ.
2: Και εγώ δεν
0: το λέω, παλευθύν το έκανε, παλευθύν το έκανε. Αυτό ισχύει ότι έχει μαζί τους πολλούς πάνω από τα 20.
2: Μαζί μας είναι,
0: δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο εμείς όλοι οι εκεί.
1: Τι είναι. Ρε Σπύρο, πώς πολλούς ρε, δύο είμαστε.
0: Τι, εκεί πέρα έχετε μαζέψει, Γκόλτσο, η μισή Αθήνα άρχισε να παίρνει και τηλέφωνο. Τι γίνεται να πούμε. Έτσι, τι, αδικό έχω. Πολύ πάνω Αθήνα εκεί. Ποτέ δεν βγαίναν τόσο όσοι βγαίνουν τώρα το τελευταίο διάστημα.
1: Είναι γιατί είμαστε στον αφρό, έχουμε επικαιρότητα πολύ. Εγώ,
0: μια μισή εκπομπή έχω χάσει, δικιά σας. Να το ξέρεις, όλα τα ακούω. Τώρα λίγο μπορεί να χάσω μερικές με την ιστορία που σας είπα.
1: Δεν πειράζει,
0: λοιπόν,
1: δεν πειράζει.
0: Αλλά...
1: Να κοιτάξει εκεί να πάει καλά η ιστορία.
0: Δεν ξέρω πότε θα πάει εκείνη η ιστορία. 21 του μηνός θα μάθω γιατί έχω εξέταση εκεί πέρα.
1: Άντε, το Αγίου Κωνσταντίνου, okay, βοηθειά του Ιχάρης.
0: Ευχαριστώ.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, άντε, γεια σας, να είστε εσείς καλά.
1: Yeah.
0: Να παίρνουμε κι εμείς κανένα τηλέφωνο, να δάνει καμιά κουβέντα.
1: Άντε. Έγινε, φίλε.
0: Yeah. Έγινε, ρε, φίλε. Γεια σας.
2: Λοιπόν, αφού θυμίσω στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλέσετε, γραμμές είναι καινές πλέον, δεν θα έχετε αναμονή δηλαδή όσοι πάρετε. Για πες κύριε Κώστα.
1: Τι θες να πω εγώ ρε, από το κρεβάτι του πόνου.
2: Κρεβάτι του πόνου.
1: Του πόνου, ναι.
2: Κρεβάτι καναπέ.
1: Κρεβάτι ρε, τρελός ρε. τέτοια ευκαιρία να αφήσω πάρει χαμένη. Α, να σου πω, Διονύση.
2: Μην σε πάρει κανένας ύπνος.
1: Όχι ρε, να σου πω.
2: Έλα.
1: Βάλε τον καφέ μου και στο ψυγείο να τον έχω αύριο, μην το πετάξεις.
2: Δεν πήρα καφέ.
1: Δεν πήρες καφέ.
2: Όχι.
1: Oh,
2: δεν πήρα.
1: Ευτυχώς δεν ήρθε.
2: Δεν πήρα.
1: Πάω να πάρω καφέ από εδώ. Τι γράφει ο τύπος, δεν έχω δει τίποτε εγώ.
2: Τι να γράφει.
1: Έχουμε τίποτε, καμιά εξέλιξη. Παναθηναϊκός πήρε προπονητή.
2: Παναθηναϊκός να πήρε προπονητή, όχι, δεν πήρε τίποτα.
1: Έχουμε τον Μπένιτες δηλαδή κανονικά.
2: Γιατί, τι θες.
1: Ξέρω εγώ, αφού ακούω όλους να λένε ότι άλλαξε και έφυγε.
2: Δεν σου κάνει ο Ράφα.
1: Τι κάνει.
2: Δεν σου κάνει ο Ράφα.
1: Ο Ράφα μια χαρά είναι. Σου λέω, εγώ ζω για τη στιγμή που θα μείνει. Για να ακούσω την εξήγηση, την ιδεολογική επένδυση, ρε παιδί μου, το γιατί δεν έπρεπε να φύγει. Ας πούμε, να το μέχρι χτες έφυγε. Όχι φεύγει, έφυγε, είναι παρελθόν. Δεν έχει πει κανένας ότι εκτιμούμε ότι θα φύγει. Λένε ότι τελείωσε, είναι τελειωμένος. Θα δούμε.
2: Να πάμε ένα διάλειμμα, πάρεις την ανάσα σου ή να πάμε πρώτα στο Χρήστο του Πετρούπολη, τι θέλεις.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
2: Όχι, εσένα δίνω.
1: Εσύ κάνεις κουμάντο.
2: Εσείς, εσένα δίνω την τέτοια.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Πάμε όμως στο Χρήστο και πάμε μετά διάλειμμα.
2: Έλα κύριε Χρήστο.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά εσύ.
3: Γεια σας κύριε Κώστα Παρασικά, κύριε Κώστα Παρασικά.
1: Να είσαι καλά ρε Ξεταρά.
3: Παρασικά. Και κανονίζικος.
1: Ποιος.
3: Ο προπονητής ο καινούριος.
1: Ποιος είναι.
3: Όχι ο Μάτλαϊκο.
1: Πού.
3: Τη Ρεάλ.
1: Α.
3: Ο Μουρίνιο.
1: Πότε.
3: Μάλλον αυτό δεν πάρετε.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Ναι, και τους έδωσε όλους ότι εγώ θα κάνω κομμάτι στη Ρεάλ.
1: Συγγνώμη, το Μουρίνιο πήρε Ρεάλ.
3: Όχι, το συζητάνε το...
1: Α, σε μη με τρομάζεις ρε φίλε.
3: Του τηλεφωνήσανε και τους είπε άμα θέλει να έρθω εγώ...
1: Του τηλεφωνήσανε του Μουρίνιο και ότι εκεί είπε ο Μουρίνιο ότι άμα θέλει να έρθω στη Ρεάλ θα κάνω κομμάτι εγώ, δεν πήγε αμέσως δηλαδή.
3: Ναι, έτσι
1: δεν
3: λέω.
1: Δεν πάει να κάνουμε καμιά δουλειά άμα δικός λόγος, δεν υπάρχει αυτό που λες.
3: Μπράβο, άκου ο Μουρίνιο τώρα έπεσε όλους στη Ρεάλ και τέτοια...
1: Από τον έρβα χθες την τέχη, μετά του πήρε Ρεάλ και είπε θα σου βάλω κι όλους. Παραμύθια του πάνε.
3: Διοσάνη έγινε.
2: Καλά φίλε εσύ.
3: Και εγώ συμφωνώ με το Σπύρο από την Τζάντη, όχι όμως ότι εγώ δεν θέλω να φύγω πέρα την Κλίμαρ. Εγώ θέλω να μείνω.
1: Πώς συμφωνείς με το Σπύρο μετά.
3: Όχι. Συμφωνώ για να σου πω. Θέλω να μείνω με την Κλίμαρ, αλλά συμφωνώ ότι και πέστε να αναφέρει καινούριους. Μάλλον κάτι με τους τίτλους θα παίζει.
1: Τότε τι, γιατί συμφωνείς να μείνει.
3: Συμφωνώ, πας και αλλάξει τίποτα. Μπορεί να...
1: Αφού λες δεν θα αλλάξει τίποτα και καινούριο θα φέρει πάλι τους ίδιους θα παίζεις λες.
3: Μπας τα ξέρω εγώ.
1: Δεν θα με τρελάνεις ρε.
3: Μπας σου πως τρελάνω μόνο. Ξέρω εγώ του... Αυτό λέω.
1: Δεν διονύσει κατάλαβες.
2: Έχετε μπερδέψει, δεν ξέρω παιδιά.
1: Μπερδέψηκα.
3: Συμφωνώ ότι στο να μην είπα τον Μπορτζη Λίμπαρ.
1: Αλλά ό,τι για να γίνει δεν θα κάνει τίποτε.
3: Όχι. Δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Ότι και να αλλάξει 3-4 παίκτες εκεί αυτό βλέπε. Ενώ ο Ολυμπιακός θέλει αλλαγές 7-8 παίκτες ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά πώς συμφωνείς τότε να μείνει αφού θέλει 7-8 αλλαγές και ότι άμα μείνει αυτός δεν θα αλλάξει τίποτε.
3: Ποθώ να αλλάξει. Ευελπιστώ. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μου λες τι έγινε το κάτω στίγμα. Αν που έκανε την Παναγία εμένα. Άσε πάει ευτυχώς στο 94 ο Κέιν που έκανε το χατήρι.
1: Ο Κέιν σου έκανε εσένα το χατήρι.
3: Όχι.
1: Να δεις σε κάτι άλλο τι έκανε ο Κέιν.
3: Όχι, χι, 2-3 γκολ το είχα. Και τώρα που σου πω να μείνει 0-1 αυτό το παιχνίδι από το 3. Δεν γίνεται να μείνει 0-1 αυτό το παιχνίδι. Και είχα το παραθυριακό όμερ και έχω σήμερα την άξο βίλα άσο.
1: Τι έχεις την άξο βίλα, πάλι κόντρα στον πρόεδρο έπαιξες.
3: Το Σαββούργο άσο και τη Φράιμπουργκ γκολ.
1: Τα ακούς Διονύση.
2: Πολύ μπροστά.
1: Αυτή
3: είναι πολύ δύσκολο να προκριθεί το δικαμέτσι.
2: Μα προκριθεί στα πέναλτι ρε φίλε, δεν λέει κάτι.
3: Αυτό.
2: Μα προκριθεί στην παράταση.
3: Ναι, όταν μην λένε ακριβώς.
2: Δεν θέλω άγχος.
3: Δεν θέλω άγχος και τέτοια. Η οικογένεια καλά διοστάρα.
2: Όλοι καλά, όλοι καλά ρε φίλε.
3: Μπράβο και η κόρη.
2: Υγεία να υπάρχει, ναι. Πάνω απ' όλα η κόρη. Πάνω απ' όλη η κόρη, τι να συζητάμε.
3: Πάνω
2: και εμένα γιο
3: τώρα.
2: Ναι ρε, τώρα τρέπονται. Θα το κάνουμε άλλη γυναίκα για να πηγαίνω σε δύο σπίτια. Λοιπόν, εμένα βρήκες τώρα. Γεια σου Χρήστο μου. Προχώρα και η γη του Κότσου καλά είναι. Και η γη του Κότσου και αυτή και αυτή. Θα τον κάνουν παππού σύντομα να το βλέπω το έργο. Κοίτα να γίνεις παππούς να σε καλός. Όχι πως την άλλη φορά που κοιμόταν το παιδί πάνω σου.
1: Καλά. Αυτές φωτογραφίες. Αυτό δεν προσέχει μεγαλώς το παιδί αυτό που κοιμήθηκε πάνω στο κόρφο.
2: Αυτές φωτογραφίες πρέπει να βγάλω κάποια στιγμή ρε φίλε να πούμε. Τι να πει αυτό το παιδί ρε φίλε, είναι λύτρωση να μας τα να πάνε. Μας τα να πάνε. Λοιπόν, άντε φιλιά, προχώρα. Γεια σου Κώστα, ευχαριστούμε. Α, θα μείνεις. Σε μπέρδεψα με τον ακροατή ρε. Ποιο μετά τις ειδήσεις ρε. Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο με τις ειδήσεις.
1: Πού έχουμε.
2: Δεν βλέπεις το ρολόι, δεν έχεις ρολόι μέσα εδώ. Α, είσαι από τους... είδες πως φαίνεται ο παλιός ο έμπειρος. Δεν έχει ρολόι στην κρεβατοκάμαρα. Πως φαίνεται οι άνθρωποι, τον τσέκαρα τώρα, ήθελα να το μετρήσω. Έχω τρία ρολόγια μέσα στην κρεβατοκάμαρα να δω, να φύγω στην ώρα μου να πούμε.
1: Γιατί?
2: Γιατί όλα γίνονται με τον χρόνο. Όλα τα μετράς. Πόσο κοιμάσαι, πόσο γίνω, πόσο τ' άλλο, όλα. Λοιπόν.
1: Το αστυνομικό τα ρολόγια το έχεις δει.
2: Πάμε διάλειμμα, όχι δεν τα έχω δει. Δεν σου πω πει δεν βλέπω πολύ σινεμά. Έλα.
1: Yeah.
2: Έλα, πάμε.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
7: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: 54 λεπτά μετά τις 5. 6 λεπτά πριν τις 6. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Κώστα, είσαι εδώ. Έγειρε. Πήρε ύπνο, ε. Πήρε ύπνο, ε. Πήρε ύπνο στο κρεβάτι. Δικαιώνομαι, σου λέω. Αν ακούμε από τα κεντρικά, παρακαλώ να σου επικοινωνήσουμε ξανά με τον Κώστα Κότζο. Ρίχτω εσύ τώρα εκεί. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο από τον Παγκράτη. Ελά, Γιώργο.
1: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά Γιώργο, εσύ?
1: Καλά, σας ακούω συνέχεια, αλλά η δεύτερη φορά είναι αυτή που μιλάω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι για το τελικό του Champions League, θέλω να σας ρωτήσω. Ποιες ομάδες βγαίνουν τελικά για το τελικό?
0: Πήγε η Arsenal με την Paris Saint-Germain.
1: Με την Paris Saint-Germain?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πότε γίνεται αυτό, ξέρετε ποια ημερομηνία γίνεται?
0: Ο τελικός του Champions League γίνεται και νωρίς φέτος, να ξέρετε, έτσι. Μισό λεπτό, γιατί έχει καεί το κεφάλι μου τώρα. 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, 7 ώρα το απόγευμα.
1: 30 Μαΐου?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μου λέτε, για πέστε μου τα προγνωστικά σας. Arsenal με Παρί, τι βλέπετε εσείς?
0: Εγώ προσωπικά, κύριε Γιώργο, μου βλέπω φαβόρη την Paris Saint-Germain. Τι να σου πω, τη θεωρώ ένα level πιο καλή ομάδα, αλλά είναι τελικός τώρα.
1: Την Παρί βλέπετε δηλαδή?
0: Εγώ βλέπω την Παρί, ναι. Δεν έχω δει. Πάλι άλλοι βλέπουν την Arsenal, να σου πω.
1: Τώρα και η Arsenal νομίζω κατώτερη είναι. Και η Μπάγκερ άδικα, δηλαδή έχασε χθες τη...
0: Διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι, διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι.
1: Ήτανε κανονικό το πέναλτι.
0: Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς δεν δίνεται. Εγώ θα το έδινα τώρα με τον παλιό, όπως έμαθα την μπάλα παλιά, θα το έδινα. Διώχνει την μπάλα ένας παίχτης εκεί της Παρί και βρίσκει το χέρι του.
1: Παραπονούνται ότι ο Πορτογάλος ο διαιτητής λέει δεν είναι.
0: Και είναι και άλλη μια φάση, είναι και άλλη μια φάση που ζητάει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα νωρίς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει σηκώσει γκρίνια σήμερα και η Γερμανία και οι εφημερίδες και site γράφουν, γκρινιάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να πω και κάτι άλλο, επειδή ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Το μάτς που έγινε ΠΑΟΚ με Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε 5 απουσίες από βασικούς παίκτες.
0: Όχι, παίξανε, δεν είχε απουσίες, παίξανε. Ο Γιακουμάκης έλειπε. Όλοι οι άλλοι είχαν γυρίσει. Ο Μεϊτέο, ο Ζήφκοβιτς, αυτοί γυρίσανε.
1: Γιατί διάβασα ότι είχε απουσίες και μετά λέω πώς έγινε με τέτοιες απουσίες να κερδίσει.
0: Όχι, δεν είναι παράκτημα. Αυτά βάλαμε μόνοι μας, τι έκαναμε.
1: Α, καλά.
0: Με την εικόνα που είχαμε.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Η οικογένειά σας, την κάνει η κόρη σου, καλά είναι.
0: Καλά, είναι, καλά, είναι, καλά. Μην το ξέρω,
1: εγώ είμαι από την Πελοπόννησο, από τη Μεγαλόπολη, αν ξέρετε.
0: Ωραίος, ναι, δυνατός, εκεί δίπλα είσαι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Εσύ, να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε στον Αλέξανδρο. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα, Διονύση μου. Ξαφνικά και καλό μήνα με υγεία να έχεις.
0: Επί και εσύ.
2: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καταρχήν, να στείλω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του Στάθη Γαβάκη και του Σταύρου Τσόχου.
0: Σωστό.
2: Οι οποίοι πρόσφατα έφυγαν από τη ζωή οι άνθρωποι.
0: Σωστός.
2: Και έχουν στις οικογένειες του κουράγιο και δύναμη.
0: Να σε καλά.
2: Να φανούν στη ψυχούλα τους. Γιατί τους θυμάμαι και τους δύο πάρα πολύ καλά. Τους έζησα και τους δύο πάρα πολύ καλά.
0: Και οι δύο και μεγάλες μορφές και γύρω από τον Ολυμπιακό. Γιατί κάποιοι ξεχνούν ότι ο Σταύρος εκτός από ότι έπαιξε τον Ολυμπιακό ήταν και γραφείο τύπου κάποια πολλά χρόνια.
2: Και ήταν μεγάλη μορφή δημοσιογραφίας ο Σταύρος Τσόχος.
0: Φίλε, έχω πει, το άκουσε χθες, έχω πει ότι επειδή τον είχα, ήρθε και έκανε κάποια μαθήματα τότε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ του 96 που σπούδασα δημοσιογραφία πριν 30 χρόνια. Τα έχω ακόμα κρατημένα, τα καλύτερα, μας έκανε βασικά στα σεμινάρια, κάτι τετράωρα ο άνθρωπος. Τα καλύτερα μαθήματα τα έκανα με αυτόν, να ξέρεις. Δηλαδή μαθήματα που τα βρήκα μπροστά μου, δηλαδή, πώς να σου το πω.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Φοβερός δημοσιογράφος Διονύση και με ευκαιρία λόγου, πολύ καλός.
0: Εντάξει, να το ζεφτεί. Άλλα ελληνικά, άλλα τέτοιο, άλλη
2: ιστορία. Ναι, τώρα, ναι. Καθαρότητα λόγου και πολλά υπέρ του.
0: Ναι.
2: Με ήθος ο άνθρωπος, ο Θεός να τον αναπαύσει. Και πάμε τώρα στα δικά μας, του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Καταρχήν συγχαρητήρια στον Μάτου Μπάσκετ που πέρασε στο Final Four και είναι και ο πρώτος που πέρασε στην ουσία.
0: Ναι, τους περιμένει τους άλλους. Βιάστε.
2: Ναι, περιμένει όλους τώρα ποιοι θα έρθουν, δηλαδή ή θα έρθει η Φενέρη η Ζαλγκίρις.
0: Και καλά, καλά κάνεις και το λες και είναι και βασικό γιατί εγώ το λέω και με αφορμή τους κάποιους φίλους που πιστεύανε ότι δεν τρέχει τίποτα να χάσει και το πρώτο παιχνίδι. Φίλε, δεν είναι και απλό. Γιατί μην πας μακριά, δες τώρα δηλαδή τι μπορεί να πάθει ο Παναθηναϊκός. Έκανε δύο break έξω, έχασε το πρώτο παιχνίδι και τώρα πας με άγχος αύριο. Δεν είναι εύκολο.
2: Και να σου πω και κάτι, δεν είναι και εύκολη ομάδα η Βαλένθια. Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι εύκολη, δεν είναι εύκολη. Συμφωνώ.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα είναι αυτή.
0: Συμφωνώ.
2: Και ξέρεις, φαντάζεσαι μια ανατροπή να είναι η Βαλένθια τελικά του Παναθηναϊκού και να είναι η Χάπο εναντί της Ρεάλ.
0: Καλά, μα γίνει αυτό, τώρα την απορρεφή. Δεν το πιστεύω.
2: Δηλαδή,
0: ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ θα πάνε στο Final Four.
2: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά λέω αν δεις αυτό θα είναι απρόοπτο. Τελείως αυτό το πράγμα. Και τώρα να μιλήσουμε και λίγο για το ποδόσφαιρο, για να μην περιμένουν και πολλές γραμμές που θέλω να μιλήσουν και μαζί σας. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ελπίδες, ακόμα και, όχι μόνο για τη δεύτερη, ακόμα και για το πρωτάθλημα, παρόλο που πρέπει να γίνουν τρελά σενάρια για να πάρει το πρωτάθλημα. Όταν λέω τρελά, τι εννοώ? Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ που δεν είναι τρελό σενάριο προφανώς, αλλά πρέπει να χάσει και άκρη από τον Παναθηναϊκό, να τον κερδίσει μετά ο ΠΑΟΚ, να την κερδίσουμε μετά εμείς, δηλαδή να κάνει τρεις διαδοχές ήττες. Και να τα κερδίσουμε όλα εμείς για να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ρεαλιστικός στόχος, όπως έχεις πει και εσύ, είναι η δεύτερη θέση, γιατί να μπορούμε να βγούμε στο Champions League. Τώρα τι γίνεται με τη Λίβερπουλ, τι πιστεύεις ότι θα μείνει τελικά ή θα φύγει από τον Ολυμπιακό?
0: Ποια σχόλια, φίλε, δεν ξέρω. Έχει σημασία για πώς θα τερματίσει η ομάδα.
2: Ναι.
0: Αν βγει τρίτη ομάδα, πιστεύω θα γίνει μια κουβέντα άλλο επίπεδο μαζί του.
2: Ναι, προφανώς. Mm. Και επίσης θέλω να πω ότι, μάλλον και μιλάμε για τον προπονητή μας αυτή τη στιγμή, ότι νομίζω ότι με την προϋπόθεση ότι για να μείνει για μένα με τη Λίβερπουλ πρέπει αυτές οι μεταγραφές που θα ζητήσει και μπορεί να διεκπαιρεώσει ο πρόεδρος, αυτούς παίχτες όμως να τους βάζει και μην τους έχει απ' έξω για να χρησιμοποιεί τους ίδιους και τους ίδιους, για να μπορεί να φρεσκάρει και την ομάδα και να τους έχει όλους έτοιμο πόλεμος. Έτσι, για να μπορέσει να διεκδικήσει του χρόνου του πρωτάθλημα με αξιώσεις. Και όχι να είναι τόσο πίσω, δηλαδή να έχει παίξει που δεν του βγήκαν και προφανώς από τις μεταγραφές που έκανε και το καλοκαίρι αλλά και το Γενάρη. Δεν του βγήκαν αυτές τις μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει και εύκολα το πρωτάθλημα φέτος και έχει μείνει πολύ πίσω.
0: Ναι.
2: Τον κούρασε και το Champions League, να λέμε και την αλήθεια, γιατί είναι άλλη διοργάνωση που θέλει, έχει πολλές απαιτήσεις και πολύ τρέξιμο για να κρατήσει κάποιο επίπεδο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Και αυτό στήχησε πολύ στον Ολυμπιακό ώστε να μπορέσει να είναι αυτός που πρέπει να είναι. Γιατί χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Να σε καλά,
2: και
0: εγώ χάρηκα που πήρες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ να έχεις και την οικογένειά σου προφανώς, την κορούλα σου.
0: Να σε καλά.
2: Και να σου ευχαριστώ καλή δύναμη και καλό σου απόγευμα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Κώστα, εδώ είσαι. Κώστα.
3: Ναι, παιδί μου, ακούω.
0: Είχε πέσει πριν, τι έγινε, ρε φίλε?
3: Τι να πω, ναι, είχε πέσει η γραμμή, δεν άντεξε.
0: Τώρα πάμε σε δελτίο.
3: Μα τώρα θα ξαναπέσει, πάλι θα ξαναπέσει.
0: Ρίξε ξανά, δεν σε ξαναπάρουν. Λοιπόν, έλα. Πάμε.
4: Είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Ιδίως οι υπουργοί, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια μόνο για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους. Πρόσθεσε μάλιστα πως κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα. Αποχωρώντας ο κύριος Μητσοτάκης και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν υπήρξε γκρίνια, απάντησε πολύ λίγη, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι». Νωρίτερα, κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει πως όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, ενώ έστειλε και μήνυμα στους αντάρτες βουλευτές να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές μας ανασφάλειες, είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον δεν πέρασαν απαρατήρητες οι αιχμές του Άδωνη Γεωργιάδη για κάποιους υπουργούς που, όπως είπε, κρύβονται. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανέφερε και συμπλήρωσε. Ο υπουργός μπορεί να πάει ακόμα και ταξίδι στη Σελήνη προκειμένου να αποφύγει καταστάσεις. Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα πρέπει να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Εντατικές επαφές για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρουν τα αραβικά μέσα, τις επόμενες ώρες θα σημειωθεί εξέλιξη για την κατάσταση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί. Εν τω μεταξύ, οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψαν πως η Ουάσιγκτον έθεσε κόκκινες γραμμές στις συνομιλίες με το Ιράν. Η αμερικανική πλευρά έθεσε ως προϋπόθεση τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αναφέρουν. Για το καθεστώς τρόμου στο οποίο ζούσε 3 χρόνια η οικογένεια του 29χρονου Νικήτα μίλησε σωστάρο ο πατέρας του. Όπως είπε, κοιμόταν με τα παπούτσια γιατί ήθελε να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο γιος του χρειαζόταν τη βοήθειά του. Είχε κάνει 3 απόπειρες να μου σκοτώσει το παιδί, ανέφερε και πρόσθεσε. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει. Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως 3 χρόνια πενθούσε για το παιδί του 54χρονου δράστη και τόνισε αν ήταν να γυρίσει πίσω το δικό το παιδί, ας σκότωνε το δικό μου. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 12χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο καθώς οδηγούσε ηλεκτρονικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο παίδων Αγλαία Κυριακού και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 52χρονου της Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν 3 Έλληνες, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό όπλο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα 2 ρεύματα του Κηφισού από το Περιστέρι έως τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, 50 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα κατέληψε η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για ακροτίδες και πυροτεχνήματα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έτσι θα δώσει το τελευταίο του μάτς στη Λεωφόρο χωρίς κόσμο στις εξέδρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με βροχές, πιθανόν και καταιγίδες, με τη μέγιστη τιμή στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ. Para

0: 8 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι η κουμπή στο 91 από Δευτέρα Παρασκευή εδώ 5 με 7. Κώστας Γκότσος και Διονύσης Βερβελές κρατούν συντροφιά στο 2-11-10-80-8-80. Καλείτε για να συζητήσουμε και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για μία ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο. Η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτη διαδρομή σε 9 Μαΐου. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μας προσκαλεί σε 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κώστα Γκότσο, είσαι εδώ.
1: Πάντα.
0: Ναι, το πάντα μια είναι σχετική να πούμε.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, γιατί μην ψάχνεις τώρα, γιατί θα σου εξηγήσω άλλη ώρα από κοντά.
1: Ναι, θα σου πει τα διαλύματα, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε Γιάννη Ανθούσα, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη!
2: Γεια, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Είναι ο τελικός ρε με το γάμο ρε της κόρης μου ρε, αλλά δεν το δω.
0: Πότε, 30 Μαΐ.
2: Ναι, ναι, είναι η κόρη μου, ρε, θα
0: παντρευτεί. Ναι, αυτό μετράει πάνω απ' όλα, ρε φίλε. Την κόρη να παντρευτεί.
2: Ναι, εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει. Απλώς έπεσε.
0: Στο παιδιού μου τη χαρά. Σφάξαν ένα γκοκορά.
2: Αυτά δεν τα πω πολύ, μπορώ, αλλά δεν πειράζει.
1: Γιατί εσείς που έχετε κορίτσια, καμιά πρίκα θα δώσετε, δίνετε τα κορίτσια.
0: Γι' αυτά δουλεύουμε καθημερινά, για να δώσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε, ρε.
0: Θα τους δώσουμε δύο σεντόνια, να λάβουν οι άλλοι τα υπόλοιπα. Δεν καταλάβω τι θα δώσουμε.
1: Σεντόνια μόνο, σεντόνια και σε μένα θα δώσουμε.
0: Τι
1: θα δώσουμε,
0: την αγάπη μας μαζί.
2: Λοιπόν, έπεσα μέσα, ρε, πώς τον έτσι, ρε, με την Παρή. Υποτίμησα, ρε, την Arsenal. Την υποτίμησα, νόμιζα ότι θα περάσει Ατλαντικό. Αλλά, ρε, παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι ότι η Arsenal φτάνει στον τελικό και είναι αίτητη.
0: Ναι. Αφού κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Ρε, εσύ δεν έχει μια ήττα, ρε, φίλε.
0: Εκεί ήταν το δύσκολο.
2: Φοβερό. Έφτασε στο τελικό αίτητη. Και δεν τρώει γκολ με τίποτα, είναι περίπτωση.
0: Ναι, ναι, καλή, καλή.
2: Καταπληκτική δηλαδή, εντάξει, αλλά η Παρή είναι πιο... Αλλά θα δούμε, γιατί ένας τελικός είναι τελικός. Όσο ρε για τη Βαλένθια, άμα θυμάστε πριν δύο μέρες είχα πάρει τηλέφωνο ρε και σας το είχα πει. Εγώ δεν έβλεπα ότι μπορεί να πάρει 3-0 ρε τη Βαλένθια. Μου φάνηκε λίγο απίθανο. Αλλά ρε στο τέλος ρε και αυτή η κοσμή ρε στην πορτά...
1: που έκανες το 0-2 και έτσι όπως τα έκανες εδώ 2.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά εσύ θα έρθει μια καλή... Ναι, αλλά Κώστα, θα έρθει μια πολύ καλή ομάδα η οποία πλέον με το 0-2 θα ήταν και πιο άρετη και θα έπαιζε.
1: Ναι, θα μου πεις αν ήταν πιο
2: αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ καλή ομάδα, ρε παιδιά.
1: Άμα ναι, βρει αυτή δηλαδή, είναι άπειρη ομάδα εντελώς. Δηλαδή, είδες πώς διαχειρίστηκε το τελευταίο...
2: Ναι, εκεί τα έπαιξε. Εκεί τα έπαιξε, ναι.
1: Δεν είχε 13-0.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός 6 τρίποντα, ρε, δεν έβαλε κανένα.
1: 6 τρίποντα, ναι, 6 βολές.
2: 6 φορές
1: σημάδεψε.
2: Ναι, ναι, φοβερό.
1: Ούτε κάνω άλλους 3 βολές, δεν έβαλε.
2: Όπως μπήκανε, ρε, στη Βαλένθια, δεν μπήκανε εδώ. Έτσι είναι. Ρε παιδιά, ήθελα για να πω κάτι που λοιπόν είπατε ρε πριν από 2-3 μέρες και δεν πρόλαβα για να σου πάρω τηλέφωνο γιατί ήταν στο τελείωμα. Κάτι ρε, πώς τον έτσι ρε, με τα πατίνια που απαγορεύονται και τα λοιπά ρε,
0: κι άλλο ατύχημα είχε.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, ναι, ειδικά. Αλλά εγώ παιδιά, επειδή έχω γυρίσει όλο το ονοματικής ρε, πώς τον έτσι ρε, με το ποδήλατο, ακούς μέχρι πέρυσι έκανα πάρα πολύ ποδήλατο. Δηλαδή έχω κατέβει ρε την έτσι γκρου 2-3 φορές βέβαια ρε, την γκρου έχει παραπάνω. Ακούς, πώς τον έτσι το ποδήλατο εκεί, ρε, δεν απαγορεύεται. Εγώ δεν ξέρω ότι έτσι απαγορεύεται ρε, το ποδήλατο. Εγώ ξέρω ότι απαγορεύεται ρε, το ποδήλατο για να μπει εθνική οδό, ρε, στον πάνω δρόμο, στη μεγάλη εθνική οδό, απαγορεύονται δεν μπαίνουμε, και απαγορεύεται για να μπει και στην Αττική οδό.
1: Έχω πέρα... Δεν μπαίνει ρε φίλε.
2: Τι?
1: Πού να μπει εκεί που πάνε
2: με... Ναι ρε φίλε, τους είπαμε και απαγορεύεται. Άρα παιδιά, σε όλους τους άλλους δρόμους μέσα στον ομάδο, δηλαδή, έχω διανύσει, δηλαδή έχω πάει από την Ανθούσα στον Πειραιά 5 φορές. Επιτρέπεται, δεν έχω θέμα.
0: Δεν επιτρέπεται. Πώς παίζεις τη ζωή σου κορώνα γράμματα έτσι.
2: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, πας δεξιά, κοίτα. Είναι άλλο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει πας δεξιά. Και εγώ έχω δει πατίνι στην παραλία εκεί.
2: Ναι,
0: και δεν έχει πατίνι απλά, τον έχω δει χωρίς φως. Και είμαι και δεξιά λωρίδα και πάω με 40 χιλιόμετρα 50.
2: Ρε καταρχάς παιδιά, είναι άλλο μέσο ρε το πατίνι, είναι άλλο ρε το ποδήλατο.
0: Εντάξει, άμα έρθει από πίσω και δεν έχεις φώτα και τέτοια, το τι είναι άλλο.
2: Χωρίς φώτα όχι ρε, εντάξει τώρα μην τελαθούμε τώρα.
0: Φίλε, άκου, το ότι είναι φως, Έχει διαφορά τι είναι φως μέσα στη νύχτα για έναν οδηγό που οδηγάει αυτοκίνητο και μπροστά του για ποδήλατο. Και διαφορετικό τι βλέπεις με το πατίνι σταματημένος και με το ποδήλατο.
2: Εγώ απέφευγα ρε στη νύχτα για να οδηγάω ρε, πώς τον έτσι ρε, με το ποδήλατο.
0: Ναι. Θέλω να έχεις το μυαλό σου, θες να σου πω παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν σε μαγαζιά. Θα σου πω τώρα και. Είναι και σοβαρό το ζήτημα, δεν είναι θέμα διαχωρισμού αν είναι Έλληνες ή ξένοι. Είναι, όχι. Είναι πολλά παιδιά ξένοι. Που στο λέω γιατί έχω από φίλο που είχε σε μαγαζί περιστατικό που έγινε. Το οποίο το παιδί δουλεύει λάτζα. Δουλεύει να πούμε στα νότια προάστια και τέτοια. Μένει 2 χιλιόμετρα από εκεί. Δεν υπάρχει λεωφορείο να εξυπηρετεί το βράδυ. Έχει ένα ποδήλατο και πηγαίνει. Ένα βράδυ λοιπόν πήγε να περάσει αμάξι από πάνω του. Περνάει από ένα σημείο που είναι σκοτεινό.
2: Εντάξει, αυτό είναι επικίνδυνο σίγουρα.
0: Μα αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είναι θέμα μόνο το τέτοιο
2: που κατάλαβες. Εγώ οδηγούσα πάντα μέρα, αλλά θα λέω ότι επιτρέπεται, δεν είναι παράνομο δηλαδή ρε, να κατέβει ρε, το ποδήλατο ρε της συγκρού. Έτσι. Εγώ ρε την κατέβαινα. Ρε την έχω κατέβει 2 φορές ρε της συγκρού. Καλά, στη Μεσογείο 150, ρε 200 έχω κατέβει γιατί εδωμένο. Έτσι. Δεν ξέρω τι να σου πω, νομίζω ότι... Ότι επιτρέπεται. Τώρα ρε με τα πατίνια ρε και εγώ ρε τα φοβάμαι, ρε τα βλέπω ρε και τρέμω. Θα μου πεις ρε το ποδήλατο δεν είναι το ίδιο. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι λίγο... θέλει προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Ειδικά όταν έχεις 2 ρόδες, ναι, τι να πω ρε παιδιά, είναι δύσκολο. Έχουν γίνει πολλά. Και αυτή η ιστορία ρε με τον πετσιρικά ρε στο έτσι Ηράκλειο, ρε παιδιά έχω φρικάρει. Δεν γίνεται τώρα πάει ο άλλος ρε για να σκοτώνει ένα παιδί ρε φίλε. Με 7 σφαίρες από πίσω από την πλάτη.
0: Τώρα είναι μια κουβέντα πολύ λεπτή.
2: Παιδιά, ναι, ρε εσύ, δεν γίνεται ρε εσύ. 7 σφαίρες ένα παιδί 20 χρονών. Δηλαδή και μετά πήγε να του ρίξει και την έτσι, άρα και την χαριστική βολή. Έχω φρικάρει ρε φίλε.
1: Αφού... Δεν το κλώτσαγε ρε, κάτω πεσμένο.
2: Ρε, δεν υπάρχει τώρα ρε εσύ, τώρα αυτός είναι άντρας. Αυτό είναι ρε παιδιά, είναι ανδρεία. Γιατί έχω
1: φρικάρει. Είναι θέμα ανδρείας, είναι θέμα... Θολώνει το μυαλό
2: αυτός από την απώλεια. Και στο κάτω-κάτω ήταν φίλοι
1: κολλητοί.
2: Ναι, ήταν φίλοι κολλητοί, εκτυπήσανε και οι δύο, εμείνανε και οι δύο ρε στην εντατική. Δεν είναι ότι ένας ασυνείδητος οδηγός ρε συμμεθυσμένος με υπερβολική ταχύτητα με το σκότω στο παιδί. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έγινε.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, έλα ρε
0: παιδιά,
2: τα βλέπετε.
0: Να είστε καλά.
2: Έλα, να είστε καλά παιδιά.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
11: New York. New York. New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Χιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
13: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το βάλε! Το βάλε! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.

και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΒΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εδώ κύριε Γκότζο.
8: Ναι, ναι, πάντα.
7: Επάλξεις, ε.
8: Ναι.
7: Έχουμε κανένα νέο τίποτα.
8: Ε.
7: Έχουμε κανένα νέο τίποτα.
8: Όχι, μωρέ, κοιμόμουν. Τώρα, απλώς τώρα θα δούμε.
7: Τι.
8: Τι.
7: Τι παπάρεφε, τι μαστρέλα πουλάς. Πάμε στο Στέργιο, στο Μαρούσι. Έλα, Στέργιο.
9: Καλησπέρα, παιδιά.
7: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Κώστα. Φανατικός ακροατής σας. Παρακολουθώ την εκπομπή σας σαν ελιπός. Την παρακολουθώ ετεροχρονισμένα, την ακούω μάλλον ετεροχρονισμένα κάθε βράδυ. Τη γράφω την εκπομπή, γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορώ να σας ακούω καθημερινά στις 5 η ώρα, αλλά σας ακούω γύρω στις 11 το βράδυ. Έχω γράψει την εκπομπή, είμαι τόσο φανατικός, έχετε καταπληκτική χημεία, έχετε καταπληκτικό χιούμορ. Πέρυσι για κάποια στιγμή το καλοκαίρι που ήμουν διακοπές, μία Παρασκευή, αν θυμάται ο Κώστας, είμαστε και συνομήλικοι περίπου.
7: Τι εννοείς δηλαδή, δομητάρης και είσαι?
9: Όχι, όχι.
8: Είναι από τώρα.
9: Γύρω στα 65, γύρω στα 65.
7: Με τη γριούλα πως τσιθήθηκε τη θεία την άλλη, κύριε, τι έπαθε ρε. Φύγε από εδώ ρε, λες και δεν θα φτάσει. Έλα Κότζο μου.
8: Για λέγε, θέλω, τι έγινε πέρυσι?
9: Πέρυσι μια Παρασκευή, αν θυμάσαι Κώστα, ήμουνα διακοπές. Άφησες να εννοηθεί ότι πιθανόν να ήταν και η τελευταία σου εμφάνιση.
7: Είχε ψυχολογικά, άστο. Είχε ψυχολογικά προβλήματα. Τι τράβηξα εκείνη τη μέρα, φίλε. Μου διέξει. Σαν τώρα το θυμάμαι. Ήμουνα στην παραλία, μου σκάγανε τα μηνύματα. Περιμένα να παίξουμε το παιδί μας και είχαμε τον άλλο να πούμε. Είχαμε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων να πούμε. Τι είχε τραβήξει το εγώ και εκείνο και το άλλο.
9: Είχα τόση αγωνία, ναι, που έψαχνα μέσα στο Σαββατοκύριακο να βρω κάποια είδηση, γιατί αποχώρησε ο Κώστας από την εκπομπή.
7: Ναι. Και
9: ζούσα τώρα μια αγωνία, ήμουνα με τη γυναίκα μου και μου έλεγε τι ψάχνει συνέχεια στο ίντερνετ. Και εγώ έψαχνα να βρω γιατί αποχώρησε ο Κώστας. Δηλαδή παρακολουθώ την εκπομπή σας, το μιλάω ειλικρινά, σας έχω αγαπήσει.
7: Είχες αναχωρηθεί δηλαδή?
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θεωρούσα ότι δεν θα υπήρχε μετά εκπομπή χωρίς τον Κώστα. Yeah. Δηλαδή Διονύσης δεν θα μπορούσα να τον ακούω μόνο του. Ήθελα αυτή τη χημεία, ήθελα αυτή την αγάπη, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μεταξύ σας και αγάπη. Λοιπόν...
8: Ναι, ναι, είμαι όταν μου δίνει δανεικά, ναι.
9: Το έχω καταλάβει, το έχω καταλάβει.
7: Τραγούδια λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι.
9: Είμαι Ολυμπιακός. Θέλω να μου πεις, Διονύση, εσύ δεν θα τα έχεις ζήσει καλά,
7: θέλω να σου αφιερώσω πριν πάμε στον Ολυμπιακό, Στέργιο, να καταλάβεις. Αυτό είναι το τραγούδι.

0: Εντάξει.
1: Μακάρι να είναι, να είστε μαζί.
2: Λιωμένο παγό το είπε.
0: Ναι, γι' αυτό είπε. Λιωμένο το παγό μας επηρεάξει την κυρία.
1: Μακάρι να είστε πάντα μαζί και να σας ακούμε.
0: Όχι,
1: και
0: πάντα
1: να...
0: μαζί, θα έχουμε πρόβλημα να είστε πάντα μαζί.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Για πάντα μαζί.
1: Έχετε χημεία.
0: Ναι.
1: Ήθελα λοιπόν να πω, φίλε Διονύση.
0: Ναι.
1: Εσύ βέβαια είσαι και μικρότερος.
0: Ναι.
1: Έχουμε περάσει τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του 86-87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει διοικητικό κενό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος ούτε λογιστής του Βαγγέλη του Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πω ότι το 10 που πήρε ο Μαρινάκη στον Ολυμπιακό, τον πήρε διαλυμένο, έδωσε τότε 50 εκατομμύρια ευρώ, σημερινά περίπου πληθωρισμένα είναι γύρω στα 65-70 εκατομμύρια, και μέσα σε 15 χρόνια...
2: Περίπτωση φανερά, γιατί ανέλαβε και χρέη.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πω. Λοιπόν, και έχει πάρει την τελευταία 15 ετία που είναι πρόεδρος 11 πρωταθλήματα. Όταν λέμε εμείς οι Ολυμπιακοί ότι είμαστε αχόρταγοι, πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Δηλαδή, εντάξει, παρακολουθούμε τη φετινή χρονιά, η ομάδα δεν έχει πάει καλά. Μα λάθος προγραμματισμός, μα δεν οι παίχτες έχουν χάσει την ενέργεια. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι σαν την πολιτική. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε στην πολιτική που η κοινωνία έχει τόσα προβλήματα και παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Αυτό δεν είναι καλό για το πολιτικό σύστημα.
0: Θα σε πάρω υπάρχει μια απαξίωση. Για να ακούσει τη λέξη κυρίαρχος ο Μητσοτάκης, πόσο καιρό, ούτε στα κανάλια τα τέτοια δεν τα
1: λέει. Μα είναι. Μα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό για το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο είναι και για το ποδόσφαιρο.
2: Είναι ένα Ολυμπιακός. Τα πρώτα αυτό... χρόνια του Μαρινάκη που ήταν ο Παναθηναϊκός διαλυμένος, για εξηγάμε
1: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το τελευταίο πρωτάθλημα που πήραμε με το Μαρτίν σε είχα ξενερώσει. Είχα διαρκείας και δεν πήγαινα στο γήπεδο. Δεν βλεπόταν η ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλό είναι να υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Εντάξει, δεν θα το πάρουμε μια χρονιά. Και τι έγινε. Και αυτοί που αγωνιούν για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, ας κοιτάξουν πίσω να δουν τι έχει κάνει ο πρόεδρος όλα αυτά τα χρόνια, οπότε δεν θα υπάρχει καμία αγωνία. Έτσι θέλω να πιστεύω. Η Λίβερπουλ πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε παίχτες 300 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε τον Ίσακ, πήρε τον Εκιτίκε και πήρε και τον άλλον τον Γερμανό. Λοιπόν, φέτος η Λίβερπουλ αγωνίζεται να βγει στην πέμπτη θέση. Το ποδόσφαιρο που παίζει δεν βλέπετε και ο σλότ θα παραμείνει πάλι εκεί. Αυτό το λέω για κάποιους που έχουν βγει και λένε για το Μεντιλίμπαρ. Δεν θα ξεχάσουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ μας έδωσε έστω το Conference League, τον ευρωπαϊκό μάλλον τίτλο, οπότε δεν γίνεται να τον απαξιώσουμε αυτή τη χρονιά επειδή η ομάδα δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά γιατί πολλοί παίχτες δεν έχουν την ενέργεια που είχαν την προηγούμενη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια. Αν κοιτάξετε, αναφέρω πάλι παράδειγμα τη Λίβερπουλ, που η Λίβερπουλ φέτος με τους ίδιους παίκτες που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, γιατί σε αυτό στηρίζεται ο σλότ, δεν βλέπετε. Δηλαδή ένα στατικό ποδόσφαιρο και λες αν είναι δυνατόν οι παίκτες πέρυσι που πήραν το πρωτάθλημα σβηστά, φέτος να μην βλέπονται. Αυτό είναι το ένα. Εγώ θέλω να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί αν δεν μείνει ο Μεντιλίμπαρ, προβλέπω ότι θα έχουμε πάλι επιλογές που δεν θέλω. Έτσι να τις αναφέρω. Μεταβατικούς που πάλι πέσαμε σε κάποιες άσχημες αγωνιστικές περιόδου και άρχισε η γκρίνια. Το άλλο που ήθελα να πω, εδώ έρχεται να πω αυτό, μάλλον έρχεται σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι δεν είμαι λογιστής του Μαρινάκη. Βγαίνουν τώρα κάποιοι και λένε γιατί δεν βάζει χρήματα ο πρόεδρος κτλ. Βγαίνει ένας συνακροατής από το Γέρακα, λοιπόν, που τον ακούω είναι αιμονικός με το Μαρινάκη, που λέει ότι δεν βάζει χρήματα, πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ από τον Κουστούλα. Έχει δει τους λογαριασμούς, τους ισολογισμούς του Ολυμπιακού την τελευταία τριετία μέχρι και το 24. Ή ο άλλος ο φίλος που βγαίνει συχνά και λέει ότι έχει εισπράξει 120 εκατομμύρια Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και που έχουν πάει και δεν κάνει μεταγραφές κτλ. Το λεγόμενο financial fair play το ξέρουν. Ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός μέχρι και το 24 ήταν ζημιογόνος 28 εκατομμύρια. Αν θέλουν μπορούν να μπουν να δουν τον ισολογισμό του Ολυμπιακού. Ξέρουν ότι αν δεν έχεις ισοσκελισμένα έξοδα έσοδα
0: δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Σταλιό, κάτι κάνεις με το στόμα σου στο τηλέφωνο.
2: Α, κύριε,
0: κάνεις
2: λίγο.
0: Δες λίγο.
1: Τώρα με ακούς.
0: Ναι, ναι, τώρα καλύτερα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ότι θα πρέπει να έχεις ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ισοσκελισμένα έσοδα, έξοδα για να μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Σου δικαιολογούν και μια ζημιά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 5 εκατομμύρια για να μπορείς να κάνεις μεταγραφές. ξέρουν ότι ο Μαρινάκης κάθε χρόνο μέχρι και πέρυσι έβαζε για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει αυτές τις ζημιές 15 εκατομμύρια. Έχει βάλει δηλαδή 30 εκατομμύρια μέχρι και το 25, αν θυμάμαι καλά, για να καλύψει τις ζημιές. Αν μπείτε να δείτε τον ισολογισμό του Ολυμπιακού μέχρι και το 24, θα δείτε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ζημιογόνος 28 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε. Σήμαινε ότι δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Μέσα και το κουστούλα που λέτε, που βγαίνουν κάποιοι συνακροατές και το λένε. Λοιπόν, ο πρόεδρος έβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να καλύψει τις ζημιές. Δεν υπάρχει απεριόριστο ποσό για να κάνεις μεταγραφές. Όταν τις έκανε ο Σοκράτης ο Κόκαλης στις μεταγραφές, δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί. Γιατί αναφέρουν πυκνά συχνά για τον Τζιοβάνι, για τον Ριβάλτο κτλ.
0: Δεν πάγαμε συγκρίσεις.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, να μην είμαστε αγνώμονες, να μην είμαστε αχάριστοι. Ο πρόεδρος είναι εδώ, σας είπα και πάλι, δεν είμαι εκπρόσωπος του Μαρινάκη, ούτε ο λογιστής που ανέφερα, λογιστής το που ανέφερα αυτά. Απλώς έχω ζήσει πέτρινα χρόνια. Ήμουνα τότε φαντάρος και βίωνα έτσι πραγματικά τα πειράγματα από τους Παναθηναϊκούς, από τους ΑΕΚτζίδες περισσότερο κτλ. Και αυτό το πράγμα μου στήχιζε. Δεν θέλω να επανέλθω σε εκείνα τα χρόνια. Το ότι έχεις μια διοίκηση η οποία είναι σταθερή, η οποία είναι νοικοκυρεμένη, πάει να νοικοκυρέψει τον Ολυμπιακό, αυτό είναι καλό. Και ας μην έχουν φαντασιώσεις οι φύλαθοι του Ολυμπιακού και λένε τα διάφορα. Δεν μας κάνει ο Ρέτσος, δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Πέρυσι λέγανε άλλα για το Ρέτσο. Ξεχνάνε τα παιχνίδια του Ρέτσο. Ο Φαν Ντάικ φέτος με το Κονατέ δεν βλέπονται στην Λίβερπουλ. Γιατί είμαι και Λίβερπουλ και τους παρακολουθώ.
0: Κάτι έχω καταλάβει. Κάτι έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, ναι. Είμαι και παρακολουθώ.
0: Κοίτα, απλά θέλω να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα παιδιά που βγαίνουν εδώ δεν είναι θέμα... Ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, για να τα βάλουμε τον πρόεδρο. Εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος, δηλαδή αυτοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού βγαίνουν εδώ και εκφράζουν την αντίθεσή τους σε κάποια πράγματα. Είναι Ολυμπιακοί, αποδεδειγμένα, πάνε στο γήπεδο. Πολλοί έχουν ειστήρια διαρκείας. Νομίζω ότι πολλοί είναι σε μια λογική και μετά καλομαθαίνεις από ένα σημείο και μετά. Αλλά ίσως και η ίδια η ομάδα και αυτή η διοίκηση έδειξε το δρόμο ότι μπορεί να κάνει και ακόμη καλύτερα πράγματα. Και κάποιοι το εκφράζουν με μια μορφή παραπώνου. Που ίσως φαίνεται κάπως τραβηγμένο. Δεν πιστεύω δηλαδή. Τώρα δεν συζητάω για άλλους τύπους στα social, γιατί δεν πιστεύω ότι
1: είναι. Διονύση είναι ενοχλητικό που κάνουν υποδείξεις. Άλλο να έχεις μία άποψη και άλλο να κάνεις υποδείξεις.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή αμφισβητούν και την επιχειρηματικότητα του Μαρινάκη. Ποιο του Μαρινάκη. Βγήκε χθες, άκουγα την εκπομπή, ένας συνακροατής και έλεγε ότι δεν ωφελήθηκε ο Ολυμπιακός επειδή πήρε ο Μαρινάκη στην Νότιχαμ και παίρνει και άλλες ομάδες. Αυτή είναι μια επιχειρηματική κίνηση. Τώρα αν έμεσα ωφεληθεί ο Ολυμπιακός, είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή θα αμφισβητήσουμε τον Μαρινάκη που είναι κολοσσός. Αν είναι δυνατόν, ήθελα να ξέρω όλοι αυτοί, πραγματικά μερικές φορές αγανακτώ. Ήθελα να ξέρω όλοι αυτοί, πραγματικά μερικές φορές αγανακτώ.

0: ότι είναι πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος αγνοεί όσον αφορά τα οικονομικά, ισολογισμούς των ομάδων, έξοδα, όλο αυτό. Αλλά γι' αυτό είναι και έτσι η διαδρομή, γι' αυτό είναι και το πιο λαϊκό άθλημα, αν δεν σας το πω, σε αυτή τη λογική, κατάλαβες.
1: Εντάξει ρε Διονύση μου, αλλά είναι κάποιοι που κάνουν υποδείξεις, είναι και απαιτητικοί, δηλαδή αυτό που λένε θέλουν και να εφαρμοστεί. Α, εκεί είναι που αγανακτώ. Εγώ σου λέω δεν είμαι εκπρόσωπος του Μαρινάκη, ούτε ο λογιστής του Μαρινάκη, αλλά λόγω του επαγγέλματος παρακολουθώ κάποια πράγματα. Άρα, λοιπόν, παρακολουθώντας αυτά τα πράγματα και ακούω μετά κάποιους συνακροατές, σύγκαυρο, συγγνώμη για την έκφραση, λοιπόν αγανακτώ που δεν κοιτάνε πίσω να δουν από πού έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός ή από πού έχει πάρει το καράβι ο Βαγγέλης και πού το έχει πάει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν παιδιά, να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα και να είστε πάντα αγαπημένοι, μόνο αυτό σας εύχομαι.
2: Έγινε.
0: Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την καψούρα στο Γκότζο, έτσι, να τα λέμε.
2: Ναι, φυσικά.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Τι γίνεται, να. Πέρυσι το καλοκαίρι τα βάψε μαύρο. Ο άνθρωπος διώξε τον Κότζο να μου χαιρετά. Τι τράβηξα, Χριστίνα και
2: γιατί, ρε φίλε.
0: Πάνε, τώρα σαν τώρα το θυμάμαι. Σαν τώρα, ήμουν στην Καλαμάτα, τώρα σαν τώρα το θυμάμαι. Μπροστά από το Ελίτ. Έχει κάτι ξύλινα στην παραλία. Για να μην γίνει τα πόδια σου. Ήταν ένα διάστημα που. Ήταν από τις λίγες φορές που βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική θέση, είναι η αλήθεια. Κατάλαβες.
2: Από τις λίγες φορές.
0: Ναι, και. και είχε μαυρίσει η ψυχή σου.
2: Ποιος γελάει μέσα.
0: Ποια γέλασε, ποια γέλασε. Δεν είπα τώρα η Χριστίνα. Δεν είπα η Χριστίνα είναι εδώ. Ποια γέλασε, δηλαδή. Άλλη Παναγιώτα νομίζω ότι θα γέλαγε μαζί σου. Ποτέ.
2: Όχι, αυτό.
0: Γεια σου,
2: Γκότζο,
0: φιλιά λέει τώρα η Χριστίνα.
2: Δεν γίνεται.
0: Κατάλαβες. Το ποια γέλασε θύμισε μια άλλη ψυχή. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Έλα στο Λεωνίδα, Λεωνίδα.
2: Πού είσαι, παλικάρι.
3: Τι κάνετε.
2: Καλά.
0: Α, εσύ.
3: Επίτρες το και κάνει. Επίσης είχαν πέσει τα νούμερα εκείνη την περίοδο. Ναι. Λίγο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Και θα έκανα πατατράκ.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Όχι,
0: δεν ήταν καλά, ήταν διάφορα που είχαν συμβεί τότε. Ήταν, ξέρω, επειδή μιλάγαμε, δεν είναι τέτοιο. Αλλά έδωσα μάι, μου στέρισε μία μέρα από τις διακοπές μου, να ξέρεις. Πραγματικά. Μου τη χρωστάει δηλαδή.
2: Βέβαια, λοιπόν, τι.
0: Εντάξει. Θα τη ρεφάρω φέτος, θα του βάλω μία μέρα παραπάνω άδεια.
2: Δύο για σένα.
0: Όχι, όχι, μία, θέλω να είμαι κύριος.
2: Εντάξει.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ. Σε είδα σήμερα πήγες Δεντόπουλο, δύναμη, α.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό παιδί αυτός, καλό παιδί. Το γουστάρω πολύ αυτό να ξέρεις.
3: Είναι...
0: Το ξέρεις ή τυχαία τέτοιο.
3: Ναι, πέρασα από τα social γνωστή. Πήγαμε από το μαγαζί, μιλήσαμε πολλές φορές.
0: Καλό παιδί φαίνεται.
3: Ναι, είναι παντόφιος, είναι καθαρός.
0: Και δικός μας. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, μεγάλος.
3: Ο κόσμος δηλαδή ενδιαφέρεται να πάει να ψωνίσει από το μαγαζί, είναι πολύ... Και καλά πράγματα και φτηνά πράγματα και ωραίος.
0: Μάγκας.
3: Έτσι. Δεν μου λες τι θα κάνω τώρα, τι λέει.
0: Τι άλλο, τι εννοείς να λέει.
3: Και να το πάρουμε φέτος.
0: Τι να πάρουμε.
3: Γιατί γελάς τώρα. Κώστα, γιατί γελάς.
2: Που λέει ποιο να πάρουμε. Που λέει το καρπούζι. Στη λαϊκή.
0: Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, παιδιά. Αν πάρει ο Ολυμπιακός αυτό το πρωτάθλημα φέτος, θα έρθω εδώ στο ραδιόφωνο και θα μιλάω λες και δεν την είδα τη χρονιά, ειλικρινά. Δηλαδή έχω σηκώσει τα χέρια υψηλά, δεν το πιστεύω.
3: Στον κόσμο.
0: Μα δεν το πιστεύω ότι θα γίνει. Αφήστε που δεν έχω προγραμματίσει να γράψουμε άλλο βιβλίο, μην τρέχουμε τώρα, αμαρτία είναι. Μην κάνε. Ξέρεις κάτι.
2: Ναι.
3: Κοίτα. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να χάσει η ΑΕΚ για να γίνει αυτό που θα πρέπει να χάσει η ΑΕΚ και να
0: τριάξει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
3: Εντάξει, πρέπει να αυτοκτονήσει η ΑΕΚ, δηλαδή δεν
0: την έχω.
3: Αν ήταν κάποιος άλλος προπονητής θα μπορούσα να πω ότι εντάξει υπάρχουν πιθανότητες. Αλλά με αυτόν τον προπονητή δεν νομίζω. Θα κάνει γκέλα η ΑΕΚ τώρα τρεις φορές. Πρέπει να συνομωθείς το σύμπαν. Πρέπει να συνομωθείς το σύμπαν.
2: Ναι, δύο να κάνει.
3: Κώστα, μπάσκετ παρακολουθείς ή το έχεις κόψει.
2: Βεβαίως παρακολουθώ, αλλήμωνο, τι. Είναι το 3-1 το αγαπημένο μου σκορ.
3: Δεν μου λες, μήπως σου είχε περισσέψει καμιά μάσκα, γιατί το θέλω για ένα φίλο.
2: Τι να περισσέψει.
3: Καμιά μάσκα από χτες.
2: Τι μάσκα προσωπού.
3: Ναι, μοιράζανε κάτι μάσκες χτες και λέω, που είσαι σε ένας φίλος, του λέω κάτι να πάρω το κόντρο, να ρωτήσουμε πως έχει μην περισσέψει καμία.
2: Όχι, όχι, όχι, εξαντληθήκαν όλες. Γίνανε ανάρπαστες.
3: Κοιτάρε φίλε και ψάχνω. Αυτά τα καραγκιουζουλίκια μπορούσαν.

0: πεις γιατί δεν μπορώ να αποκλούσω Παναθηναϊκό.
1: Γιατί έκανε δύο σλίκια ρε παιδιά.
0: Γιατί είναι τοξικές ενέργειες.
1: Κάστε ρε, τοξικό είναι να βάλει όλα στη φωτογραφία του.
0: Α, εσύ το θεωρείς δηλαδή νορμάλ αυτό.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου αν είναι νορμάλ. Όχι, αλλά τοξικό δεν είναι. Τοξικό δεν είναι, δηλαδή αυτό προκαλεί φανατισμό.
0: Δεν μπορεί να λες ότι δεν είναι τοξικό και να μετά να λες ότι όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Τι είναι ή δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι δεν είναι, τι.
1: Εντάξει, είχε προαναγγελθεί πάντως.
0: Υπάρχει κάποια περίπτωση ποτέ ο Αταμάν να χάσει και να μην φταίει κάποιος άλλος.
1: Εντάξει, τι να σου πω ρε φίλε. Ή το έχει αυτό το κουσούρι, το έχει αυτό.
0: Κοίτα, Κώστα, εμείς και εσείς...
1: Έχεις τη διαμορφή σου ρε παιδί μου άνθρωπος, γιατί και ο Μπαρτσόκας ας πούμε δεν έχει δικές σου.
0: Αυτή που θέλετε να υπηρετείτε το, το επαγγελμα, έτσι. Προσπαθείτε να μην κάνετε τον κόσμο φανατικό, να μην το φανατίζετε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε τώρα, σε εξήγησέ μου εσύ τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν, δεν φανατίζει τον κόσμο, δεν του δημιουργεί το αίσθημα να μπει μέσα να πλακώσει κόσμο.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε να το κάνω αυτό. Εμένα περισσότερο μου φαίνεται σαν αυτοάμυνα αυτό. Δικιά του.
0: Τι ανάγκη, τι έχει, έχει ανάγκη όταν μάλλον εσύ Κώστα πλέον 4.
1: Όλοι έχουν ανάγκη. Εδώ άλλος σε εμάς βγήκε και είπε πήραμε 10 παίκτες και δεν μου κάνει κανένας, τους πήρε άλλος.
0: Εγώ μιλάω ότι είναι θέμα χαρακτήρα.
1: Προφανώς είναι θέμα χαρακτήρα ρε φίλε.
0: Και έχει ταιριάξει τα ΜΑΜ και με, με αυτή την ιστορία στο Παναθηναϊκό που βολεύει πολλούς οι οποίοι βολεύονται με αυτή την ιστορία. Τους αρέσει. Εντάξει, τώρα ο πατέρας του Γιανακόπουλου δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του εσύ.
0: Όχι, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι.
1: Λεωνίδα, δεν είναι, δε, ούτε μπορεί να συγκρίνεις, ας πούμε, τους άνθρωπους.
0: Μπορεί να λες, εγώ κλείνω το Instagram με παόριστο και σε 48 ώρες να βγάζεις, να ανεβάζεις τώρα, ρε, Κωστά.
1: Γιατί, μωρέ, τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Πήρε λίγο αντισμένος και λέει εγώ το κλείνω. Α, και εγώ εγώ σου λέγανε τα παιδιά τώρα ότι πέρυσι μια Παρασκευή ήμουν στο τσάκ να σταματήσω. Εντάξει, και μετά συνέχισα. Τι έγινε. Θα ήθελα να πω ότι όταν ζεις πολύ έντονα μερικά πράγματα, το να πεις παίρνω μια απόφαση πάνω στα νεύρα μου, αλλά μετά από δύο μέρες ξανασκέφτομαι πιο ψύχρεμα, ας πούμε, και την αλλάζω. Εντάξει. Αν ήταν αυτά μόνο, νομίζω δεν πήραζε και κανένα. Δεν είναι και τίποτε φοβερά αυτά. Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω για να δικαιολογήσω τίποτε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που να δικαιολογείται, αλλά αυτό δεν είναι τίποτε.
0: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
1: Ποιο, το τέταρτο?
0: Ναι.
1: Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός νομίζω.
2: Εντάξει, αλλήμωνα.
1: Θα κερδίσει, θα κερδίσει.
2: Μπήκε καλός διαιτητής.
1: Καλά μα και θα πάτω πια.
0: Τοξικέ.
2: Πάρε τηλέφωνο τον Τυφαλά.
1: Τοξικέ.
2: Καλύτερα τώρα παρά μετά.
0: Αυτός τώρα είναι για να συγκουρέψουμε.
2: Μου στέλνει εδώ για ένας φίλος, είναι 14-13. Μου λέει νίκες με Τυφαλά. Φίλε μου, δεν λέω αυτό εγώ. Εγώ ξέρω ότι όταν χρειάστηκε μια φορά Τυφαλά, την πήγε τρένο την ομάδα. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπα ότι δεν έχει παίξει μάτς που έχει χάσει Παναθηναϊκός. Δεν πάει να κάνει 27-0. Αυτό λέω, φίλε μου.
1: Τότε τι είναι αυτός τότε. Σιγά την Αβάντα.
2: Άστορα, μην το ανοίξουμε το μέτωπο. Τέσσερα μάτσε ρί, τώρα τέσσερι ορισμοί σε ρί. Δεν γίνεται τώρα.
1: Είπες να μην το ανοίξει.
2: Θα μπορούσε να μπει κι άλλο τώρα για αύριο.
1: Κλείστε το τώρα.
2: Χθες το βράδυ είπα σε μια ψυχή Τυφαλά 100-0 την Παρασκευή. Ξυπνάω σήμερα το πρωί, Τυφαλά είχε πει πριν ξυπνήσω εγώ. Άστο. Πάμε.
1: Περίμενα
2: σένα
1: να ξυπνήσει.
2: Βέβαια, αυτό λέω. Ξέραν αυτοί που πρέπει.
1: Συγγνώμη, πού είναι το περίεργο. Περίμενα σένα να ξυπνήσει.
2: Όχι, όχι, αυτό λέω. Δεν είπα εγώ.
1: Αυτό που πήρε φυσιολογικά έγινε.
2: Ρε, όλα καλά σου λένε. Εγώ σου λέω. Απλά.
0: Εγώ σου είχα παίζει αυτό που τον αγκάλιαζε και το φύλαγε.
2: Λοιπόν, λείπει ήθο. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Φιλιά, Λεωνίδα, να προλάβουμε κανέναν άλλον. Άντε, φιλιά, να σε καλά. Πάμε Μανώλη δρόμο. Έλα, Μανώλη.
3: Έλα, παιδιά,
2: καλησπέρα. Καλά, εσύ.
3: Λοιπόν, συνυπογράφω με τον άνθρωπο που μίλησε πριν για τον Ολυμπιακό και με τη Λίμπαρ και όλα αυτά. Ο άνθρωπος τα είπε special. Έτσι ακριβώς θα νιώθω κι εγώ.
1: Εγώ, Μανώλη, θα σου πω κάτι, μια ενστασούλα μόνο.
2: Έχουμε δύο, μισό λεπτό, έχουμε δύο, δεν ξέρω τι εννοεί ο άνθρωπος. Μπορεί να εννοεί το Σπύρο...
1: Όχι, εννοεί το Στέργιο.
3: Το Στέργιο δεν θυμάμαι πώς λέγεται τον άνθρωπο που είναι και Νέα Δημοκρατία, μόνο που εκεί πέρα.
1: Αυτός, ναι. Ναι. Ναι. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέω ο Στέργιος. Αλλά υπάρχει ένα που δεν το καταλαβαίνω εγώ. με διλήμμα τον εξετάζεις για αυτό που κάνει τώρα και για αυτό που περιμένεις να κάνει του χρόνου. Δεν μπορεί να τον εξετάζεις με βάση ότι πριν δύο χρόνια πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό είναι θέμα ότι τον τιμάς, το σέβεσαι και αναγνωρίζεις την προσφορά του. Είναι άλλο αυτό κι άλλο επειδή πήρε τότε να λες ότι ό,τι και να κάνει τώρα εγώ δεν το ακουμπάω.
3: Όχι, περίμενε. Δέχομαι έτσι ότι σε 2,5 χρόνια όμως μου πήρε εμένα 3 σκούπες.
1: Προφανώς. Και είναι από τους... έγραψε ιστορία και έδεσε το όνομά του με την ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτό είναι άλλο πράγμα με το αν αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται καλά την κατάσταση ή έχεις ενδείξει να το κάνει και του χρόνου στα σίγουρα. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα το ότι τον τιμάς και τον σέβεσαι.
3: Πήγε άσχημα δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος.
1: Όχι, δεν λέω αυτό ρε φίλε. Λέω για το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που πήρε το ευρωπαϊκό, άρα δεν υπάρχει τρόπος να πούμε τίποτα από εδώ διαπαντός.
3: Δεν το κρίνω επειδή πήρε μόνο το ευρωπαϊκό.
1: Αυτό ναι, εντάξει, τώρα είναι άλλη κουβέντα, προφανώς ναι.
3: Το κρίνω επειδή πήρε και τον ΤΑΠ πέρυσι, ότι φέτος πήγε πολύ καλά ο Ολυμπιακός, άσχετα δεν πήρε το πρωτάθλημα για τους σύλλογους. Δεν σημαίνει ρε παιδιά ότι μέσα σε τόσα χρόνια δεν θα χάσουμε και ένα πρωτάθλημα και τι έγινε.
2: Δεν χάσαμε ένα όμως. Στα τελευταία 4 χρόνια θα έχουμε χάσει 3.
3: Πώς έχουμε χάσει δηλαδή, έχουμε πάρει 50 πρωταθλήματα δηλαδή τώρα στα 3 κολλάμε.
2: Δεν είναι 3 εδώ, 3 εκεί, εντάξει, μην μας γίνει συνήθεια.
1: Η πολλή ένσταση είναι γιατί δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Η πολλή ένσταση είναι για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα.
2: Καλά, εντάξει.
3: Το οποίο έχει πιστεύει δηλαδή και έχουμε την κούραση που έχουν τα παιδιά και όλα αυτά. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορείς να πάει καλύτερα. Γιατί και η ΑΕΚ παίζει μπάλα και ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα και η ΟΠΑΠ παίζει
1: μπάλα.
3: Εντάξει, τώρα λέμε ότι είναι και ομάδες αυτές και αυτές παίζουν μπάλα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε δέσει ρε παιδιά συνέχεια τη νίκη. Είμαστε κακομαθημένοι εμείς οι Ολυμπιακοί. Τι να κάνουμε. Δεν είναι κακό και πάλι αυτό. Αυτό ήταν το θέμα, συνυπογράφω με τον φίλο μου. Εντάξει, μόνο ένα πράγμα να αλλάξει και όλα τα ρεβόλουμε καλά μια χαρά.
2: Γίγαντες. Έγινε.
1: Σωστός. Έγινε.
2: Να σε καλά φίλε.
3: Για να είστε καλά, γεια σας.
2: Πάμε. Όχι, θα πάμε Σπύρο Γέρακα γιατί έχουμε διάλειμμα. Γιατί είμαι ο Σπύρος, θα πέσουμε έξω από το διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και μετά ό,τι προλάβουμε, να δούμε.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
6: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Λοιπόν, πάμε με 3 λεπτά αυστηρά στον καθένα για να προλάβουμε ευελπιστό. Πάμε Σπύρο Γέρα. Καλά Σπύρο, γιατί έχουμε άλλους 3. Άλλους 2.
6: Καλησπέρα. Πρέπει να απαντήσω. Ναι. Άσε με 3 λεπτά να μιλήσω. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να απαντήσω, τι.
6: Να απαντήσω στο φίλο μου λοιπόν.
7: Τον ανέφερε πριν ο φίλος.
6: Ναι, με ανέφερε και δεν είναι εκπρόσωπος. Άκου λοιπόν φίλε μου, εσύ που δεν
5: ήρεμα,
6: είσαι εκπρόσωπος.
5: Ήρεμα.
6: Το Ολυμπιακό.
5: Ήρεμα.
6: Είσαι εσύ Ολυμπιακός και πήρε να κατηγορήσεις τον Σοκράτη τον Κόκαλη.
5: Δεν κατηγόρησε κανένα Κόκαλη.
6: Βρήκε, είπε. Ναι. Άσε με να μιλήσω ρε άνθρωπε το
5: Θεό. Μα δεν κατηγόρησε κανένα Κόκαλη. Θα ακούσεις.
6: Είπε, άφησε χρέος 65 εκατομμύρια.
5: Ναι, και τι είπε, ψέματα είπε.
6: Γιατί είσαι να μπροστά, εσύ αυτό.
5: Όχι, αλλά ξέρω. Ξέρω, εσύ τι είσαι δηλαδή τώρα.
6: Κατηγόρησε.
5: Είπε την αλήθεια, τι είπε, ψέματα είπε.
6: Δεν μου λες, ο Σοκράτης Κόκαλης, όταν, πότε πρωταθλήματα πήρε στον Ολυμπιακό. Γιατί λέει ότι εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε αχάριστα, έχει πάρει ο Μαρίνας και καλά έχει κάνει και πράγμα.
5: Αγόρι μου, πού στάθηκε σε αυτή την κατάσταση, στάθηκε. Ο άνθρωπος είπε ότι, για τον Κοκαλή ότι, δεν πει, ότι να μην υπήρχε διοικητικό κενό. Και εξήγησε ότι όταν έγινε η μεταβίβαση υπήρχε ένα θέμα οικονομικό. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα.
6: Ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Είπε, πήρε τον Ολυμπιακό και πήρε 11 πρωταθλήματα.
5: Ναι.
6: Ο προκάτοχος του δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα.
5: Πήρε, πολλά. Ναι,
6: ο προκάτοχος του δεν είχε απέναντι.
5: Αγόρι μου, συνεχίζω κάτι. Έκανε σύγκριση Κόκαλη Μαρινάκη ο άνθρωπος.
6: Όχι, αλλά να τα πάμε ένα-ένα, δεν με
5: αφήνεις.
6: Είχε απέναντι του το Μεγιστάνα Βαρδινογιάννη και του έπαιρνε τα πρωταθλήματα.
5: Γιατί ο άλλος τι είχε. Ο άλλος τι είχε τον Τριτσοπίδουλα.
6: Όχι,
5: θες να ανοίξουμε κουβέντα τι είχε ο άλλος απέναντι. Μια κυβέρνηση που θέλει να το βάλει φυλακή. Μια κυβέρνηση που κυνήγαγε τους γύρω-γύρω. Που ζούσαν δεξιά και αριστερά και έλεγαν να τους δούμε ένα βράδυ με κυροπέδες. Τι θες λοιπόν να μου πεις.
6: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
5: Τι συμφωνείς.
6: Δεν ακυρώνεται το προηγούμενο όμως γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
5: Αγόρι μου, Σπυρό, έχει δίκιο. Έχει δίκιο προηγούμενος. Έχεις αιμονή. Τέλος, καλό βράδυ, γεια σου. Πάμε. Από μένα, με αγάπη. Τέλος και καλό βράδυ. Αν από αυτή την κουβέντα κράτησες ότι ο άνθρωπος αναφέρθηκε σε συγκριτικό Κόκαλη Μαρινάκη, έχεις πρόβλημα. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Επόμενος. Στέλιος Αθήνα, έλα Στέλιο.
8: Καλησπέρα.
5: Αν γίνουμε στο παραένα να κάνω κεφάλι σήμερα. Δεν είχα τι να κάνω καλύτερα. Πέμπτη βράδυ να κάνω πίεση.
8: Κάτσε Διονύση, κάτσε συγγνώμη να μιλήσουμε λίγο. Δηλαδή κατάλαβα, ο προηγούμενος αντίπηρε τηλέφωνο να πει. Που δεν είναι λογιστής, μόνο λογιστικά στοιχεία ανέφερε.
5: Ναι, και τι έγινε.
8: Και λοιπόν γιατί πάει, και ξέρω εγώ αν ξέρω λογιστικά ή δεν ξέρω. Αυτός ξέρει και εγώ δεν ξέρω.
5: Μα δεν είπε κάτι περίεργο.
8: Πώς δεν είπε. Μας έβγαλε όλους τρελούς.
5: Όχι, σε έβγαλε τρελό.
8: Είπε ότι κανένα γιατί τρελό δεν Ολυμπιακού και δεν λεφτά.
5: Κανένα δεν έβγαλε τρελό.
8: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εγώ θα μιλάω με στοιχεία γιατί κάποιος βγήκε, γιατί μου φαίνεται σαν τρολάκι βγήκε.
5: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
8: Πώς το ξέρεις, δεν είναι τρολ δηλαδή.
5: Όχι, μα το κατάλαβα τι έλεγε. Δεν είπε ψέματα.
8: Δεν είπε ψέματα. Και μιλάει στοχευμένα για δύο ανθρώπους τρολ.
5: Όχι, δεν αρπάζεται εύκολα.
8: Όχι, δεν αρπάζουμε. αφού δεν πάθηκε με μένα.
5: Όχι, όχι, ναι. Γιατί.
8: Συγγνώμη, θα σου πω γιατί. Ναι. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι μιλάμε ορισμένοι και ότι ο Ολυμπιακός γιατί πώς πήρε λεφτά και τι είχαν μεταγραφές και πήρε τα λεφτά. Όταν πήρε 40 παίκτες πριν 4 χρόνια δεν είχε περιορισμό.
5: Εγώ τι του είπα, τι του απάντησα.
8: Δεν ξέρω τι απάντησες.
5: Δεν ξέρω, δεν ξέρεις, δεν έχουμε πρόβλημα.
8: Δεν ξέρω τι απάντησες. Εσύ είπες, συγγνώμη, είπες, δικαιολόγησες, πήγα δικαιολογήσεις σε μένα και τον οποιοδήποτε.
5: Όχι, δεν πήγα δικαιολόγησεις. Είπα
8: εγώ, φίλε Διονύση, εγώ θα σου πω κάτι. Αγαπάω τον Ολυμπιακό. Όσο και αν τους φαίνεται περίεργο, δεν με ενδιαφέρει κανένας κόκκαλης, κανένας μαρινάκης.
5: Όχι, λάθος κάνεις.
8: Δικαίωμά μου αυτό, ρε φίλε.
5: Πρέπει να σε ενδιαφέρει γιατί δεν τραγουδάει.
8: Δεν με ενδιαφέρει, ξέρεις γιατί. Γιατί ο μαρινάκης ο κόκκαλης είναι γνωστό από τον Ολυμπιακό μέσα.
5: Ναι, ρε φίλε, βγαίνουν, έχουν την ομάδα που αγαπάσουν. Άμα δηλαδή την ομάδα σου την είχες απαταιώνας που χρειάζεται και που μιλάγεται ασέλιδες.
8: Ναι, κατάλαβες το εννοώ. Βεβαίως αυτό με ενδιαφέρει στην ομάδα μου. Με ενδιαφέρει εννοώ ότι δεν είμαι στο πολλάτες. Κατάλαβες το εννοώ. Αυτός που έρχεται στην ομάδα μου προσφέρει, τον αγαπάω και τον στηρίζω.
5: Καλά κάνεις, τι καλά κάνεις.
8: Και το Μαρινάκι τον στηρίζω για να έχεις την εικόνα αυτή. Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Μαρινάκι.
5: Το
8: έχω πει πολλές φορές. Αλλά αυτό το τρόλ που βγήκε και μίλησε, βγήκε και μίλησε συγκεκριμένα για μένα και για τον Σπύρο, γιατί εγώ και ο Σπύρος του είπαμε, τον ενόχλησε, φαίνεται κάπου ενόχλησε, που είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έβαλε τις μεταγραφές. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το λέω εγώ μόνο, το λέει όλη η Ελλάδα, το λένε και οι ίδιοι.
5: Τι λέει όλη η Ελλάδα, ότι...
8: Συγγνώμη, δεν είπε μόνος του ο πρόεδρος γιατί δεν κάνουν μεταγραφές στον πρόεδρο, πώς θα πούμε στον προπονητή. Εγώ δεν είπα τι έπρεπε ο πρόεδρος. Είπα γιατί δεν γίνανε μεταγραφές. Ούτε έριξα κανένα άθμα στον πρόεδρο, ούτε σε κανένα διοικητικό. Και μάλιστα είπα ότι φταίει ο προπονητής που δεν δέχτηκε να κάνει μεταγραφές. Αυτό συζητάγαμε όλο τον καιρό. Ναι. Δεν το λέγαμε αυτό, κύριε Κότσο.
5: Το πρόβλημα που είναι τώρα.
8: Αναφέρθηκα ποτέ εγώ ότι... Κάτσε, να σου πω που είναι το πρόβλημα. Αναφέρθηκα ποτέ εγώ στο όνομα κύριε Μαρινάκης ότι φταίει η δίκη πουθενά. Δεν ξέρω. Λέω ποιος φταίει γιατί κάναμε μεταγραφές. Δεν είναι ο προπονητής, δεν κάναμε. Κακό λέω δεν κάναμε. Κακός δεν κάναμε. Αυτό είπα εγώ. Λοιπόν και βγήκε να πει ότι μιλάμε για λογιστικά στοιχεία που είπαμε για 120 εκατομμύρια. Συγγνώμη, τα 120 εκατομμύρια που λέω εγώ που επικαλούμε είναι ψέματα που πήρε ο Ολυμπιακός πέρσι.
5: Όχι, όχι, δεν είπε κανείς όχι.
8: Ωραία. Τι είπα λοιπόν εγώ.
5: Αλλά
8: είπα κάτι πολύ απλό. Δεν είπα να δώσει 120 εκατομμύρια.
5: Όπως δεν είναι και ψέμα αυτό που σου είπε για τη ζημιά, τα 28 εκατομμύρια.
8: Συμφωνώ, μα εγώ δεν είπα να δώσει 120 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός πουθενά. Είπα όμως ότι ξεκινάει από μια αφετηρία που δεν ξεκινάνε οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του. Υπήρχε μια ομάδα στην Ελλάδα που να έχει ταμείο 120 εκατομμύρια.
5: Και σου λέω λοιπόν εγώ ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει 30 και βάλει εκατομμύρια και είμαι ο πρώτος που συμφωνώ ότι πολλά λεφτά από τις μεταγραφές πήγαν άκλα αυτά.
8: Πολύ ωραία. Είπα λοιπόν εγώ πουθενά, είπα πουθενά γιατί δεν έβαλε 200 εκατομμύρια μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Εγώ είπα γιατί η ομάδα δεν ενισχύθηκε έτσι όπως είμαστε να πάμε να τους σκίσουμε όλους. Αυτό είπα με την ευρεία έννοια έτσι.
5: Ναι.
8: Και να πάρει τη λουσία ομάδα. Ούτε κατηγόρησα εγώ πρόεδρο, ούτε κατηγόρησα τη διοίκηση να βάζει λεφτά. Μάλιστα λέγαμε τότε γιατί αφού του λέει η διοίκηση να πάρει παίκτες δεν παίρνει. Το είχα μεταθέσει το πρόβλημα στον προπονητή.
5: Ωραία. Ολοκλήρωσε μόνο
8: ένα
5: προβλήμα.
8: Βεβαίως και τελευταίο. Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή δεν έχω δικαίωμα να μ' αρέσει ένας παίκτης του Ολυμπιακού.
5: Δεν έχεις δικαίωμα, είπε κανείς.
8: Λοιπόν, τον έβρισα που δεν θα το ρέσω.
5: Όχι, ακόμα, δεν σου είπε κανείς.
8: Εγώ είπα λοιπόν ότι ο Ρέσος για μένα είναι ένας καλός παίκτης, αλλά δεν είναι για στάνταρ του Ολυμπιακού.
5: Όχι, στην τελευταία φορά μίλησες πολύ απαξιωτικά για το Ρέσο και το είπα και εγώ.
8: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, μίλησα, αλλά τι, είπα κάτι για τα προσωπικά του.
5: Όχι,
8: δεν μπορεί να κάνει για την ομάδα μου.
5: Σου είπα επιλέξεις, σου είπα. Βάλε να ακούσει το χαρακτηρισμό που έκανες και
8: μετά. Πες μου, τι είπα, τι είπα, συγγνώμη, πες μου.
5: Άστο το, δεν θέλω να το
8: παραλάβω. Δεν το λες τι είπα.
5: Δεν θέλω να το παραλάβω, γιατί δεν
8: θέλω να το πεις τι είπα, που ήταν απαξιωτικός.
5: Θα
8: σου
5: το εξηγήσω αύριο, λοιπόν, έλα.
8: Όχι, Διονύση, παρακαλώ.
5: Έλα, ρε στέλνει τώρα.
8: Απαξιωτικό δεν είπα τίποτα, κάνεις λάθος. Ένας παίκτης που λέω επειδή, ξέρεις τι είπα, δεν καταλάβατε κιόλας. Έχεις την κανονίση κάθε φορά παίζεις με αντιπάλους. Είναι πολύ αυρός με τους αντιπάλους του. Αυτό είπα.
5: Αυτό είπες.
8: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι,
5: αυτό είπες. Δεν ξέρω.
8: Αυτό εννοούσα εγώ.
5: Άλλο τι εννοούσα, τι είπες σου λέω.
8: Τι είπα λοιπόν ότι κάνεις δημόσιες σχέσεις, αυτό είπα.
5: Ναι, εντάξει, οκ.
8: Εγώ συγγνώμη, έτσι το εκλαμβάνω, ότι κάνεις δημόσιες σχέσεις.
5: Ναι,
8: όχι όμως για κακό. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ένας παίχτης φροντίζει για την καλή του εικόνα, είναι κακό.
5: Έγινε, φιλιά.
8: Να μην τα παρεξηγεί τώρα, γιατί δεν
5: μπορούμε. Δεν παρεξηγούμε τίποτα, εσείς αρπαχτήκατε. Δεν βλέπω λόγο.
8: Ναι, όχι, όχι, γιατί βγήκανε και είπανε για το Ρέτσο τι είπα, αλλά πράγμα, δεν είπα κάτι κακό.
5: Έγινε, φιλιά.
8: Είπα ότι ρίχνει βάρος στις δημόσιες σχέσεις για τον εαυτό και καλά κάνει. Και δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, γνώμη μου αυτή.
5: Λοιπόν, πάμε, προλάβω και το Σάκη, του πω μια καλησπέρα, έγινε. Χάρης Μεξικό δεν προλαβαίνει γιατί Χάρης Μεξικό δεν λέει 6 λεπτά να τοποθετηθεί. Να μην επικυβερνήσεις αύριο. Χάρη, κάνε συγγνώμη φίλε μου. Σάκης Ταξί να πει μια καλησπέρα για να κλείσει με πράσινη φλέβα η εκπομπή και όχι ριβάλευκη. Έλα, Σάκη.
7: Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει.
5: Ωραία τα πήγατε στο Βαρισάκη, είχε ένα άγχος βλέπω.
7: Κυριακή θα σε κάτω την Κυριακή.
5: Τι είναι την Κυριακή.
7: Δεν ξέρω την Κυριακή θα σε κάτω, έχει κανένα παιχνίδι, παίζει ο Πέτσο Καραϊσκάκη.
5: Ολυμπιακό Πάοκ.
7: Με τον Πάοκ.
5: Ναι, θα έρθει.
7: Ναι, θα έρθω, και εγώ θα έρθω.
5: Α,
7: είμαι μακριά, δεν έχουμε.
5: Το γύρισες, τι να κάνεις, είπες να δεις
7: λοιπόν, Ολυμπιακό. Λοιπόν, άντε να μην σας συνοχλώ άλλο, θα έχω μια καλησπέρα.
5: Ναι.
7: Πόντζο.
9: Έλα.
7: Τι θα γίνει τώρα πέρα με τον μπάσκετ.
9: Κοίταξε
5: να πάει, 3-1
9: θα πάει, σιγά τι θα γίνει με τον μπάσκετ.
5: Ηρέμησε από σήμερα το πρωί, για κάποιο λόγο
9: έχει ηρεμήσει. Εγώ. Όπως σας έλεγα εδώ και 10 μέρες, θα πάμε 0-2 έξω, 2-1 εδώ και 3-1 τελικό.
10: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Το ξεχάσαμε!
14: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
13: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
14: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
15: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
14: V-Timer και ξένιασες.

0: κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
7: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό ποια είναι? Έχω διαβάσει σε παλιότερες συνεντεύξεις σας ότι ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αγάπη. Έχω διαβάσει για το περιστατικό της φωτιάς. Φωτιά, φωτιά. Στη Γαλλία που ήσασταν εσύ
1: σκουμπάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Φωτιά.
0: Που ήσασταν εσύ σκουμπ. Μπήκατε μέσα και πήρατε τον μικρότερο αδερφό, νομίζω ήταν πολύ μικρό, ήταν μωρό.
2: Δύο ετών.
0: Και τον σώσατε από την φωτιά.
3: Τι έγινε?
4: Τι έχει τραβήξει αυτό το παιδί, πόσα τραύματα, μια εξορία, μια φωτιά.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Μια πιτζάμες.
3: Αυτό έγινε στη Γαλλία. Δηλαδή
4: τι
3: να
4: το
3: κάψουν...
4: θέλουν το κολόσπιτο στη Μυραμπό?
3: Πήγαν να το κάψουν, δεν θα κάψουν
4: δεν
3: το Παρίσι.
4: Δεν έχουν ασφάλιση, εκεί πέρα δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν πυροσβεστικές.
3: Αυτό τα λέει η Σκορδά, που τα έχει διαβάσει αυτά. Εμείς γιατί δεν τα ξέρουμε, ότι σώθηκε ο Μητσοτάκης από την Τώρα, όρμηξε η Τώρα με τη φωτιά.
4: Στο βιβλίο της Βαρβιτσιόρ την Τρίνου θα είναι.
3: Όχι, δεν γράφει για τέτοια. Θα το δούμε στο ντοκιμαντέρ.
4: Ναι.
3: Περιμένουμε πώς και πώς. Και ήταν εκεί, λέει, δύο χρονών, στη Μυραμπό γίνανε αυτά. Παραγγείλουν και έκανε και το Παρίσι.
4: Ρε τον Μπακαλιάρο φτιάχναν και άρπαξε.
3: Δεν ξέρω τι έκανε το Ζαβός παιδί που ήταν. Ως παιδί καμιά βλακεία θα έκανε και ορμάει τώρα και το σώζει. Και έτσι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Όταν πηγαίνει σε ένα παιδί εξορία, θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει.
3: Ναι.
4: Θα θέλει να τραβήξει την προσοχή. Αυτά έκανε. Και πέταξε λάδι στη φωτιά.
3: Δεν ξέρω τι
4: κάτι,
3: πέταξε.
4: Τι θα πέταξε, κάτι. Ξέρω εγώ, το κουκλάκι.
3: Αυτό είναι μια άγνωστη
4: πτυχή. Πέταξε τον Άνι μέσα.
3: τον καρδουλίνο του.
4: Τον Άνι, έτσι.
3: Ναι.
4: Τον
3: Άνι το λένε.
4: Νάνι λέγεται. Αυτό
3: το έλεγες Νάνι εσύ, Κύρκο? Όχι, μα κανείς δεν θυμάται. Δεν έλεγε κανείς Νάνι ένα κουκλάκι? Εσύ πώς το έλεγες?
4: Ας γράψει το κοινό.
3: Εσύ πώς το έλεγες?
4: Ας γράψουν, πώς λες σήμερα, δεν ξέρω πώς το λέγα εγώ. Πώς λένε σήμερα τα
3: κουκλάκι σου σήμερα, πώς το λες?
4: Νάνι.
3: Και λες πάω με τον Νάνι να κάνω Νάνι.
4: Πού είναι το Νάνι? Και πάω για Νάνι.
3: Λοιπόν, αυτή η πτυχή την είπαν χθες με τη Σκορδά που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε και γενέθλια χθες και το περάσαν έτσι λίγο ντούκου. Πνίγηκε κιόλας η Μπακογιάννη. Και έλεγε ότι τον έσωσε από τη φωτιά. Δύο χρονών. Και μου ήρθε στο νου, έκανα ένα συνειρμό.
4: Τι θα είχαμε, ρε, από καίδι θα είχαμε τον Πρωθυπουργό.
3: Δεν θα τον είχαμε καν. Και θα καεί και το οίκημα εκεί της Μυραμπού. Οπότε τι
4: και
3: θα...
4: Και θα ήταν καμένος και εξωτερικά, λένε.
3: Και μου ήρθε στο νου κάτι από μια ταινία. Ο Στάθης Ψάλτης είναι.
4: Α, όχ.
3: Που είναι... Ταιριάζει κάπως με αυτό που,
4: για να δούμε.
3: Που ακούσαμε. Είναι σε έναν υπόνομο έχει πέσει ο Στάθης Ψάλτης.
4: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου.
3: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Άκουσε.
4: Έχεις κουλτούρα τέτοια.
3: Άκουσε το ηχητικό. Είναι σε υπόνομο μέσα έχει πέσει και προσπαθεί να φωνάξει για να τον σώσει κάποιος.
5: Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Γιατί φωνάζεις βοήθεια φωτιά, ρε, αφού έπεσε στον υπόνομο? Και τι θέλεις να φωνάζω, ρε, βοήθεια σκατά!
3: Κατάλαβε.
4: Ναι, γίνονται τα ατυχήματα.
3: Ναι, θέλω να πω...
4: Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση.
3: Όχι, δεν έχει σύνδεση. Είναι ασύνδετο όλο αυτό. Κάποια πονηρά μυαλά μπορούν να κάνουν τη σύνδεση, αλλά δεν...
4: Αφού έβαλε στερητικό, τέλος.
3: Ναι, είναι ασύνδετο. Ναι. Οπότε θυμάσαι μια άλλη διαφήμιση, γιατί ξύπνησε συνειρμούς αυτό ότι η Ντόρα όρμηξε για να τη σώσει τον Carnation, το θυμάσαι?
4: Δεν θυμάμαι τη Λόλα που έτρεξε να τη σώσει από τον Carnation.
3: Ποιος, τι πες?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά.
3: Ποιος?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα την πάρει?
3: Ναι.
4: Αυτός, 1-0, ο Carnation.
3: Ο Carnation, όχι αυτός. Λοιπόν, τροποποιήθηκε και αυτό.
6: Ενώ η Ντόρα Carnation απολάμβανε ένα Carnation, ξαφνικά...
7: Έπιασε φωτιά! Η αποθήκη του Σάιμον κινδυνεύει ο Κυριάκος!
8: Τον Κυριάκο από τη φωτιά ποιος θα τον βγάλει?
9: Η Ντόρα που έχει δύναμη μεγάλη!
8: Καθέ παιδί την Ντόρα την θαυμάζει.
9: Περνά τις φλόγες και τον πολιτικό κρατούμενο βγάζει!
10: Αδυνατός και γερός για να γίνεις. Κάθε μέρα Carnation!
11: Κάθε μέρα Carnation!
10: Κάθε μέρα Carnation!
6: Η Ντόρας σοκολατάκι Carnation πάντα πιο δυνατή.
4: Υπάρχουν λήψεις στο ηχητικό. Μητσοτακέισον έπρεπε να το κάνουμε.
3: Του Carnation ήταν το
4: εντάξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα εμείς.
4: Okay, πέρα από την Ντόρα, λοιπόν, φαντάζομαι αυτό που ακολουθεί είναι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, που έγινε η Ντόρα η μικρή διασώστρια.
3: Όχι, τελειώσαμε εδώ.
4: Τελειώσαμε, αυτό κρίμα.
3: Η συνειδημή.
4: Πήγαινε τόσο καλά αυτό.
3: Μια χαρά πήγαινε.
4: Από ψάλτη σε παροδία του Carnation με AI του από τα πανέρια.
3: Φύγε λίγο από το αρχικό πλαίσιο και να εμβαθύνει, σε παρακαλώ.
4: Δεν μπορώ.
3: Γιατί?
4: Είναι η Ντόρα στη μέση. Πώς να πάω, πού βαθιά να πας.
3: Θα πάμε στην
4: Μιλάω για τον Κυριάκο.
3: Σε λίγο, αλλά.
4: Τι είπε στη ΦΕΗ, είπαν τα δικά του.
3: Θα τα ακούσουμε. Αλλά.
4: Λες
3: στη
4: ΦΕΗ, έχω πάει εγώ η ζωή και η Ντόρα, α πούμε. Mm. Το τελευταίο διάστημα.
3: Αξιόλογοι καλεσμένοι.
4: Πολύ καλά τα πάει η ΦΕΗ.
3: Μια χαρά τα πάει, νομίζω. Οπότε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα ότι παραλίγο να καεί. Και ορμάει η Ντόρα, όρμηξε η Ντόρα και τον έσωσε όταν ήταν 2 ετών. Αλλά δεν μας το περιγράψαν όλο αυτό το σκηνικό.
4: Τι συνέβη, πώς θα μάθουμε.
3: Ναι, δεν το έχουμε σε ηχητικό.
4: Εσύ είναι το χρόνο ίσως, γιατί και την εξορία σιγά σιγά την ξεφουρνήσανε.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι βασικό ότι πήγε να καεί. Γιατί το κρύβουνε, τι ακριβώς συνέβη και πήγε να καεί.
4: Δηλαδή,
3: φωτιά, ποιος την άναψε, ο Κυριάκος Μωρό. Από λάθος, ξέρω εγώ, εκεί που μαγείρευε η Μαρίκα, άφησε το λάδι.
4: Ήταν μια κούκλα βουντού που άρπαξε ξαφνικά, κάνανε κάπου σε κάποιους.
3: Δεν ξέρω, πάντως έχει μια αξία να
4: δοκίμασαν το. Δοκίμασαν οι μεγάλες αδερφές να δουν άμα είναι έφλεκτος. Πώς κάνεις το μοναστηράκι τα δερμάτινα έξω. Να, δεν καίγεται, να ορίστε, γνήσιο είναι.
3: Αλλά φοβάζονταν το ανάβει.
4: Φοβάζονταν το ανάβει. Έτσι κι αυτό. Λέει, αρπάζει το μωρό.
3: Δεν ξέρω τι είναι. Ήταν η ώρα που είχε σχέση ο μπαμπάς εκείνη την ώρα.
4: Και δοκιμάζανε διάφορα.
3: Όλα αυτά είναι χούντα τώρα.
4: Του βάλανε ένα δυναμητάκι στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού ανάμεσα με το δεύτερο και σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
3: Και άρπαξε.
4: Και πετάξε ενόπνευμα μετά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω, μπορεί.
3: Όλα αυτά πρέπει
4: πώς
3: να
4: πάρει. Πώ στο τζάκι αν θέλει να πάει. Βάζει λίγο ενόπνευμα. Έτσι και στο μωρό.
3: Ωραία.
4: Δηλαδή, να... Δεν θέλω κάποιο να κάνει τώρα καμία σχέση ο συνειρμό κούτσουρο με κούτσουρο.
3: Όχι, δεν.
4: Στο τζάκι βάζουμε κούτσουρο.
3: Στο τζάκι, ναι.
4: Σκεφτεί κάποιο.
3: Αλλά όλα αυτά έχουν μια αξία να αναλυθούν κάποια στιγμή.
4: Βέβαια.
3: Για την ιστορία εδώ, για μα.
4: Να βγαίνουν τώρα, όσο είναι ακόμα εν ζωή. Μην φύγει τώρα κανεί και να χάσουμε αυτά. Μεγάλο είναι τώρα. Πόσο είναι τώρα.
3: Δεν ξέρω πώς έκανε.
4: Πρέπει να πει τις ιστορίες. Αυτή την ηλικία ο Μητσοτάκης, ο πατέρας τα είχε πει όλα.
3: Και πιο μετά. Έχει μέλλον.
4: Και πιο
3: ακόμα.
4: Μετά, έχει, δεν λέω. Αλλά σιγά σιγά να ενώνουμε τα παζλ.
3: Θα πάμε στην κυρία Μπακογιάννη σε λίγο στο τι είπε, αλλά να πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι την Λαϊκή. Γιατί και χθες μεταδώσαμε ένα ηχητικό που κάποιες κυρίες αγοράζουν μετρημένα προϊόντα και κατά ένα παράξενο τρόπο διαλέγουν όλοι το 5. Να πάρουν, ας πούμε, 5 μήλα, 5 μπανάνες.
4: Α, όχι 5,5 ας πούμε.
3: Όχι, τι
4: πρέπει.
3: Κουνουπίδι. Αλλά τώρα 5,5 μίλα, βάλε μου 5,5 μίλα.
4: Ή άμα τόσο έχεις υπολογίσει ότι κάνει για την εβδομάδα. Τι θα φάω, μισό μήλο να πεταχθεί να το φάνε.
3: Το μισό μήλο πότε θα το φας και πότε και ποιος.
4: Πρώτο θα το φας.
3: Πρώτο
4: θα φας το μισό. Για να ανοίξει, να κυτρινίσει. Μετά τα άλλα.
3: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Να πάμε μια βόλτα στη Λαϊκή να ακούσουμε πώς θα μετράει ο κόσμος.
2: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα και τώρα βλέπετε δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
13: 5, 5, 10.
2: Και αυτό είναι.
14: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα. Ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
15: 5 μήλα, 5 αγκούρια.
2: Αγκούρια.
15: 5 ντομάτες.
16: 1, 2, 3, 4.
15: 5 αγκούρια.
13: 5, 5, 10.
2: Αγκούρια.
15: Για τη βδομάδα, ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
17: 5 άτομα έχει η οικογένεια. 5 μήλα.
13: 5, 5, 10.
17: 10 πορτοκάλια.
13: 10, 10 ανεβαίνοντας.
17: Πορτοκάλια, λίγα κρεμμύρια και 3 κολοκυθάκια. Με αυτά δεν μπορούμε πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά. Και δεν φτάνουν.
18: Έχει πάρει 6 αγκουράκια.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
18: Αγκούρια. Ένα κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα, τα παίρνει μετρημένα.
2: Αγκούρια.
3: Όλοι 5, εκτός από μια κυρία που πήρε 6 αγκουράκια.
4: Πόσα μέλη είχε.
3: Δεν είπε.
4: Η οικογένεια.
3: Η άλλη κυρία λέει: έχω 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Δεν θέλω να κάνουμε σπατάρε στα αγκούρια και στα μήλα.
3: Όχι.
4: Εκτός και αν είναι 5 τα μέλη και το έξτρα αγκούρι είναι για άλλη δουλειά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν είναι σαλάτα.
3: Δεν είναι η ίδια κυρία, είναι άλλη κυρία με τα αγκουράκια. Άλλη κυρία με τα μήλα, ναι.
4: Η άλλη με τα μήλα κάνει για αυτή παιχνίδια τέτοια.
3: Δεν ξέρω.
4: Με τα μήλα. Τα δένει όλα ένα-ένα και τα κάνει μπίλια στα τραβάκια.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν. Όλοι οι άνθρωποι μετράνε. Και μάλιστα η κυρία λέει: έχουμε 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Εγώ νομίζω ότι το επόμενο δεν είναι το μισό κουνουπίδι. Είναι 3 φούντες κουνουπίδι. 5.
3: Θα το σπάμε.
4: 5 φούντες κουνουπίδι. Τόσο. Τι να κάνω που η βρασιά θα μείνει ή το άλλο θα πάει χαμένο. Τσάμπα θα μυρίσει.
3: Θα το σπάμε πια.
4: Να το σπάμε, δεν το κάνεις ολόκληρο.
3: Είναι στην εποχή της ανάπτυξης και της ευμάρειας και του Ελλάδα 2.0 όλα αυτά.
4: Πολύ καλά πάει αυτό.
3: Πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε διαλέγουν όλοι το 5. Είναι κομβικό αριθμό, δεν το κρατήσουμε αυτό.
4: Αυτό έπρεπε να το καταλάβουμε από το καρπούζι. Από όταν κόπηκε το καρπούζι στη μέση, και άρχισε να πωλείται στη μέση.
3: Και καλά, όπως Ευρώπη.
4: Άνοιξε ένα δρόμο. Ναι. Καλά, στην Ευρώπη δίνουν και φέτες. Και μισό αγγούρι δίνουν.
3: Ναι.
4: Πώς θα το πιάσαμε, χαθεί εκεί μέσα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει
3: για τη χωριάτικη είναι.
4: Ναι. Έχουν χωριάτικη στο εξωτερικό.
3: Γιατί σαλάτα.
4: Ελλάδα παντού, μωρέ, Ελλάδα. Καλά που πήγε ο αυτιάς έξω. Η συλλαϊκή του αυτιά τι γίνεται εκεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Πήγε στην Βρυξέλλες.
4: Πόσο παίρνουν. Πόσα μίλα.
3: Θα πράει, φαντάζομαι, θα μετρήσει και θα μας πει. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση είναι δίπλα μας. Εδώ στα πέντε αγκούρια, στα πέντε μήλα, στα πέντε.
4: Το χνότο το νιώθουμε αν αυτό εννοείς.
3: Ναι, είναι η ανάσα της κυβερνήσεως.
4: Κοντά στη τσέπη μας. Τη νιώθουμε πολύ κοντά στη τσέπη μας.
3: Αυτό ακριβώς με περίπου ίδιο τρόπο το λέει και ο Μαρινάκης.
12: Χθες ήμασταν με τον Γιάννη έξω, χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, έβαλα 20 ευρώ. Ήταν 9 λίτρα.
16: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
12: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ, 4 ακόμα κάτι τέλος πάντων. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε Κλούση?
20: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
16: Μπράβο!
12: Σε αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει κάτι όμως.
20: Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους.
16: Μπράβο!
20: Άρα επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει στο δημόσιο λόγο, ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο,
12: ναι,
20: και είναι σίγουροι ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
12: Μάλιστα.
20: Μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
12: Μάλιστα.
4: Δεν έχει μείνει αμείωτος φόρος.
3: Εδώ, όπως λέει και ο Κούτρας στο παράδειγμα, τα 20 ευρώ που έδωσε, τα 4 είναι βενζίνη. Τα άλλα είναι φόροι.
4: Εντάξει τώρα.
3: Και λέει ο Μαρινάκης, μειώνουμε φόρο. Τι μειώνεται στο βασικό?
4: Σε αυτό που είναι από τα πιο βασικά.
3: Και στην κρίσιμη στιγμή που θα έχει ανέβει και θα ανέβει κι άλλο. Γιατί στον πολιτικό κάτω γίνεται αυτό που γίνεται. Ναι. Και λέει εδώ ότι δηλαδή 16 ευρώ πάνε στο κράτος.
4: Ευχαριστούμε.
3: Από τα 4.
4: Μπράβο, να είναι καλά το κράτος.
3: Από τα 20 τα 16 πάνε και για 9 λίτρα, τρώει για πολύ. Αυτά λοιπόν με την οικονομία, αυτά με τα αγκουράκια. Να ξαναγυρίσουμε στην τώρα Μπακογιάννη, η οποία κάποτε ήταν μικρή. Όπως λέγεται, η μέρα γενεθλίων χτες, με τη σκορδά, λογικό είναι να κάνεις.
4: Πώς επόμε έγινε?
3: Δεν το θυμάμαι αυτό.
4: Δεν το είπε.
3: Μπορεί και να το είπε, δεν το θυμάμαι. Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε, να το βρούμε.
4: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι είδα ένα βίντεο, έσβησε τρεις τούρτες.
4: Δεν χωράγαν τα κεράκια, άρα πολλά έκλεισε.
3: Όχι. Τρεις τούρτες, με ένα κεράκι στην κάθε μία. Στο γραφείο τους τις κάνανε έκπληξη, από ό,τι κατάλαβα εκεί, συνεργάτες και συγγενείς.
4: Εκτός και μετά τσουτσούνι το κεντρικό και δύο αριστερά και δεξιά τα άλλα.
3: Τρεις τούρτες ήτανε. Τρεις τούρτες. Έχει οικογένεια μια παράδοση με τρεις φασολάδες. Τρεις τούρτες.
4: Πες μην τα ζαχάρωτες, όπως ήταν ανάλαδες οι φασολάδες.
3: Ανάλαδες. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Δεν δοκιμάσαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως θυμήθηκε και τα μικράτα της.
21: Όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις τώρα σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Όταν εγώ ξεκίνησα.
22: Τότε ποια άλλη γυναίκα ήταν, ας πούμε, στέλεχος πολύ.
21: Η Μελίνα. Εντάξει.
22: Okay.
21: Ήτανε, αλλά η Μελίνα ήταν μια star, ήταν μια ηθοποιός.
22: Η Μελίνα δεν είναι.
21: Ναι, εγώ ήμουνα μικρή.
23: Και 30 φιλένια μικρή.
21: Ήμουνα μικρή.
23: 30 φιλένια.
21: Και γίνεσαι αποδέκτης όλων αυτών από το καφενείο που πήγαινα να μιλήσω και μου λέει ένας παππούς εκεί, εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω.
23: Κι άλλες φορές μικρούλα και γυμνή, νομίζω πως χωράς μες στην παλάμη μου.
21: Και του λέω παππού, γιατί δεν ψηφίζεις Τσούπρα? Γιατί να κάθεστε να μαγειρεύετε για τα παιδιά σας. Αυτή ήταν η αντίληψη.
22: Νοοτροπία.
21: Έτσι, ναι. Μέχρι στα μεγάλες μάχες, ας πούμε, τις πολιτικές, όπου πήγαινες να δώσεις τη μάχη σου για το Σκοπιανό, έπρεπε να μιλήσεις πρώτα σε τρεις γλώσσες, να καταλάβουν ότι είσαι σοβαρό πρόσωπο, για να σε αποδεχθούν, διότι στην αρχή σε νομίζανε μεταφράστρια, γραμματέα, κάτι τέλος πάντων που δεν έχει σχέση μαζί τους, γιατί αυτοί ήταν υπουργοί. Άντε τώρα να τους πεις, μα κι εγώ υπουργός είμαι. Αλλά επειδή είσαι νέος και γυναίκα υπουργός, πα.
23: Είσαι μικρή και 30 φιλένια μικρή. 30 φιλένια. Είσαι μικρή.
3: Και 30 φιλένια που λέγεται το τραγούδι. Μικρή 30 φιλένια.
4: Δηλαδή αυτό ότι ήταν γυναίκα ήταν το θέμα υπουργός, ή ότι ήταν κόρη πρωθυπουργού και γι' αυτό ήταν υπουργός, δεν θα ήταν?
3: Όχι. Ένα είναι αυτό το πώς έγινε και είναι. Ένα δεύτερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται το 90.
4: Ναι.
3: Δεν ήταν και τόσο η Ευρώπη. Η Θάτσερ ήταν πρωθυπουργός. Θέλω να πω, υπήρχαν πολλές γυναίκες.
4: Είχαμε δει γυναίκες, ναι. Στην Ελλάδα όχι τόσο.
3: Στα αξιώματα, τόσες. Ναι, αλλά επειδή περιγράφει και κάποιες συζητήσεις στο εξωτερικό, αυτά τα τελευταία που λέει, δεν λέει για την Τζούπρα που είναι στην Βρετανία ένας παππούς. Οκ, να το καταλάβω, πήγαινε μαγείρεψε. Της είπε, αντιλήψεις και ακόμη και τώρα υπάρχουν. Αλλά στο εξωτερικό, βλέποντας μια γυναίκα, δεν ταραζόντουσαν στην Ευρώπη το 90, ήμουν πολύ μπροστά από τότε. Και πιο πριν δηλαδή.
4: Και τέλος πάντων το 90 είχαν ασχοληθούν με άλλα πράγματα για να ταραχθούν. Ήταν ταραγμένο, από μια ταραγμένη χρονιά ερχόταν.
3: Θέλω να πω, ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ότι μικρή και τριανταφυλαίνια γυμνή, πώς χωράς την παλάμη μου, φταίω εγώ που λέγα τα τσουτσούνια. Τι χωράς την παλάμη γυμνή.
3: Φταίς εσύ τώρα, γιατί.
4: Ναι, είναι το δικό μου το μυαλό.
3: Σεξιστής είσαι.
4: Ναι, εγώ το σεξιστικό.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Ναι, εντάξει.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Την κουβέντα τη τάβλα που έχουμε.
3: Τώρα χτες οι Μπακογιάννη μαζί με τη Σκορδά θυμηθήκανε και το σοκολατάκι.
22: Και να σβήσετε και ένα κεράκι, έλα κρυτονάκο μου μέσα.
21: Καλά σοβαρά τώρα.
22: Ναι, ναι, θα κόψουμε μια τούρτα. Πού ήρθατε, πού ήρθατε. Εμείς το έχουμε πολύ με τις τούρτες.
21: Ευχαριστώ πάρα
22: χρόνια
21: πολύ.
22: Πολλά.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Είχαμε ζητήσει να γίνει ένα σοκολατάκι. Εντάξει, μας βγήκε.
21: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Ναι, και σοκολατάκι.
21: Και
22: να φύγετε με τα σοκολατάκια.
21: Και σοκολατάκια. Με δουλεύουνε μέχρι και το πεντα... τώρα σήμερα είναι οκτάχρονο. Αλλά μέχρι και το πεντάχρονο ο γιος της Ιας ο Δήμος έρχεται και μου λέει «Γιαγιά, σου φέρα σοκολατάκια». Του λέω «Βρε τρολ, φύγε από μπροστά μου, τρολάρεις τη γιαγιά σου και δεν ντρέπεσαι».
22: Σοκολατάκια.
21: Σοκολατάκια.
4: Ο γιος της Ιας τι εννοεί, υπάρχει διαπλοκή, υπάρχει δηλαδή παρουσιαστής ειδήσεων με, που είναι γιος του, αν είναι δυνατόν.
3: Όχι, δεν εννοεί αυτό, εγγόνι της.
4: Το εγγόνι, ναι, εντάξει.
3: Εννοεί όλο αυτό με τα σοκολατάκια, το οποίο όλο
4: είδε
3: αυτό...
4: και πριν το Star, γιατί το έχει λίγο.
3: Όλο αυτό, και τη Σία πώς τη φωνάζει.
4: Σία.
3: Παχύ
4: Σία.
3: Όλο αυτό με τα σοκολατάκια, να ξαναπώ ότι υπάρχει στο δημόσιο λόγο της χώρας, επειδή υπάρχει ελληνοφρένεια.
4: Ισχύει.
3: Από την τηλεόραση του Sky, από εκεί βγήκε.
4: Που το είχαμε βρει από ένα μοντάρι στο υλικό. Που ήταν μια συνέντευξη της Δώρας και στο περιθώριο όσο προετοιμαζόταν να βάλει τα μικρόφωνα. Και κέρασε το συνεργείο ένα σοκολατάκι και έτσι το βρήκαμε εμείς σε μια κασέτα που ψάχναμε αυτά τα υλικά.
3: Ψάχναμε αυτά τα υλικά τα προ και τα μετά.
4: Μας χρωστάει η κοινωνία.
3: Μας χρωστάει. Δηλαδή αυτό λέγαμε τη Λιμπεράκη το πρωί, ότι γι' αυτό θα μείνει η ελληνοφρένεια στην ιστορία.
4: Και άλλα πολλά δεν είναι μόνο. Έχουμε ανακαλύψει κι άλλα.
3: Όχι, όχι, και αυτό να είναι, και μια χαρά είναι.
4: Ναι,
3: είναι,
4: εντάξει, θα το λένε μετά.
3: Προσφορά είναι μεγάλη.
4: Και πώς μάθατε για το σοκολατάκι, ρε παιδί μου, εκεί σε αυτή τη χώρα. Ήταν η ελληνοφρένεια, έτσι ήρθε το σοκολατάκι στην Ελλάδα.
3: Είχαμε τα τζοκόντα και τα νοατάκια.
4: Μετά
3: και τις μαργαριτούλες. Έτσι μεγαλώσαμε.
4: Καλύτερη από όλοι, δεν βρίσκεις πια την ίδια μαργαρίτα.
3: Υπάρχει, αλλά δεν είναι η ίδια γεύση.
4: Δεν έχει ίδια γεύση.
3: Γιατί είναι ψεύτικη.
4: Και είμαι φανατικός, το ψάχνω εντατικά.
3: Μα πρόφανε κι εγώ που το βρω, αλλά είναι ψεύτικες γεύσεις. Δεν έχει αναγνήσει ένα ωραίο. Φτιάχνουν όλοι και καλά ρέπλικες. Σοκολατάκι. Κάντε όπως ήταν παλιά.
4: Τι πετυχαίνει.
3: Με την αγνή σοκολάτα την ωραία μου βάζει σκόνες και είναι και ψεύτικο. Το σηκώνει και το βάρος του είναι ελαφρύ.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνεις την ψευτουριά όλο αυτό.
4: Δεν μυρίζει, μύριζε παλιά ωραία.
3: Άσε τώρα.
4: Αυτά και οι τσάλες που αλλάξανε συσκευασία. Τέλος πάντων.
3: Ναι, και έγιναν λίγο πιο μεγάλες.
4: Και άλλο χαρτάκι.
3: Τι χαρτάκι έχει. Το διαφάνες αυτό το.
4: Δεν είναι άλλο, άμα το δεις.
3: Άλλο είναι.
4: Δεν είναι σαν καραμέλα στα αριστερά και δεξιά που ήταν παλιά.
3: Πώς είναι.
4: Ανοίγει με. Πώς να σου πω. Σαν να ανοίγει μια ατομική τσίχλα.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Ω, λάθος. Αυτά δεν τα αλλάζει.
4: Άσε με τώρα. Πήρα από χθες και δεν τσαντίστηκα. Μόνο οι τέτοιες. Πώς λένε. Οι τετράγωνες με την αγελάδα.
3: Οι γάλακτες.
4: Ναι, αυτές. Μόνο αυτές είναι η ίδια συσκευασία.
3: Μα έτσι δεν τα αλλάζει αυτά.
4: Αυτό που την ανοίγει και μισή κολλάει πάνω και δεν βγαίνει.
3: Ναι, ναι, ναι. Τη βάζει με το χαρτί στο
4: στόμα.
3: Με το χαρτί στο στόμα. Υπάρχει τρόπο
4: να το για όλα. Πώς θα τη φας.
3: Αυτά τα παλιακά δεν τα αλλάζει. Δεν επεμβαίνει. Όποιος επέμβει είναι ανόητος, είναι γραβατωμένοι οι μαρκετινίστες.
4: Εμείς από την Αθήνα έχουμε κάνει επέμβαση στην πίστη. Αυτά. Δεν είναι, από εκεί πρέπει να καταλάβεις που επεμβαίνεις και που δεν επεμβαίνεις.
3: Αφαιρούν την ουσία από τα πράγματα σε όλους τους τομείς και μετά ψάχνονται όλοι πάνω στους ψυχαναλυτές να εντοπίσουν την ουσία στα πράγματα. Αγάπη μου, όταν το έχεις βγάλει από όλα τα πάντα που κάνεις στη ζωή σου, προφανώς δεν θα το βρεις πουθενά. Δεν θα το βρεις ούτε στον ψυχαναλυτή. Ψευδέστης είναι ότι ψάχνεις να το βρεις και καλά. Δεν πρόκειται να το βρεις. Θα μου πεις από την Τσάρλτον την καραμέλα. Όχι, από είναι ένα δείγμα.
4: Όπου βγάλεις την ουσία, όπου βγάλεις την γεύση,
3: φαγητά,
4: την ανάμνηση, όλο αυτό. Όταν
3: γεμιστά,
4: το αφαιρέσεις, τι θα γίνει.
3: Και στα παστίτσια και οπουδήποτε. Και στο περπάτημα που κάναμε, σε οτιδήποτε έκανες. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κάνει και χειρονακτικά πράγματα. πρέπει να εκτονώνεται. Είναι
4: όχι μόνο
3: είναι
4: δημοκράτης που το κάνει φανατικά αυτά τα χειρονακτικά. Και οι υπόλοιποι. Ναι, κάντε χειρονακτικές δουλειές τέλος πάντων. Όχι αυτό
3: τώρα
4: μόνο το εργό χειρό.
3: Είναι ο δημοκράτης. Πάμε στο Γιάννη το Λοβέρδο, ο οποίος κι αυτό στράφηκε κατά της Κοβέση.
0: Η κυρία Κοβέση δεν έχει δικαίωμα. Εξιστέ σε όσου θα κάνει δηλώσει πολιτικέ.
1: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
0: Δεν έχει δικαίωμα.
1: Καθαρή.
0: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πώ θα ασκεί τα καθήκοντά
1: λοιπόν.
0: Πριν να υποκρύπτει, ελπίζω να μην ισχύει γιατί εγώ σέβομαι του θεσμού και εμπάθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο πάντως που μου κάνει εντύπωση και το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι σέβομαι του ευρωπαϊκού θεσμού που έχουν ενταχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη. Απόλυτα. Αυτό όμως που δεν σέβομαι είναι η ομιλία που έκανε η κυρία Κοβέση στο Δελφή Φόρουμ. Εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Το ότι ήρθε μια κυρία, ευρωπαϊκή εισαγγελέα, και κουνούσε το δάχτυλο στους Έλληνες βουλευτές πώς θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους. Και αυτά που ξέρετε θα τα ξεχάσετε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ από δικαστή, από ανώτατο δικαστή, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε να έβγαινε ο πρόεδρος της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έκανε δηλώσεις σχετικά με αυτό. Και...
3: Μα δεν είπε η Κοβέση για το πώς θα λειτουργήσει ο βουλευτής. Για τα σκάνδαλα και τις δοσοληψίες, τις πονηρές και τις παράνομες μίλησε μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου.
4: Επίσης τώρα ο βουλευτής όντως δεν το υποδείξει. Κανείς ξέρει πολύ καλά με την κυβερνητική πλειοψηφία πώς να μην βρίσκει στοιχεία για να πάνε σε προανακριτικές.
3: Δεν βρήκε καθόλου όλη
4: την άκρη. Άρα ξέρει πολύ, αυτή τη δουλειά ξέρει πολύ καλά. Ποιος θα του πει να μην την κάνει αυτή τη δουλειά. Και ξέρει ο Λοβέρδος και οι άλλοι 156 πώς είναι.
3: Θα έπρεπε να γίνει μια επιτροπή στη Βουλή για να πήγαιναν όλοι να λέγανε αυτά. Η κυρία Ραμπατζή, αυτά που το είπε σε κανάλι, ότι πήγαν τα προβατάκια και χτυπούσαν στα
4: αυτάκια του και κάνανε βαβά.
3: Ναι, όλο αυτό αν το έλεγε σε επιτροπή με ερωτήσεις. Ζωής Κωνσταντοπούλου, ένας Αποστολάκι
4: από
3: κάτω.
4: Στη ζωή την πετάς κατευθείαν. Την πετάς και στην Αποστολάκη. Και στη Μιλένα.
3: Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό να μας πει αναλυτικά. Η κυρία Ραμπάλα, αυτά τώρα δεν τα κατάλαβε.
4: Τα χάνουμε τώρα. Μετά δεν θέλανε να βγάλουμε κάμερες, να βγάλουμε τις κάμερες από την εξεταστική. Το ένα το άλλο, άμα είναι να χάνει το θέμα, να το χέρει στην άλλο. Σιγά τώρα.
3: Ωραία. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν είπε αυτό, μου λέει εδώ ο Κώστας ο Φαραώ, ο τεχνικός, ότι αυτό Νάνι το λέει.
4: Να.
3: Δύο μέτρα άντρα. Νάνι το λέει κι αυτό. Αϊντε.
4: Νάνι λέγεται αγάπη μου γλυκιά, μην κοιτάς εσύ που το έλεγες Φωτεινούλη, αγκαλίτσα.
3: Δεν είχα εγώ Φωτεινούλη.
4: Τι είχε Σκοτεινούλη.
3: Ούτε.
4: Δεν άναμε το δικό σου.
3: Δεν είχαμε τέτοια. Στα χρόνια μας εμείς δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
4: Πέρα από το κατσικάκι αγκαλιά και κοιμόμασταν.
3: Όχι.
4: Α, λέω μήπως δεν. Μια κούκλα που είχαμε φτιάξει από κάλτσα. Την έραβε πρωί βραδύ η μάνα και βάζαμε τις κλωστές τις χρωματιστές.
3: Μπράβο, τα κουρέλια μέσα και παίζαμε μπάλα στην
4: κοιτάξια. Τα παλιά μας τα βρακιά.
3: Μπράβο. Και αυτό ήταν το παιχνίδι μας, Αποστόλη. Έτσι μεγαλώσαμε.
4: Γίναμε τα χρόνια αυτό και τις φασολάδες.
3: Και γίναμε ανθρώποι. Αλλάζει και ο τόνος εκεί γιατί γίνεται πιο λαϊκό και πιο έτσι ωραίο. Κάποιοι λοιπόν ανθρώποι, συμπολίτες μας, έχουν βγει αυτά τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού.
4: Ναι.
3: Τα οποία έχουν οικονομικό όριο όλα, έτσι.
4: Έλα τώρα, δεν μπορώ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Να μην αποφεληθούμε δηλαδή και οι υπόλοιποι που βγάζουμε τόσα λεφτά, πάνω από 80.000.
3: Ναι, θα ακούσουμε την κυρία.
4: Δεν κατάλαβα, μόνο για τις στοχάτσες.
3: Την κυρία Γιάννα Χαρμόβα.
4: Είναι για όλα, δικαιώματα. Τι είναι αυτοί οι διαχωρισμοί, τι ρατσισμός είναι αυτός.
3: Της ΔΥΠΑ του παλιού ΟΑΕΔ, που καταγγέλει ότι 80.000 συμπολίτες μας. Με λάθος.
4: Όχι 80.000, με ποσά άνω των 80.000 εισοδήματα.
3: Ναι,
4: 11.000 συμπολίτες.
3: Θέλουν και αυτοί να πάνε με κοινωνικό τουρισμό.
5: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις για παράδειγμα έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000. Ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
16: Συγγνώμη.
5: Αυτό που σας είπα. Άνω των
16: 80.000.
5: 11.000 αιτήσεις υποβλήθησαν από ανθρώπους που το εισόδημά τους στο οικογενειακό ξεπερνά τις 80.000. Το πρόγραμμα είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν οι 11.000 κάνουν ένσταση.
16: Όχι. Σκεφτείτε πώς έχουν ακριβήν οι διακοπές.
3: Σωστό και αυτό, ναι.
5: Είναι λίγο άλλο η.
4: Αλλά 80.000 εισόδημα για να κάνεις αίτηση, εντάξει.
16: Πώς ήταν το όριο?
5: Είναι τα εισοδηματικά όρια, είναι τα όρια του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. 16.000 για τον άγαμο, 5.000 για κάθε παιδί, 24.000 για τον έγκαμο, 29 για μονογονεϊκές οικογένειες και ούτω καθεξής.
3: Έχουν, είναι 11.000 συμπολίτες μας. Σου λέει μπας και πάρω και το επιδοματάκι να πάω με 80.000 εισόδημα.
4: Αλλιώς έχουν μάθει άνθρωποι τόσα χρόνια. βάλαν τώρα ισοδηματικά κριτήρια και χαζομάρες.
3: Ναι.
4: Αλλιώς έχουμε από τη δεκαετία του 90 και μετά, αλλιώς έχει μάθει ο κόσμος.
3: Το είπαν στο πάνελ και ήταν, λέει, φαντάζομαι πώς έχουν ακριβή οι διακοπές.
4: Σου ακόμη... λέει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτοί που είχαν παίρνανε.
3: Που είχαν κερδίσει λαχεία.
4: Δεν είναι αυτοί που, ναι, δεν είναι αυτοί που είχαν ανάγκη.
3: Όχι. Όλοι.
4: Εμείς εδώ για να μην πάμε σε ένα κολοξενοδοχείο να απλώσουμε τα ρίδι μας.
3: Σωστό και αυτό. Ωραία περιγραφή.
4: Ε, βέβαια.
3: Για το. Για το, την ανάγκη που είναι ο τουρισμός.
4: Τα πάνια του λαού.
3: Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν, κάνανε αίτηση όλοι αυτοί. Ωραίοι, άνετοι.
4: Στο Fuel Pass, αν με κάνεις έτσι και δεν δικαιούσε, δεν σε αφήνει να μπεις. Εδώ γιατί τις αφήσεις να κάνεις έτσι.
3: Κάτι δεν γίνεται καλά.
4: Κάτι πάλι να... τρύπα υπάρχει.
3: Ή εκτός αν αναγνωρίζει το ανάγκη για όλους. Και με το κράτος χρηματοδοτεί για όλους.
4: Και ρίχνει μετά την πόρτα, ας πούμε.
3: Ένα large κράτος.
4: Δεν θα το δώσω, αφού λέει απορριφθήκα.
3: Ναι.
4: Αλλά... Είχε κριτήρια έτσι και
3: έχει πλάκα που το κάνουν οι άλλοι και περιμένανε.
4: Τα κι άμα κάτσου κάτσει.
3: Αυτό ακριβώς.
4: Ο κι άλλος έπαιζε τζόκερ.
3: Γυναίκα
4: του
3: πάμε.
4: Τόσες φορές το όλο.
3: Διακοπές.
4: Έλληνας Κρίσος αυτό.
3: Με την εργατική αιστεία.
4: Με την εργατική αιστεία. Ορίστε, έχω τα εισιτήρια.
3: Θα πάμε τώρα στην κυρία Βασιλική πάνω στις πρέσπες. Είναι η κυρία που τη βλέπουμε σε βίντεο.
4: Καλησπέρα από τις πρέσπες. Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν μας λέει τις συνταγές.
3: Όχι.
4: Γιατί τις κλέβουνε.
3: Δεν μας λέει τις συνταγές. Όμως η ίδια είναι αγρότησα εκεί και έβγαλε ένα βίντεο που δείχνει και το που έχει φτάσει η σύγχρονη ζωή, ας το πούμε έτσι, που έχει μια αποθήκη και ένα μεγάλο δωμάτιο γεμάτο με σακούλες πολύ μεγάλες, φασόλια, από τη σοδιά τους.
4: Ναι.
3: Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα από αυτά.
4: Τα
3: έχει εκεί, θα εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να τα πουλήσει. Προφανώς δεν είναι μόνο, κύριε Βασιλική, το θέμα. Είναι γενικότερο και άκου πώς το περιγράφει.
1: Από την Πρέσπα, 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες Πρεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόσημα, αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήταν κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από 1-2 κιλά για το σπίτι τους. Και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε? Όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε? Δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε. Ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι. Παίρνουν τα ρίλτα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου. Τα βάζουν ότι δίθεν αγόρασαν από εμάς. Βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτοί τα φασόλια τα δικά τους. Και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή. Δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα? Όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή? Όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος πρόεδρος του ΕΛΓΑ, να τα

0: Οριμάζουν οι συνθήκες.
1: Βιωματικά όμως το προσεγγίζουν.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς το έχουμε προσεγγίσει θεωρητικά.
0: Ωραία τα TikTok και αυτά, αλλά επί του πρακτέου η κυρία έχει την τέτοια για την αποθήκη για να τη φασόλη.
1: Ναι, και αυτό που λέει ότι οι έμποροι παίρνουν τα κινέζικα. Τι διάολο, κινέζικα, φασόλια και τα
0: σχιστομάτικα.
1: Τα ονομάζουν πρεσπών.
0: Έχουν τα μαυρομάτικα, έχουν και τα σχιστομάτικα.
1: Και παίρνουμε εμείς μετά και λέμε, άτι ώρα από τις πρέσπες, εδώ ελληνικό φασόλι και είναι από το Πεκίνο απ' έξω. Όπως βγαίνεις δηλαδή δεξιά.
0: Εκεί όχι. Που είναι οι φοιτίες, ναι, ναι, ναι. Αριστερά δεν έχει.
1: Οι φασολοφοιτίες.
0: Αριστερά είναι οι παπαρούνες.
1: Έχεις πάει.
0: Εγώ δεν ξέρω του δρόμους του Πεκίνου.
1: Του έξω από του Πεκίνου. Δεν
0: του έξω, ναι. Μπαίνει.
1: Μέσα που να φυτρώσει φασόλι.
0: Μέσα μόνο σουσιές.
1: Δεν τρώνε.
0: Α, όχι,
1: σούς,
0: είναι
1: απέναντι στην Ιαπωνία.
0: Τι ίδια είναι όλα αυτά. Τι τρώνε, μωρέ. Έχουν κουζίνα οι Κινέζοι. Τηγανιτά ρύζια θα φάμε και τηγανιτά μήλα. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Μπανάνα τηγανιτή.
0: Και μπανάνα, έχει και μήλο.
1: Και μήλο.
0: Ναι.
1: Τηγανιτό.
0: Ενώ η μπανάνα στον εντάξει.
1: Όχι,
0: το μήλο.
1: Απλά,
0: θα κάνει μπανάνα σπλίτ και να πεθάνει από χολυστερίνη.
1: Την μπανάνα την ξέρω. Έχει και μήλο τηγανιτό.
0: Έχει και μήλο. Το μήλο ήταν πρώτο.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Οκ, λοιπόν. Σε Κινέζικο δεν έχω φάει μήλο γι' αυτό.
0: Ενώ μπανάνα έχει φάει.
1: Μπανάνα σε κινέζικο μαγαζί είναι, τι κάνει τι. Αλλά μήλο τρώμε στην Αυστρία.
0: Ψιλοκομμένη, τι δίνει
1: όλο. Στη Βιέννη, εκεί τρώμε μήλο, τα στρούντελ.
0: Όχι, τι κάνει το. Άλλη επεξεργασία.
1: Σκεύος.
0: Ναι. Ψητό. Μήλο ψητό που λέμε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική εδώ περιγράφει μια.
0: Και εμείς η Πελοπόννησο στο Γουρνόπουλο. Για το μήλο τρώμε το Γουρνόπουλο. Άλλη την Γουρνόπουλα και το μήλο την παίρνει.
1: Για το φρούτο.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει στο στόμα.
0: Στο στόμα, ναι.
1: Πάντως, μέσα από την περιγραφή της κυρίας Βασιλικής, περιγράφεται ένας πλανήτης και ένα σύστημα κοινωνικο-οικονομικό σε παραλογισμό. Ναι. Δηλαδή, βγάζει αυτός ο τόπος εδώ, βγάζει φασόλια εκεί που βγάζει στην περιοχή.
0: Βγάζει, ναι.
1: Και επειδή έρχονται τα άλλα πολύ πιο φθηνά, προτιμούν οι έμποροι να πάρουν τα άλλα και να τα πουλήσουν καμουφλάροντάς τα. Προφανώς δεν λένε φασόλια Κίνας. Εγώ δεν έχω δει πουθενά στο σούπερ μάρκετ φασόλια Κίνας.
0: Όχι, ναι.
1: Και έχει ένα πάνω, βάζουν εκεί, ξέρω την τάδε μάρκα, δεν ξέρω ποιες ακριβώς. Άντε να ψάξεις τώρα εσύ να βρεις. Και τρώμε φασόλια Κινέζικα, νομίζω ότι τρώμε ελληνικά φασόλια.
0: Και στις αποθήκες έχει ελληνικά φασόλια. Όχι. Που σαπίζουν, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή. Δεν ξέρω, αγρότες είναι. Δεν έχουν όλοι. Κάποιοι έχουν εταιρείες, κάποιοι μπορούν να το κάνουν μέσω συνεταιρισμών. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
1: Ο φτωχός, φτωχότερος, ο πλούσιος, πλουσιότερος, ένα ρητό που προκύπτει από όλα αυτά και το κέρδος δεν μπορεί να καθορίζει την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Είναι ένα δεύτερο ρητό. Α, εφόσον όμως έχουμε παραδεχτεί ότι αυτά καθορίζουν τα πάντα, οτιδήποτε άλλο λέγεται για έλεγχο, περιορισμό, μέτρα και φιλτράρισμα είναι μπαρούφες τεράστιες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει, θα φας το κινέζικο φασόλι και θα νομίζει ότι έχει φάει το ελληνικό. Και τα έχουν οι άλλοι στα σακούλια πάνω και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Και δεν τα πουλάνε και δεν παίρνουν και δεν ξαναφύγουν.
0: Δεν προσαρμόζεται, κυρία Βασιλική, και πεθαίνει.
1: Αυτό τι είναι να κάνει.
0: Όποιο δεν προσαρμόζεται,
1: και
0: τα έχουν πει.
1: Είναι Κινέζα.
0: Λυπάμαι. Έχουμε πει για την αυτορύθμιση τη αγορά. Να το αυτορυθμίζεται. Παίρνει φασόλι από το Τεμού, σου έρχεται στο box το παίρνει και το σοκουλάκι ανοίγει με τον κωδικό.
1: Μαγειρεμένο.
0: Πουλά φασόλι. Όχι, μαγειρεμένο για τον έμπορα. Όμω!
1: Από το Τεμού είναι.
0: Έχει Κινέζικα, δεν είπες.
1: Ναι.
0: Τι, από πού τα παίρνει νομίζεις για να έχει φτηνά μεταφορικά.
1: Φέρνει φασόλια το Τεμού.
0: Φέρνει και το όλα τα έχει, ό,τι ψάξεις μέσα.
1: Και φασόλια.
0: Και φασόλια, γιατί εδώ έχει άλλα κι άλλα.
1: Άλλα κι άλλα, άντε να το καταλάβω. Φασόλια.
0: Φασόλια.
1: Ωραία λοιπόν. Θα πάμε τώρα σε τέχνη και πολιτισμό, γιατί εμείς στην Ηλιούπολη έχουμε την πλατεία τέχνης, όπως ξέρεις.
0: Γνωστό, γνωστό.
1: Ωραίας,
0: που και έχει το πρώτο βίντεο κλιπ και τα είδαμε.
1: Μπράβο.
0: Α, έχω να πω και εγώ για τέχνη μετά, μια και
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μετά, τώρα η Ηλιούπολη. Ναι,
1: το τι θα κάνουμε μετά, θα το πούμε μετά. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα περάσουμε τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί. Έτσι έφτασε 100 χρονών. Λοιπόν, εμείς στην Ηλιούπολη θα πούμε για το τώρα. Έχουμε την πλατεία τέχνης, φορέας που πολιτισμού, με μαθήματα, χορούς και τα λοιπά. Κάνει και το φεστιβάλ κάπου τον Ιούνιο και θα σας τα πούμε. Το δεύτερο.
0: Τι φεστιβάλ πλατείας τέχνης?
1: Ναι, είχαμε πέρυσι το πρώτο και φέτος μάντεψε. Το δεύτερο.
0: Α, να χαθεί.
1: Ναι. Είδες πώς πάνε. Ακολουθούμε την αρρύθμιση. Και φτιάξαμε το πρώτο βίντεο κλιπ. Με τη χοροδία της πλατείας τέχνης και με έναν ηλιπολίτη καλλιτέχνη της rap σκηνής, τον Στάση Τζο, ο Γιώργος Στασινόπουλος δηλαδή, ο οποίος εμπνευστήκαμε από ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, το περίφημο Παπαντόπ. Δανειστήκαμε το ρεφρέν και με κάποιο τρόπο έχει ρεφρέν αυτό το τραγούδι, το κάναμε σύνθημα και έβαλε πάνω εκεί στίχους, μάλλον σε μια άλλη μουσική έβαλε στίχους ο Γιώργος, το τραγούδισε κιόλας και το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε τώρα, μας πάει στις διαφημίσεις, την επιμέλεια του βίντεο, γιατί υπάρχει και σε βίντεο κλιπ στο YouTube, την έχει κάνει ο Χρήστος Καρτέρης.

Λίγες τυλιγμένες με γάζες και να τα μελούμενα. Ενώ προσπαθούμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας τα προηγούμενα. Σε κάθε γωνιά και από μια πυλή. Το ίδιο ψέμα να δίνει με άλλη στολή. Το ένδοξο παρελθόν του να αναπολύ. Μέχρι να δεις από την Ανατολή.

0: Μα η ευθραυστότητα του κόσμου πώς θα ανεχθεί εν μέσω σκιών, πως δεν είναι η στιγμή να σχολιαστεί η νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Υπάρχουν, λέει, κινέζικα φασόλια γίγαντες στα σούπερ μάρκετ. Το γράφουν κιόλας.
8: Α, ναι.
7: Έτσι λέει εδώ μια κυρία, η Φωτεινή.
8: Γίγαντες ή ελέφαντες τα άλλα που λέει τα
7: γίγαντες, μου λέει, κάτι. Τι σημασία έχει. Θα πάρει, ωραία, και το παίρνεις να το μαγειρέψεις.
8: Είναι βραστερό το κινέζικο, αυτό μας νοιάζει.
7: Σίγουρα, στο λόγο. Δεν είναι σε χωράφι φτιαγμένο.
8: Αυτό είναι φασόλι, φασόλι. Είναι μικροτσίπ. Είναι σαν τις κάρτες που βάζουν της Nvidia μέσα στα κινητά. Μήπως έχει τέτοιο μέσα.
7: Σίγουρα.
8: Τα τρώμε, τα καταναλώνουμε και μας έχουν το τσιπάκι. Κράταγε την πίστη ψηλά. Κατάλαβες. Τα λέγε τα τσιπάκια ο πατέρας τώρα. Ο Μουλατσιώτης.
7: Έχεις να κάνεις κάποια ανακοίνωση.
8: Βεβαίως έχω ανακοίνωση, γιατί έχουμε παράσταση.
7: Ποιος?
8: Εγώ, αυτός ένα μηδέν. Ποιος?
7: Εγώ ένα μηδέν.
8: Τσολιάς in the Τσόλια Band.
7: Πού?
8: Στη Βραβρό, στη Λούτσα.
7: Λούτσα.
8: Ναι.
7: Αυτό που είπατε με τον Κροατή.
8: Αυτό που είπαμε με τον Κροατή. 30 Μαΐου παίζουμε στην... μάλλον το διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, που εδρεύει στη λεωφόρο Βραβρόνος 257. Και μας κάλεσε εκεί να συμμετέχουμε. Οπότε θα δώσουμε μια παράσταση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 η ώρα. Εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά στην έδρα του Συλλόγου, δηλαδή εκεί, Βραβρόνος 257, κάτω από το ΒΚΠ Αρτέμιδος. Όποιος ξέρει εκεί, ξέρει. Mm-hmm. Και πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο 693-2440-950. Αυτό ετοιμάζουμε για τώρα.
7: Και θα είσαι εσύ.
8: Και θα είναι, ναι, και η παράσταση ο Πέκε Μπλε. Mm. Τσολιά είναι δε τσόλια μπαν. Τα γνωστά αυτά.
7: Εμπλουτισμένη
8: και επικαιροποιημένη. Τώρα δεν θα είναι αυτά του χειμώνα. Mm. Περάσαν οι επικαιρότητες.
7: Γιατί εδώ ανά μια εβδομάδα αλλάζει κάτι.
8: Ναι, καλέ, τι να πούμε.
7: Τα παλιά τζι, τα προβατάκια που έχουν τραυματιστεί.
8: Τα προβατάκια δεν τα έχω.
7: Τα αυτάκια τους, τα προβατάκια.
8: Θα έχω και...
7: δείξε λίγο ευαισθησία που σε ένα γομάρι. Με τα προβατάκια τουλάχιστον.
8: Το Πάσχα το έτρωγα και το σκεφτόμουν. Λέω δεν θα φάω κεφαλάκι, παιδιά.
7: Άλλο τέλο.
8: Όχι, δεν θα φάω κεφαλάκι.
7: Τι γλυκό είναι αυτό, τι γλυκό, πόσο έχει.
8: Πόσο πάει το κιλό.
7: Πόσο πάει το κιλό.
8: Δεν έφαγα σαν διαμαρτυρία, δεν έφαγα κεφαλάκι. Λέω αυτό μπορεί έχει πληγωθεί από τα αυτή του. Δηλαδή το στάμα. Θα του φάμε και το κεφάλι, όχι.
7: Γουρούνι. Έχω και εγώ ανακοίνωση.
8: Τι έχει, πού.
7: Γίνονται στη.
8: Δήμο παίζουμε.
7: Και Σαριανή.
8: Φύγαμε από την Ηλιούπολη.
7: Και Χαϊδάρη. Φύγαμε από την. Τάπα την Ηλιούπολη. Ακούστε το
8: βίντεο. Και Σαριανή και Χαϊδάρη, τι σημαίνει είναι αυτή η μυστήρια, μου φαίνεται.
7: Ναι, γιατί κάθε χρόνο κάνουν εκδηλώσεις.
8: Κουνομαλίστικο μου φαίνεται αυτό που θα πει.
7: Κουνομαλίστικο είναι κανονικά. Κάνουν εκδηλώσεις κάθε χρόνο οι δύο Δήμοι. Με αφορμή την Πρωτομάγια, τα όσα γίνανε την Πρωτομαγιά του 1944. Εδώ το πακετάρουν τώρα και με εργατική Πρωτομαγιά. Είναι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όμως είναι πολύ ιδιαίτερο και το Σάββατο και η Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου, που είναι και η επέτειος της νίκης αντιφασιστικής των λαών, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής θα δοθεί μια πολυσυμμετοχική μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην παγκόσμια ιστορία των εργατικών αγώνων και της αντίστασης. Εκεί λοιπόν τώρα θα συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, σας λέω αλφαβητικά, την πρώτη μπάντα ή όνομα δεν το ξέρω, Αντεντέχη Αντετάγιο, αν το λέω καλά, η Μάρθα Μορελεόν, Σιμών Μονέλη, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κώστας Θωμαίδης, Μάρθα Μαυροειδή, Σοφία Παπάζογλου, Αγγελική Τουμπανάκη, Εν Καρδία, Υπόγεια Ρεύματα. Θα υπάρχει και χοροδία και εκεί θα είναι καλεσμένη Μάγδα Φίσα και αφηγητής της εκδήλωσης. Ποιος θα είναι, Αποστόλη?
8: Ο Γρηγόρης Βαλτινός.
7: Όχι.
8: Κρίμα.
7: Κάτι καλύτερο.
8: Εσύ.
7: Όχι.
8: Αταβάνιασε. Ο Μπογιόπουλος.
7: Μπράβο.
8: Ναι.
7: Δεν το ξέρετε.
8: Δεν το ξέρα.
7: Ο Νίκος Μπογιόπουλος.
8: Δεν το πούτε στα μοιρά μου. Θα πάω. Τον έχω δει άλλη μια φορά στο θέατρο. Θέλω και εδώ.
7: Στον Καζάκο τότε. Οπότε αφηγητής αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος και την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει η Αγγελική Τουμπανάκη. Ενδιαφέρον πρέπει να είναι όλο αυτό. Γιατί βλέπω ότι είναι από εργατική τάξη, εργατικοί αγώνες. Το φέρνουν και στην Πρωτομαγιά. Θα γίνει ακριβώς δίπλα από το σκοπευτήριο. Πιο πέρα δηλαδή από εκεί που έγινε πριν δύο εβδομάδες, πότε ήταν η συναυλία του ΚΚΕ, πιο κοντά δηλαδή και που γινόντουσαν, αν δεν κάνω λάθος, παλιά οι συναυλίες, ακολουθά δηλαδή στο σκοπευτήριο. Αυτά το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα, στο μπλοκ 15, στο Χαϊδάρι, εκεί που ήταν οι κρατούμενοι μια μέρα πριν το γλέντι, θα προβληθεί η ταινία, το τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βουλγαρή, στο χώρο όπου είναι γυρισμένη, υποτίθεται, διαδραματίζεται η ταινία, γιατί έχει γυριστεί στην Κρήτη κάτω στα Χανιά, αλλά
8: εκεί είναι στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, ναι. Με το Σουκατζίδι και τα λοιπά.
7: Πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο εκδηλώσεις, και αυτή του Σαββάτου και μόνο για τον Μπογιόπουλο δηλαδή. Πας να το δεις να φύγει,
8: ναι,
7: και
8: θα
7: να
8: κόψεις.
7: Κάνει
8: εισιτήριο, πού έχει να πάρω?
7: Δεν έχει εισιτήρια.
8: Τίποτα.
7: Τι, ρήμα, δεν έχει εισιτήρια.
8: Αυτά είναι. Τα πληρώνεις αυτά. Τι τσάμπα θα το έχεις.
7: Ωραία, εδώ θα το έχουμε τη χαρά τσάμπα.
8: Να έχει κουτί, να κρατάει ένα κουτί.
7: Ναι, και αυτό το Σάββατο, επειδή είναι φίλος μας ο Μπογιόπουλος, τα λέμε όλα αυτά. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή βεβαίως η ταινία, η τόσο σημαντική και εμβληματική ταινία και καλογυρισμένη με τους 200 της Κεσαριανής και την ιστορία του Σουκατζίδη, γιατί το βλέπει από αυτό το πρίσμα ο Παντελής Βούργαλης που ήταν ο σκηνοθέτης. Τώρα. Κυρικό, ναι, να βάλουμε λίγο έχουμε τον Παπά, τον Νίκο Παπά. Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ τη Δευτέρα στο Skype, έκανε και τεράστια τηλεθέαση, πολύ μεγάλη, για το τι έγινε το 15, Τσίπρας, Βαρουφάκης και τα λοιπά, και ο Νίκος Παπάς βγήκε να σχολιάσει τι ακριβώς είδαμε.
9: Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ. Καμία. Θέλανε να τσακίσουν τη δική μας διακυβέρνηση. Ήταν απλό. Και γι' αυτό βάζανε και αξιώσεις οι οποίες θα μας ταπείνωνανε αν γίνονταν αποδεκτές πολιτικά, για να μην μπορούμε να προχωρήσουμε.
7: Ορίστε, τα λέει εδώ καθαρά. Εκ των υστέρων βέβαια γράφονται πολλές φορές οι ιστορίες. Ξανά και ξανά.
8: Και από άλλες πένες. Κάθε φορά. Και δηλαδή σημασία τι γράφετε, ο ποιον γράφετε, πού προβάλλετε, για ποιο λόγο προβάλλετε σε αυτό το timing.
7: Ναι.
8: Όλα αυτά είναι υπό εξέταση.
7: Όλα αυτά ισχύουν, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα.
8: Ναι.
7: Εντάξει, δηλαδή να κατηγορήσουμε τον καθρέφτη, το είναι πολύ εύκολο, το κάνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει πάντα και η πραγματικότητα. Η οποία μπορεί να έχει οπτικές για την πραγματικότητα, αλλά είναι και σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό γεγονός. Δεν θα φέρω μνημόνιο, έφερα μνημόνιο. Αυτό και μόνο. πάνω εκεί μπορεί να. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι τόσο. Μπορεί να χτίσει ουράνιο ξύστη.
8: Ναι, εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει από πίσω ακριβώ. Τι είπε ο ένα, τι είπε ο άλλο. Πόσο δυσανασχετούσε ο Σταθάκη που γινόντουσε αυτά και ο άλλο τα έκανε που λέγεται χαζομάρε.
7: Ναι.
8: Ή ο ποιο άλλο ήταν που προχθέ, δεν θυμάμαι, που δυσανασχετούσε, που του τα λέγανε, ο Λαφαζάνη, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
7: Όχι, ο Τσακαλώτο.
8: Ο Τσακαλώτο.
7: Ο Τσακαλώτο έλεγε και ο Σταθάκη με κάποιον. Τι να πει,
8: είναι λαοπλάνο και τέτοια και ότι αυτά που λέει.
7: Ο Σταθάκη ήταν γιόλο, γέλαγε ο Σταθάκη. Γέλαγε, ούτε είχε καταλάβει τότε, ούτε είχε καταλάβει και τώρα. Άνθρωποι εντελώς ανώριμοι για τέτοιες καταστάσεις να διαχειριστούν τώρα σοβαρά θέματα του λαού, κρίσιμα. Να παίξουν με την οικονομία, με τα μαγαζιά που πήγαν, με τις συντάξεις που κοβόντουσαν και γελάγανε. Και τώρα γέλαγε ο Σταθάκης. Ό,τι να είναι, μια παρέα.
8: Έφτανε που ήταν όριμος ο ηγέτης.
7: Ένα μπουλούκι.
8: Ήταν όριμος ο ηγέτης
7: από ναι, πολύ
8: 100 χρόνια.
7: Και λέει και ο Νίκος Παπάς, συνεχίζει.
9: Ήταν σαφές το τι ήθελε να κάνει η αριστερά. Θέλαμε μια άλλη συμφωνία. Την πετύχαμε μια διαφορετική συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει και πολύ καλά έκανε και είπε στον γερμανό πρέσβη ότι εμείς θέλουμε μια λύση εντός Ευρώπης. Και αν δείτε τότε και τις τοποθετήσεις, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι ήμουν εκείνο το διάστημα διευθυντής του γραφείου του, ξέρω πάρα πολύ καλά τι έλεγε στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, να δουλέψουμε, να προκόψουμε, να αλλάξει η Ευρώπη. Αυτά λέγαμε.
7: Λέγατε και τα νταούλια και τα
8: νεμεραμεσημέρι και όλα αυτά.
7: Λέγατε και αυτά. Δεν λέγατε μόνο αυτά. Λέγατε και αυτά και τα θυμόμαστε και δεν τα έλεγαν μόνο οι επαγγελματίες εδώ πληρωνόντουσαν. Τα λέει και ο κόσμος. Τα είχε χάψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν θα έρθει μνημόνιο εδώ γιατί ψηφίζουμε Αλέξη Τσίπρα και να μην έρθει μνημόνιο.
8: Και τσουπ.
7: Και τσουπ είναι αυτό μνημόνιο. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τελεία σε αυτά. Σαν σήμερα το 1977 γίνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού του Eurovision.
8: Ποιον είχαμε το 77.
7: Ποιον είχαμε το 77. Πήραμε την. Θα σε βοηθήσω λίγο. Πήραμε την πέμπτη θέση.
8: Βύση.
7: Βύση.
8: Όχι, δεν ήταν.
7: Η Βύση το 77 δεν είχε γεννηθεί.
8: Ναι.
7: Έλεος.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, βάλε να θυμηθούμε ποιον είχαμε το 77.

0: Έτσι λοιπόν πήραμε την πέμπτη θέση.
1: Και λίγο
0: τα παιδιά
1: ήτανε.
0: Χατζηδάσιος.
1: Καλύτερα πρέπει να έχουμε πάει. Τραγουδάρα ήταν.
0: Τραγουδάρα εκείνη τη χρονιά όμως. Και θα κλείσουμε με το πρώτο βραβείο, γαλλικό, με τίτλο Το πουλί και το παιδί.
1: Στα γαλλικά ή στα ελληνικά?
0: Στα ελληνικά. Γαλλικό και θα λέγανε Το πουλί και το παιδί. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εμείς είχαμε μεγαλύτερη φαντασία. Το κορίτσι με το άλογο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό έτσι, αυτό ήταν ο τίτλος. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Το πρώτο δηλαδή του 77. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο,

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βρεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: χρειαζόμαστε πια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι...
1: Μα έτσι δεν λένε για τους γιατρούς, αχρίαστοι να είναι.
0: Υπέροχοι άνθρωποι.
1: Ναι, μωρέ, τα
0: λέμε. Και επιστήμονες τρομεροί και ναι. έχουν λύσει πολύ δυσεπίλητα
1: και
0: προβλήματά μας.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν ένα τόσο πολύ ισχυρό ένστικτο που καθώς τους περιγράφεις τα συμπτώματα έχουν φτιάξει την εικόνα.
0: Τακ, αμέσως λένε αυτό είναι.
1: Ξέρεις ότι ο Ιπποκράτης διάβαζε σε ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Έβαζε τους ασθενείς να του πούνε οι ίδιοι, να κάνουν οι ίδιοι διάγνωση στην ασθένειά τους και ποια κατά τη γνώμη τους είναι η κατάλληλη θεραπεία.
0: Σώπα. Για,
1: ναι. Μα, δεν, λέω ότι, δεν λέω ότι ακολουθούσε αυτό. Δεν γνωρίζω.
0: Και θα μπορούσε να τους ξανακουφίσει.
1: Ο καλύτερος για να περιγράψει αυτό που του συμβαίνει είναι αυτός που του συμβαίνει. Αν πιστεί να πει την αλήθεια, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε στο γιατρό και νομίζουν ότι έχουν τη μάνα τους απέναντι ή τον πατέρα τους και λένε ψέματα.
0: Όχι.
1: Δεν λένε, όχι αλήθεια. Τι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν λένε ότι, ξέρω εγώ, του έχει πει ας πούμε μην τρως χοληστερινοειδή και δεν λέει ότι την προηγούμενη μέρα έφαγε την πέτσα από το αρνιόλ.
0: Ναι,
1: πιά στα παϊδάκια, για την πέτσα λέμε, που είναι το πιο ωραίο σημείο.
0: Αλλά,
1: ναι, δεν το συζητώ. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι εξηγιώνται στους γιατρούς οι άνθρωποι. Πρέπει να πηγαίνεις στο γιατρό και να του λες την αλήθεια. Ότι νιώθω αυτό, εκείνο, το άλλο, τέρμα. Δεν υπάρχει αλλιώς. Δεν υπάρχει αλλιώς λύση.
0: Πάντως νομίζω ότι της χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και έτσι ήταν πολύ ωραίο που ακούστηκε για το όνομά της και να...
1: Πες το άλλη μια φορά.
0: Ευελίνα, Ευαγγελία δηλαδή.
1: Καλά στο Ευαγγελία, Ευελίνα.
0: Κουτσουλή.
1: Ευελίνα Κουτσουλή. Okay.
0: Κουτσουλή. Και είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς, στα Μεσόγεια.
1: Μάλιστα.
0: Στο Γεννηματάς το νοσοκομείο. Ναι, ναι. Εκεί είναι, είναι το ιατρείο πόνου. Άμα έχει κανείς ένα πόνο που δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, αλλά μόνο με παυσίπονα, όχι σου λέει. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι ένα συνδυασμός φαρμάκων.
1: Σωστό.
0: Και τώρα προσπαθεί να πετύχει ένα συνδυασμός. Ούτε σήμερα δεν πήραμε καθόλου κανένα απολύτως...
1: αντιβιωτικό.
0: Όχι, παυσίπονο. Κανένα παυσίπονο.
1: Πήραμε
0: το συνδυασμό των φαρμάκων που μας είπε αυτή. Τα οποία εμπεριέχουν και παρακεταμόλη που διάβασα εγώ μέσα.
1: Ναι,
0: σίγουρα υπάρχει και το. Γιατί και αυτή είναι στην ουσία η ειδικότητά της, είναι αναισθησιολόγος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε πιάνει πολύ λεπτές ισορροπίες
1: στην.
0: Στον πόνο, ναι, ακριβώς.
1: Δήμητρα,
0: οπότε όλα καλά.
1: Σε ευχαριστώ που σε άκουσα, θα τα πούμε πάλι.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Περιμένω να μου στείλεις στο Messenger να πεις στο γιο σου.
0: Ναι,
1: μου στείλει ακριβώς το μήνυμα που προώθησες στο Υπουργείο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Φιλιά
0: πολλά. Καλό βράδυ. Γεια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: θέλετε, κυρία.
1: Γεια σας, κύριε Μάνο. Μπορώ να πω κάτι?
0: Να πεις.
1: Κυρία Δήμητρα, σε σένα θέλω να το πω. Εχθές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μετά βγήκες με τον κύριο Μάνο στον αέρα, η φωνή σου ήταν βαριά. Με τα χίλια ζόρια μίλαγες, απελπισμένα. Οι λέξεις πολύ, η μία έτσι κοντά στην άλλη και πολύ. Ενώ σήμερα πέταγες. Σου βγαίνανε αυθόρμητα όλα. Άσε που άκουσα και το χαμόγελο σου, έτσι, να το λέμε και αυτό. Σε άκουσα να γελάς. Και χάρηκα πάρα πολύ και ήθελα να σου το πω.
0: Καλά έκανες. Δίκιο έχεις. Έτσι ήταν ακριβώς και εγώ της το είπα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι μέσω των οποίων προκύπτουν τα ζητήματα που εξετάζουμε στην εκπομπή. Μπορεί κάποιος να το προτείνει από το ακροατήριο, να το βρω εγώ ή να μας βρει εκείνο. Και αυτό γίνεται καμιά φορά, πέφτεις πάνω σε μία είδηση και αυτομάτως είναι σαν να έχει τεθεί ένα θέμα. Λοιπόν, ο αγαπητός φίλος Γιάννης Δουντουλάκης από το Γέρακα, με ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες, πρότεινε το εξής: Μάνο, με αφορμή το ερώτημα περί φτώχειας, ας μιλήσουμε αύριο για την ευδαιμονία. Να πούμε δηλαδή τι είναι για εμάς η ευδαιμονία, πότε περάσαμε στη ζωή μας μια τέτοια φάση, με ποιο τρόπο θα θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ξανά σε κατάσταση ευδαιμονίας και τι θα περιλαμβάνει αυτή. Λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα τώρα για την ευδαιμονία για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αλλά αν θέλατε τον ήχο της ευδαιμονίας, θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο μίλαγε νωρίτερα η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό το γέλιο που υπήρχε κάτω από τις λέξεις που έλεγε. Σταυρούλα, έστειλε μήνυμα η κυρία Δήμητρα, λέει ευχαριστώ τη Σταυρούλα από καρδιάς, πάρα πολύ. Λοιπόν, ευδαιμονία είναι μια κεντρική έννοια της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως στα γραπτά του Αριστοτέλη. Τι σημαίνει, θα μου πείτε? Η λέξη προέρχεται από το εφ, το καλό δηλαδή, και τη λέξη δαίμον, που είναι το πνεύμα και η τύχη, και μεταφράζεται συνήθως ως ευτυχία, ευημερία ή άνθηση. Ωστόσο, δεν είναι μια περιστασιακή και παροδική ευχαρίστηση ή η ευτυχία όπως την εννοούμε σήμερα. Πρόκειται για μια βαθιά, διαρκή κατάσταση όπου ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με την αληθινή του φύση και πραγματώνει πλήρως τις δυνατότητές του. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στο έργο του «Ηθικά Νικομάχια», η ευδαιμονία είναι το ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που επιδιώκουμε για τον εαυτό μας και όχι ως μέσον για κάτι άλλο, ορίζεται ως ενέργεια της ψυχής σύμφωνα με την αρετή σε ολόκληρη τη ζωή. Δεν είναι απλό συνέστημα, αλλά δραστηριότητα, ενέργεια. Απαιτεί αρετή, αριστεία, δικαιοσύνη, ανδρεία, σοφροσύνη, φρόνηση, σοφία. Χρειάζεται πλήρη ζωή, όχι μία στιγμή ευτυχίας, και κάποιες εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή υγεία, φίλοι, ένας μέτριος πλούτος, αλλά κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε. Από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ο άνθρωπος ως λογικό όν ευδοκιμεί όταν χρησιμοποιεί σωστά το λόγο και καλλιεργεί τις αρετές του. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη Δουντουλάκη από το Γέρακα, απόψε θα κουβεντιάσουμε για την ευδαιμονία όπως πρότεινες και είσαι στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο. Επίτρεψέ μου σε παρακαλώ να εκφράσω την τεράστια χαρά μου για την κυρία Δήμητρα.
0: Σου επιτρέπω, εννοείται αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά πράγματι, να είναι λύσεις στα προβλήματα, αυτό το οποίο βίωσε σήμερα. Και να πω επίσης αυτό που σου στείλα σε μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβες ίσως να
0: όχι,
2: το
0: δεις. Όχι, δεν είδα τίποτα. Ναι, τώρα θα το δω.
2: Ότι την ώρα που σου λέγει για τις γραμμές στο τηλέφωνο που λέγανε ότι ήταν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ναι. Αυτό λοιπόν στην ψηφιακή εποχή μας σημαίνει ότι απλά είχαν κατεβάσει το ακουστικό.
0: Ναι, βέβαια, αυτό σημαίνει.
2: Γιατί είναι άλλο το μήνυμα όταν είναι χαλασμένο το τηλέφωνο,
0: ναι.
2: Και άλλο το μήνυμα όταν απλά το έχεις κατεβάσει για να μην δέχεσαι κλήσεις.
0: Πότε θα γίνει ένα πρόστιμο, δηλαδή να κάνει ντούβρε πονηρή στα στέκια που αράζεις που λέγεται το τραγούδι, μια επιτροπή, και αν βρίσκει κατεβασμένο τηλέφωνο να κάνει δύο μισθούς πρόστιμο σε κάθε ξεπτυλισμένο υπάλληλο που κατεβάζει το ακουστικό, γιατί νομίζει ότι είναι το τσαΐρι του η κάθε υπηρεσία.
2: Ποτέ δεν θα γίνει, διότι κάποια από τα μέλη της επιτροπής θα φροντίσει να τους προειδοποιήσει, παιδιά, ερχόμαστε αύριο για έλεγχο.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι κάποτε στην ΕΡΤ, όταν πήρε ο Βασίλης ο Βασιλικός την Προεδρία, πήγε και έκανε ντου το πρωί. Και άνοιγε τις πόρτες και κοιμόντουσαν επάνω στα γραφεία. Στα γραφεία επάνω. Και μετά έλεγε ο ένας τον άλλο, γιατί δεν μας ειδοποιήσατε.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Δυστυχώς όλο αυτό χάθηκε, μάνο μου.
0: Ποιο χάθηκε?
2: Με όλο αυτό το έλεγχος και να υπάρχει...
0: Μα αυτό προϋποθέτει έναν. Δεν χρειάζεται πολλά.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ένας μόνο. Ένας. Δηλαδή, Γιούρια. Γιατί είναι κατεβασμένο το τηλέφωνο? Λοιπόν, οι επόμενοι δύο μήνες δουλεύεις χωρίς να πληρωθείς ή αν δεν γουστάρεις παρετήσου.
2: Θα βγουν οι συνδικαλιστές να υποστηρίξουν τον συνάδελφο.
0: Ναι, αλλά αν έχει... κότσια αυτός που θα κάνει το ντου και την εξουσία να τους βουλώσει τα στόματα, δεν θα μπορέσουν οι συνδικαλιστές να κάνουν τίποτα.
2: Ναι, μακάρι, εύχομαι.
0: Δεν γίνεται πάντα, δεν γίνεται πάντα αυτή η χώρα να είναι τα πάντα μαριονέτες στα χέρια των συνδικαλιστών, το λίμε ήττα.
2: Πώς δεν γίνεται? Ναι. Γίνεται μια χαρά, ναι. Διότι τους δώθηκε...
0: Ένα ξεγίνει.
2: Συμφωνώ απολύτως. Τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα κάποια εποχή για λαϊκίστικους λόγους, έτσι, μιλάμε για τη δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι, επί Πασόκ.
2: Και θεώρησαν μετά ότι πλέον συνδιοικούν στο δημόσιο.
0: Ναι, ναι, τρομάρα τους.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτή η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μόνο στις υπηρεσίες που έπαψαν πια να είναι υποέλεγχο δημοσίου και συνδικαλιστών. Δεν είμαι από αυτούς που λένε παιδιά τα πάντα ιδιωτικά, αλλά σίγουρα όχι τα πάντα δημόσια. Δηλαδή, παράδειγμα, Μάνο, λοξοδρομούμε λίγο,
0: δεν πειράζει, μια χαρά, έτσι κάνουμε.
2: Χτυπιόμασταν οι συνδικαλιστές, ενώ χτυπιόντουσαν τη δεκαετία του 90, όταν γινόταν διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ. Και κάποιος το έλεγε προχθές σε κάποιο δημοσίευμα που διάβαζα κλπ. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον τότε αγώνα σε πολλά εισαγωγικά. Εγώ θυμάμαι, μάνο μου, ότι όταν πρώτο ήρθαν τα κινητά στην Ελλάδα, το πάγιο ήταν 12.000 δραχμές, ναι, χωρίς να έχει ίχνος χρονομιλίας ως παροχή μέσα.
0: Ναι.
2: 12.000 δραχμές, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είναι γύρω στα 32 ευρώ, κάπου τόσο.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι είναι σαν 92 ευρώ, διότι έχει αλλάξει η αντοχή του νομίσματος.
2: Συμφωνώ.
0: Και η αποδοτικότητα. Ναι.
2: Ας πάμε στα 32 ευρώ.
0: Ναι.
2: Στα 32 ευρώ, λοιπόν, ήταν το πάγιο σου, πλήρωνες αυτά και ό,τι πλήρωνες μετά για τη χρήση του κινητού.
0: Ναι.
2: Άρα οι λογαριασμοί πηγαίναν στο Θεό.
0: Στις 100.000, ξέρω, έχω δει ανθρώπους να πληρώναν τότε 100.000.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Τώρα που δεν είναι δημόσιες οι επικοινωνίες, είναι ιδιωτικές.
0: Με τον ανταγωνισμό.
2: Για τον ανταγωνισμό, λοιπόν, κοίτα, λιγότερο από 30 ευρώ έχεις ένα κινητό που μιλάς, στέλνεις μηνύματα και είσαι πλοηγήσεις στο διαδίκτυο απεριόριστα.
0: Μα 22 πληρώνω εγώ.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ναι,
2: λιγότερο
0: είναι,
2: από,
0: ναι,
2: 30,
0: ναι,
2: ανάλογα με το τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για σκέψου. Έχω 10 GB που δεν το χρησιμοποιώ, διότι με τα Wi-Fi πιο πολύ.
2: Ναι, είσαι κυρίως σε περιβάλλον που έχει
0: Wi-Fi. Σε περιβάλλον
2: wifi,
0: και εδώ και σπίτι μου, ξέρεις.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, οπότε είναι και τα δύο ανοιχτά, αλλά το τηλέφωνο χρησιμοποιεί το Wi-Fi. Όταν βγω από το σπίτι, ναι, για να μην τρώω την μπαταρία, το κλείνω το Wi-Fi.
2: Ναι, και γυρίζω, και γυρίζω στα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Αλλά τίποτα, ούτε από τα 10 GB. Ούτε το ένα δεν ξοδεύω.
2: Δεύτερο παράδειγμα. Η ΔΕΗ, που πλέον έχει το management το δημόσιο αλλά μειοψηφικό πακέτο, σταμάτησε να προσλαμβάνει μόνιμους υπαλλήλους με την έννοια του δημόσιου υπάλληλου.
0: Ναι.
2: Έτσι. Η ΔΕΗ δουλεύει πολύ καλύτερα ως εταιρεία από ό,τι δούλευε. Ναι. Η ΔΕΗ πριν από κάποια χρόνια ήταν στα όρια της κατάρρευσης και αυτή τη στιγμή έχει 800 εκατομμύρια τζίρο. Ναι. Ποιος λοιπόν θα προσπαθήσει να με πείσει και εμένα και όλους μας ότι θα πρέπει να έχουμε τη λογική ότι τα πάντα δημόσια και τι να τον κάνουμε τώρα τον καημένο δημόσιο υπάλληλο και τι παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος κλπ. Ο δημόσιος υπάλληλος πληρώνεται όχι καλά όπως παντού στην Ελλάδα προς το παρόν, μακάρι στο μέλλον να βελτιωθούν τα πράγματα,
0: ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει οποιαδήποτε ποινή για την ασυνειδητότητα, την ασυνειδησία που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Όχι ότι δεν υπάρχουν ασυνειδητοί προς Θεού, δεν τους βάζω στο ίδιο τσουβάλι.
0: Εντάξει, υπάρχουν, αλήθεια.
2: Εννοείται. Αλλά πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι είναι ασυνείδητοι μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή η κυρία Δήμητρα πήγε στο γεννηματά σήμερα, βρήκε επιτόπου γιατρό, η γιατρός έβαλε πρώτο τον κύριο μέσα, το σύζυγο της κυρίας Δήμητρας, ως άτομο με αναπηρία. Έκανε δηλαδή ακριβώς ό,τι προβλέπει ο νόμος,
0: ναι.
2: Την εξυπηρέτησε και είπε η κυρία Δήμητρα ότι υπήρχαν δύο ραντεβού στο γιατρείο πόνου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όλο το ωράριό του να είδε μόνο δύο άτομα.
0: Όχι φυσικά.
2: Άρα κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του ώστε να βρει η κυρία Δήμητρα ραντεβού για τον άνθρωπό της το σωστό χρόνο.
0: Εκεί που ήταν, στο άλλο νοσοκομείο, στη Βούλα νομίζω.
2: Ναι. Και ακόμα και τώρα που τα πράγματα είναι μέσω πλατφόρμας, βλέπεις ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί και την πλατφόρμα τη χειρίζονται άνθρωποι.
0: Ναι. Τον εγκέφαλό τους δεν χειρίζονται.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή, για τι πράγμα μιλάμε.
0: Μιλάμε για ένα τσίρκο.
2: Μιλάμε για τσίρκο, μιλάμε για ασυνειδησία, μιλάμε για ανθρώπους που δεν τους νοιάζει ο συνάνθρωπος, άρα σίγουρα δεν μπορεί να είναι ευδαίμονες, για να επανέλθω στο
0: μπράβο,
2: θέμα.
0: Μπράβο.
2: Σίγουρα δεν, η ευδαιμονία στο μυαλό μας δεν είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης. Διότι είναι στάση και τρόπο ζωής η ευδαιμονία, κατά την αρχαιοελληνική προσέγγιση.
0: Ναι, γιατί χρειάζεται, όπως λέει ο Αριστοτέλης, πλήρη ζωή και όχι μία στιγμή ευτυχίας. Μια στιγμή ευτυχίας θέλει ένα τραγούδι του Πάριου.
2: Εννοείται.
0: Αυτό.
2: Και ένα του Τσιλιμίδη. Εγώ αγαπώ πολύ το ρήγμα, το έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ευδαιμονία, θεωρήσαμε στη ζωή μας την οικονομική άνεση ανεξαρτήτως συνεπειών. Το ζήσαμε τη δεκαετία του 80. Πράγματι, περάσατε, γιατί εγώ ήμουν έφηβος, οπότε δεν είχα επαφή με τα οικονομικά ακόμα εκείνη την εποχή. Καλά τη δεκαετία του 80, άντε καλά και του 90, πήγανε τα πράγματα εικονικώς καλά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ζήσαμε τη μεγάλη ηθική ευδαιμονία των Ολυμπιακών και τη φοβερά που πράγματι είναι, περάσαν πολύ ωραία. Αλλά πες μου γιατί δούλευε η χώρα ρολόι τις 15 μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Εντάξει, δούλευε ρολόι.
2: Ρολόι.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί δεν το συνεχίσαμε.
0: Εντάξει, και δεν μπορούμε με το ρολόι. Σου λέει δεν είμαστε Ελβετοί.
2: Άρα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Δεν λέγαμε και χθες ότι οτιδήποτε συμβαίνει σε έναν άνθρωπο φταίει εκείνος. Εκτός από κάτι ακραίες περιπτώσεις όπου τον βαράει μια αρρώστια εκεί που δεν το περίμενε κανείς, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Όλα τα άλλα, δηλαδή, εάν μου έλεγε ένας εδώ ο συνάδελφος ότι έχει πάνω από 15 χρόνια να κάνει εξετάσεις.
2: Ναι.
0: Και του λέω καλά, μου λέει τις φοβάμαι τις εξετάσεις. Του λέω άμα έρθει καμιά ζημιά θα φοβάσαι μετά, θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ενώ προλαμβάνεις πράγματα έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
2: Είμαστε.
0: Σε απολύτως. Ό,τι γίνεται.
2: Είμαστε απολύτως.
0: Ναι.
2: Και δεν βάζουμε μυαλό, μάλλον.
0: Ναι. Κοίτα, βάζω μυαλό σημαίνει κάπου το έχω κρυμμένο. Αν δεν το έχω, πού να το βάλω δηλαδή.
2: Ναι.
0: Πώς να το βιτώσω στην καράφλα μου.
2: Ναι. Και δεν είναι και μπαγιονέτα το μυαλό.
0: Δεν είναι. Κουμπώνει. Ναι, ακριβώς.
2: Δεν κουμπώνει.
0: Όχι.
2: Σημασία έχει ότι αν υποθέσουμε ότι ήταν μια εποχή, ας πάμε στην οικονομική ευδαιμονία, η δεκαετία του 80, τη ζήσαμε, την περάσαμε, την πληρώσαμε. Και τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι φτάσαμε σε μια κρίση η οποία μας γονάτισε όλους μας, σχεδόν μηδενός εξαιρουμένου. Και τώρα που λέμε ότι ξέρεις, είμαστε σε μια φάση που μπορεί και να βγάλουμε το κεφάλι από το νερό, διακρίνω λογικές τέτοιες που απαιτούν να επιστρέψουμε στην ευδαιμονία των 80's, της δεκαετίας του 80, και πάλι διαφορώντας για τις συνέπειες. Mm. Άρα μάθαμε κάτι από ό,τι πάθαμε? Φοβάμαι πως τίποτα. Ευδαιμονία λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι να χτίσεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι αξιοπρεπής, ώστε να μπορείς να καλύπτεις τις υποχρεώσεις σου και όχι τις ανάγκες που σου επιβάλλει το marketing. Δηλαδή να ξέρεις ακριβώς τι σου χρειάζεται για να είσαι εντάξει, και αν καταφέρεις το κάτι της παραπάνω στην πορεία με μπόλικη δουλειά, όπως είπε ένας συνοκρότης από τις ΗΠΑ, συγγνώμη δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε τόσο δίκιο, ότι δουλεύοντας φέρνεις αποτέλεσμα και διεκδικώντας με το σωστό τρόπο φέρνεις αποτέλεσμα, μάνα. Είχα πριν από λίγες μέρες μια συνάντηση με δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι είναι σε ένα τμήμα εφαρμοσμένης τεχνολογίας και προσπαθούν να φτιάξουν τα παιδιά μια εφαρμογή η οποία θα διευκολύνει ανθρώπους με οπτική αναπηρία στην κίνησή τους.
0: Ναι.
2: Οπότε μίλησα με τα παιδιά, τους εξήγησα πράγματα, τους έδειξα εφαρμογές, το συζητήσαμε αναλυτικά κλπ. Και μέσα στην όλη κουβέντα, επειδή αυτά τα παιδιά είναι μερικά χρόνια μικρότερα από την κόρη μου, πιάσαμε λίγο την κουβέντα για τη νεολαία και τις δουλειές κλπ. Και τους εξήγησα λίγο πολύ με ποιο τρόπο έχει λειτουργήσει το δικό μου το παιδί σε αυτά τα κάποια χρόνια που έχει στον εργασιακό χώρο.
0: Mm-hmm.
2: Και τους λέω ότι στην αρχή ξεκινάς τη δουλειά, παίρνεις ό,τι σου δώσουν, γιατί είσαι παντελώς άπειρος ή με ελάχιστη γνώση, και στην πορεία κάνεις βήματα για να πας παρακάτω. Ούτε επαναπάβεσαι σε αυτά που παίρνεις, ούτε απαιτείς χωρίς να έχεις τα προσόντα και με προκειμένου την εμπειρία. Πας ένα βήμα παρακάτω, βελτιώνεις τα πράγματα, κάνεις λίγο υπομονή ακόμα, πας ακόμη παρακάτω και διεκδικείς να βελτιώσεις ακόμη περισσότερα τα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Αλλιώς δεν γίνεται. Απλά δεν είναι το στυλ δώστα μου γιατί γουστάρω να τα πάρω. Είναι δώστα μου γιατί δουλεύω, παράγω και βελτιώνω το αποτέλεσμα που έχεις εσύ ως εργοδότης, άρα θέλω κι εγώ ένα κομμάτι από αυτό. Και δεν βρίσκω σε σένα, ψάχνω αλλού. Πάμε παρακάτω.
0: Mm-hmm.
2: Και για να κλείσω, θέλω να σου δώσω δύο παραδείγματα. Δύο από τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχουν βασικό μισθό, όπου είναι από 100-200 ευρώ πάνω από τον επίσημο βασικό μισθό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι χαζοί αυτοί οι εργοδότες που το κάνουν? Μάλλον έχουν δει ότι όσο πιο ευχαριστημένος είναι ο εργαζόμενος, τόσο πιο αποδοτικός είναι.
0: Έλατε, εννοείται αυτό.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Δεν θέλω να πω ποιοι είναι, δεν υπάρχει λόγος. Αν το ψάξει λίγο στο διαδίκτυο θα το βρει κανείς.
0: Τώρα οι περισσότεροι που ακούνε ξέρουν ποιοι είναι.
2: Ακριβώς. Ο ένας έχει 1100 βασικό μισθό και ο άλλος έχει νομίζω στα 1040, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Απλά δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, δεν θέλει φωνή και αντάρα, θέλει σοβαρή διεκδίκηση, θέλει δουλειά. Και η ευδαιμονία, η οικονομική τουλάχιστον, μπορεί να έρθει στην πορεία. Αυτό που θέλει σίγουρα διεκδίκηση, πέραν αυτού, είναι η διεκδίκηση από την πολιτεία μας να μας αντιμετωπίζει σοβαρά. Mm. Σπάζοντας 5 τζάμια ή κάνοντας μια πορεία διαμαρτυρίας, δεν οδηγούμαστε σε τέτοιο αποτέλεσμα, λυπάμαι. Κατεβαίνοντας όμως με μια σοβαρή αντιπρόταση στην κάθε πρόταση της πολιτείας και συζητώντας, μπορούμε να βγάλουμε άκρημα.
0: Έτσι.
2: Εξού και η πρόσφατη διαδικασία που ξεκίνησε τόσα χρόνια μετά με το να αρχίσουν σταδιακά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά το διεκδίκησαν σοβαρά και αθόρυβα οι συνδικαλιστές που ήταν σοβαροί, οι εργοδότες που ήταν σοβαροί και μια υπουργός που δεν είχε καλή φήμη στο πρώτο της Υπουργείο, αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματική στο δεύτερο, η κυρία Κεραμέως, που είναι υπουργός εργασίας.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάμε μπροστά. Η ευδαιμονία μπορεί να έρθει έτσι, όχι με κάποιον άλλο τρόπο. Και ούτε φυσικά που να καθόμαστε στον καναπέ μας και να δείχνουμε τους εκάστοτε κυβερνώντες, κοίτα τι κάνει αυτός. Αυτά αγαπητέ, και είπα πολλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σε κερνάμε και το τραγούδι που σου αρέσει.
2: Ω, ευχαριστώ πολύ.

0: Τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και έχουμε και ένα email σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ακούσουμε τη φωνή σας. Καλέστε, στείλτε μάλλον ένα email στο radio@parapolitika.gr. Και πάμε στον κλασικό φιλόλογο και εκλεκτό φίλο μας, Ανδρέα Μωρίκη, που είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου.
3: Μάθη, καλημέρα και καλημέρα στον αδελφό σας.
2: Να σε ακούνε.
3: Πριν τοποθετηθώ στο θέμα της ευδαιμονίας, ναι, που είναι μια ύψιστη φιλοσοφική έννοια, θα πω δύο λόγια για αυτά τα οποία ακούσαμε με συγκίνηση απόψε. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι το πόσο τυχεροί είναι οι σύζυγοι που έχουν μία σύζυγο σαν την αγαπητή φίλη Δήμητρα, που στέκεται τόσο σταθερά στο σύζυγό της μετά από τόσα που έχει περάσει και περνάει και που τα βάζει με το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας. Εδώ και καιρό το ξέρουμε. Αλλά με ευθύτητα και με μέγιστη ευπρέπεια. Δεν την έκαμψε το τέρας της γραφειοκρατίας και γι' αυτό κατάφερε και σήμερα βρήκε μια ελπίδα ζωής, όχι μόνο πρακτικά για τον σύζυγό της, αλλά μια ενθάρρυνση ότι υπάρχουν άνθρωποι, και το βρήκε στο πρόσωπο μιας γιατρού, μιας αναισθησιολόγου, της κυρίας Κουτσούλη, Ευελίνας Κουτσούλη, στο Γενικό Κράτο. Κουτσούλη είναι το σωστό.
2: Ναι,
3: Κουτσούλη, ναι.
2: Το έψεξες, ναι.
3: Ναι, ναι. Κουτσούλη, ναι. Η οποία είναι στο δημόσιο. Ναι. Και εμένα δεν θα με χάλαγε καθόλου να μην υπήρχε ιδιωτική πώς να πούμε, δραστηριότητα σε θέματα υγείας, εάν όλοι οι γιατροί αισθάνονταν έτσι. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί, τι θα με χάλαγε.
2: Ναι.
3: Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν παντού οι ανώνυμοι οι γιατροί, οι απλοί δικαστές, οι απλοί δάσκαλοι, οι απλοί οτιδήποτε, οι άγνωστοι, που αυτοί είναι που κρατάνε και την κοινωνία μας. Και παντού υπάρχουν, όπως και στο Ασκληπίος, το οποίο δεν βρέθηκε, δεν συνάντησε η αγαπητή Δήμητρα κάποιον ευσυνείδητο και πολύ καλό, θα υπάρχει εκεί κάποιος αφανής, φαντάζομαι, όπως και δεν είναι και όλοι οι γιατροί παντού καλοί. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν διαλέξει να τιμούν τον όρκο τους είναι άνθρωποι που έχουν ανοιχτό μπροστά τους και το δρόμο της ευδαιμονίας, γιατί έχουν ώρα εγωίτινο το βράδυ. Αυτά ήθελα να πω. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα στεφάνια τα δίνουμε, τα αφιερώνουμε στον άγνωστο στρατιώτη, όχι στους επώνυμους στρατηγούς. Αυτό έχει σημασία. Πρέπει να είσαι συνήθως, να είσαι ιδεολόγος, να είσαι ανθρωπιστής, για να δίνεις αξία πρώτα απ' όλα στη δική σου ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της ευδαιμονίας. Μίλησες για τον Αριστοτέλη, ο οποίος κυρίως στον 4ο αιώνα ασχολήθηκε στα ειδικά νοικομαχία του με αυτό το ζήτημα. Η ελληνική φιλοσοφία όμως είχε ήδη ξεκινήσει από ό,τι λένε τα βιβλία και όσοι γνωρίζουν, ήδη περίπου χοντρακοντρατώνω από το 600 π.Χ. Και για 150 χρόνια οι φιλόσοφοι είχαν τα μάτια έξω από τον εαυτό τους στον κόσμο και έλεγαν από τι δημιουργήθηκε ο κόσμος, γι' αυτό και λέγεται η περίοδος αυτή 600 με 450 κοσμολογική. Είναι οι υλοζωιστές φιλόσοφοι, ο Θαλής, ο Αναξιμένης, ο Ηράκλητος, που λέγανε ότι το πρώτο στοιχείο ήταν το νερό ελιγοθαλής. Όχι, δεν ήταν το νερό, ήταν η απειρομάζα ελιγο. Ο αναξίμαδος, όχι, ήταν ο αέρας, έλεγε ο αναξιμένης. Η φωτιά, ο Ηράκλητος. Τελειώνουμε με αυτούς. 450, ναι, 300, έχουμε την ενιολογική περίοδο όπου αρχίζει να ενδιαφέρει το άνθρωπος για τα μέσα του εαυτού του, για το νου του και για την ψυχούλα του. Εκεί αρχίζει το σπέρμα της πραξιολογικής περίοδου, η οποία και θα κρατήσει 600 χρόνια, το 300 π.Χ. μέχρι το 300 μετά Χριστόν, χοντρά-χοντρά. Σε αυτή την περίοδο την πραξιολογική εξετάζεται το θέμα της ευδαιμονίας. Οι μετασοκρατικές σχολές και οι επικούροι και οι στοικοί και οι σκεπτικοί ένα πράγμα θέλουν, την ευδαιμονία, πώς θα την βρουν όλοι τους. Πιαζωτές μέσα σε αυτούς βεβαίως, πρωτοπαλίκαρο. Τι θα πει ευδαιμονία? Θα πει αταραξία ψυχής. Δεν υπάρχει ευδαιμονία οικονομική μόνο. Όχι. Ευπραξία είναι. Δηλαδή να περνάς καλά. Η ευτυχία σημαίνει καλή τύχη, με τυχερούλης, πήρα το λότο, μου κέρδισα το λαχείο. Όχι. Η ευδαιμονία είναι καθαρά εσωτερική και είναι και το αποτέλεσμα μιας δικής μου στάσης επεξεργασίας πνευματικής με τα πράγματα της ζωής, με τα δεδομένα, και εξαρτάται τι θέση παίρνουν εγώ απέναντι σε αυτά. Η ευτυχία, αν είναι τυχερός ή όχι, εξαρτάται από το αν βρήκα στον δρόμο εκατομμύρια ή από κάπου πεσμένα. Αυτό είναι η ευτυχία. Δεν προσπάθησα για να είμαι τυχερός, αλλά προσπάθησα για να είμαι ευδαίμων. Το ψάξα. Και τι λένε όλοι αυτοί? Οι στοικοί λένε, συμφωνούν όλοι αυτοί μεταξύ τους ότι η αταραξία της ψυχής, η ευδαιμονία είναι ο στόχος, αλλά δεν συμφωνούν προς το μέσο με το οποίο την πετυχαίνουν. Οι στοικοί τι λένε? Για να είμαι ευδαίμων πρέπει να είμαι απαθής. Άλφα στερητικό και πάθος, να μην έχω πάθη. Ποια είναι τα πάθη? Τα πάθη είναι όλα αυτά τα οποία δημιουργούν ακρότητες συναισθηματικές. Δηλαδή και η μεγάλη χαρά είναι πάθος, βεβαίως. Δηλαδή να μην χαίρομαι πάρα πολύ, όχι απότομα, ελεγχόμενα. Πολύ απάθεια ή δυνατόν σχεδόν καθόλου. Λίγο, αυτά τα πράγματα δεν τύχουν κτλ. Ούτε λύτη, όχι. Και όταν πεθάνει το παιδί μου? Ναι, και όταν πεθάνει το παιδί σου, λέει ο Ζήνων, ο Κιτιεύς, ο ιδρυτής της στοικής σχολής, από την Κύπρο. Λέγεται ότι όταν του είπανε, Ζήνων, ο γιος σου έφυγε από τη ζωή. Αυτά σε απήντησε. Το γνώριζα ότι έχω γεννήσει θνητόν. Αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι κάντε το όλοι, ακολουθήστε αυτή την απάντηση. Αλλά όταν μιλάμε για έναν ιδρυτή μιας ολόκληρης φιλοσοφίας, βλέπουμε και μέχρι σε ποιο άκρο φτάνει. Ή όταν του είπανε, Ζήνων, κοίταξε, ήσουν απειδιοξύτης, ναι, μέχρι πριν λίγο. Βούλαξε και το τελευταίο σου καράβι. Α, εντάξει, λέει, τότε θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τη φιλοσοφία, δεν θα έχω περισπασμούς. Δηλαδή, αυτός είπε, όχι, το εκρεμές το συναισθηματικό δεν θα πάει ούτε προς τη μεριά της χαράς, ούτε της λύτης. Όχι, απάθεια. Αυτό λέει ο στοικός. Ο επικούριος τι λέει? Ο επικούριος λέει ότι υπάρχουν στη ζωή χιλιάδες πράγματα τα οποία μου δημιουργούν οχλήσεις, ενοχλήσεις. Εγώ λοιπόν τι θα κάνω? Θα κοιτάξω να απαλλαγώ από αυτές τις οχλήσεις. Για να αισθανθώ την ειδονή. Όπως όταν ένα κουνούπι σου τσιμπάει το σβέρκο, ξύνεσαι και λες, ωραία, ηρέμησα, ξύθηκα, ηρέμησα. Ήτανε όχληση το κουνούπι, ξύθηκες, ηρέμησες. Αυτό όμως είναι μια ειδονή κατακίνηση, όπως τη λένε. Δηλαδή, σε ενόχλησε κάτι και το αντιμετώπισε επί τόπου και τέλειωσε, εντάξει, πάρα πολύ καλά. Στη ζωή όμως δεν μπορεί να πεις, όταν ένα κουνούπι με τσιμπάει και ξύνω μετά είναι ευδαίμων. Για να αντιμετωπίσεις οχλήσεις ζωής, μόνιμες, ζώρικες, απειλητικές κάθε τόσο, πρέπει να έχεις έναν τρόπο να αμήνεσαι συνεχώς απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες και να μην αναζητάς κατακίνηση περιστασιακές, εφήμερες, βραχυπρόθεσμες ειδονές, αλλά καταστηματικές που να εγκαθίσανται μέσα σου. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω δώσει έναν όρκο στον Ιπποκράτη ότι θα στηρίζω όσους πονάνε και όσους έχουν πρόβλημα. Ναι. Όσο μπορώ να βλέπω στα πρόσωπά τους την ανακούφιση από τον πόνο, την ελπίδα για τη ζωή, την στροφή προς το να θέλουν και αυτοί να κάνουν κάτι ανάλογο, θετικό στους συνανθρώπους τους, εγώ παίρνω δύναμη και είμαι ήρεμος. Και θέλω 15 με 17 δευτερόλεπτα το βράδυ για να βάλω ύπνος. Δεν με απειλεί κανένας. Μπορώ να απολαύσω έναν περίπατο με την κοπελιά μου, με τον άντρα μου, με γυναίκα, στην παραλία, χωρίς να χρειάζεται να με φρουρεί από πίσω ένα σύνολο από προσωπικού ασφαλείας.
2: Μπορείς να περιμένεις ένα
3: λεπτό.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μητέρα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
3: Έλα, Αντρέα μου.
4: Ο Επίκουλος λοιπόν και η Επικουρή αναζητούν την Ιβονή. Και όχι την Ιβονή την πρόσκαιρη που οι αμαθείς ή οι ημιμαθείς κατηγορούν τον Επίκουλο την τροπή του. Είναι Ιβονής της δέσης Ιδονές. Κάθε άλλο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σοβαρός και ζητάει Ιδονές, δηλαδή απαλλαγές από τις οχλήσεις, από τον Ιδονή για τον Επίκουλο, στις οποίες πετυχαίνει ο άνθρωπος όταν ζει μια ζωή σύμφωνη με ηθικές αξίες. Mm-hmm. Και φυσικά και οι γνωστοί σκεπτικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχουν εύκολες αλήθειες και περιμένουν, επέχουν, του λες και λόγω του εφεκτικού φιλόσοφου, ότι κάτι σε ενοχλήσουμε, περίμενε, θα δούμε. Τι να κάνω, περίμενε, επέχω. Γιατί έτσι πιστεύουν ότι δεν διαψεύδονται από πρόσκαιρες, αποφάσεις που δεν είναι όριμες και δοκιμασμένες στον χρόνο. Εντάξει, ο καθένας έχει και την άποψή του, ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του και ο καθένας διαλέγει. Το βέβαιο είναι ότι η ευδαιμονία είναι μια εσωτερική κατάσταση η οποία δηλώνει μια ισορροπία, όχι μια ισορροπία απραξίας, αλλά μια δυναμική ισορροπία όταν ο άνθρωπος έρχεται σε μια κατάσταση συμφωνίας και αρμονίας με αυτά τα οποία πιστεύει, όταν πράττει ανάλογα με αυτά που πιστεύει. Και είτε ακολουθεί το στοϊκό μοντέλο, είτε ακολουθεί το επικουρείο μοντέλο ή ακόμα και των σκεπτικών φιλοσόφων. Σημασία έχει να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το σύνολο και για τον εαυτό μας και να επιδιώκουμε να ζούμε μια ζωή σύμφωνη με αρχές που τις καμαρώνουμε, όχι με κόλπα που μας βολεύουν, γιατί κανένα κόλπο που μας βολεύει δεν κρατάει πολύ. Κανένα κόλπο, άρα δεν μπορεί να μας δώσει την ηρεμία της ζωής. Και η ηρεμία πρέπει να είναι διαρκής. Δεν μπορεί να πεις, α, εγώ είμαι ήρεμος, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, το βρήκα. Τι θα πει, Πέμπτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, τι κάνεις? Λοιπόν, και την ηρεμία και την ευδαιμονία την ευρίσκεις στο δρόμο της προσφοράς και έχει στο δρόμο της απολαύης. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να χαιρόμαστε τη συλλογική μας ζωή και τη μοιρασιά των αγαθών μας μαζί με τους συνανθρώπους μας και να είμαστε στο εμείς, τότε πια μπορούμε και να παίρνουμε δύναμη από τις ίδιες μας πράξεις και να συνεχίζουμε αυτό το δρόμο. Αυτά, Μάνο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
4: Εγώ πολύ.
3: Γεια.

0: Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εδώ είμαστε και είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τη μία. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ευδαιμονία σήμερα. Ενώ εχθές μιλούσαμε για τη φτώχεια, αν θυμάστε. Και το θέμα το πρότεινε ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Α, ναι, θέλω να πω θερμά χαιρετίσματα σε δύο ταξιτζίδες που και οι δύο με το ίδιο όνομα, Δημήτρης ο ένας, Δημήτρης και ο άλλος. Ο ένας, επειδή χάλασε το καρούλι μου και έμεινε στο δρόμο και τόσο προχνά μες τη νύχτα για να το βάλω σε μια άκρη μέχρι να έρθει η οδική ασφάλεια, που δίνει η οδική βοήθεια, ήθελα να πω. Ο ταξιτζής που με έφερε σπίτι μου μετά, όταν ξεμπέρδεψα, λεγόταν Δημήτρης και ακούει την εκπομπή, όπως και ο άλλος ακούει την εκπομπή, μόνο που δεν τον συνάντησα εγώ, αλλά η Ξένια από τη Νέα Ιωνία, γιατί μέσα στο ταξί άκουγε το Λαβύθι εκείνη την ώρα και του λέει, ακούτε παραπολιτικά, λέει, ναι, ακούω, λέει, πρώτα τον κύριο Λαβύθι και μετά ακούω τον Άγρυπνο, λέει, άτομα, και με πήρε τηλέφωνο, γιατί έχει το τηλέφωνο μου η Ξένια, είμαστε φίλοι δηλαδή, και μου έδωσε τον κύριο Δημήτρη, στάθηκαν σε μια γωνία για να πάρει το κινητό. Ευτυχώς οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ταξί και τα λοιπά ξέρουν ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει εν κινήσει. Ωστόσο σταμάτησαν και του είπα μια-δυο κουβέντες, είπαμε δηλαδή, και τους χαιρετώ και τους δύο Δημήτριδες με αγάπη. Επίσης στην εκπομπή που και που μου έρχονται αιτήματα συνομιλίας μεταξύ δύο ακροατών, όπως τώρα ο Νίκος από το Πολύγωνο και ο Γιάννης από την Ιρλανδία, θα μιλήσουν μαζί. Οπότε ο κύριος Σελιμάς θα μας δώσει και τις δύο γραμμές μαζί. Γεια σου Νίκο, γεια σου Γιάννη.
3: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ελλάδα.
2: Γεια. Τι γίνεται.
4: Αληθώς.
2: Και εσύ φίλε.
4: Εντάξει, αυτό με την κυρία Δήμητρα σήμερα ήταν απίστευτο. Και όλος τυχαίως είχαμε μια κουβέντα με τον αγαπητό Γιάννη πριν την εκπομπή και είχαμε αυτό το θέμα.
2: Τι λέγατε
4: δηλαδή. Με τους γιατρούς και... Ναι.
2: Μάλιστα. Σας ακούω λοιπόν.
4: Λοιπόν, για εμένα ευδαιμονία τώρα τι είναι. Πάλι θα αναφέρω για τη γιαγιά μου πάλι. Κάτι... όχι ακριβώς. Μικρός μου άρεσε να ακούω τους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ναι, και να μαθαίνω πράγματα. Ναι. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που ήμουν πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν ή πέμπτη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου.
2: Ναι.
4: Και ίσως και λίγο, ναι, λογικά...
2: Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ας πάμε στην ουσία, ναι.
4: Ναι, και είχε κάτι συζητήσει εκεί πέρα και εγώ με το μικρό μυαλό, με το μυαλό μας λίγο τα πλάθουμε λίγο και μιλάγανε, θυμάμαι, για το Μπελογιάννη και κάτι τέτοια με το Πολυτεχνείο και γενικότερα μαθήτη του πέντα. Και τον λέγανε, λέει, άνθρωπο με το γαρίφαλο. Και πάω εγώ μετά στη μαμά και της λέω, είναι καλός άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Κάτι συνειδημούς που κάνει το μυαλό. Επίσης, ευδαιμονία για μένα είναι ένα καλό βιβλίο και να κάνω και πασία.
2: Μάλιστα. Και πού βρίσκεις, πας στον επικό όμιλο δηλαδή.
4: Ναι, είναι η κοπέλα μου, είναι με ασχολητό με τα άλογα. Κάνω και μαθηματάκια, οπότε ναι. Ξεχνιέμαι πολύ.
2: Τέλεια. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου, δηλαδή να ανέβω σε ένα άλογο επάνω, δηλαδή ποτέ. Με εντυπωσιάζουν βέβαια ως ζώο. Είχα πάει μία φορά να κάνω μία συνέντευξη στον Ιππικό Όμιλο που είναι στο Γουδί κάπου, δεν ξέρω αν...
4: Ναι, σωστά, που είναι και η Ασδής εκεί.
2: Τι είναι?
4: Εκεί είναι
2: μπορείς η... μπορείς να βγάλεις την ανοιχτή ακρόαση, φίλε?
4: Ναι, το έχω βγάλει.
2: Μίλα κοντά λοιπόν στο ακουστικό γιατί χάνω τα...
4: Ναι, ήθελα να πω ότι το Άλσο Στρατού ανήκει στην Ασδής, είναι ανώτατη στρατιωτική διοίκηση.
2: Καλά, εντάξει, ας ανήκει όπου να είναι. Το θέμα είναι ότι εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ανεβαίνανε πάνω στα άλογα με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και πηγαίνανε βόλτα με το άλογο. Τι τρυφερά είναι τα άλογα.
4: Πολύ, πολύ.
2: Πώς φερόντουσαν στα παιδιά αυτά, σαν να ξέρανε δηλαδή ότι εδώ συμπεριφέρομαι αλλιώς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα.
4: Και κάνουν και, ναι, και στον όμιλο που δουλεύει η κοπέλα μου, κάνουν κατά διαστήματα με παιδάκια που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
2: Ναι. Ναι, αλλά όταν λέμε για παιδάκια με εγκεφαλική παράλυση, μιλάμε για παιδιά που μπορεί να κουνάνε μόνο το ένα δάχτυλο του χεριού τους.
4: Ναι.
2: Καταλάβες, ενώ εκείνα που είναι στο φάσμα του αυτισμού, από ό,τι έχεις δει σε ρεπορτάζ, τηλεόραση κτλ., υπάρχουν και γιατροί και καθηγητές στο φάσμα του αυτισμού και δεν είναι δηλαδή... Κατάλαβες τι λέω τώρα, έτσι?
4: Ναι, βέβαια. Και ήθελα να πω, μου το έλεγε κιόλας, ότι ό,τι φόβο έχει με το που ανεβαίνεις στο άλογο, ό,τι φοβάσαι εσύ, το φοβάται και το άλογο.
2: Ναι,
4: είναι η επαφή, δεν μπορώ να την περιγράψω. Ναι. Και ο σκύλος και η γάτα και τέτοια είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι.
4: Με το άλογο δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Σε αυτά τους μικρούς στάβλους που είναι ένα-ένα αλογάκι, ήταν ένα απίστευτο ζώο, το οποίο ήταν, έτσι, εγώ είμαι 1,87 και ήταν ένα κεφάλι πάνω από μένα όπως στεκόταν μπροστά μου. Δηλαδή ένα πανύψηλο ζώο και ήσυχο καθόταν, του χάιδωα το τούξινα μπροστά στα μάτια, ξέρεις, ανάμεσα στα μάτια κτλ. Σαν ένα ζωάκι μικρό έκανε και ξαφνικά μπήκε η εκπαιδεύτριά του από έξω. Και μόλις την είδε αφηνίασε. Δηλαδή άρχισε να κλωτσάει την πόρτα του, την πίσω πλευρά της, για να βγει να πάει να την αγκαλιάσει. Να την υποδεχτεί, ναι. Πολύ εντυπωσιακό ήταν αυτό. Ιωάννη, εσύ γιατί είσαι σιωπηλός?
5: Περιμένω να ακούσει και για τα άλογα.
2: Ιωάννη, εσύ γιατί είσαι σιωπηλός?
5: Περιμένω να

0: πόδι. Και για μία μέρα πονούσα αφάνταστα. Όταν ήταν να πάμε λοιπόν την επόμενη μέρα με το σκύλο μου βόλτα, κάτι κατάλαβε ο δικός μου και ήρθε κοντά και πήγε προς το πόδι μου το πονεμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο τα άλογα, είναι,
1: όχι, είναι, όλα, είναι.
0: Όλα τα ζώα, αυτό που λέμε 6η, 7η, 8η αίσθηση.
1: Μα εμένα στο γιατρό, όταν είχα χτυπήσει και είχα πάθει ξηρά γάγκρενα σε ένα δάχτυλο του ποδιού, το ανακάλυψε με τη μυρωδιά η μαξούλα, το σκυλί.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, ενώ μου είχε πει ο γιατρός ότι θα μου κόψει το δάχτυλο, από την επιμονή με την οποία έγλυφε το σημείο, την άφηνα εγώ, γιατί έτσι κι αλλιώς το είχα αποχαιρετήσει, το είχε γίνει μόβ ολόκληρο. Και ξαφνικά ένα πρωί δεν είναι πλέον μόβ, είναι κατά το ίμιση μόβ.
0: Φοβερό.
1: Ναι, και πάω στο γιατρό και μου λέει το εξής ο γιατρός, ένας εξαιρετικός χειρουργός, μου λέει λειτουργήσε σαν βδέλα η γλώσσα του σκύλου.
0: Ναι.
1: Αντλούσε το σκοτωμένο αίμα και ερχόταν το καινούριο. Γι' αυτό έγινε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πάντως σε πολλά προχωρημένα νοσοκομεία, δεν ξέρω, το έχετε δει στη δύση, εγώ το έχω δει πάντως, ειδικά σε νοσοκομεία παίδων, πηγαίνουν σκυλιά.
1: Α, έτσι. Βέβαια, και
0: ναι.
1: Σε γέροντες γάτες.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστά, έτσι, έτσι.
0: Η ευδαιμονία λοιπόν, να κάνω μια μικρή ένσταση με τον αγαπητό Γιάννη από το Γέρακα.
1: Να κάνεις.
0: Και την ένσταση την κάνω συμφωνώντας 100% με τον Ανδρέα. Η ένσταση, νομίζω Γιάννη, αναφέρθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στα οικονομικά. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Κάποια στιγμή πρέπει να βγω με τον Γιάννη στον αέρα να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για τη δεκαετία του 80, του 90 και των 2000. Το αν δείτε το έλλειμμα στην Ελλάδα πότε εκτοξεύθηκε, είναι επί Κωστάκη Καραμαλή. Τέλος πάντων, λοιπόν, για την ευδαιμονία, θα ήθελα να αναφέρω την πρώτη κυρία, νομίζω Μαρία.
1: Ναι, Δήμητρα.
2: Δήμητρα, ναι.
0: Λοιπόν, όταν είναι κάποιος άρρωστος, έτσι, και παίρνει αυτά τα δυνατά παυσίπονα, το είδα και με τη μητέρα μου τώρα που είχα έρθει στην Ελλάδα, που έκανε μια επέμβαση, οι γιατροί, οι καλοί γιατροί, εντάξει, δεν δίνουν παυσίπονα μόνο, προσπαθούν να βρουν το αίτιο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν καταπολεμήσεις το αίτιο, μπορείς να φτάσεις και σιγά σιγά προς την ευδαιμονία. Αν καταπολεμείς μόνο τον πόνο, χωρίς να καταπολεμήσεις το αίτιο, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το λέω, γιατί με τον Νίκο μοιραζόμαστε και την ίδια ασθένεια. Οπότε δηλαδή η ευδαιμονία δεν είναι κάτι το οποίο de facto μπορείς να γίνεις επίκουρος ή μπορείς να γίνεις στοϊκός ή Αριστοτέλης, έτσι. Η ευδαιμονία για μένα είναι μια καθημερινή μάχη.
1: Μα έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν γίνεσαι αυτομάτως.
0: Ναι, τίποτα.
1: Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία για να κατακτήσεις το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, ο Τσαρούχης δεν ήταν από τότε που γεννήθηκε το ίδιο δυνατό ζωγράφος. Έτσι έπρεπε. Ο Πικάσο έλεγε, όταν ήμουν μικρό παιδί, ζωγράφιζα σαν Πικάσο. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να γίνω πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί μικρό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τα κατάλαβες.
0: Ναι, μεγάλη αλήθεια.
1: Όλα είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γράφεις με την πρώτη. Ο Κορτό δηλαδή, που είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας, και παρεπιπτόντως, εάν βρείτε το βιβλίο του Σταυραετός και Κούκος από τις εκδόσεις Πατάκη, θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας.
0: Mm-hmm.
1: Του έστειλα μήνυμα. Του έγραψα μήνυμα. Σταυραετός και Κούκος. Δηλαδή έπρεπε να μεταφραστεί στα αγγλικά ως σπουδαίο δείγμα ελληνικής συγγραφικής πένας και να μοιραστεί σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω διαβάσει κάτι ανάλογο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ασύλληπτο.
0: Πάνω σε αυτό που είπες με τον Πικάσο, εδώ στην αγγλική ορολογία, ας πούμε, λέγεται ότι ο συγγραφέας μπορεί να πάρει writer's block, δηλαδή να μην μπορεί να γράψει ούτε λέξη.
1: Ναι,
0: και λένε, όταν παθαίνεις αυτό το μπλοκάρισμα, δεν σταματάς να γράφεις. Γράφεις ακόμα και 100 ή 200 λέξεις την ημέρα, κι ας είναι
1: αλαμπουρνέστα. Ας είναι για σκίσιμο, ναι.
0: Μπράβο. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, η ευδαιμονία είναι, όπως το είπες και εσύ, είναι μια συνεχή προσπάθεια. Τώρα όμως, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τα πράγματα, ας πούμε, θα μας πει και ο Νίκος, αν δεν έχεις και μια οικονομική ευμάρεια,
1: λέει ένα μικρό πλούτο, λέει ο Αριστοτέλης.
0: Ναι, αυτό το μικρό πλούτο όμως, ειδικά στη σημερινή Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, αυτός ο μικρός ο πλούτος, για να τον κατακτήσεις και για να τον αποκτήσεις, χρειάζεται να δουλεύεις και σε δύο και σε τρεις δουλειές, όπως λέει και το τραγούδι.
1: Τι να κάνω.

0: Ναι, αλλά μετά δεν υπάρχει χρόνος να χάσει.
1: Μα όχι, θα πρέπει να βρεις το χρόνο.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Πώς θα βρεις
1: το χρόνο. Δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να υποδείξω σε κανένα πώς θα βρει το χρόνο, αλλά είναι υποχρεωτικό να βρεις, αν σε ενδιαφέρει, να γράψεις που λες αυτές τις 200 λέξεις που πρέπει μετά να πασαβουριάζεις το χαρτί και να το πετάξεις, πρέπει να βρεις χρόνο για αυτές τις 200 ναι. λέξεις. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι σαν τα παράπονα για την κατάσταση των δρόμων.
0: Mm-hmm.
1: Που λέει ο άλλος, συγγνώμη, οι δρόμοι είναι σε μερικά σημεία χάλια. Αλλά αυτοί είναι οι δρόμοι που έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα σκοτωθούμε επειδή οι δρόμοι έχουν λακκούβες.
0: Ναι, εντάξει, το
1: αφού έχουν,
0: ναι,
1: όχι, το παίρνεις απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς τα σαλτάρεις, τι θα κάνεις δηλαδή. Έτσι
0: κι
1: αλλιώς σαλταρισμένοι είναι οι πιο πολλοί οδηγοί. Μαστουρόφατσες είναι οι πιο πολλοί οδηγοί.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο και οι λακκούβες, είναι και οι κατοικοτεχνίες μας.
1: Ωραίο ό,τι και να είναι. Το κεφάλι του να έχει βάλει σαν υλικό ο εργολάβος, ενώ τρύπες σαν το κεφάλι του, λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Δεν μπορείς εσύ να... Μου λέει ένας φίλος εδώ ότι διαφωνεί με αυτό που έλεγε ο Γιάννης νωρίτερα, γιατί η ΔΕΗ και ο ΤΕ ήταν περιουσία του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά πότε ωφελήθηκε ο φίλος μου που μου στείλε το μήνυμα, μη λέμε ονόματα, από αυτή την περιουσία του ελληνικού λαού? Ενώ τώρα δεν θα ακουστεί καλά, τώρα που το έχουν οι Γερμανοί, δουλεύει ρολόι ο ΤΕ.
0: Και το ίδιο
1: ρολόι
0: και,
1: όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο ισχύει και για την Ολυμπιακή.
1: Ναι,
0: συμφωνώ. Θα το έλεγα και εγώ. Ναι.
1: Την Ολυμπιακή όμως την κατέστρεψαν οι πολιτικοί, οι οποίοι παίρνανε εισιτήρια ότι θα τα πληρώσουν κάποτε για να πάνε το τσούρμο των φανατικών ξεφτυλισμένων από εδώ και από εκεί, και δεν πληρώσανε ποτέ τα χρήματα και κλείσε η Ολυμπιακή.
0: Ναι.
1: Δεν θα έκλεινε η Ολυμπιακή αλλιώς.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο η Ολυμπιακή, είναι η
1: Πειραϊκή, επειδή αναφέρθηκε η Ολυμπιακή. Γι' αυτό το είπα. Ναι,
0: ναι, πάντως αν μπορώ να θέσω και άλλη μια διάσταση. Στα αγγλικά το λένε mindset. Τα ελληνικά τώρα μπορούμε να το μεταφράσουμε, δεν ξέρω, κάπως ελεύθερα, ότι είναι σε τι κατάσταση είναι το μυαλό σου, έτσι.
2: Το μυαλό.
0: Για να κατακτήσουμε ή να προσεγγίσουμε, θα έλεγα, την ευδαιμονία, θα πρέπει και να κάνουμε και θετικές σκέψεις. Δηλαδή με το που ξυπνάς και βλέπεις, οκ, okay, λακκούβες από εδώ, μικρός ο μισθός, τρέξουμε όλη την ημέρα, δεν πρόκειται να νιώσεις ευτυχής ούτε για μια στιγμή. Όταν ξυπνάς και λες, οκ, okay, θα πάω στη δουλειά μου, εντάξει, δεν είναι και καλύτερη, θα την κάνω με τον καλύτερο τρόπο, θα γυρίσω στο σπίτι μου, μια μικρή απόλαυση κτλ. Τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε μια μικρή όσφρηση σε ευδαιμονία.
1: Εννοείται. Πώς αλλιώς?
2: Εγώ έτσι. Εγώ αυτό που λέει ακριβώς ο Γιάννης, έτσι, με θετική σκέψη, με όρεξη για δουλειά. Και το θέμα είναι και να αγαπάς και αυτό που κάνεις. Αλλιώς δεν θα είσαι και εσύ ο ίδιος ευτυχισμένος. Δεν το καταστάς αυτό.
0: Ναι, και αν σκεφτούμε, Νίκο, ότι συνήθως η δουλειά σου, ας πούμε, είναι ένα 8ωρο, 9ωρο, δηλαδή ίσως είναι το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα της
1: καθημερινότητάς σου, ναι.
0: Της καθημερινότητας που είσαι ξύπνιος, το πιο πολύ είναι η σκέψη και τη δουλειά και η δουλειά. Δηλαδή, αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, φίλε, άλλαξε η δουλειά ή άλλαξε
2: αυτό,
0: κάτι,
2: αυτό.
0: Μη μένεις αυτό που σε κάνει μίζερο.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι, πάλι δεν είναι, δεν στο δωρίζει κανείς αυτό. Πάλι χρειάζεται για όλα τα πράγματα, χρειάζεται μόχθος.
0: Δηλαδή, μόχθος,
1: αυτή είναι η λέξη. Δεν είναι ούτε κόπος, ούτε επιμονή, τίποτα, μόχθος.
0: Ναι, είναι αυτό που λένε τα καλά κόπης κτώνται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Μα δεν γίνεται. Και πρέπει να παίρνεις και κάποια ρίσκα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι, οκ, είμαι εδώ στη δουλίτσα, παίρνω εκεί τα 800-900, δεν μου ψιλοαρέσει, αλλά εντάξει, πάω εκεί, περνάνε 6-7 ώρες να πούμε, κάνω και λίγο κουτσομπολιό εκεί. Αλλά άμα δεν σου αρέσει, ρε φίλε, ψάξει να βρεις κάτι άλλο που να αφιερώνεις το χρόνο σου με δημιουργικό τρόπο. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Ανδρέας πριν, έχει απόλυτα δίκιο. Ότι πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να μας ευχαριστεί, εντάξει, να είναι και κοινωνικά χρήσιμο. Και όλο αυτό το παρεδώσει με την κοινωνία Θυμάσαι που είχαμε, όταν είχα έρθει και προχτές που μιλάγαμε για την καλοσύνη, έτσι. Δηλαδή, άμα δώσεις κάτι στον άλλον θετικό, κάποια στιγμή θα το πάρεις πίσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ πήγα σήμερα να ψωνίσω εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Ιρλανδία. Εδώ το σύστημα που έχει αυτό το σούπερ μάρκετ είναι ότι από το προηγούμενο ψώνισμα, ας πούμε, έχεις χαλάσει 50 ευρώ, σου δίνει ένα κουπόνι 10 ευρώ. Εντάξει. Οπότε την επόμενη φορά που θα πας και χαλάσεις 50 ευρώ, έχεις 10 ευρώ από το προηγούμενο κουπόνι. Ναι. Εντάξει, επειδή εγώ είχα έρθει στην Ελλάδα, αυτά δεν είχα τα κουπόνια, είχαν λήξει. Εντάξει. Και πάλι λοιπόν να ψωνίσω και μου λέει και η κυρία, έχετε κουπόνια. Της λέω δεν έχω γιατί έλειψα. Μου λέει έχω εγώ ένα. Και μου χάρισε 10 ευρώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σου το ανταποδώσουν το καλό. Εντάξει, θα μου πεις τώρα 10 ευρώ τι γίνεται.
1: Αλλά όχι, το θέμα είναι
0: η κίνηση.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι μπήκε λίγο στη θέση μου και λέει, οκ, μπορώ να κάνω αυτό, ας το κάνω.
1: Ναι. Σωστό.
2: Βέβαια.
0: Νίκος, ακούω.
2: Ναι, είναι... Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ναι, είναι... Δεν είναι το ποσό, είναι η πράξη αυτό.
0: Ναι. Και μάλιστα, θα μπορούσα να ξαναπάω λίγο στην κυρία Δήμητρα, όπως μπήκε και στα βούλα στο στούντιο και είπε πολύ σωστά, το χαμόγελό της, το ακούς το ηχόχρωμα του άλλου. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιος και είναι χαρούμενος, είναι ευτυχισμένος, έστω και για μία-δύο ώρες ή μία-δύο μέρες, αυτό το αλλάζει φωνή. Πώς να το πω, δηλαδή, εγώ την άκουσα σήμερα και λέω, αυτή η γυναίκα από μία γιατρό έγινε αμέσως από τόσο θλιμμένη, τόσο χαρούμενη. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε και ότι η γιατρός κατάλαβε το πρόβλημα και πήγε στο αίτιο. Δεν πήγε στο αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, το αίτιο, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Νικόλα, ελπίζω να βρεις και εσύ το αίτιο κάποια στιγμή.
2: Ναι, σίγουρα. Έτσι, ευελπιστώ κι εγώ.
1: Έγινε. Το αίτιο μπορεί να το βρούμε, τον αίτιο δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ. Για όλα αυτά που γίνονται. Ναι, βέβαια.
2: Σωστό. Έχω να προτείνω και ένα θεματάκι.
1: Να το προτείνεις.
2: Με αφορμή την είδηση με τον τύπο κάτω στην Κρήτη που σκότωσε
1: το παλικάρι το άλλο.
2: Το παλικάρι τον κολλητό φίλο.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Ήθελα να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Μεγάλη
1: έχουμε δικαιοσύνη. Κάνει τέτοια εκπομπή. Για
2: okay.
1: τη δικαιοσύνη, ναι.
2: Okay.
1: Αλλά θα αργότερα δηλαδή πάλι αργότερα, έτσι ναι. γίνεται.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει φίλε, να είσαι καλά. Γεια σας παιδιά.
0: Επίσης, για χαρά.
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια εκπομπής.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια.
2: Καλό ξημέρωμα, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ευδαιμονία. Έχουμε δύο που περιμένουν στη γραμμή, ο Αντώνης από το Σίδνεϊ και ο Βασίλης από την Καβάλα. Ένας-ένας εννοείται σε αυτή την περίπτωση. Αντώνη μου από το Σίδνεϊ, καλώς το να. Αντώνη,
1: καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Σας ακούω, καλημέρα λέω.
0: Καλημέρα. Χριστός
1: Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο να αξιωθούμε όλοι την οδό προς τους Εμαούς, όπως ο Λουκάς και ο Κλεόπας, να μας συνοδεύει ο Χριστός, ο Δημιουργός, και η πηγή της απολύτου και της ακέραιης ευτυχίας και γνώσεως ακόμα. Θα πω κάτι από τα μικρά μου χρόνια. Μάθανα στη Δευτέρα του Δημοτικού η Συγνεφιά και η Εκθαστεριά, κόρες του Ρίγα Χρόνου, εχθές συναπαντήθηκαν, έλεγαμε, σε ένα σκαλί του θρόνου. Οι καλοί και οι κακοί είναι τόσο μεμειγμένοι, τόσο δύσκολο να διακριθούν, που υπάρχουν μαζί και όλα τα είδη των ανθρώπων και τα είδη των ιδεολογιών. Επίσης η μητέρα με έλεγε, έχω λέει που δεν πεθαίνω, όσο ζω και όσο μαθαίνω. Ακούγοντας την εκπομπή σας, νομίζω ότι πήγα στο πανεπιστήμιο που δεν κατόρθωσα να πάω. Μαθαίνω συνέχεια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση οι ομιλίες, οι ακέραιες ομιλίες των διδασκάλων της εκπομπής σας, και σας συγχαίρω γι' αυτό. Σας είχα πει βέβαια κι άλλη φορά ότι η εκπομπή σας είναι ένα ζωντανό δείγμα της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού σήμερα, ιδιαίτερα για αυτή την κυρία που με τόση επιμονή, με τόση αγάπη και αφοσίωση εξυπηρετεί τον άντρα της. Βρήκα μια, ας πω, ταυτότητα μαζί της, διότι και εγώ είχα τη σύζυγό μου για μερικά χρόνια στο Γουλτσέα.
0: Στο?
1: Και έχω και το, και το
0: σε παιδί ποιο το, με... Σε ποιο το είχατε, δεν κατάλαβα. Μιλάτε μου, κύριε Αντώνη μου, λίγο πιο κοντά.
1: Στην καρέκλα.
0: Α, οκ. Okay. Δεν έπεισα τη λέξη chair. Δεν την κατάλαβα.
1: Είπα wheelchair.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα. Άμα δεν μου μιλάτε κοντά...
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω και το παιδί μου τώρα για 30-32 χρόνια που πας και που πάει τώρα.
0: Και τι σημαίνει αυτό, τι ασθένεια είναι αυτή. Διπολική. Διπολική, αυτό, νόσο.
1: Διπολική, ναι, διπολική. Διπολική, ναι.
0: Διπολική, οκ.
1: Ναι, διπολική.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και τα πάθη στη ζωή είναι μέρος της ζωής. Η φτώχεια βέβαια και αυτή που ήταν χθες πολύ σπουδαίο, εκείνη και οι άνθρωποι έχουν αποφανθεί από πολλά χρόνια ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι απόλυτα φτωχή, γιατί ποτέ πάντοτε κάτι λείπει και μας λείπει, και μας λείπει πάντοτε το τέλειο ή το τελειότερο που το ζητούμε ακόμα, και η ψυχή πάντοτε είναι ελλειπής προς το απόλυτο. Νομίζω αυτό το αποτυπώνει ο Σωκράτης σε ένα διάλογο που είχε ο Πλάτων εκεί πέρα για τον έρωτα, που στο τέλος μίλησε ότι η παινία πήγε στον Όλυμπο να ζητεί ανέπιστη, δηλαδή στους θεούς,
0: ναι,
1: πέρα από αυτή τη ζωή. Σχετικά με την ευδαιμονία, δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί μιλήσατε τόσο ωραία, τι μπορεί να πει κάτι κανείς, ένας μαθητής, ένα δάσκαλο, αλλά των ολίγων η ευδαιμονία είναι εσωτερικό θέμα. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που είναι πατέρας εκκλησίας αλλά και φιλόσοφος, λέει, Κύριε, φύλαξέ με από την ταραχή των λογισμών και τον κατακλυσμό των παθών. Λοιπόν, αυτά μας συνοδεύουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Ένας είχα, δεν θυμάμαι ποιος, δεν μπορώ να πω απόλυτα τώρα και να με συγχωρείτε γι' αυτό, είχε πει ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ήσυχη και ευδαίμων όταν έχει έναν κήπο, μια καλύβα και μια βιβλιοθήκη. Λοιπόν, κάτι που με έχει συγκινήσει, γι' αυτό και το προβάλλω και το προσφέρω στο ακροατηριό μας. το οποίο βέβαια δεν νομίζω να το αγνοούν ή να περιμένουν να το πω εγώ ο φτωχός από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, έχουμε να αποκτήσουμε αυτή την σύνεση. Εδώ με τους ανθρώπους που συναναστρέφουμε και συνομιλώ, οι οποίοι παραπονούμεθα τώρα στην μεγάλη ηλικία που είμαστε για τα πολλά βάσανα που έχουμε, με πονάει άρρωστος, ξέρω εγώ εκεί πέρα, έχουμε δυστυχία, η υγεία μας δεν είναι καλή. Λέω, το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε είναι τη φρόνηση, διότι με τη φρόνηση ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει, να καταστήλει πολλά πράγματα άτοπα, να αποφύγει δηλαδή τα τοπήματα, να προγραμματίσει και να ευθυγραμμίσει δηλαδή την πορεία της ζωής του και τις σκέψεις του. Και φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε και με το τέλος της Αντιγόνης που λέει εκεί πέρα, πολλό πρώτο ευδαιμονίας, το φρονήν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή η σωστή φρόνηση. Ένας δε Άγιος από τους πατέρες που έχω διαβάσει εκεί πέρα λέει, τον εαυτόν μη αδικούντα, ουδείς παραβλάψε δύναται τα πολλά λάθη που κάνουμε, που προτρέχουμε, που περιφρονούμε, που μισθούμε, όλα αυτά είναι λάθη, διότι το σημείο που μας έδωσε ο Θεός για να ντουμιάζουμε είναι η απόλυτη, η αγνή, η ειλικρινή φιλανθρωπία. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, κύριε.
0: Πάντως, Αντώνη μου, μπορώ να πω κάτι?
1: Να το πείτε, ναι. Βέβαια.
0: Έχω το αίσθημα κάθε φορά που σας ακούω και αναφέρεστε στους πατέρες της Εκκλησίας ότι όλοι τους είχαν διαβάσει τα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί πολλά από τα πράγματα που λέτε τα έχω διαβάσει σε γραπτά του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα.
1: Ναι. Συγγνώμη που μπορώ να πω κι εγώ κάτι.
0: Παρακαλώ, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, εκείνο που με συγκίνησε από τους λοκαλικούς πατέρες είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Είναι ο Πλάτων του Βυζαντίου.
0: Ναι.
1: Απαντάει σε πολλά θέματα και στον Πλάτων ακόμα.
0: Ναι.
1: Λίγη δηλαδή είναι αντίγραφο και όλους τους πατέρες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ή να ζήσουμε ή να δικαιολογήσουμε, γιατί μένω σε πολλά πράγματα δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου. Και ένα μόνο να πω ότι η άγνοια είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη γνώση. Διότι η γνώση είναι στα μέτρα των ανθρώπων, η άγνοια είναι πέρα από τα μέτρα τα δικά μας. Λοιπόν, αυτό είναι παρέμβαση σε αυτά που είπα, δεν είπε να έπρεπε να το πω. Λοιπόν, βάζετε πλήκτρο εδώ, βρέστε κάτι από τον Άγιο Μάξιμο, ιδιαίτερα στην τρίτη εκατοντάδα του Θεολογία.
0: Την τρίτη εκατοντάδα, δεν άκουσα.
1: Στα περί θεολογίας από τη Φιλοκαλία. Δεν έχω διαβάσει πολύ Μάξιμο, μόνο τη Φιλοκαλία έχω διαβάσει. Και αυτή με έχει συγκίνηση. Εκεί αναφέρεται πολλά. Αλλά καιρός στα καιρός, παραδείγματος χάρη μια χρονιά είχα φοιτήσει στην Πάντιο Σχολή, είχα ακούσει πάνω από 15 διαλέξεις του φιλόσοφου του Θεοδωρακόπλου, τις οποίες τώρα αναμνημίσκουμε και τις παίρνω στο μυαλό μου.
0: Κάποιος μιλάει ανάμεσα.
1: Είναι ο Νίκος το παιδί μου, θέλει να πάει στο μαγαζί να αγοράσει.
0: Οκ, εντάξει. Νάντε, στο καλό, λοιπόν, να τα πούμε.
1: Άλλη φορά.
0: Ναι, άλλη φορά.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, άλλη φορά τι. Κάτι είπατε, άλλη φορά.
1: Θα συμφωνήσω μετά.
0: Θα σε περιμένω, ναι. Απλά θα πρέπει την άλλη φορά να έχεις χαμηλωμένο την πηγή από την οποία ακούς, γιατί ακούω στο βάθος τον εαυτό μου να επαναλαμβάνει αυτά που λέω. Να τώρα.
1: Είναι το τηλέφωνο μου κάνει κάτι. Δεν ξέρω, αυτό το τηλέφωνο με προδίδει πολλές φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα αλλάξεις πάροχο, να πάρεις ένα τζάμπα καινούριο.
1: Αγωνίζω τον καλό αγώνα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου Βασίλη μου, Πασάλη από την Καβάλα.
2: Γεια σου Μάνο φιλόσοφε.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Για πες.
1: Ακούσαμε πολλά ευχάριστα και ωραία, αλλά το δάσκαλο εκείνον, τι είναι, μελήρητος είναι κυριολεκτικά.
0: Ο Μωρίκης, ε.
1: Ο Μωρίκης, ναι. Είναι μελήρητος. Τι ώρας, τι ανάλυση ήταν αυτή. Είναι σοφός φιλόσοφος, ωραίος. Τυχερός που ήσουν και τον είχες στο δάσκαλο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τυχερός. Πείτατε για την... το θέμα το σημερινό. Mm. Εκείνο που μπορούμε να το απολαύσουμε, νομίζω, είναι μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Έχοντας το αντρόγινο αγαπημένο, με ευγένεια, με καλοσύνη ο ένας με τον άλλο, με τα παιδιά, με τα εγγόνια, μέσα στο σπίτι μπορεί να το απολαύσεις αυτό το συναίσθημα, γιατί είναι ανεπτυγμένα ό,τι καλύτερο υπάρχει ο ένας με τον άλλον. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον, ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλον, προσφέρει τη γνώση του, προσφέρει την αγάπη του, την τρυφερότητά του, χίλια δυο πράγματα. Και πράγματα τώρα, όταν πρωτοείπες το θέμα αυτό, λέω και να κάνω έτσι ένα πισωγύρισμα. Πώς περάσαμε, πώς πέρασα τόσα χρόνια εγώ μέσα στο σπίτι. Πώς ήτανε. Και είδα ότι είχαμε μακρές περιόδους τέτοιας ηρεμίας. Κοίταξε μου, φεύγει η λέξη, για πες την.
0: Δεν μου έρχεται και εμένα τώρα, καθώς σας ακούω να μιλάς θα καταλάβω ποια λέξη θέλεις.
1: Ό, το θέμα, ρε, το θέμα.
0: Α, την ευδαιμονία.
1: Την ευδαιμονία.
0: Ναι.
1: Κάνοντας πίσω, είχαμε μακρές περιόδους ευδαιμονίας ακριβώς, γιατί μέσα στο σπίτι την είχαμε καλλιεργήσει συμπτωματικά, ταιριάζοντας εγώ με την Όλγα μου και με τα παιδιά, όλα αυτά τα συναισθήματα και που περιέγραψαν και οι αρχαίοι, αλλά και που τα αναπτύξαν μέσα στο σπίτι. Ναι, είχαμε ευδαιμονία. Χάρηκα τα πολλά χρόνια που έζησα μαζί τους. Και θα ήμουν βέβαια πιο ευτυχής ακόμη αν είχα
0: αν την Όλγα μου, ναι,
1: και αγαπημένη. Αλλά βλέπεις, βιάστηκε ο απάνω να την φέρει πάλι κοντά του. Mm. Να μην πω. Να πω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το σπίτι, λοιπόν, ναι, είναι ευδαιμονία. Το σπίτι είναι ευδαιμονία, αλλά στην εποχή που ζούμε και στον τόπο αυτό που ζούμε, ανοίγοντας την πόρτα μάνο μου το πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι και βλέποντας ότι το αυτοκίνητο που έχεις παρκάρει υπάρχει κάποιος άλλος που σε εμποδίζει για να φύγεις και βιάζεσαι να πας στη δουλειά σου, τότε πιάνεται, θα ταιριάξω λίγο τη μερίμα. Έρχεται η κακοδαιμονία και οπότε πάει περίπατο η ευδαιμονία. Από εκεί αρχίζουν λοιπόν οι καθημερινές αντικσότητες, οι φασαρίες, οι ιστορίες, τα προβλήματα, τα πολιτικά, η πολιτική, οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες, τα αυτοκίνητα. Και πού καιρός να μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την ευδαιμονία ή να νιώσει ότι υπάρχει ένα μικρό ψήγμα την καθημερινότητα έξω από το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Όσο και να το ψάξει, δεν μπορεί να βρει. Μιλήσαμε, κάποιος φίλος είπε πριν, η οικονομική ευδαιμονία. Ρε φίλε, χαρά στο πράγμα. Η οικονομική ευδαιμονία είναι για λίγους. Να, αυτή το ΠΚΠ, για αυκίνους ήταν ευδαιμονία. Αλλά εκεί ήταν λίγοι και φαταούλες βέβαια, πολλά. Για τους πολλούς... Ο ΠΚΠ τι ήταν ληστεία. Άρα λοιπόν, τι ευδαιμονία οικονομική όταν ισχύει μόνο για λίγους και όχι όμως για το σύνολο.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι πολίτες είμαστε, όλοι έχουμε δικαιώματα, έχουμε υποχρεώσεις, αλλά και κάποια ισότητα όμως και κάποια ισοτιμία στο να πάρουμε ανάλογα με αυτά που δίνουμε. Οπότε έξω η κακοδαιμονία είναι εκείνη η οποία εξαφανίζει κάθε πρόθεση και διάθεση μιας φιλικής κρίσης, να πούμε, να πεις ναι, εδώ υπάρχει ευδαιμονία, αδελφέ, για το τούτο, για το άλλο, για το άλλο. Οι πολιτικοί πώς εκφράζονται, πώς συμπεριφέρονται, πώς ενδιαφέρονται για τον πολίτη του οποίου την ψήφο την λαχταρούν και την επιθυμούν κάθε φορά με κούφια λόγια, με λόγια του αέρα, και ξαναρχόμαστε πάλι στην καθημερινότητα και ξεχνάμε τα ταξίματα και κάνουμε πάλι εκείνα που μας βολεύουν στην καθημερινότητα για τους πολιτικούς αυτά.
0: Ναι.
1: Ήρθα λοιπόν πάλι στο σπίτι, ναι, στο σπίτι, νομίζω είναι ακένωτη πηγή ευδαιμονίας. Είναι ακένωτη πηγή εκεί μπορεί κανείς να βρει κανείς σαν να είναι το κάστρο του, ο πύργος του, και εφόσον έχει ταιριάξει και έχοντας καλή διάθεση, καλή πρόθεση, αγάπη ο ένας για τον άλλο, φροντίδα. Μα είναι αίμα όλοι, είναι κοινό αίμα. Κοινή η καταγωγή. Εκεί ναι, μπορεί να βρει, εκεί μπορεί να βρει και τον παράδεισο. Εκεί υπάρχει και ένας παράδεισος για μικρά διαστήματα, αλλά φτάνουν αυτά τα διαστήματα που μπορεί κανείς να τα απολαύσει μέσα στο σπίτι, και όταν έρθει η ώρα να κάνει κάποιους απολογισμούς ή όταν μένει και μόνος πια, έρχεται η αδύρυτη ανάγκη της καθημερινότητας να δίνει κάποια τέλη στη ζωή. Ναι, γυρίζεις πίσω και βλέπεις και λες, ναι ρε παιδί μου, ήταν ωραία, ήταν εκείνο, ήμασταν έτσι, ήμασταν αλλιώς. Μένει δηλαδή, ενώ υπάρχει πλέον ένα κενό μες στην καρδιά, ένα κενό μες στην ψυχή, έχεις μείνει και μόνος, σκοπάει η οικογένεια, φυσιολογικό είναι. Όταν χάνεται όμως, εκεί είναι το, όχι δυσαναπήρωτο, δεν υπάρχει καμία αναπήρωση, ναι, εκεί είναι που βλέπεις ότι υπάρχουν εκείνη η ευδαιμονία της αγάπης. Της αγάπης, της ευγενίας, όλων των πλούτων, των πλούσιων συναισθημάτων. Έχει κλονιστεί, οπότε ζούμε πλέον με τις αναμνήσεις της ευδαιμονίας που κυρίως τις νιώσαμε στην οικογένειά μας. Αυτά, αδελφέ.
0: Να είσαι καλά, ας πω κάτι που θα γελάσεις λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα βράδυ, εμένα... έχω δύο στιγμές μέσα στη μέρα που τις θεωρώ πολύτιμες. Οι ώρες που είμαι με την κυρία Αλεξάνδρα και ξέρεις, επιστρέφω σπίτι ας πούμε, και καμιά φορά περιμένει, ακούει την εκπομπή και είναι ξύπνια και με περιμένει, και όταν έρχομαι στην εκπομπή. Αυτές είναι οι δύο πιο πολύτιμες στιγμές που έχουμε στη μέρα. Λοιπόν, ένα βράδυ άνοιξα την πόρτα και η Αλέκα είχε αποκοιμηθεί, γιατί ήταν μια-δυο μέρες, έτρεχε για διάφορα. Οπότε κοίταξα γύρω μου και λέω, κοίτα, το αγαπάω πάρα πολύ τελικά αυτό το σπίτι. Και ξέρεις τι έκανα? Φίλησα τον τοίχο.
1: Τι λες?
0: Ναι, στο λόγο μου.
1: Μπράβο,
0: και μετά γέλαγα μόνος μου.
1: Σε καταλαβαίνω,
0: αλλά φίλησα τον τοίχο.
1: Είναι
0: με σεβασμό.
1: Ο παράδεισός σου,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Ναι, με σεβασμό κιόλας.
1: Φίλε.
0: Σαν να φύλαγα ένα, εντάξει δεν ακούγεται καλά, ένα εικόνισμα.
1: Δεν είναι υπερβολή.
0: Ναι.
1: Σου λέω, είναι ο παράδεισός σου, εκεί νιώθεις, είναι το σπίτι σου. Είναι, είναι ο παράδεισος, το ξαναλέω πάλι.
0: Ναι.
1: Να, εκεί είναι η ευδαιμονία, η αγάπη με την Αλεξάνδρα. Τα αντικείμενα τα δικά σου, τα βιβλία σου, όλα ό,τι έχετε στο σπίτι. Νιώθεις εκεί τη μια πληρότητα και τον καλό το λόγο, το χαμόγελο της γυναίκας. Τι πιο ωραία. Να η ευδαιμονία. Το θέμα είναι, μάνα μου, να μπορούμε να είμαστε απαλλαγμένοι από ένα κάρο αμβλώσεις και τα ρέστα, και μέσα στο σπίτι να βρίσκουμε, να ταιριάζουμε. Και να βρίσκουμε εκεί, ναι, κοινή γλώσσα, κοινές εκφράσεις και κοινός χαρακτήρας. Ναι, εκεί ευδαιμονία είναι ό,τι καλύτερο. Είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος. Και σε δικαιολογώ απόλυτα, γιατί έτσι ένιωθα και εγώ όταν ερχόμουν στο σπίτι, και όταν ήταν και τα παιδιά ακόμα μικρά, η Κατερίνα και ο Τάσος. Τι χαρά ήταν που ερχόμουν εδώ. Από τον φόρτο της δουλειάς, της στενοχώριας, το ένα το άλλο και τα ρέστα. Α, έλεγα. Τώρα είμαι στην ευδαιμονία, τώρα είμαι στον παράδεισο, τώρα είμαι στη χαρά. Στη χαρά, στην καλή διάθεση και στο κέφι. Μακάρι οι άνθρωποι να όσο μπορούν. Να σπρώχουν, να αφήνουν απ' έξω ό,τι μπορούν να κουβαλήσουν κακό από τη δουλειά τους, από το κοινό, από την πολιτική, από το ένα και το άλλο, και μέσα στο σπίτι να βρίσκουν όλα αυτά τα κοσμήματα του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς, να νιώσουν χαρά, ευδαιμονία με μια αγκαλιά, με ένα φιλί και μια τρυφεράδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, θείο μου.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, για χαρά.
1: Σε φιλώ ρε,
0: yeah.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν να

0: εγώ μονάχα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
3: Η ώρα είναι 2.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και είναι 2:02 πρώτα λεπτά. Χθες δεν προλάβαμε να βγάλουμε τον κύριο Στάθη από το Σικάγο και είναι στην άκρη της γραμμής τώρα. Στάθη μου, καλώς το να, χαίρομαι.
5: Και εγώ χαίρομαι. Μόνο μια παράγραφο θα πω,
4: ναι,
5: από κάτι που δεν καλύφθηκε χθες, καταλάβατε.
4: Okay. Ό,τι θέλεις το πεις.
5: Αλλά συνδέεται και με τη σημερινή θεματική. Δηλαδή κανένας δεν μίλησε για τη χειρότερη μορφή φτώχειας, που είναι η απληστία. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι και εξουσίες όλοι, ας πούμε, κοιτάνε να ικανοποιήσουν τον αχόρταγο και να περιφρονούν το πεινασμένο. Και που για του μπεν πεινασμένου υπάρχει λύση. Δηλαδή αν του δώσουμε λίγο ψωμί, χόρτασε. Για τον αχόρταγο δεν υπάρχει, είναι βαρέλι δίχως πάτο. Και είναι και ηλίθιο να υποστηρίζουμε τον αχόρταγο και ανήθικο.
4: Ναι.
5: Σταματάω σε εδώ, γιατί ήταν κάτι που δεν υπόθηκε, εντάξει.
4: Ναι,
5: δεν
4: μια
5: ξέρω...
4: χαρά το, καλά έκανες. Και ναι, το συμπλήρωσες.
5: Ναι, okay. Δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσουν, ούτε είναι, ας πούμε, ούτε επιδιώκω να έχω τη συνένεση κάποιον. Είναι αυτή η άποψή μου. Και
4: okay.
5: Στη σημερινή θεματική πάλι άποψη θα καταθέσω. Δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί ούτε ψυχαναλυτής είμαι, ούτε φιλόσοφος. Άλλωστε και οι ίδιοι φιλόσοφοι έχουν, και αυτοί διχάζονται, ας πούμε. Δηλαδή ο Σοφοκλής στη τελευταία τάξη του Λυκείου, στην Αντιγόνη, λέει η Αντιγόνη, ευτυχισμένη είναι εκείνη που η ζωή τους δεν γεύτηκε συμφορά. Έτσι. Ο Αλέξανδρος Δουμάς λέει ότι για να νιώσεις ευδαιμονία πρέπει πρώτα να βιώσεις τη δυστυχία. Τι είναι τώρα, ποιος έχει δίκιο από τους δύο?
4: Από μία δηλαδή... άποψη και οι δύο. Ναι, έτσι, γιατί...
5: Η χειρότερη μορφή δυστυχίας είναι η μιζέρια.
4: Αλλά αυτό
5: η
4: δεν
5: δυστυχία
4: δεν
5: μας παίρνει πιο κοντά. Είναι, η δυστυχία μας παίρνει πιο κοντά στην ευτυχία. Εφόσον τη βιώσουμε, τότε μπορούμε να την κατανοήσουμε και να την καταλάβουμε. Πόσες φορές δεν είπαμε στους εαυτούς μας, εγώ τουλάχιστον, γιατί ήμουνα... Υπήρξα πολύ ανώριμος, μπορεί και να μην έχω ρημάσει ακόμα. Mm. Πόσες φορές δεν είπα ότι πόσο καλά ήμουνα εκείνη την εποχή. Αλλά εκείνη την εποχή που το ζούσα δεν το καταλάβαινα, ότι προσπερνούσα την ευδαιμονία και δεν χαιρόμουν, δεν την απολάμβανα καν. Δεν ξέρω αν άλλοι έχουν αισθανθεί έτσι. Δεν θέλω να πω ότι η δυστυχία, μόνο μετά, η δυστυχία είναι όπως η αρρώστια. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε την αξία της υγείας.
4: Ναι.
5: Και να... κάπως έτσι, δηλαδή, και η χειρότερη μορφή δυστυχίας είναι η μιζέρια, γιατί μπορεί να έχουμε όλα τα απαραίτητα, όλα τα υλικά που χρειάζεται για να είναι κανείς ευδαίμων, ευτυχισμένος, και να μην είμαστε. Ο Χόρχε, για μένα, ας πούμε... για να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, για να φτάσουμε στην ευδαιμονία, χρειαρκεί προδιάθεση, εντιμότητα και κάποια άλλα πράγματα που λέει ο Μπουκάη. Αγάπη, ασφάλεια και μια σχετική ικανοποίηση επιθυμιών. Mm. Δεν διευκρινίζει βέβαια ο Μπουκάη σε καμιά περίπτωση αν η αγάπη είναι να δεχόμαστε ή να εκπέμπουμε ή να την έχουμε μέσα μας, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η αγάπη είναι αυτή που έχουμε μέσα μας, γιατί αυτή μόνο γνωρίζουμε. Την άλλη, αυτή που δεχόμαστε δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Ξέρουμε τι κάνουμε εμείς. Ο Λουντέμις λέει αγαπώ, θα πει αγαπώ. Το τι κάνει ο άλλος,
4: ναι,
5: δική του δουλειά.
4: Σωστό.
5: Εν πάση περιπτώσει, στο κατά το Δουμά πάλι κάποιος που δεν έχει βιώσει τη δυστυχία δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ούτε και αυτό νομίζω ότι ισχύει. Όταν πολλές φορές όταν έχουμε συνένστηση είναι σαν να βιώνουμε τη δυστυχία των άλλων. Είναι και σαν να μπαίνουμε στα παπούτσια τους. Είναι σαν να σαν να πονάμε με αυτόν που πονάει μαζί του και να βιώνουμε τη δυστυχία του, και αυτό μας βοηθάει να φτάσουμε, μας δίνει την ευκαιρία να φτάσουμε στην ευδαιμονία. Δηλαδή ένας κακός άνθρωπος δεν έχει καμιά ευκαιρία να νιώσει τη χαρά, γιατί τίποτα δεν είναι αρκετό για αυτόν. Σε ό,τι αφορά το τρίτο μέρος που είπε ο Μπουκάη, ότι εκτός, εντάξει, ούτε η αγάπη ούτε η ασφάλεια είναι δεδομένη. Σε αυτά πρέπει να είμαστε τυχεροί, που είναι οι δύο πυλώνες κατά αυτόν της ευδαιμονίας. Το τρίτο όμως, η ικανοποίηση επιθυμιών, παίζεται. Γιατί και αυτό, δηλαδή, πρέπει να έχει ο άνθρωπος την αίσθηση του μέτρου. Δηλαδή αν εμένα η επιθυμία μου είναι να βγω βόλτα με τη Σαρλίζ Θερόν, ποτέ δεν θα γίνει ευτυχισμένο, γιατί δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή παρατηρούμε ότι αυτοί που είναι πιο ευδαίμονες είναι αυτοί που έχουν βατά θέλω. Αυτοί που ξέρουν τι θέλουν.
4: Να, σωστό. Σωστό.
5: Δεν νομίζετε.
4: Σωστό λέω. Άμα λέω σωστό, τι δεν νομίζω.
5: Όχι.
4: Δέχομαι απολύτως.
5: Δεν είμαι σίγουρος, όπως σας είπα, δεν διεκδικώ, δεν έχω καμιά εξειδίκευση.
4: Καλά, δεν μην το λες ξανά αυτό, δεν έχει νόημα. Μα αυτό κάνουμε, αγαπητέ μου, αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
5: Μάλιστα, άποψη.
4: Αυτό κάνουμε. Άμα θέλαμε να κάνουμε άλλο είδους εκπομπή, θα διαβάζαμε πατερικά βιβλία, ας πούμε.
5: Όχι, έχει...
4: Καταλαβαίνεις τι λέω.
5: Τα πατερικά κείμενα είναι μεταγενέστερα.
4: Ναι, το ξέρω. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο εδώ που πρέπει να τονίσουμε, ότι αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια, δεν θα υπήρχαν τα κείμενα των αρχαίων, διότι είχαν εισαχθεί ως περιουσία των μονών και έτσι σώθηκαν. Γιατί ό,τι μπαίνει μέσα σε μονή παίρνει μια ιερότητα με την είσοδο.
5: Μάλιστα. Ο Δημόκριτος έχει πει ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στα κοπάδια, ούτε στο Χριστό. Η ψυχή είναι η κατοικία της ευδαιμονίας. Mm. Αυτό που ανέφερε κάποιο, που είπε ο κύριος προηγουμένως για κάποιον πατέρα, ότι είναι η ευδαιμονία είναι εσωτερικό πράγμα, το λέει ο Δημόκριτος, ο οποίος είναι πολύ προγενέστερος οποιοδήποτε πατέρος παθρός της Εκκλησίας.
4: Okay.
5: Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Είπα τις ταπεινές μου απόψεις. Να είστε όλοι καλά.
4: Να και εσύ.
5: Και να θυμόμαστε, ας πούμε, να εκτιμούμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά που έχουμε, ποτέ δεν θα είμαστε.
4: Έλατε.
5: Γιατί είναι εσωτερικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι θέμα περισσότερο προδιάθεσης και λιγότερο εξωτερικό θέμα η ευδαιμονία. Καλή σας μέρα.
4: Γεια σου, αγαπητέ μου Στάθη, από το Σικάγο.

0: 14 λεπτά μετά τις 2, 2-11-10-80-8-8-0, radio@papakiparapolitika.gr, Ηλίας Ελιμάς, η Θησαυρούλα και ο Άγρυπνος και ο κύριος Χρήστος από τον Καρέα. Γεια σου Χρήστε.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Υποκλίνομαι.
0: Γιατί πράγμα?
1: Γενικώς, κοίταξε, αυτό δεν μην σου πάρω χρόνο τώρα για αυτό. Τα εύσημα είναι δεδομένα γιατί έτσι επιτελείς ουσιώδες έργο και εσύ και ιδιαίτερα εσύ και οι σεβαστοί
0: συνακροατές.
1: Ακροατές μας και τα λοιπά, τους χαιρετώ όλους. Κοίταξε, δεν θέλω να πλατιάσω, δεν θέλω να κάνω μεγάλη εισαγωγή, θέλω να πάω περισσότερο στην Άγια Πράξη. Ευδαίμων, ευδαιμονία, κακοδαιμονία. Εάν κοιτάξουμε αυτές τις λέξεις στο λεξικό των Λίντελ εντ Σκοτ, έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά από το 1900. Δηλαδή παίρνουν τη λέξη ευδαιμονία και σου την τιμολογούνε ότι είναι ο καλός δαίμον και κακοδαιμονία είναι οι κακοί δαίμονες που έχουμε μέσα μας, και μετά περιβάζουν στα έργα όλων των φιλοσόφων που είναι αυτές οι λέξεις. Για την εντελέχεια, για την πολλά και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτός ο καλός δαίμον? Είναι η καλή ψυχή, είναι τα καλά ας πούμε συναισθήματα, είναι η καλή αίσθηση? Κατά τον Πλάτωνα στην πολιτεία του, μετά τον το τέταρτο κεφάλαιο και τα λοιπά, βρίσκουν οι λειτουργίες της ανθρωπίνης υπάρξεως, δηλαδή το αίσθηκτο, τα σπλάχνα, το επιθυμητικό δηλαδή. Μετά το θυμοειδές, δηλαδή τι είναι η συναισθηματική μας, το συναισθηματικό φάσμα από την λύπη, την στενοχώρια μέχρι την οργή και πάντα τα τι αυτά. Μετά πάει στο λογιστικό που είναι η επιδερμίδα του εγκεφάλου, που είναι αυτό η προσωπικότητα ή τα πολλά προσωπία ή τα πολλά εγώ που έχουμε για να αμυνόμαστε στους εσωτερικούς δαίμονες. Και εδώ πάλι ο προβληματισμός, αν προχωρήσουμε παρθενικά από κάποιον που σε αυτό το θέμα, θέλω να πω για μένα ότι δεν έχω κανένα πτυχίο και από μια αγωνία υπαρξιακή έκανα αυτή την μελέτη, και έτσι δεν χρειαζόταν γρήγορα να παπαγαλίσω κάτι για να πάρω το πτυχίο, για να γίνω ο νηπιαγωγός, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο όποιος θα λέγαμε επιχειρηματίας, οικονομολόγος κτλ.

0: κακή γέννηση, κακή διατροφή, έλλειψη στοργής, αγάπης δηλαδή, προστασίας, και ο οργανισμός, το έστικτο, έχει αυξήσει την τάση των κτύπων της καρδιάς, την πίεση του αίματος, ή πήγε στην παρασυμπαθητική λειτουργία και έγινε ήρεμος και πλαδαρός, με την ελπίδα να γιατρέψει κάποια στιγμή, ας πούμε, την όποια κατάσταση σε την βρεφική ηλικία και στην υπιακή, τότε η ιατρική πάει περίπατο. Είναι η ιατρική των συμπτωμάτων και όχι της ιαματικής θεραπείας των βασικών αιτιών. Δηλαδή, πώς ό,τι φάρμακα και αν πάρω, εάν είναι κολλημένη η φωλώνα, αν δηλαδή έχει εκτραπεί το σημείο ισορροπίας μεταξύ συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής λειτουργίας, είτε προς το ένα άκρο είτε προς το άλλο, εγώ θα είμαι συνέχεια υπό ομοιρία των φαρμάκων. Και έχουν εντοπίσει τώρα ότι οι καρδιοπάθειες και τα λοιπά είναι της συμπαθητικής λειτουργίας, και ο καρκίνος και οι λευκαιμίες είναι της συμπαθητικής. Δεν θέλω να πάω πολύ μακριά.
1: Μην πας.
0: Ξαναγυρίζω πάλι και λέω τελικά τώρα, πώς θα κάνω εγώ. Ο Αριστοτέλης τώρα λέει, για να γίνει αυτό, για να γίνει η ευδαιμονία, πρέπει εγώ να καθάρω μέσα μου τα όποια παθήματα. Τα δαιμόνια δηλαδή είναι η πόνη, ο πόνος. Εξού και έκανε αυτό το φοβερό ορισμό της αρχαίας τραγωδίας, «Εστινούν τραγωδία μίμησης πράξεως», και καταλήγει στο τέλος ότι η κάθαρση θα γίνει, θα επιτελεστεί διελαίου και φόβου, δηλαδή να το κλάψω, να φοβηθώ. Όπως είχα φοβεί, όχι γιατί πρέπει να το κλάψω, εάν μέσα μου δηλαδή έχω κρατήσει το κλάμα, και οι άντρες δεν κλαίνε, ο Καλατζίδης λέει κλαίνε, λοιπόν, ό,τι και να πω είμαι λάθος. Γιατί ο εγκεφαλικός φλοιός, η φύση δηλαδή, δεν εξέλιξε τον εγκεφαλικό φλοιό, την λογική, το όργανο πάλι κατά στο τέλος, για να γίνει δικηγόρος, γιατρός, για να μην δίνει αποδείξεις, για να πάρει το μεγάλο τζίπο ιδέες και τα λοιπά. Ήταν πώς θα βελτιώσω μέσα μου να φτάσω στην ευδαιμονία, δηλαδή όσα περισσότερα παθήματα καθάρω, τόσο δεν θα έχω, τόσο θα αποκαταστήσω την σωματική υγεία, την συναισθηματική υγεία και την ηρεμία της σκέψης, δηλαδή την ευεξία. Δηλαδή τώρα πάλι στην πράξη, τι κάνω εγώ τώρα. Πού να είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε, Γιώργο Θανάση. Αυτό.
1: Θαλάσσι.
0: Ναι.
1: Από τον μικρό ήρωα. Ναι.
0: Αυτό που έβαλες, μένα μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ναι.
0: Παίρνω αυτό και πάω και λέω, πώς ήμουν τότε παιδί. Και νιώθω ότι έχω μέσα στην πράξη, σταματάω τις αναλύσεις. Οι αναλύσεις είναι της πλάκας. Είναι περιγραφή, ατέρμονος περιγραφή, για να αποφύγω να πάω στο κλάμα, να πάω στην λύπη ή και στη χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Μετά. Γι' αυτό και λέει, όσο περισσότερο, είναι, κάνω μια παρένθεση, πονάει κάποιο σώμα.
1: Μόνο, μην το ανοίγεις τόσο πολύ, γιατί χάνει τον ερμό του κανείς.
0: Έχεις δίκιο, πραγματικά. Λοιπόν, πάω μετά και λέω, χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου... Γιατί η τέχνη τελικά, η μουσική, ο ποιητής, ο μουσικός, πάει συμβολικά και αυτός να πιάσει αυτό το πρόβλημα. Αν είμαι τώρα εγώ λίγο έξυπνος, θα πω, θα το χρησιμοποιήσω αυτό για μένα, και θα πω τελικά ότι πώς περάζαν τα χρόνια. Περνάω κάτω πάλι στην οδό Αθηνάς, στην οδό Σταδίου, και βλέπω τα

0: ελάχιστα νεοκλασικά. Και λέω πώς ήταν παλιά η Αθήνα και πώς είναι τώρα. Και πώς κατέστρεψε αυτός ο λαός, ας πούμε, την μόνο και μόνο για να έχει τσιμέντο.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Ακόμα και σε προηγμένες κοινωνίες όπως οι Ολλανδοί, στις περιόδους που επιτράπει να αλλάξει η δομή της πολιτείας, γκρεμίσανε κτίρια του μεσαίωνα και χτίσανε τσιμεντόσπιτα. Απλά δεν τους το επέτρεψαν να το κάνουν πολύ καιρό. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να καταστρέφουν, επειδή σου λέει τι θα κάτσω εγώ να περάσω όλη μου τη ζωή και να είναι η τουαλέτα έξω, ο καμπινές που λέγαν τότε. Θα κάνω τσιμέντο να τον βάλω τον καμπινέ μέσα. Δηλαδή οι άνθρωποι, ό,τι τους επιτρέψεις, το κάνουν. Αφού είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος, κάντε την Ελλάδα Λίβανο, με τη στάση που κράτησε. Και μετά ήρθανε οι Χουντέοι και αποτελειώσανε το σκηνικό. Τι μπορούμε να... προέτρεψαν είναι η καλύτερη λέξη. Το λαό να γκρεμίσει τα πάντα.
0: Ναι, εγώ τώρα δεν πάω εκεί.
1: Ναι, αλλά εκεί πάει το πράγμα. Σου,
0: αλλά τώρα εγώ θέλω να κάνω την κάθαρσή μου. Εγώ τώρα τους έχω αυτούς, okay. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Λέω τελικά ότι υπήρχαν κάποια νεοκλασικά. Δεν πάω τώρα στην τουαλέτα που είναι έξω. Εκεί έχεις δίκιο. Αλλά εδώ τώρα πάω ότι καταστραφήκαν ένα το παλατάκι που ήταν πάνω
1: στην... Μα ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή υπάρχει η γενική καταστροφή. Υπάρχει η γενική καταστροφή της γλώσσης, της γλώσσας μας. Δηλαδή μια αυτοκτονία ενός λαού. Που σημαίνει τελικά ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Η παιδεία τελικά, αυτή η παιδεία που λένε όλοι, μα για την παιδεία, τι είναι παιδεία αυτό. Αυτό που έχουμε τα παιδιά μας, καρατομήσει την παιδική τους ηλικία, έχουν μέσα τους φοβερό μίσος, φθόνο. Επέτρεψε μια μικρή παρένθεση, ακόμα και... ο Χριστός που είχε πάρει ελληνική παιδεία, ναι. Στο Καταλουκάν, στο 14 κεφάλαιο, 23, 24, 25 παράγραφο, λέει αυτός που θέλει να με ακολουθήσει και δεν μισεί τον πατέρα αυτού, δεν μισεί τη μάνα αυτού, δεν μισεί τη γυναίκα αυτού, δεν μισεί τα παιδιά του, τους αδελφούς και τον ίδιο τον εαυτό του, ο μαθητής βουλευτές δεν είναι ικανός να γίνει μαθητής μου. Το ρώτησα αυτό το πράγμα σε μερικούς αρχιματρίτες, δεσποτάδες κτλ. Και μου λέγανε παραμύθια. Ναι, αλλά κατά ελευθερία βούληση του ανθρώπου. Τι είναι, δεν είναι ότι πρέπει να μισήσει κανείς. Είναι ότι ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τα μεγαλώναν τότε οι Εβραίοι με περιτομές και τα λοιπά και τα λοιπά, οι Μουσουλμάνοι μετά, δηλαδή είναι φύση αδύνατον στη σημερινή εποχή, και στη σημερινή εποχή που πιέζουμε τα παιδιά από τα 3 χρόνια για να γίνει ο μελλοντικός γιατρός, ο μελλοντικός δικηγόρος, για να πάρει την πελατεία του μεγαλογιατρού, του μεγαλοδικηγόρου και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν,
0: είναι φύση αδύνατον να μην έχει μέσα μίσος. Και ο μεγαλοδικηγόρος στην Βασιλίση της Σοφίας να πλακώνει στο ξύλο την άλλη δικηγορίνα συνάδελφό της, επειδή δεν είχε κάνει κάθαρση παθημάτων.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, γιατί είναι πολύ που περιμένει.
0: Το έχω φτιάξει ήδη, ναι. Ότι πρέπει να φύγω κάποια στιγμή από την ατέρμονο περιγραφή, το τι είπε ο ένας τύπος, και να πω τελικά εγώ τι κάνω. Μου βάζεις πρωτήτρα, πήγες να βάλεις την του Δόκτωρ Ζιβάνκο, μου φαίνεται, τη μουσική του Πάστερνακ.
1: Ναι,
0: ναι, κάτι πήγε και μετά. Ή του, όταν ακούω τον μικρό που λέει εκεί η βάρκα,
1: ναι.
0: Μου θυμίζει του Όφενμπαχ τη βάρκα ρόλα. Εγώ τώρα δεν με ενδιαφέρει να το περιγράψω. Το περιγράφω εδώ έτσι κατά ανάγκη, για να επικοινωνήσω, ας πούμε, διανοητικά. Αλλά πάω στο συνέστημα πώς θα ενεργοποιήσω, διότι όλες οι αισθήσεις πάνε στο συνέστημα. Και δηλαδή έβλεπε ο καημένος εντός εισαγωγικών ή εκτός, καθένας πάει, ο πατέρας, ο οποίος δεν σκοτώθηκε ο γιος του και η κρίση του έλεγε να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Δηλαδή να σκοτώθηκε.
1: Πάμε τώρα προς το φινάλε, καλέ μου, συγγνώμη.
0: Το
1: δηλαδή,
0: φινάλε είναι ότι...
1: σύντομα όμως.
0: Κλάψτο.
1: Ναι.
0: Βρίστο. Για να γίνει η κάθαρση. Με το να περιγράφω εγώ τις γνώσεις μου, είμαι ακόμη παραμένω στην κακοδαιμονία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Τα σέβη μου σε όλους.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά, ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας. 2-11-10-80-8-8-0 και radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς την.
3: Απόψε ξεκίνησε πολύ ωραία η εκπομπή με την κυρία, πώς λένε?
2: Τη Δήμητρα.
3: Την κυρία Δήμητρα, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ δηλαδή με αυτή την εξέλιξη. Και η παρατήρηση που έκανες μετά, που είπες ότι ρωτάει τον ασθενή που βλέπει στον ύπνο του τι έχει. Αυτό είπε.
2: Όχι, δεν είπα ύπνο, εγώ δεν είπα τίποτα για ύπνο.
3: Ναι.
2: Είπα ο Ιπποκράτης ζητούσε από τους ασθενείς, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
3: Δεν έχω ραδιόφωνο.
2: Κάτι δεν ξέρω τότε.
3: Τίποτα δεν έχω.
2: Λοιπόν, ο Ιπποκράτης ζητούσε από τους ίδιους τους ασθενείς να κάνουν διάγνωση.
3: Και ναι, να προτείνουν τρόπο. Αυτό γινόταν με το περίφημο ενύπνιον, όπως λεγόταν.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι, στα ασκληπία μέσα, όταν πήγαινε ένας ασθενής, υπήρχε ο ιερέας γιατρός, ας πούμε, με τον οποίο συνομιλούσε. Εκεί έδινε ο καθένας ό,τι μπορούσε. Αν είχε λεφτά, πλήρωνα. Αν δεν είχε, έδινε κάτι από τη σοδειά του, ας πούμε, ό,τι μπορούσε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, αφού μίλαγε πρώτα με το γιατρό, ιερέα, μετά τον έβαζαν, πλενόταν, έκανε ειδική διατροφή για μια-δυο μέρες και μετά τον έβαζαν και κοιμότανε. Προφανώς του δίνανε και κάτι για να κοιμηθεί βαθιά. Και εκεί μετά εκεί έβγαινε και η διάγνωση του, δηλαδή αυτό που έβλεπε στον ύπνο του, που του έλεγαν οι θεοί, ο Ασκλήπιος συγκεκριμένα. Και έτσι γινόταν και μετά το έλεγε και του έπαιρνε και τη θεραπεία. Εκεί πάντοτε στα ασκληπία υπήρχαν και στάδια, γιατί γινόταν και γυμναστική. Οι θεραπείες συμπεριελάμβαναν και γυμναστική. Ναι, και θέατρο, γι' αυτό υπάρχει και στην Επίδαυρο αυτό, τα έχουμε βρει αυτά. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω εγώ είναι, επειδή η κοπέλα που είχα βρει για ζωγράφο, η ζωγράφος που είχα βρει για να με βοηθήσει επειδή δεν βλέπω καλά, της ήρθαν όλα πολύ δεξιά και έχει τώρα, βγάζεται, περίμενε μια δουλειά, τέλος πάντων. Και τώρα θέλω, ψάχνω πάλι ζωγράφο, κάποιον που να θέλει να έρθει να συνεργαστούμε. Αυτό ήθελα να ανακοινώσω.
2: Εντάξει, αν ακούει κάποιος και ενδιαφέρεται, ναι, θα μου πάρει και θα του δώσω το
3: αναγνωρισμό
2: του τηλεφώνου σου.
3: Ναι. Εντάξει, αυτά. Και
2: να σε καλά.
3: Να είμαστε όλοι καλά και για χαρά.
2: Καλή δύναμη, για χαρά.
3: Επίσης.

Τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το

0: 2-11-10-88-8-0 2-11-10-88-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Δήμητρα από τον άλλη μου.
3: Καλημέρα Μάνο.
0: Πώς
3: αγαπητέ.
0: Πας. Καλά.
3: Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε,
0: Ναι, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά, εντάξει, είχα αρκετά τρεξίματα και το βράδυ δυσκολευόμουν να μην ξαγρυπνήσω, οπότε... Ναι, αλλά σήμερα εντάξει, είπα να τα πούμε.
0: Οκ, με χαρά σε ακούω.
3: Και, λοιπόν, ναι, εντάξει, καλά είμαστε. Okay. Ευδαίμονες.
0: Okay.
3: Λοιπόν, για μένα η ευδαιμονία είναι βέβαια κάτι... που εσωτερικά καλλιεργείται, αλλά θεωρώ ότι για να καλλιεργηθεί αυτή η ευδαιμονία μέσα μας και να νιώθουμε καλά, πρέπει και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε να είναι αντίστοιχα. Δηλαδή να μας δημιουργεί αυτή την ευδαιμονία. Γιατί άμα δεν αντιλαμβανόμαστε αυτά που είναι γύρω μας έτσι που τα επιθυμούμε, ώστε να νιώθουμε...
0: Δεν
3: έτσι
0: γίνεται.
3: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι το περιβάλλον, τα πράγματα γύρω μας έτσι όπως τα επιθυμούμε, εάν δεν προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε εμείς.
3: Έτσι εννοείται. Όπως
0: βλέπει. Λοιπόν,
3: εννοείται.
0: Οπότε δεν υπάρχει
3: ναι.
0: πρόβλημα κανένα.
3: Ναι,
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχουν πράγματα έξω από εμάς που δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε, έτσι δεν είναι.
0: Υπάρχουν, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία απλώς.
3: Αυτό ναι, αυτό ναι.
0: Δηλαδή δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή, πώς να σου πω.
3: Ναι, το κατάλαβα.
0: Εγώ έχω ένα διακόπτη μες στον εγκεφαλό μου. Αλήθεια, γελάς, αλλά είναι
3: Μερικές φορές το βγάζεις και έξω, το έχω διαπιστώσει.
0: Όχι μερικές φορές, πάντα. Δηλαδή δεν ξέρω που το πας, αλλά σου λέω ένα πράγμα. Εδώ παίζουμε ραδιοφωνικό.
3: Άκου,
0: παίζουμε ραδιοφωνικό. Να πω κάτι Δήμητρα.
3: Ναι βέβαια.
0: Ναι, άσε με όμως. Παίζουμε ραδιοφωνικό τάβλι μέχρι εξάρες. Όποιος νομίζει ότι θα του επιτρέψω να φέρει εφτάρες, να πάρει το τάβλι να πάει σε άλλη παραλία.
3: Σωστό.
0: Να παίξει μόνος του.
3: Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή χωρίς όρια τα πράγματα γίνονται γραφικά. Και το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω είναι στον εαυτό μου είναι αυτό, να γίνω γραφικός, επομένως ηλίθιος.
3: Όχι. Είμαι μαζί σου σε αυτό. Εννοείται ότι πρέπει να δράσεις έτσι ώστε να προφυλάσεις
0: το ακροατήριο
3: πράγματα.
0: Πρώτα απ' όλα προφυλάσεις.
3: Ακριβώς. Κάποια πράγματα, κάποιες αρχές. Έτσι.
0: Ναι, και αυτοί που βασικά προφυλάσσονται από τις ενέργειές μου είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που μας ακούνε.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Καταλάβες.
3: Ακριβώς, βέβαια το κατάλαβα.
0: Μπορεί κάποιοι να θυμώνουν μαζί μου, αλλά εμένα μου έχει τύχει μέσα στα χρόνια να μου πει άνθρωπος, ξέρετε, εκείνη την ημέρα που μου κλείσατε το τηλέφωνο με νευριάσατε, αλλά μετά κατάλαβα ότι είχατε δίκιο.
3: Ναι, το πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια το πιστεύεις.
3: Αλίμονο.
0: Άμα λέω κάτι είναι αλήθεια πάντα.
3: Είναι διαπιστωμένο δηλαδή. Δεν το λες έτσι από το...
0: Αυτό αδιαπιστωμενότατο.
3: Ακριβώς. Ωραία. Κοίταξε, εγώ πιστεύω με απλά πράγματα μπορεί κάποιος να είναι... να έχει την ευδαιμονία, να νιώθει καλά, να είναι ευχαριστημένος, χωρίς πολλά. Και αυτό που είπε και ο κύριος Βασίλης από...
0: Από την Καβάλα.
3: Ναι, μπράβο. Ότι σκεφτόταν την προηγούμενη ζωή του και ένιωθε καλά, ένιωθε όμορφα.
0: Ναι.
3: Παρόλο που τώρα είναι μόνος και λοιπά, αλλά έχει αυτό το όμορφο συνέστημα και είναι σημαντικό όταν κοιτάμε πίσω να νιώθουμε ότι ήμασταν, αφήσαμε ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Σωστό.
3: Και αυτό δημιουργεί αυτή την ευδαιμονία, δηλαδή το να νιώθεις όμορφα με αυτό που είσαι και με αυτό που κάνεις και με αυτό που αφήνεις γύρω σου, το αποτύπωμά σου τέλος πάντων. Και απορώ με μερικούς ανθρώπους και δει τους πολιτικούς μας πώς κοιμούνται ήσυχα και πού βρίσκουν, αν βρίσκουν αυτή την ευδαιμονία.
0: Μα δεν είναι η ευδαιμονία αυτό που ψάχνουν.
3: Ακριβώς.
0: Ο Αριστοτέλης λέει ότι η ευδαιμονία δεν είναι μία στιγμή χαράς και ευτυχίας.
3: Όχι βέβαια.
0: Είναι μία διαρκής κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γομάρια. Διότι δεν ενδιαφέρονται ούτε για το ρόλο που παίζουν, το κοινωνικό, τι ούτε για τη ρημάδα την Ελλάδα.
3: Αυτό,
0: για την Ελλάδα ρε γαμότο.
3: Ναι.
0: Δεν ενδιαφέρονται.
3: Βρε Σημανό, εκείνο το βράδυ που έγινε εκείνο το τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα
0: στα Τέμπη, ναι.
3: Εγώ επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί κοντά,
0: ναι.
3: Όλο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, που είμαι ένα τίποτα, έτσι, ένας απλός πολίτης της Ελλάδας.
0: Ένα τίποτα μην το πεις, είσαι
3: θέλω
0: αυτό
3: να
0: είσαι.
3: Πω, δεν είχα κάποια σχέση με όλο αυτό που έγινε, με αυτή την έννοια το λέω, ένα τίποτα. Λοιπόν, πετάχτηκα καταρχήν επειδή ακούω το ραδιόφωνο το βράδυ, όταν άκουσα από τον κύριο Λεβίθη κιόλας το άκουσα.
0: Ναι, μα εκείνος ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πετάχτηκα επάνω και άνοιξα την τηλεόραση για να δω που έγινε και λοιπά. Και μου φεύγανε τα δάκρυα από τα μάτια μόνα τους, χωρίς να θέλω να κλάψω, χωρίς αυτό, δηλαδή από το σοκ. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πως υπάρχουν άνθρωποι οποιοδήποτε χρώματος.
0: Μα υπάρχουν.
3: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ. Δηλαδή το θεωρώ. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο νου σου.
0: Σύμφωνοι. Αν δεν μπορεί να το συλλάβει ο νου σου, θα είσαι πάντα δυστυχισμένη. Γιατί έτσι είναι ο κόσμος.
3: Έτσι είναι ο κόσμος.
0: Ναι. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει κανείς πώς λειτουργεί το κόλπο γύρω του,
3: ναι.
0: τόσο το καλύτερο για αυτόν. Απλώς. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει αυτό, ειλικρινά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Λέει, όταν κατάλαβα ότι ο κόσμος γύρω μου δεν αλλάζει, αποφάσισα να μην το επιτρέψω να αλλάξει αυτό σε μένα.
3: Εμένα, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν,
3: πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ απλά μερικά πράγματα.
3: Ακριβώς.
0: Αν το σκεφτείς, δηλαδή.
3: Ναι, έτσι. Όχι, εγώ πιστεύω αυτά πρέπει να μας πεισμώνουν και να μας κάνουν να μην αλλάζουμε.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι δεν είναι. Και διατηρούμε και την ευδαιμονία από την οποία νιώθουμε, έτσι,
0: ναι, αν αυτός είναι ο σκοπός μας.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι που έρχεται από μόνο του.
3: Όχι, πρέπει να
0: το σκεφτείς πρώτα. Και μετά να το καλλιεργήσεις.
3: Ναι, και στο μυαλό σου και να το.
0: Αλλά η πρώτη κίνηση είναι να το σκεφτείς. Γιατί αν δεν το σκεφτείς, πώς θα μπει στην περιπέτεια.
3: Έλατε, βέβαια. Μάλιστα, αυτά, πολύ ενδιαφέρον πάντως το θέμα και πιστεύω ότι, εντάξει, πέρα από τους ειδήμονες που έχουν εντρυφήσει στο θέμα και με τους αρχαίους μας και με τους πατέρες και όλους όσους ασχολήθηκαν με την ψυχή και όλο αυτό, τέλος πάντων όλο το θέμα της ευδαιμονίας, πέρα από αυτό, σαν ένας απλός άνθρωπος που ζω σε αυτή την κοινωνία και βλέπω το περιβάλλον μου κλπ. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καλλιεργούμε, πρέπει να το υποστηρίζουμε και να σκεφτόμαστε θετικά και να προσπαθούμε αυτό που είπες, να το θωρακίζουμε αυτό το θετικό που αισθανόμαστε.
0: Ναι,
3: δηλαδή να μην αφήνουμε τους άλλους να μας αλλοιώσουν. Αυτό.
0: Δεν μπορεί κανένας να σε τελειώσει. Ούτε ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σου δεν μπορεί.
3: Ακριβώς.
0: Αυτοί όλοι που λένε ότι αυτοκτόνησαν από έρωτα,
3: όχι,
0: είναι μπούρδες και μπαρούφες αυτά.
3: Ακριβώς.
0: Άλλες ήταν οι αιτίες που αυτοκτόνησαν και όχι ο έρωτας.
3: Έτσι.
0: Δηλαδή,
3: ο έρωτας ήταν η αφορμή.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν με νοιάζει.
3: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι ψέματα ότι κάποιος. Θα πηδήξω εγώ από το παράθυρο επειδή μία γυναίκα ερωτεύτηκε κάποιον άλλον. Δεν πάει να κουρεύεται κι αυτή και ο γκόμενος.
3: Ας ερωτευτεί 10.
0: Ας ανοίξει και μαγαζί να την επισκέπτονται. Δηλαδή δεν με νοιάζει. Αλήθεια σου λέω.
3: Έτσι, όχι.
0: Δεν δίνω διάρα τσακιστή δηλαδή.
3: Λοιπόν, αυτό συνέβη σε κάποιον γνωστό μου, ο οποίος όταν τον εγκατέλειψε η μεγάλη του αγάπη, ας πούμε όπως την έλεγε, τώρα μιλάμε επί φοιτητικών χρόνων, λοιπόν, και είχε πέσει να πεθάνει και κάποια στιγμή είχα θυμώσει τόσο πολύ μαζί του και του λέω συγγνώμη, είναι κατάσταση αυτή με σένα. Δηλαδή θα περάσεις τη ζωή σου στο κρεβάτι επειδή άρρωστος.
0: Επειδή ένα βούρλο βρήκε γκόμενο, ας το βρήκε.
3: Σήκω επάνω και ψάξε άλλη Σήκω επάνω και βγαίνει έξω να σε δει ο ήλιος. Και είχε κλείσει παντζούρια, μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση.
0: Ναι.
3: Ναι, δηλαδή ένιωσε χαμένος αυτός. Αν τελικά
0: δηλαδή.
3: αντέδρασε τελικά. Ναι, γιατί είχα θυμώσει.
0: Μα δεν αντέδρασε επειδή είχες θυμώσει εσύ. Αντέδρασε επειδή θύμωσε ο ίδιος.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν πρόκειται
3: ναι.
0: να. Δηλαδή, μην πέφτουμε στην ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους. Βεβαίως, επειδή είμαστε εντάξει. κοινωνικά όντα,
3: εντάξει,
0: θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Αυτό, θα βοηθήσουμε.
0: Θα κάνουμε
3: αυτό.
0: Ό,τι μπορούμε, ναι.
3: Αλλά άμα δεν το θέλει μόνος,
0: αυτό
3: ναι, σωστό.
0: Είναι, αυτό
3: σωστό.
0: Σου λέω, ναι.
3: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή, μπορεί να λέει κάποιος ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο, ας πούμε.
3: Ναι,
0: αν,
3: ναι.
0: αν το αναβάλεις αυτό συνεχώς, ποιος θα στο γράψει, ρε μεγάλε, άλλος. Όχι, ή κάτσε... Παλουκό σου και γράφτο ή μη μαζαλίζει τον... τον έρωτα.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις να το κάνεις. Πώς λέει η διαφήμιση του Johnny Walker, όλα ξεκινάνε με ένα βήμα και έχει έναν τύπο
3: ακριβώς.
0: με ένα καπέλο και ένα μπαστούνι,
3: ναι, ναι, ναι,
0: το
3: ναι,
0: αγαλματίδιο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
3: Με το μόνο βήμα.
0: Ναι,
3: με το βήμα
0: ναι,
3: γεμένο,
0: αυτό.
3: Ναι.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπούτσαλα.
3: Έτσι, έτσι. Ή αποφασίζεις να χαράξεις το δρόμο σου έτσι που εσύ τον επιθυμείς ή παράτατα και μην το λες κιόλας.
0: Λέει το τραγούδι για μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία.
3: Μια παλιά ιστορία. Εσύ το έχεις γράψει.
0: Όχι,
3: δεν είναι. Είναι πολύ πιο παλιά.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν το έχω.
3: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία και τα δικά σου πολύ ωραία που
0: καλά.
3: Τα ακούμε και κατά διαστήματα εδώ στα παραπολιτικά.
0: Να σε καλά.
3: Ωραία Μάνο μου αυτά, την καλημέρα μου.
0: Δεν μου λες βγαίνεις καμιά ναι. ωραία βόλτα στον Άλυμο, δεν μένεις στον Άλυμο.
3: Ναι, έχω έναν σκύλο, ένα ημίαιμο το πήραμε από φιλοζωική.
0: Τε καλά ξύγηθηκα.
3: Λοιπόν, γιατί πέθανε ο προηγούμενος και δεν μπορούσα να συνέλθω και τα παιδιά μου με ανάγκασαν να πάρω άλλον.
0: Καλά σου είπανε.
3: Και ναι, από τη στιγμή που άρχισαν να μου δείχνουν τα διάφορα παρατημένα από το ίντερνετ που τα βλέπανε ναι, κλπ. Και αποφάσισα μια μέρα μετά από 3-4 μήνες που είχαμε χάσει τον προηγούμενο
0: ναι.
3: και πήρα και πήραμε αυτόν τον διαβολάκο που έχω τώρα.
0: Γιατί το λέει διαβολάκο?
3: Γιατί με πάει αυτός βόλτα.
0: Καλά έτσι κάνει, άμα είναι όλο ενέργεια είναι. Είναι μωράκι, δηλαδή είναι...
3: Είναι 4 χρόνων τώρα, τον
0: ωραία.
3: Έχουμε 4 χρόνια.
0: 4, 7, λοιπόν. 28 χρονών παλικάρι δηλαδή.
3: Ακριβώς, ναι. πάνω στα νιάτα του, στην ακμή του.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι, ότι πάμε ας πούμε από μια διαδρομή, συνήθως είναι σταθερή, με μικρές παραλλαγές.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μερικές φορές, εγώ θέλω ας πούμε να τον πάω ίσια, αυτός σταματάει, στυλώνει τα πόδια, και με τραβάει προς το δρομάκι, σε μια διασταύρωση λέμε.
0: Κάτι
3: προς
0: θα τον δρόμο μυρίσει εκεί.
3: Ναι, θέλει ναι. να πάει από εκεί.
0: Να μυρίσει.
3: Οπότε αναγκαστικά ναι. τον ακολουθώ, τι να κάνω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και σήμερα έκανα μια πολύ ωραία βόλτα. Πήγαμε με το σύζυγο προς τα κάτω, προς το Λαγωνίσι, προς τα εκεί, και βγήκαμε πάνω στο βουνό.
0: Έλα, ναι.
3: Λοιπόν, και
0: δηλαδή ώρα περπατάγατε.
3: Καλά, όχι περπατητό.
0: Α, με συγγνώμη.
3: Το πήγαμε και μετά
0: ναι,
3: περπατήσαμε.
0: Ναι, okay.
3: Λοιπόν, και καθίσαμε κάτω από ένα πεύκο και ήταν ένα πουλί που αφού έβαλα και το μαγνητοφώνησα με το κινητό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τέτοια ηρεμία, τέτοια γαλήνη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και το κεράκι του μάτου
3: εννοείς. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά, ήταν ναι, πολύ όμορφα, ήταν και ωραία η μέρα σήμερα για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
3: Και χαλαρώσαμε λίγο.
0: Εν τω μεταξύ έκανε, όπου σε ακούμπαγε η ακτίνα του ήλιου, ή το φως δηλαδή, έκαιγε απάνω σου.
3: Ναι.
0: Τα αρέστα του έδωσε ο καιρός σήμερα.
3: Ήταν πολύ ωραία. Εκεί κάτω είχε και ένα αεράκι έτσι. Κάπως φυσούσε ελαφρό,
0: ναι.
3: πάρα πολύ ελαφρό. Ήταν τέλειο η βόλτα, ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα που σε άκουσα.
3: Και εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα ξαναπούμε.
3: Λοιπόν, σε καλή περιμένω. Συνέχεια, ναι, ευχαρίστω. Θα τα πούμε σε κάποιο θέμα έτσι να είμαστε και λίγο πιο, πώς το λένε, να έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα. Τώρα η ευδαιμονία είναι πιο, δεν είναι στο χώρο μου, στο...
0: Okay.
3: Είναι πιο, για μένα ας πούμε, είναι κάτι το γενικό, δεν μπορώ να, να έχω μια άποψη πιο συγκεκριμένη.
0: Καλά τα είπαμε όμως, παρόλα αυτά.
3: Ναι, πιστεύω, εντάξει. Θα μας πουν οι υπόλοιποι.
0: Σε χαιρετώ, γεια σου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης. Γεια.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Σούρισε μας χανιά κατοστή και φέρτα.